Χάνα. Από παιδί ακόμη που ήταν μαθητευόμενος σε έναν τσαγκάρι, διήγε ασκητική ζωή, προσευχόταν διαρκώς και φανέρωσε από τότε τα πρώτα σημάδια της Θείας Χάριτος. Σε ηλικία 16 ετών, μία ημέρα περιέπεξε έναν έμπορα που ήλθε να παραγγείλει πολλά ζευγάρια καινούργιες μπότες. Ο πελάτης έφυγε και το αφεντικό του τον ρώτησε επίμονα για τον λόγο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Ο νέος του απάντησε ότι ήταν παράξενο ο άνθρωπος αυτός να παραγγέλνει μπότες για πολλά χρόνια όταν επρόκειτο να πεθάνει την άλλη κιόλας ημέρα. Όταν η προφητεία του πραγματοποιήθηκε, ο βασίλειος δεν θέλησε να παραμείνει άλλο στο αφεντικό του, ούτε να επιστρέψει στους γονείς του και έτσι αναχώρησε για τη Μόσχα. Χαμένος μέσα στα θορυβόδη πλήθη της μεγαλού πόλης, ασπάστηκε την άσκηση της προσποιητής σαλότητας, έτσι ώστε να κοινωνεί με το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραμένοντας προφυλαγμένος από ανθρώπινες τιμές. Μην έχοντας μόνιμο κατάλημα, ούτε καν ένα κεραμίδι να βάλει από κάτω το κεφάλι του, ζούσε γυμνός σχεδόν στους δρόμους και στις πλατείες, περνούσε τις νύχτες του προσευχόμενος κάτω από το περίστυλο των ναών και κρατούσε εν μέσω του πλήθους μία σιωπή εξίσου τέλεια με εκείνη των αναχωρητών στις ερήμους. Όταν υποχρεωνόταν να πάρει τον λόγο, έκανε πως δυσκολευόταν να μιλήσει. Ξένος προς κάθε άνθρωπο, έχοντας απαρνηθεί τον κόσμο και τους δεσμούς του, έδειχνε ωστόσο μεγάλη συμπόνια απέναντι στους δυστυχισμένους, τους αρρώστους και τους καταπιεσμένους. Επισκεπτόταν έτσι συχνά τους κρατούμενους μιας φυλακής για μέθησους, με σκοπό να τους προτρέψει στην μεταστροφή. Σε μία εποχή στην οποία βασίλευαν η φρίκη και η καταπίεση, ο βίος του Οσίου Βασιλείου ήταν μία ζωντανή μομφή κατά των διεφθαρμένων βογιάρων και παραμυθία για τον δοκιμαζόμενο λαό. Όλες τους σχεδόν οι ενέργειες είχαν προφητικό νόημα. Έτσι πολλές φορές έριχνε πέτρες στην γωνία των σπιτιών ευσεβών ανθρώπων, ενώ όταν περνούσε μπροστά από τα σπίτια εκείνων που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, ασπαζόταν την γωνία του τοίχου. Όταν τον ρωτούσαν το νόημα της παράξενης αυτής συμπεριφοράς, ο βασίλειος απαντούσε ότι στα σπίτια όπου διαμένει η αγιότητα δεν υπάρχει χώρος για τους δαίμονες, και για τον λόγο αυτό, βλέποντάς τους έξω, τους έδιωχνε με τις πέτρες. Αντίθετα, ασπαζόμενος την γωνία των κακών σπιτιών, χαιρετούσε τους αγγέλους που έμεναν απ' έξω, θλιβόμενοι που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Στην αγορά κατέστρεφε τους πάγκους των ανέντιμων πολιτών, ενώ μία ημέρα που ο τσάρος του είχε στείλει χρήματα, αντίθετα από ό,τι συνήθιζε, δεν πήγε να τα μοιράσει στους φτωχούς, αλλά τα έδωσε σε έναν καλοντημένον έμπορα, ο οποίος έχοντας χάσει την περιουσία του, δεν τολμούσε να ζητιανέψει και υπέφερε από την πείνα. Το 1521, ενώ οι Τάταροι υπό την ηγεσία του Μεχμέτ Χιρέη απειλούσαν τη Μόσχα, ο Όσιος Βασίλειος προσευχόταν μπροστά στις πύλες του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως στο Κρεμλίνο, χύνοντας άφθονα δάκρυα για την σωτηρία της πατρίδας του. Ακούστηκε τότε μέσα στην εκκλησία ένας φοβερός θόρυβος,
μία φλόγα ξεπίδησε και μία φωνή ερχόμενη από την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρ ανήγγειλε ότι θα εγκατέλειπε τη Μόσχα εξαιτίας των αμαρτιών των κατοίκων της. Ο Όσιος ενέτεινε την προσευχή του και η φοβερή οπτασία εξαφανίστηκε. Ο Μεχμέτ Χιρέι, που είχε ήδη κάψει τα προάστια, αποθήθηκε τότε με την εμφάνιση ενός πλήθους στρατιωτών και διέφυγε γρήγορα πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας. Ο τσάρος Ιβάν Τέταρτος, ο λεγόμενος Τρομερός, αγαπούσε τον Όσιο και του έδειχνε μεγάλο θαυμασμό, όπως και ο Μητροπολίτης Άγιος Μακάριος. Μία φορά που προσκλήθηκε στο παλάτι για την επέτειο του ηγεμόνα, ο Μακάριος έχισε 3 φορές κρασί από το παράθυρο, λέγοντας στον τσάρο, που τον ρώτησε εκνευρισμένος να μάθει τον λόγο, ότι έσβηνε μια πυρκαγιά στο Νόβγκοροντ. Λίγο αργότερα έφτασε η αγγελία ότι μια μεγάλη φωτιά είχε πράγματι ξεσπάσει στο Νόβγκοροντ, αλλά δεν πρόλαβε να επεκταθεί, γιατί ένας άνθρωπος παράξενος και δίχως ρούχα κατέβρεχε τα σπίτια που καίγονταν. Οι αγγελιαφόροι αναγνώρισαν ότι επρόκειτο για τον Βασίλειο, βλέποντας τον άνθρωπο του Θεού. Μια άλλη φορά, το 1574, ο Όσιος άρχισε να κλαίει πικρά μπροστά στο καθολικό της μονής της υψώσεως του Σταυρού, ακριβώς στο μέρος εκείνο που λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που αφάνισε την Μόσχα. Λίγο χρόνο αργότερα, μετά την συμφορά αυτή, ενώ ο τσάρος παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία, ο Βασίλειος στεκόταν σε μια γωνιά και τον παρατηρούσε. Μετά την λειτουργία είπε στον τσάρο: «Δεν ήσουν στην εκκλησία, αλλά κάπου αλλού». Ο ηγεμόνας διαμαρτυρήθηκε. Ο Βασίλειος του απάντησε: «Τα λόγια σου δεν λένε την αλήθεια. Το είδα που πήγαινες νοερά στο βουνό των Σπουργητιών για να χτίσεις εκεί καινούριο παλάτι». Έκτοτε ο ηγεμόνας άρχισε να φοβάται τον Όσιο και να του δείχνει ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Αλλά η ευλάβεια αυτή δεν τον εμπόδισε να επιδείξει την ομότητά του, που έμεινε παροιμιώδης. Ο Όσιος Βασίλειος παρουσιάστηκε επίσης στους επιβάτες ενός περσικού πλοίου που κινδύνευε και τους έσωσε από ναυάγιο. Έκανε και άλλα πολλά θαύματα κατά τα 72 χρόνια της σωτήριας δράσης του. Φτάνοντας σε ηλικία 88 ετών, ασθένησε. Μόλις το έμαθε ο τσάρος, μαζί με την οικογένειά του ήλθε στο προσκέφαλό του για να ζητήσει τις προσευχές του. Ενώ ο Όσιος προφήτευε το μέλλον του βασιλείου του, το πρόσωπό του ακτινοβολούσε φως, καθώς έβλεπε μία σύναξη αγγέλων που είχαν έλθει να πάρουν την ψυχή του. Εκοιμήθη μέσα σε έκσταση αγαλίασης στις 2 Αυγούστου του 1557. Όλη η πόλη γέμισε τότε ευωδία και ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην κηδεία του. Ο τσάρος και η γη του μετέφεραν στους ώμους την σωρό του μέχρι την εκκλησία, όπου την περίμεναν ο Μητροπολίτης και η επίσκοπή του. Πάνω στον τάφο του, που έγινε πηγή ιαμάτων για τους δοκιμαζόμενους πιστούς όχι μόνο της Μόσχας αλλά και απομακρυσμένων περιοχών, κτίστηκε μία εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, εις ανάμνηση της κατάληψης του Καζάν, ναός που αργότερα
έλαβε το όνομα του Οσίου Βασιλείου. Καθώς τα θαύματα του Οσίου δεν έπαψαν να πολλαπλασιάζονται, την εποχή της επισκοπίας του Αγίου Ιώβ, η Εκκλησία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της τιμής του το 1588. Την ημέρα εκείνη, 20 ασθενείς θεραπεύθηκαν μπροστά στα τίμια λείψανα του Αγίου. Ο Όσιος Βασίλειος τιμάται ως πολιούχος της Μόσχας. Σημείωσης. Αυτή η μορφή της αγιότητας της διαχριστών σαλότητος γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τον 16ο αιώνα στην Ρωσία. Άγιος Ιωάννης ο Δασίτριχος, 3 Σεπτεμβρίου. Μάξιμος Μόσχας, 11 Νοεμβρίου. Νικόλαος του Ψκόφ, 28 Φεβρουαρίου. Ιωάννης Μόσχας, 3 Ιουλίου.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος της αφήγησης και ανάλυσης του θαυματουργικού γεγονότος της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τους στίχους 28 έως 45, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο της περικοπής. Στην αρχή, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από τους στίχους 28 έως 45.

Και ταύτα η Πούσα απήλθεν και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής, Λάθρα η Πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη, ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι, ιόντες με ταυτήν εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ιδώντες την Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτό. Κύριε, ή εισόδε, ούκανα πέθανέ μου ο αδελφός. Ιησούς ουνών είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύματι και ετάραξανε αυτόν και είπε «Πού τεθήκατε αυτόν» λέγουσι αυτό «Κύριε, έρχου και είδε» εδάκρισεν ο Ιησούς έλεγον ούν οι Ιουδαίοι «Είδε πως εφίλει αυτόν» την έσδε εξών αυτών είπων «Ούκι δύνατο ούτος ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσε είναι και αυτόν μη αποθάνει» Ιησούς ουν, πάλι ευρυμόμενο σε αυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ινδές πήλεον και λίθος επέκειτο επ' αυτό, λέγει ο Ιησούς. Άρατε των λίθων. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε, ιδιώζει, τεταρτέως γαρέστη. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Ούκ είπον σιώτη, εάν πιστεύσεις, όψη την δόξα του Θεού. Ήρανούν των λίθων, ον είναι το τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε «Πάτερ, ευχαριστώ σε ότι ήκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων ή να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλας». Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκράβγασε «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρέας και η όψης αυτού σουδαρίο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς «Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν». Πολλοί ούνε εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν.

Τότε η Μάρθα πήγε και φώναξε την αδελφή της τη Μαρία και της είπε μυστικά πως ο διδάσκαλος ήρθε και τη ζητάει. Εκείνη, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε και πήγε να τον δει. Δεν είχε βέβαια έλθει ακόμα ο Ιησούς στο χωριό, αλλά είχε φτάσει στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν για το θάνατο του Λαζάρου, μόλις την είδαν ότι σηκώθηκε ξαφνικά και έφυγε από το σπίτι, θεώρησαν πως πήγε στο μνήμα για να κλάψει. Η Μαρία με τη σειρά της, όταν είδε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και του είπε πως, εάν ήταν εκεί, ο αδελφός της δεν θα είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, βλέποντάς την να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που την συνόδευαν και έκλαιγαν και αυτοί μαζί, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και με έντονη αντίδραση ρώτησε «Πού τον έχετε βάλει» και του απάντησαν «Κύριε, έλα να δεις». Δάκρυσε ο Ιησούς και ταυτόχρονα μερικοί Ιουδαίοι είπαν «Κοίταξε πόσο πολύ τον αγαπούσε». Μερικοί δε αναρωτήθηκαν «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει». Ο Ιησούς από την πλευρά του πάλι προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Όταν έφτανε στο μνήμα, ένας μεγάλος βράχος έφραζε την είσοδο του σπηλαίου και τότε ο Ιησούς είπε να σηκώσουν το λίθο. Η Μάρθα τότε του λέει πως ο νεκρός αδερφός της θα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, μιας και είναι πεθαμένος ήδη 4 ημέρες. Ο Κύριος όμως της ξαναλέει πως εάν πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο Κύριος υψώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με άκουγες, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με έστειλες». Μόλις ολοκλήρωσε με τα λόγια αυτά, αναφώνησε «Λάζαρε, έλα έξω». Και αμέσως βγαίνει ο νεκρός, έξω δεμένος χειροπόδαρα με ταινίες και έχοντας στο πρόσωπό του τυλιγμένο ένα μαντίλι. Τότε του λέει ο Ιησούς να τον λύσουν και να τον αφήσουν να φύγει. Έπειτα, πολλοί Ιουδαίοι που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα συνέβησαν, πίστευσαν σε αυτό. Αλλά μερικοί από αυτούς έτρεξαν προς τους Φαρισαίους και τους είπαν ό,τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στους πρώτους τρεις στίχους, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, ενημερώνεται για την άφιξη του Ιησού και αμέσως, με αναπτερωμένη την ελπίδα, έσπευσε να τον συναντήσει. Η Μάρθα επέλεξε να την ενημερώσει μυστικά, αφού εκεί βρίσκονταν και οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον φθονούσαν. Το θερμό φρόνημα και η ευλάβεια της Μαρίας μας διδάσκουν και εμάς πως δεν πρέπει να μας εμποδίζουν οι υποχρεώσεις και οι τιμητικές προκλήσεις στον κόσμο και να παραμελούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Η Μαρία λοιπόν έτρεξε χωρίς δεύτερη σκέψη να συναντήσει τον Κύριο, όχι όμως μόνη, αλλά μαζί της πήγαν και οι Ιουδαίοι που βρίσκονταν εκεί για να την συμπονέσουν για το θάνατο του αδελφού της. Πέφτοντας στα γόνατα, η Μαρία παραμερίζει κάθε είδους ντροπή και εχθρότητα των ανθρώπων για τον Κύριο, αποδίδοντας τιμή προς το διδάσκαλο, εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονό της. Στον 33ο στίχο της παραβολής εκφράζεται η έντονη συμπάθεια του Ιησού προς τον Λάζαρο, καθώς και την οικογένειά του. Εδώ εκφράζονται τα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη της βαθιάς λύπης και ταραχής. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο βαριά, με τους ανθρώπους να θρηνούν κλαίγοντας, τις Μάρθα και Μαρία ομοίως να θρηνούν, που έκαναν και τον Κύριο να συγκινηθεί και να επιβληθεί στο πνεύμα του, προκειμένου να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η στάση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός και όχι κατά φαντασίαν άνθρωπος, και επίσης μας διδάσκει το όριο ανάμεσα στην έκφραση και την απαλλαγή της λύπης. Έπειτα, όπως γνωρίζουμε ότι ο Κύριος άλλα επιλέγει να τα κάνει ανθρωποπρεπώς και άλλα θεοπρεπώς, έτσι και εδώ ζητάει να μάθει που έχουν τον νεκρό. Δακρύζει για το θάνατο του φίλου του. Είναι εκτήρμων, ελεήμων και μακρόθυμος. Ακόμα και οι Ιουδαίοι θαμπόθηκαν από την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς για το φίλο του. Όχι όμως όλοι. Ορισμένοι κακεντρεχείς διερωτήθηκαν, αφού έδωσε το φως ένα τυφλό, γιατί δεν σώζει και το φίλο του. Αν και αναγνωρίζουν τη δύναμή του, επιλέγουν να τον συκοφαντήσουν. Στους επόμενους στίχους, ο Κύριος καλεί κάποιους ανθρώπους να ανοίξουν την είσοδο του μνημείου, αφενός για να δουν οι παρευρισκόμενοι το νεκρό σώμα του Λαζάρου και αφετέρου για να γίνουν και μάρτυρες αυτοί που άνοιξαν τη σπηλιά. Πριν συμβεί το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως, ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα του, θέλοντας έτσι να μας διαβιβάσει το αβίαστο δίδαγμα πως πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό στην προσευχή μας και να ζητάμε το έλεος Του, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια τις δωρεές που μας έχει δώσει. Μετά γίνεται η Ανάσταση του νεκρού, αφού ο Κύριος φωναχτά είπε τη φράση «Λάζαρε δεύρω έξω». Αμέσως και έτσι έγινε. Η περιγραφή του ενταφιασμού του Λαζάρου μας δίνει χαρακτηριστικά των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Τον είχαν φασκιώσει με σάβανα και ταινίες, τα οθόνια. Επιπλέον στο πρόσωπό του είχαν φορέσει το σουδάριον. Χρειάστηκε λοιπόν η βοήθεια ορισμένων για να τον λύσουν, για να μην υπάρξει παραμικρή συκοφαντία του θαύματος. Ο Κύριος στη συνέχεια δείχνει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν συνοδεύει τον αναστημένο Λάζαρο στο σπίτι του, προκειμένου να αποφευθούν οι επιφημίες και οι θόρυβοι. Άξιο παρατήρησης και απορίας ορισμένων είναι πως δεν υπάρχει αναφορά σε καμία λεπτομέρεια στα όσα έζησε ο Λάζαρος όσο ήταν νεκρός. Οι εξηγήσεις γι' αυτό είναι παραπάνω από μία, αλλά ασταθούμε στην άποψη του Τρεμπέλα πως στον αισθητό κόσμο δεν μπορούμε να σχηματίσουμε επαρκή εικόνα των πραγμάτων που ξεπερνούν τις αισθήσεις μας. Στον τελευταίο στίχο της περικοπής αναφέρεται και η παρουσία των Ιουδαίων εκείνων που εχθρεύονταν τον Κύριο και που μόλις έγιναν μάρτυρες του θαύματος έτρεξαν να ενημερώσουν τους Φαρισαίους για να συγκαλέσουν συμβούλιο προκειμένου να μεθοδεύσουν την εξόντωση του Ιησού Χριστού, που τελικά και έτσι έγινε.

Πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θεωρώ πως πρέπει να σταθούμε στη συγκίνηση και στα δάκρυα του Κυρίου προς τον αγαπημένο φίλο του. Τα δάκρυα στην επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά του. Υπάρχουν δάκρυα φυσικά, τρόμου, πίκρας, μάταια, ψεύτικα ή σατανικά. Υπάρχουν όμως και τα δάκρυα της σύνεσης, της μετάνοιας, της συντριβής, της κατάνοιξης, της προσευχής, του πνευματικού πένθους, της μνήμης του θανάτου, του θείου πάθους, της ησυχίας, της νύψης. Σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο, τα δάκρυα αυτά είναι ευλογημένα. Είναι το έλαιον των οφθαλμών, το κάλυς των φάρμακων.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα» με την ανάλυση του δεύτερου μέρους της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Αγαπημένη ψυχαγωγία των νέων αλλά και των μεγαλύτερων της Σμύρνης ήταν η περίπατη στις γύρω περιοχές και στα προάστια. Ένα συνηθισμένος περίπατος ήταν στα περιβόλια, με μικρά καφενεία και ζυθοπολία, όπου ο κόσμος, μετά την κατανάλωση του κρασιού και της ρακής, το έριχνε στο χορό με τον Σμυρναίικο μπάλο. Άλλος ωραίος περίπατος ήταν στη γέφυρα των Καραβανιών, στον ποταμό Μέλι. Ο Θεόφιλος Γκοτιέ έγραφε να μην αναχωρήσει κανείς από τη Σμύρνη προτού να επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ο ποταμός είναι αρχαιότατος και αναφέρεται στον Όμηρο. Τον μέγιστο ποιητή μάλιστα τον αποκαλούσαν συχνά «Μελισσηγενή Όμηρο». Εκεί ξεφόρτωναν τα καραβάνια από αμνημονεύτων χρόνων ερχόμενα από τα βάθη της Ανατολής με εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία, το Τουρκεστάν και από άλλες ασιατικές χώρες. Από το σταυροδρόμι αυτό πέρασαν και οι στρατιές του Μεγαλέξανδρου. Ο Γάλλος περιηγητής Ρενουάρ την ονομάζει «Γέφυρα του Ομήρου». Υπήρχε και ο θαυμάσιος περίπατος των Μπουρνόβα, τις Κυριακές, με ένα δρομολόγιο το πρωί και δύο το απόγευμα. Άλλος περίπατος ήταν στη συνοικία της Καντίνας, περιοχή ποιητικότατη, όπως την περιγράφουν, με χρώμα καθαρά σμυρναίικο, με μονόροφα ωραία σπίτια και με την πόρτα τους πάντα ανοιχτή. Στο παράθυρο καθόταν η ωραία κόρη με τα μαύρα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά, και μέσα φαίνονταν τα δωμάτια νοικοκυρεμένα με τα κεντυμένα πετσετάκια, τα τραπεζομάντιλα και τα ασανίδια στο πάτωμα κίτρινα σαν φλουρί από την πάστρα. Αγαπημένος περίπατος για τους νέους ήταν το τσάι, το ρέμα, με δύο κινηματογράφους και πίχτρα από νεολαία. Αλλά μεγαλειώδης περίπατος ήταν και αυτό στον κήπο Jardin des Fleurs, με όλων των ειδών τα λουλούδια, με πανάκριβο εισιτήριο και με αναπαυτικότατες πολυθρόνες στο κηλικείο, όπου σερβίρονταν τα σπανιότερα ευρωπαϊκά ποτά. Γι' αυτό έλεγαν «Η πήγα στο Jardin des Fleurs και ήχασα το νου μου και δεν μπόρεσα να βρω την πόρτα του σπιτιού μου». Για τους γόνους της αριστοκρατίας υπήρχαν οι έφυπες εκδρομές σε κοντινά αλσίλια, όπου οι νεαροί υπότες με τις βελούδινες στολές έβρισκαν τρόπους και τόπους για γνωριμίες. Ένα άλλο σπορ για τα πλουσιόπεδα ήταν το κυνήγι σε ιδιόκτητες εκτάσεις, σε ιδιωτικά δάση με ποτάμια και χαράδρες, απέραντα ιδιωτικά κτήματα, να χάνεται το μάτι σου, με πελώριες λεύκες, πλατάνια, πευκόφυτους λόφους, με πηγές με νερά σαν τα κρίσταλα, αμπελώνες με μεγάλα φραουλάτα σταφύλια και το ιδιωτικό κυνηγετικό περίπτερο κρυμμένο στις πρασινάδες, ίδιο με ελβετικό σαλέ. Ξεκινούσαν χαράματα, αφού έπιναν ένα ζεστό σαλέπι αναμεμειγμένο με γάλα των ατζέμιδων, και καβάλα στο άλογο τραβούσαν για το σεβντίκοι ή το σερέκιοι, όπου το κυνήγι ήταν άφθονο. Στο δρόμο έκαναν στάσεις στα καπηλιά για τσίπουρα και μπεκάτσες. Στα πευκόφυτα μέρη υπήρχαν κίνδυνοι απολιστές που έπιαναν τους νέους, τους κρατούσαν ομήρους και μετά ζητούσαν πολύ μεγάλα λίτρα για να τους παραδώσουν στους δικούς τους. Ένας από αυτούς, από τη λαϊκή συνοικία του Νταμπάχανα, παλικάρι με τα ούλα του, ήταν ο Ρομπέν των δασών της εποχής. Με μπιλετάκια που έστελνε στους πλούσιους έπαιρνε κατοσταριές λυρίτσες και τις μοίραζε στους φτωχούς, πρίκιζε φτωχά κορίτσια. Τον σκότωσαν οι Τούρκοι και οι Νταμπαχανιώτες ντύθηκαν όλοι στα μαύρα. Όλη η φτωχολογιά τον έκλαψε.

μεγάλες εορτές του ελληνισμού της Σμύρνης προκαλούσαν συχνά τις πιο έντονες εντυπώσεις στους επισκέπτες και τους ταξιδιώτες, οι οποίοι αφιέρωναν πολύ χρόνο για να τις καταγράψουν στα βιβλία των αναμνήσεών τους. Δεν ήταν όμως μόνο στις μεγάλες εορτές που οι Σμυρνοί έβρισκαν την ευκαιρία για να τηρήσουν τα έθιμά τους και να γλεντήσουν, αλλά αξιοποιούσαν κάθε μικρή ή μεγάλη περίσταση για να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν. Στις ονομαστικές γιορτές, τα γλεντάκια ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Το τραπέζι, ακόμα και στα φτωχόσπιτα, ήταν φορτωμένο με τα σμυρναίικα μεζεδάκια, το ούζο, τη ρακή και τα ωραία κρασιά από τα περίχωρα της Σμύρνης. Η βραδιά άρχιζε με το γλυκό του κουταλιού στον ασημένιο δίσκο με το κεντημένο πετσετάκι και μετά το κλασικό τρατάρισμα περνούσαν στο τραπέζι για να ακολουθήσουν τραγούδι, χορός και μεγάλη διασκέδαση.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε διεκήρυτε ότι από την ώρα που ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε νήπιο και εμφανίστηκε ανάμεσά μας ως παιδί, τα παιδιά αποτελούν τα ωραιότερα θέλγητρα και στολίσματα κάθε υγιούς κοινωνίας. Από τότε που ο Ιησούς αγίασε την βρεφική ηλικία ως νήπιος ανακληθής, το βρέφος έγινε η εξειδανίκευση του ανθρώπου, η χαρά και η αγαλίαση κάθε ηθικής καρδίας. Από τότε που ο Ιησούς είπε «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά», τα παιδιά αποτελούν τους προνομιούχους πολίτες τόσο της Βασιλείας των Ουρανών, όσο και κάθε οικογενείας και κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, την πρώτη θέση στην καρδιά του Αγίου Γερβασίου κατήχαν τα παιδιά και οι νέοι. Τους αγαπούσε υπερβολικά. Η χαρά του ήταν αφάνταστη, επειδή ήταν ποιμένας και των νεαρών αυτών υπάρξεων. Γι' αυτό και ανέλαβε πνευματική εκστρατεία, για να μπορέσει να περιφρουρήσει το περιπλανόμενο στην έρημο της αγνωσίας και της αφροντισιάς παιδί. Καταρχάς ιδρύει το 1923 για πρώτη φορά στην Πάτρα, στις ενορίες όπου διετέλεσε εφημέριος, κατηχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενοριακά κατηχητικά σχολεία ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως είναι ο πρώτος ιδρυτής τους και ο πρώτος επίσης που συνέλαβε την ιδέα των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Σε αντίρρηση της κατηχήτριας κυρίας Π, ότι τα νήπια των 3 ετών δεν καταλαβαίνουν τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία συνιστούσε ο παππούλης να διδάσκονται, εκείνος απήντησε. Τα γράφει ο αγγελός τους στην καρδούλα τους. Έτσι, άκουγες μικρά παιδάκια να ψελίζουν χωρία της Αγίας Γραφής, όπως «Σε αυτόν αγνών τύρι», «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» και άλλα. Οι μαθητές του αριθμούνταν κατά χιλιάδες. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών των ετών 1936-1937 αναγράφεται «Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευοπούλου 14 εννοείται κατηχητικά σχολεία εξυπηρετούμενα υπό του Συνδέσμου των Κατηχητών Νέων καταλήλως προς τούτο καταρτιζομένων». Τον ενθυμούμε, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εις τον Άγιον Δημήτριον, όπου ελειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία, περιστοιχιζόμενων από πλήθος παιδιών. Με ποιαν υπομονήν, με πόσην συγκατάβασιν, με πόσην αγάπην και γαλήνην ίστατο. Ας είναι μακαρία η ψυχή του.

Είναι γεγονός ότι έβλεπε κανείς τον αυστηρό και ακάμωτο εργάτη του Ευαγγελίου να αλλάζει εντελώς μορφή κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε νεανικές υπάρξεις. Όταν έμπαινε στο ναό ή στην αίθουσα για να κατηχήσει, ήταν πάντοτε χαρούμενος και με νεανική διάθεση υπέμενε μέχρι τέλους όλες τις ιδιοτροπίες της νεανικής ηλικίας. Ανάμεσα στα παιδιά ήταν σαν παιδί. «Γέροντες, προσέχετε, σεις θα φτιάξετε την κοινωνία», έλεγε στους μικρούς μαθητές. «Γερόντισες, προσέχετε, από σας εξαρτάται το μέλλον της κοινωνίας», παρότρινε τις μικρές μαθήτριες. «Δεν υπάρχει γλυκύτερον και τερπνότερον από του βόσκιντα αρνία του Χριστού μας», ομολογούσε. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε χωρίσει τους μαθητές του κατά ομάδες, με επικεφαλής δεκάρχους και πεντάρχους, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας, την μητέρα, εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν, παραμένει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογενείας, μη φοβήστε. Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτίμητο χρόνο της

Βαβυλώνια, τους ανέφερε το χωρίο του Δευτερονομίου και τους εξήγησε. Δεν πρέπει οι γυναίκες να φορούν πανταλόνια. Πολύ δε περισσότερο όταν προσέρχονται να λάβουν την Θεία Κοινωνία. Τους είπε ακόμη ότι δεν θα δουν Θεού πρόσωπο οι ιερείς που κοινωνούν γυναίκες με πανταλόνια. Ήθελε δε να κατανοήσει κάθε νέα ότι αυτή θα καταξιωθεί μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα είναι η μήτυρ πάντων των ζώντων και ότι ως τέτοια μόνον αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μελλοντικές γενναίες. Το γεγονός ότι έδινε μεγάλη βαρύτητα στον καταρτισμό της μητέρας αποδεικνύεται και από το ότι κάθε Δευτέρα είχε καθιερώσει ειδικά μαθήματα για αυτήν. Σε αυτά τα κατηχητικά μαθήματα, καθομολογία πνευματικού του τέκνου, επιστράτευε τη διδασκαλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ψαλτήρι, εκκλησιαστή, σοφία σειράχ, παροιμίες, επιστολές των Αγίων Αποστόλων, αλλά και τη διδασκαλία των Πατέρων και του Ευεργετινού και των Αγίων Ασκητών. Και τούτο, γιατί πίστευε ότι το έργο του ο Κύριος δεν το εμπιστεύθηκε μόνο στους 12 Αποστόλους, αλλά και σε καθένα από εμάς. Αφού λοιπόν κάθε χριστιανός είναι Απόστολος του Χριστού, έπεται ότι κάθε χριστιανός πρέπει και οφείλει να γίνει και μένει φως Χριστού για να φωτίζει τους πάντες.

Γενικά το περιεχόμενο του μαθήματος στα κατηχητικά σχολεία ήταν πάντοτε τέτοιο ώστε ο μαθητής να μπορεί να στηρίζει το δίδαγμα αγιογραφικά και πατερικά. Άρχιζε από την Καινή Διαθήκη, συνέχιζε στην Παλαιά, κατόπιν στους πατέρες της Εκκλησίας και τέλος στο Ιερό Πιδάλιο. Αυτό το σύστημα κατηχήσεως συνεχιζόταν και επί των ημερών μου. Μαθήτρια μεγάλης ηλικίας, με γνώσεις Δευτέρας Δημοτικού, ανέπτυσε το τριαδικό της θεότητος κατά τρόπον τόσο σαφή και καταληπτών που κατέπλησε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την μακαριστή μικρασιάτισσα Άννα Καραμιχάλη Αντωνοπούλου, η οποία ήταν ολιγογράμματη. Όμως η μαθητεία της κοντά στον Άγιο την κατέστησε βαθία κάτοχο τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ζωντανό ταμείον Αγίας Γραφής για τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος, όταν χρειάζεται κάποιο χωρίο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, απευθυνόμενος στην Άννα, έλεγε: «Για πες μας, Άννα, πού ευρίσκεται το χωρίο αυτό εις την Αγίαν Γραφήν?» Και η Άννα ανέφερε το ακριβές χωρίο, απαγγέλλοντάς το από στήθους. Οι κατηχητές του Αγίου Γερβασίου, όπως και ο ίδιος, αναλύονταν σε δάκρυα όταν μιλούσαν για την Ιερά Παράδοση. Χαρακτηριστικά αναφέρω και το γεγονός ότι ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ακούστηκαν στα κατηχητικά σχολεία του Αγίου Γερβασίου άσματα ξένα προς την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Οι κατηχητόπαιδες μιούνταν στη λειτουργική, στη δογματική και ταυτόχρονα στη βυζαντινή μουσική. Μπορώ να ομολογήσω ότι τους περισσότερους

καλύτερους εκκλησιαστικούς ύμνους που γνωρίζω, τους θυμάμαι από το κατηχητικό σχολείο. Για τον Άγιο Γερβάσιο, τα προτεσταντική υφής άσματα και η ευρωπαϊκή μουσική ήσαν ξένα εντελώς. Η εισβολή αυτού του είδους των ασμάτων και της μουσικής στα κατηχητικά σχολεία και τις ομάδες ίσως είναι η αιτία που πάσχει σήμερα η Εκκλησία από έλλειψη ιεροψαλτών με εκκλησιαστικό ύφος και φρόνημα. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε μεγάλη αδυναμία στην ορθή ελληνική γλώσσα και πάντα παρότρινε τους διδασκάλους. Προσέχετε τα ελληνικά που διδάσκετε στα παιδιά, να είναι στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Ιερών Γραφών, έστω και αν δεν γίνονται κατανοητά. Γιατί σκοπός των αντιφρονούντων είναι να καταστρέψουν τη γλώσσα με το πρόσχημα της αντίληψης, για να μην μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Δυστυχώς, πόσο δικαιώθηκε και σε αυτό το σημείο ο Ιερός Πατήρ. Τι θα έλεγε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας σχεδόν αποκομμένη από την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο?

έλεγε επίσης για το ραδιόφωνο, το οποίο στην εποχή του άρχισε να εισβάλλει σε κάθε σπίτι, ότι είναι ο επικινδυνοδέστερος ηθικός εχθρός της κοινωνίας και μάλιστα του παιδιού, με τα τραγούδια του και με τους χορούς του και με τις άλλες άτοπες μεταδόσεις του. Ακούγεται ακραία αυτή η γνώμη, αλλά είχε δει ήδη ο προφητικός πατέρας το κατάντημα που ερχόταν μετά το ραδιόφωνο, μέσω της αισχρής τηλεοράσεως και ακόμη χειρότερα, μέσω του ανεξέλεγκτου διαδικτύου. Πόση απογοήτευση θα ένιωθε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας εχμαλωτισμένη στις παντός είδους οθόνες και έρμεο στις πολυπίκυλες καταστροφικές επιδράσεις που δέχεται μέσω αυτών. Αν είχαμε ακούσει τον προφήτη του Θεού, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο κατάντημα. Όμως οι ενέργειες του Αγίου Γερβασίου για τη δεινός πάσχουσα νεολαία δεν σταματούν εδώ. Εκτός του ότι συνεχίζει και κατά τους θερινούς μήνες τα κατηχητικά, δημιουργεί και τις κατασκηνώσεις. Γι' αυτό και το έτος 1946 εγκαθιστά τις πρώτες κατασκηνώσεις στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου. Αργότερα, το 1950, οικοδόμησε ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις στα Σιχαινά Πατρών και οι κατασκηνώσεις μεταφερθήκαν εκεί. Από τότε παραμένουν στα Σιχαινά. Όπως και στα κατηχητικά, έτσι και στις κατασκηνώσεις, αρχή και τέλος της όλης ποιμαντικής δραστηριότητος του Αγίου Γερβασίου αποτελούσε η μυστηριακή ζωή. Κέντρο της κατασκηνωτικής ζωής ήταν ο ναός. Στο κατανυκτικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Σιχαινά τελούσε 2 και 3 φορές την εβδομάδα τη Θεία Λειτουργία. Η εξομολόγηση επίσης των κατασκηνωτών ήταν συχνή. Πίστευε ότι ο τρόπος αυτός είναι ο μοναδικός για την αναμόρφωση της παραστρατημένης κατά μεγάλο μέρος νεολαίας μας. Πολλές φορές διαδραματίζονταν στον χώρο του Ναΐσκου αυτού γεγονότα που θύμιζαν την πρωτοχριστιανική εποχή. Το βράδυ, καθώς Ποιμένας και Πίμνιο συγκεντρώνονταν στο ναό για τον απολογισμό της ημέρας, γινόταν δημόσια εξομολόγηση από τους μικρούς κατασκηνωτές. Ήταν να θαυμάζει κανείς τον καλό Ποιμένα, αλλά και τα αγαθά πρόβατά του.

Το 1950 ο Άγιος Γερβάσιος, επεκτείνοντας την ποιμαντική του δραστηριότητα, ιδρύει την Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων Πατρών στη θέση των Σωματείων Κατηχητικός Όμιλος Ορθοδόξων Νέων και Κατηχητικό Σχολείο Θηλαίων Αγίου Δημητρίου. Έχοντας κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή οικιακή οικονομία για την καλή πορεία όχι μόνο της οικογενείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, είχε ιδρύσει πρότυπες σχολές οικοκυρικής. Επεδίωκε να σταματήσει το ρεύμα της εξόδου της γυναίκας από την οικογενειακή εστία και παράλληλα να τη μορφώσει και να την εκπαιδεύσει ώστε να αποκτήσει οικοκυρική συνείδηση και αγάπη προς την τίμια και ευσυνείδητη εργασία, η οποία όμως δεν την απομακρύνει από την ακτίνα του οικογενειακού κύκλου. Για το σκοπό αυτό, στην Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων μπορούσες να συναντήσεις σχολές χειροτεχνίας, ραπτικής, υφαντικής, κεντήματος και πολλές άλλες. Με την επωνυμία «Η Αγία Ταπιθά» έδρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτή η συνένωση εργαστηρίων και απέδωσε λαμπρούς καρπούς. Στις φημισμένες εκθέσεις κεντήματος, στις οποίες κάθε χρόνο εξέθεταν τα έργα των μαθητριών, έλαμπε η νοικοκυροσύνη, η επιμέλεια και η καλλιτεχνική καλλιέργεια των κατασκευαστριών. Μάλιστα, το 1951, η σχολή έλαβε μέρος στη 16η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατόπιν αιτήματος του νομάρχη Αχαΐας και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Το έργο αυτό, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης αλλά και της σύγχρονης, στήριζε τόσο ο Μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος όσο και ο νομάρχης, χορηγώντας μεταξύ των άλλων και ηματισμών δια την φυτώσαν εις τα κατηχητικά σχολεία νεολαίαν. Παρόμοια και άλλοι επίλεκτοι εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών της πατραϊκής κοινωνίας, ευγενώς προσφερόμενοι, συνέβαλαν στο έργο του Αγίου Γερβασίου, προσφέροντας φωτισμό, ραπτομηχανές, καθώς και ικανή ποσότητα τροφίμων για την παρασκευή του απογευματινού εδέσματος για τα παιδιά που φοιτούσαν στο κατηχητικό. Αμέτρητα παιδιά και κοπέλες πέρασαν από τα θρανία αυτών των σχολών. Μαζί με τη χειροτεχνία, η οποία πολλές φορές τους έδινε επαγγελματική κατάρτιση για βιοπορισμό, μάθαιναν τρόπους καλής συμπεριφοράς, νοικοκυριό, μαγειρική και γενικά όλα όσα χρειάζεται μία κοπέλα για να καταστεί η συνετή και άξια βασίλισσα της οικίας της. Η αγαθή, η κουρός και ευσεβής μητέρα, το θεμέλιον του οικογενειακού συγκροτήματος. Παράλληλα όμως, με τη χειροτεχνία στη σχολή, όχι μόνο δεν παραμελείται το έργο της κατηχήσεως, του θείου κηρύγματος και της εξομολογήσεως με την ευλογία του Επισκόπου, αλλά μάλλον είναι ο στόχος και ο σκοπός της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Με όλα αυτά τα μέσα, κατηχητικά σχολεία, κατηχητικά νηπιαγωγεία, εκπαιδευτικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, καθώς και κατασκηνώσεις, σε ένα απέβλεπε ο Άγιος Γερβάσιος. Πώς θα προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερους Αγίους στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς θα ενίσχυε τα θεμέλια της ελληνικής χριστιανικής οικογενείας, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη διάσωση και διάδοση των μεγάλων αξιών του γένους μας. Έγραψε σχετικά ο Κυθήρων Μελέτιος. «Ηργάσθη εν πάτρες, ο θρησκευτικός παιδαγωγός, ο ζηλωτής ιεροκήρυξ, ο καλός κατηχητής, ο θερμουργός λειτουργός, εγένετο ο πιστός φίλος της οικογενείας, του νέου και της νέας, ο ειλικρινής σύμβουλος, ο καλός ποιμήν και εμπνευσμένος πνευματικός. Ηργάζετο και ηργάστη, απροσώπως εν τη Εκκλησία και δια την Εκκλησίαν, εν τη πόλη και δια την πόλην, εν τη οικογενεία και δια την οικογένειαν».

το ενδιαφέρον του ποιμένος για τους φυλακισμένους. Το παράπονο του Ιησού, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψαστέ με, κατέτρωγε τον Άγιο Γερβάσιο και δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Εκτός των πολλαπλών ποιμαντικών του καθηκόντων, είχε και την παρακολούθηση των φυλακών. Εργάστηκε ουσιαστικά, αφενός μεν για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινής διαβιώσεως των φυλακισμένων, αφετέρου δε για την όσο το δυνατόν στενότερη ένωσή τους με τον Θεάνθρωπο Κύριο, μέσω των ιερών μυστηρίων και κυρίως μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Από την αναφορά του τότε διευθυντού του τρίτου αστυνομικού τμήματος πατρών κυρίου Χαραλάμπους Λεκατσά, την οποία σε επόμενο κεφάλαιο θα παραθέσουμε αυτούσια, αντλούμε πληροφορίες για το μεγάλο έργο του Αγίου Γερβασίου στις φυλακές Μαργαρίτη Πατρών. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Άγιος Γερβάσιος είχε χρηματίσει ιερέας των φυλακών. Προσπαθούσε μέσα από το λόγο του να εγείρει την μετάνοια και την συναίσθηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Κυρίως όμως, μέσω των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας, τροφοδοτούσε με την ελπίδα του ουρανού τις φυλακισμένες αυτές υπάρξεις. Δεν περιφρονούσε τους συνανθρώπους του αυτούς, ούτε τους εξουθένωνε, αλλά υπακούοντας στα λόγια του Κυρίου, έβλεπε στο πρόσωπό τους τον ίδιο τον Κύριό του. Η προσφορά του δεν περιοριζόταν μόνο στο πνευματικό μέρος. Μαζί με την τροφή της ψυχής, φρόντιζε και για τα ταλαιπωρημένα σώματα των φυλακισμένων. Συνέστησε Επιτροπή Περιθάλψεως Απόρων Φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν. Έντυνε με τον απαραίτητο ηματισμό τους ρακέντη τους και τους ενίσχυε με χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος αυτοπροσώπος τους χάριζε ύφασμα και άλλα αναγκαία. Τρόφιμα όπως κρέας, τυρί, ψωμί και γλυκίσματα, κατόπιν εντολής του, διανέμονταν στις φυλακές. Δεν ησύχαζε παρά μόνο όταν ήξερε ότι και ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου είναι ντυμένος και χορτάτος. Η μέρημνά του επεκτηνόταν με την ίδια φροντίδα και στις οικογένειες των φυλακισμένων. Γνώριζε καλά ο ίδιος τι σημαίνει φτώχεια και στέρηση. Πόσο μάλλον όταν μια οικογένεια, πέρα από την έλλειψη ή στέρηση των αναγκαίων, είναι και απορφανισμένη. Γι' αυτό προσπαθούσε και σε αυτόν τον τομέα να καλύπτει και να ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις τους αδύνατους αδελφούς του. Φρόντισε ακόμη, μέσω της προαναφερθήσας επιτροπής, για την ανακαίνιση του εκκλησιδίου των φυλακών, γιατί πίστευε ότι την ωφέλεια που θα κέρδιζαν από τις ιερές ακολουθίες οι φυλακισμένοι δεν θα την έβρισκαν σε καμιά άλλη υλική προσφορά. Υποστήριζε ότι η μετάνοια και η μεταβολή μίας μόνο ψυχής, αυτή και μόνη, θα ήταν η τελείωση του φιλανθρωπικού του έργου. Την αμέριστη στοργή του για τους φυλακισμένους αποδεικνύει και το ακόλουθο περιστατικό. Μια νύχτα βροχερή και θυελώδη, ο ζηλωτής, αλλά λογικότατος ποιμένας, χτύπησε την πόρτα ενός πνευματικού του τέκνου, ζητώντας του να περάσει την υπόλοιπη νύχτα, επειδή ήταν αδύνατο να επιστρέψει στο κελί του, λόγω ελλείψης συγκοινωνίας. Τι είχε όμως συμβεί στον Άγιο Γερβάσιο? Είχε επισκεφθεί τον ομάρχη στο σπίτι του για να του εκθέσει, όπως ο ίδιος ομολόγησε, την άθλια κατάσταση που επικρατούσε τότε στις φυλακές, κυρίως το χειμώνα. Σπασμένα παράθυρα, παγωνιά αφόρητη, έλλειψη θερμάνσεως, πλημελής καθαριότητα, διαμονή πολλών ατόμων σε μικρά δωμάτια, συμπλήρωναν την τραγωδία αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπινων υπάρξεων. Ο Άγιος Γερβάσιος, αφού είχε αναφέρει όλα αυτά στον ομάρχη, του είχε τονίσει
ότι είναι ανάγκη να επιληφθεί του θέματος, ο ίδιος προσωπικά, τουλάχιστον από ανθρωπισμό. Η συζήτηση όμως είχε παραταθεί μέχρι αργά. Γι' αυτό και ο Άγιος αναγκάστηκε να ζητήσει φιλοξενία από το πνευματικό του τέκνο. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν λογάριαζε ούτε κόπους ούτε θυσίες, προκειμένου να επιτελέσει το ποιμαντικό του καθήκον. Αυτό είναι μια μαρτυρία σπουδαία για τη σημερινή εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι από τους ποιμένες μεριμνόμεν και τριβάζομεν περί πολλά, ενώ σε στή χρία.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα, στη διάρκεια της οποίας αναλύουμε ομιλίες του πατρός του μακαριστού, πατρός Σημειών Κραγιοπούλου, Γονείς και Παιδιά, τόμος Α, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Για όσους ρωτάτε, εμείς έχουμε εδώ την πρώτη έκδοση. Σίγουρα πρέπει να έχουν γίνει επανεκδόσεις. Γονείς και παιδιά, λοιπόν, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Ο Γιώργος χρησιμοποιεί και δύο συγγράμματα από το χώρο της ψυχολογίας και μάλιστα τα αναφέρει παράλληλα με την ορθόδοξη αποτίμηση και κρίση πάνω στο γεγονός των σχέσεων γονέων και παιδιών. Το πρώτο σύγγραμμα είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», από τις εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Είναι μια συλλογή διαφόρων άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Και το δεύτερο είναι «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», τιτλοφορείται το βιβλίο, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, του Ρούντολφ Ντράικους. Αντιφατικές απαιτήσεις των γονέων από το παιδί. Οι γονείς θέλουν αυτό το υποτεταγμένο, το υπάκουο παιδί, αυτό το παιδί υπόδειγμα, να είναι ταυτόχρονα αυθόρμητο, επινοητικό, ξεμούδιαστο, θαραλέο, να ξέρει και να μπορεί να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Είναι, παίρνει κομμάτια από ένα άρθρο του πρώτου βιβλίου που σας ανέφερα, ενός γιατρού, και ο πατήρ το αναλύει. Από το ένα μέρος, λέει, καταπιέζουν όλες τις πρωτοβουλίες, και από το άλλο μέρος θέλουν να είναι και έξυπνο, να είναι και τούτο και εκείνο και να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Λέει ο γιατρός, απαιτούν έτσι από αυτό αντιφατικές ιδιότητες και αρετές, τις ιδιότητες του ενήλικου και τις ιδιότητες του παιδιού. Από το ένα μέρος το θέλουν να είναι παιδί και από το άλλο μέρος το θέλουν να είναι και μεγάλος. Λησμονούν πως το παιδί έχει ανάγκη από κάποια ελευθερία, από κάποια ανεξαρτησία για να μάθει τη ζωή. Αυτοί οι απαιτητικοί, οι αυταρχικοί γονείς είναι και αυτοί με τον τρόπο τους νευρικοί γονείς. Αν θεσπίζουν έτσι έναν κώδικα τόσο αυστηρό, αυτό γενικά το κάνουν γιατί ζητούν να αποφύγουν τις ευκαιρίες και ανησυχίες και φροντίδες για δυσαρέσκειες, για δυσκολίες, για δισταγμούς, για αμφιβολίες. Τι πρέπει να επιτρέπουμε, τι πρέπει να απαγορεύουμε? Το πρόβλημα αυτό που μπαίνει σε κάθε στιγμή της ημέρας και που απαιτεί κάποια ευληγησία, κάποια προσπάθεια προσαρμογής, λύνεται από αυτούς μια φορά για πάντα. Γυρεύουν να παραμερίσουν όλα τα προβλήματα με άκαμπτους κανόνες διαγωγής που επιβάλλουν. Θέλει να πει εδώ, για το άρθρο του γιατρού μας, λέει ο πατήρ Σημεών, όπως νομίζω, κάτι σπουδαίο. Αυτοί οι γονείς οι απαιτητικοί, που βάζουν έναν κανόνα σε όλες τις λεπτομέρειες και θέλουν το παιδί να βαδίζει σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα και να μην κλείνει ούτε προς τα δω ούτε προς τα εκεί, κατά βάθος είναι νευρικοί και αυτοί, και είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν με μια μονοκοντιλιά να ξεμπερδέψουν από την αγωγή του παιδιού. Ο γονέας χρειάζεται όλη την ημέρα και κάθε μέρα, και όχι μόνο μία ημέρα τον χρόνο ή μία ημέρα σε όλη τη ζωή, να βλέπει τι πρέπει να αποφύγει το παιδί και τι δεν πρέπει να αποφύγει. Γιατί η ζωή δεν είναι ένα καλούπι. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα καλούπι και εκεί μέσα να βάλουμε το παιδί να ζήσει σύμφωνα με το καλούπι. Η ζωή είναι ζωή και πρέπει να πάσα στιγμή να έχει κανείς την ευχέρεια να πάει λίγο εμπρός ή λίγο πίσω, να πάει λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι καλούπι η ζωή γενικότερα, αλλά ούτε και η χριστιανική ζωή. Ο Θεός έρχεται και αναγεννά τον άνθρωπο, τον φτιάχνει καινούριο άνθρωπο για να ζήσει ως καινούριος, ως ελεύθερος άνθρωπος. Τι φτιάχνει ένα καλούπι και τον βάζει μέσα στο καλούπι? Τι θα βγει με αυτό? Η καινούργια ζωή δεν είναι καλούπι. Η καινούργια ζωή είναι ο καινούριος άνθρωπος, ο οποίος θα ζήσει ελεύθερος ως οντότητα ξεχωριστή και θα πάει λίγο εμπρός, θα πάει λίγο πίσω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Και μάλιστα μπορεί ο ένας να πρέπει να πάει λίγο εμπρός, ενώ ο άλλος να μην πρέπει να πάει τόσο εμπρός. Ο ένας να πρέπει να πάει λίγο αριστερά, ο άλλος να μην πρέπει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι γονείς θα παρακολουθούν το παιδί τους ή τα παιδιά τους, όχι βάζοντας γενικούς κανόνες και καλούπια για να τα τοποθετήσουν εκεί μέσα, αλλά διαρκώς θα τα παρακολουθούν. Πρέπει να γίνει ελαστικός αυτός ο κώδικας, λέει ο γιατρός. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την αναρχία να βασιλεύει. Καθόλου δεν πρέπει να αισθάνεται ασίδωτο το παιδί, λέει ο πατήρ Σιμεών. Αυτό το έχουμε πει. Το παιδί, άμα είναι ασίδωτο, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. Θα έχει μέσα του το αίσθημα της ανασφαλείας. Δεν θα είναι ασίδωτο, δεν θα είναι δερβέναγας, βασιλιάς, ας πούμε. Δεν θα αφήσουμε να βασιλεύει η αναρχία. Να εξασφαλίσουμε στο παιδί κάποιο περιθώριο ελευθερίας, ανεξαρτησίας και περισσότερων δυνατοτήτων για έκφραση, λέει ο γιατρός. Δεν πρέπει ο πατέρας να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια μορφή που τιμωρεί εκείνον για τον οποίο λένε «περίμενος που να γυρίσει ο πατέρας σου». Πόσες μητέρες κάπως έτσι προσπαθούν να καθησυχάζουν τα παιδιά, σαν έρθει ο πατέρας σου, θα σου πω εγώ. Αλλά λίμον αν ο πατέρας είναι αυτός που θα έρθει για να δει το παιδί. Πρέπει να επιτρέπουμε στο παιδί να μιλάει για τις στενοχώριες του, για τις έγνοιες του, χωρίς να τα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά παιδιαρίσματα. Καμιά φορά το λίγο χατζηλίκι, χωρίς το δικό μας σχολαστικό έλεγχο πώς το χρησιμοποιεί, οι λιγότερες παρατηρήσεις στο τραπέζι, μια μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στα προσωπικά του γούστα, και όταν ακόμη φαίνονται ανόητα στα μάτια των ενηλίκων, βολεύουν πολλές καταστάσεις.

το χαρτζιλίκι. Δίνει κανείς το παιδί, παραδείγματος χάρη, ένα εκατοστάρικο. Καλό είναι βέβαια να παρακολουθεί τι θα κάνει το παιδί με το εκατοστάρικο, αλλά όχι όμως να ζητάει αναφορά, να βρει άλλον τρόπο να δει τι γίνεται. Είναι προτιμότερο να το χάσει το εκατοστάρικο παρά να το ζητάει αναφορά. Ως προς τις παρατηρήσεις, να πούμε ότι σχεδόν όλες γίνονται στην τραπεζαρία την ώρα του φαγητού, ενώ αυτή είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή για να γίνουν παρατηρήσεις. Το να χαλαρώνουμε την αδιαλαξία, το να λιγοστεύουμε τα θελήματα, το να εξασφαλίσουμε στο παιδί περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λέει ο γιατρός, μένοντας ταυτόχρονα μέσα στα όρια που είναι σύμφωνα με μια κανονική, νορμάλ ζωή, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν για το ξαστέρωμα της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Γιατί η απέτηση γεννάει την ανυπομονησία. Το να βρίσκουμε πως το παιδί δεν ενεργεί αρκετά γρήγορα, αρκετά καλά, σημαίνει πως το κατηγορούμε που είναι παιδί. Σαν να του λέμε, μα παιδί είσαι, παιδί είναι. Σημαίνει πως κλείνουμε τη ζωή του μέσα σε ένα αλήγιστο πλαίσιο, το καλούπι που λέγαμε, από το οποίο θα θελήσει να βγει με κάθε θυσία. Θα βγει με την ανταρσία, με τους θυμούς, με την νευρικότητα. Και ας πει επί το γονέας ότι δεν έκανε αυτός νευρικό το παιδί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων, είπαμε. Η οξύθυμη, η απαιτητική και η ανήσυχη. Ή μέσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες μπορούν να υπαχθούν όλοι οι νευρικοί γονείς. Τι κρύβεται πίσω από την ανησυχία των ανησύχων γονέων? Καμιά φορά, λέει ο συγγραφέας, ο ιατρός που προείπαμε, η νευρικότητα των γονέων εκφράζεται με την ανησυχία. Τα ατυχήματα, οι αρρώστιες, η λίμωξη, οι σχολικές αποτυχίες, οι κακές συναναστροφές, όλα τους φαίνονται εξίσου απειλητικά. Με το παραμικρό σύμπτωμα τρέχουν στον γιατρό. Ένας κακός βαθμός προκαλεί μια επίσκεψη στον δάσκαλο. Μια βρωμοκουβέντα βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή την κουβέντα πως το παιδί πήρε τον κατήφορο. Οι γονείς αυτοί αλληλοκατηγορούνται πως παραμέλησαν την αυστηρή επίβλεψη και εξετάζουν με σχολαστικότητα τους ελέγχους, με τους βαθμούς, τα χέρια που δεν πλήθηκαν καλά, τους μικρούς φίλους που έμαθαν στο παιδί τους αυτές τις χυδαιότητες. Από όσα και εμείς γνωρίζουμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι εξαιτίας της νευρικότητός τους, και υπάρχει νευρικότητα για πολλούς λόγους, εκδηλώνουν αυτή την ανησυχία. Το κακό είναι πως δεν θεωρούν την ανησυχία αυτή ως κάτι το άρρωστο, ως κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές, αλλά νομίζουν ότι είναι χάρισμα κιόλας, ότι είναι προτέρημα. Νομίζουν ότι διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, από τις άλλες μητέρες, κυρίως οι μητέρες το εκδηλώνουν αυτό, οι οποίες φαίνονται πιο ανέστητες. Φρονούν δηλαδή ότι έχουν κάτι καλύτερο από τους άλλους. Κι όμως η ανησυχία αυτή είναι όχι απλώς μια αδυναμία, αλλά είναι σαν αρρώστια και εκδηλώνεται εκεί όπου υπάρχει η νευρική αυτή κατάσταση. Είναι φανερό ότι ένας τέτοιος γονέας, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζει εν Χριστώ. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, ότι έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Δεν μπορεί να μας πείσει ένας τέτοιος γονέας ότι πραγματικά αγαπά το παιδί, ότι δεν βλέπει το παιδί σαν κτήμα του και ότι δεν το μεταχειρίζεται σαν κτήμα του. Δεν μπορεί να μας πείσει αυτός ο γονέας ότι δεν καταστρατηγεί την ξεχωριστή προσωπικότητα και οντότητα που έχει το παιδί. Οι γονείς και γενικά οι μεγαλύτεροι, οι δάσκαλοι, ακόμη και οι κληρικοί, πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον κάθε άνθρωπο και ειδικότερα το παιδί. Πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το παιδί και όχι να το κατακτήσουν. Έχουν ως αποστολή να σέβονται την προσωπικότητά του και να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Όταν είναι κανείς αναγεννημένος πραγματικά, δεν έχει απλώς χρώμα χριστιανικό, να μην ξεγελιόμαστε, γιατί πιο πολύ έχουμε χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό, αλλά είναι αναγεννημένος πραγματικά, όταν πραγματικά έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, όταν ζει πραγματικά εν Χριστώ, όταν έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού, όταν έχει μέσα του ζωντανή την παρουσία του Θεού, όταν έχει ζωντανή την πρόνοια του Θεού μέσα του και στις εκδηλώσεις του, δεν μπορεί να εκδηλώνει ανησυχία.
Και όταν ακόμη βλέπει ότι όλα πάνε στην καταστροφή, αυτός ψύχρεμα, ταπεινά, συνετά, με ελπίδα και με μια σιγουριά θα έλεγα, θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν θα έχει ανησυχία. Η ανησυχία πρώτα και βασικά προδίδει οπωσδήποτε όχι σωστή σχέση με το Θεό και έπειτα προδίδει όχι ισορροπημένο, ας πέφτει λίγο βαριά η λέξη, με συγχωρείτε, όχι ισορροπημένο ψυχολογικά άνθρωπο. Ο ανήσυχος λοιπόν γονέας, μην τυχόν και γίνει πιο ζεστό το χέρι του παιδιού του, μην τυχόν και για τον Α ή Β λόγο βήξει λίγο, μην τυχόν παρουσιαστεί κάτι άλλο από πλευράς υγείας, αμέσως θα τρέξει στο γιατρό. Ας το κάνει, δεν πειράζει. Καμιά φορά επιβάλλεται να το κάνει. Δεν πειράζει που θα πιάσει το παιδί από το χέρι να το πάει στο γιατρό. Αν και η συνετή και μη ανήσυχη μητέρα θα δει ότι δεν πρέπει να το πάει προς το παρόν στο γιατρό. Σκοπός είναι να ενεργήσει χωρίς ανησυχία, χωρίς νευρικότητα, διότι την νευρικότητα και την ανησυχία θα τη μεταδώσει και στο παιδί. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία οι ψυχές. Λοιπόν, ό,τι έχουμε μεταδίδουμε. Ευλογία έχουμε, ευλογία θα μεταδώσουμε. Ανησυχία, άγχος έχουμε, ανησυχία, άγχος θα μεταδώσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα παραδείγματα που αναφέρει εδώ ο γιατρός. Ένας κακός βαθμός, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια επίσκεψη στο δάσκαλο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί πήρε κακό βαθμό το παιδί? Και πάλι εδώ το κακό δεν είναι ότι θα επισκεφτεί κανείς το δάσκαλο. Καμιά φορά μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει το παιδί. Το κακό είναι ότι θα εκδηλώσει ανησυχία. Η ανησυχία αυτή μπορεί να πηγάζει από το ότι έχει βάλει ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα ως όνειρο πως το δικό του το παιδί σώνει και καλά μπορεί να γίνει υπουργός και γι' αυτό δεν πρέπει να πάρει κακό βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει το παν για να γίνει υπουργός. Φαίνεται θέλει ο παπάς να γίνει υπουργός και δεν έγινε. Αλλά μπορεί να μην κάνει για υπουργός και να κάνει για ξυλουργός. Μια βρωμοκουβέντα, λέει ο γιατρός, βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή πως το παιδί πήρε του κατήφορο. Έτσι αρχίζουν οι αλληλοκατηγορίες μέσα στο σπίτι. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό παίρνει κακό βαθμό. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό το παιδί έμαθε αυτά τα βρωμόλογα. Ένα μικρό παιδί μπορεί να πει μια κακή λέξη χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι σημαίνει. Όταν με σοβαρότητα, την οποία πρέπει να έχει ο πατέρας, όχι όμως για να προκαλέσει ανησυχία και τρόμο στο παιδί, αλλά απλώς για να του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όταν με ψυχραιμία, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά και με εμπιστοσύνη στην οντότητα του παιδιού, καθίσει και το διαφωτίσει, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να μην επαναλάβει το παιδί αυτά τα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να διορθωθεί το παιδί αυτό, χωρίς μάλιστα να πληγωθεί και χωρίς να τραυματιστεί.

ένα δίλημα των γονέων. Η ανησυχία, εφόσον εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχει για το παιδί σοβαρές συνέπειες. Από τη μια μεριά θα στερηθεί την ελευθερία του, θα απομονωθεί από την ομάδα των συμμαθητών, θα επιβλέπεται αυστηρά. Είναι βέβαια ένα πρόβλημα αυτό. Ένας γονέας τι θα κάνει? Τώρα βέβαια στις πολυκατοικίες τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν που να πάνε. Ως το σαλόνι και ως το δωμάτιο θα πάνε. Αλλά εκεί τέλος πάντων που τα παιδιά μπορούν να βγουν και έξω στη γειτονιά, φυσικά συναναστρέφονται με παιδιά της γειτονιάς, τα οποία μπορεί να μην έχουν καλή ανατροφή, να μην έχουν καλή αγωγή, και φυσικό είναι να πετούν λέξεις και φράσεις που δεν είναι καλές. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Θα το αφήσει το παιδί? Αν δεν το αφήσει, θα το απομονώσει. Και όταν θα μεγαλώσει το παιδί, εφόσον δεν θα πάρει τα βουνά να γίνει καλόγυρος, μακάρι να το κάνει, θα βγει έξω στην κοινωνία και θα αισθάνεται, αν επιτρέπετε να πούμε, όπως ένα σκυλάκι. Ας πάρουμε παράδειγμα το σκυλάκι, το οποίο το έχει κανείς συνέχεια κλεισμένο σε κλουβί μέρες, μήνες και χρόνια. Και ξαφνικά το παίρνει και το πάει στην πλατεία Βαρδάρη ή στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν θα ξέρει πού να σταθεί και προς τα πού να στρίψει. Τι θα κάνει λοιπόν το σκυλάκι? Πρώτη φορά αντιμετωπίζει μια τέτοια πραγματικότητα. Παθαίνουν μερικοί άνθρωποι κάτι τέτοιο, τον οποίο οι γονείς δεν ξέρουν δυστυχώς, και ενώ νομίζουν ότι δίνουν καλή αγωγή στα παιδιά, δεν δίνουν και δεν ξέρουν πώς να τα προφυλάξουν. Και όταν βγαίνουν στην κοινωνία είναι τελείως απροετοίμαστα. Και δεν ξέρουν προς τα πού να στρίψουν, όπως το σκυλάκι που δεν ξέρει και όπου και αν πάει θα κορνάρουν τα αυτοκίνητα. Ή όπως ένας χωρικός που ξαφνικά βρέθηκε σε μία πλατεία και γυρίζει από εδώ και από εκεί, και όπου και να σταθεί θα κορνάρει ένα αυτοκίνητο από πίσω του, γιατί θα μπερδεύεται. Ενώ ένας που ξέρει θα περάσει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, αλλά δεν θα κορνάρει κανένα, γιατί αυτός ξέρει πώς να περάσει. Είναι έτοιμος, είναι προσαρμοσμένος. Το παιδί λοιπόν αυτό όλο σε γκάφες θα πέφτει, όλο λάθη θα κάνει, και φυσικά όλα αυτά θα το τραυματίζουν, θα το πληγώνουν και όλο θα το κάνουν να κλείνεται στον εαυτό του. Τι λοιπόν θα κάνει ο γονέας? Θα το κλείσει το παιδί μέσα για να μην συναναστρέφεται με τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και μάθει τα άσχημα λόγια? Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Να το αφήσει ελεύθερο? Υπάρχει ο κίνδυνος ο άλλος. Δηλαδή, κάθε τόσο το παιδί όταν θα γυρίζει στο σπίτι θα φέρνει όλο για καινούργια λόγια που ακούει από τα άλλα παιδιά, τα οποία λόγια καλά καλά και το ίδιο δεν ξέρει τι σημαίνουν. Αν η μητέρα έχει αρχές, αλλά είναι κατά βάθος ανήσυχη, νευρική, θα νομίζει ότι όλη η κόλαση ήλθε στο σπίτι της και ότι το παιδί και όλοι μαζί θα πάνε κατευθείαν στο βαθύτερο μέρος της κολάσεως. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Ούτε το ένα βέβαια μπορεί να κάνει, ούτε το άλλο. Ούτε μπορεί να απομονώσει το παιδί, το οποίο καλείται να ζήσει μέσα στον κόσμο, ούτε επίσης μπορεί να αφήσει ελεύθερο το παιδί να πάει έξω, να παίξει, να ακούσει ό,τι να είναι και να συναναστραφεί όποιους να είναι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δείξει κανείς κατανόηση στο παιδί. Να πει κανείς, αν ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα μου χρειαζόταν, τι θα έπρεπε να γίνει. Να δείξει λοιπόν κανείς κατανόηση, μία ενσυναίσθηση, τρυφερή μάλιστα ενσυναίσθηση που λέμε στα χρόνια μας. Στο παιδί του τρυφερή αίσθηση, με πολύ συγκατάβαση, και θα έλεγα εδώ να ζυγίσει και τον ένα κίνδυνο και τον άλλο, και όπου γέρνει λιγότερο η πλάστικα προς τα εκεί να κλείνει. Όταν ενεργήσει με αγάπη, με κατανόηση, με στοργή προς το παιδί, μπορεί κάλλιστα να το αφήσει να παίξει και συγχρόνως, όχι ανήσυχα, όχι τρομαγμένα, όχι με φοβέρες, όχι με απειλές, να του επιστήσει την προσοχή. Παιδί μου, θα πας να παίξεις, αλλά να ξέρεις ότι εκεί θα συναντήσεις και τέτοια παιδιά και τέτοια, και θα ακούσεις και κάποια λόγια.
να πας να παίξεις και αν καμιά φορά κάτι γίνει, κάτι ακούσεις, να μας το λες και εμείς, θα σε συμβουλεύουμε, θα σε βοηθούμε να καταλάβεις τι πρέπει να δέχεσαι και τι δεν πρέπει να δέχεσαι, τι μπορείς να το λες και εσύ και τι δεν πρέπει να το λες. Όχι ότι όλα θα πάνε θαυμάσια, ακόμα και έτσι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ζούμε σε μια αμαρτωλή κοινωνία και ότι δεν είμαστε εμείς τα αγγελούδια μέσα σε αυτή την αμαρτωλή κοινωνία, αλλά είμαστε και εμείς από την ίδια πάστα, από την οποία είναι και οι άλλοι άνθρωποι, με μόνη τη διαφορά ότι αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε.

Εκείνο που πρέπει εδώ να τονιστεί είναι τούτο που λέγαμε και την άλλη φορά και που είναι βασικό. Έχω την εντύπωση ότι δεν πιάσαμε καλά, ότι δεν εννοήσαμε σωστά τον χριστιανισμό. Οι βάσεις που έχουμε και οι αρχές που έχουμε και τα θεμέλια που έχουμε φέρουν χρώμα χριστιανικό, αλλά δεν είναι εντελώς χριστιανικά. Κάνω μια παρέκβαση. Γίνεται λόγος παραδείγματος χάριν για ηθικές αξίες. Γίνεται πολλής λόγος και από θεολογικά στόματα, ενώ για τον χριστιανισμό δεν υπάρχουν ηθικές αξίες και ηθικοί κανόνες. Στον χριστιανισμό υπάρχει καινούργια ζωή και οι ηθικοί κανόνες πηγάζουν από την εν Χριστώ ζωή. Δεν είναι αυθύπαρκτοι και αφηρημένοι οι ηθικοί κανόνες. Γι' αυτό και όταν προσπαθούμε να συντονίσουμε και να συμμορφώσουμε τη ζωή μας προς τέτοιου είδους ηθικές αξίες, δημιουργούμε τα καλούπια και, πώς να το ονομάσει κανείς, τις φυλακές μέσα στις οποίες φυλακιζόμαστε και τελικά πεθαίνουμε, πνιγόμαστε, ενώ αποβλέπουμε στο να ζήσουμε εν Χριστώ. Σήμερα γενικότερα η ανθρωπότητα ζει σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σχιζοφρενική. Όχι από την πλευρά την ψυχολογική, αλλά από την πλευρά ότι και ο χριστιανισμός των ημερών μας είναι επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία, από το γερμανικό ιδεαλισμό. Αυτά θεμελιώνονται στον ελληνικό αρχαιοελληνικό ιδεαλισμό, που χωρίζουν το υπερφυσικό από το φυσικό, τον χρόνο από την αιωνιότητα, την ύλη από το πνεύμα, και δημιουργείται χάος, χάσμα, και ο καημένος ο άνθρωπος τι να κάνει. Τώρα στη Δύση, παραδείγματος χάριν, δεν αναγνωρίζουν το υπερφυσικό. Ακόμη και η χάρις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους για τους δυτικούς είναι κτιστή. Εμείς νομίζουμε ότι με τους δυτικούς μας χωρίζει μόνο το πρωτείο και το αλάθητο. Μας χωρίζουν άλλα, θα έλεγε κανείς, ουσιαστικότερα. Άλλο τώρα ότι και μεταξύ μας είμαστε χωρισμένοι, γιατί φέρουμε το όνομα το Ορθόδοξο, αλλά πόσο είμαστε Ορθόδοξοι ο Θεός γνωρίζει. Για τους δυτικούς λοιπόν, και αυτοί ακόμη η χάρις του Θεού είναι, όπως λέμε, κτίσμα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι έρχεται στον άνθρωπο που δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι από τον ίδιο τον Θεό, αυτό που λέγεται χάρις, και έτσι έχουν απορρίψει τελείως το υπερφυσικό, όπως επίσης και άλλα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάλι βρισκόμαστε σε μία σύγχυση. Άλλοτε πάμε με το υπερφυσικό, άλλοτε πάμε με το φυσικό, άλλοτε με τον χρόνο, άλλοτε με την αιωνιότητα, άλλοτε με την ύλη, άλλοτε με το πνεύμα, και δημιουργείται αυτή η σχιζοφρενική κατάσταση. Και εδώ μέσα τακτοποιείται, εντός εισαγωγικών, και το θέμα της αγωγής που θέλουν να δώσουν οι δάσκαλοι και γενικότερα οι παιδαγωγοί και οι γονείς στα παιδιά. Εκείνοι δηλαδή που θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Ενώ υπάρχει μέσα τους ήδη αυτή η σύγχυση, το πήγαινε έλα, μεταξύ φυσικού, υπερφυσικού, χρόνου, αιωνιότητας, ύλης, πνεύματος, που προείπε ο Παπούλης. Για αυτούς μιλούμε.

Δεν μιλούμε για τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλούμε για αυτούς τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Τελικά μπλέκουν μέσα σε κανόνες, μέσα σε καλούπια, μέσα σε φυλακές και δεν γίνεται τίποτε. Δημιουργείται στο τέλος αυτό το σχίσιμο, αυτό το ανατάραγμα, αυτή η δυστυχισμένη εσωτερική κατάσταση και στους γονείς και στα παιδιά. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ και όχι να είμαστε τάχα πιασμένοι από ηθικές αρχές και ηθικές αξίες. Να είμαστε πιασμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Και άνθρωπος αληθινός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος. Και εκεί στο Χριστό βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό τον αληθινό. Και τα πάντα πηγάζουν από εκεί. Ο γονέας λοιπόν και ο κάθε μεγαλύτερος πρέπει να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ. Να προσπαθεί να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ και επίσης πρέπει να βοηθήσει το παιδί να γίνει αναγεννημένο εν Χριστώ. Αυτό μπορεί να γίνει και βγαίνοντας το παιδί έξω ή και μένοντας μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να το φυλακίσει κανείς ή να το βάλει σε καλούπια, ούτε να το έχει μονίμως έξω. Τώρα, όσο μπορούν να γίνουν βέβαια αυτά κατανοητά.

όταν το παιδί σας είναι υπάκου και υποτακτικό, πάει καλά. Είναι μερικές μητέρες, παραδείγματος χάριν, οι οποίες στέλνουν το παιδί στο σχολείο για να ξεγλιτώσουν. Ή κάνουν το παν μόνο και μόνο να οδηγήσουν το παιδί σε μια υπακοή, σε μια υποταγή, για να μην έχουν πολλούς μπελάδες και πολλές φασαρίες. Αλλά αυτό δεν είναι αγωγή. Αγωγή σημαίνει φροντίδα πολύ, όχι όμως με ανησυχία και νευρικότητα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνία έτσι προϋποθέτει καλλιτεχνία πνευματική. Ο γονέας πρέπει να είναι καλλιτέχνης που επιμερείται την ψυχή του παιδιού του, εμπνεόμενος μάλιστα από τον μέγα καλλιτέχνη, τον Χριστό μας. Ή απέναντίας, συνεχίζει ο γιατρός μας, εξοργισμένο από αυτή την εξακολουθητική επιτήρηση, θα υιοθετήσει αντάρτικη στάση. Θα προσπαθήσει να αποκρύψει τις ασχολίες του για να μην λυπήσει τους γονείς του. Θα καταφύγει στο ψέμα, όχι από ευχαρίστηση για το ψέμα, μα για να προσφέρει υπηρεσίες στους γονείς του. Άλλο φοβερό ελάττωμα αυτό. Αχ, παιδάκι μου, πόσο με στενοχώρησες. Από πού, ως πού, πόσο σε στενοχώρησε πια. Βέβαια, από την πλευρά του παιδιού χρειάζεται ο σεβασμός προς τον γονέα. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να γίνει αγωγή με το να προσέχουμε αν στενοχωρεί ή δεν στενοχωρεί τη μητέρα του, και μάλιστα όταν αυτό το πράγμα γίνεται κλαψιάρικα. Λέει δηλαδή κατά ένα κλαψιάρικο τρόπο η μητέρα ότι την έχει λυπήσει το παιδί. Αν το παιδί είναι ευαίσθητο, από το ένα μέρος είναι παιδί και δεν μπορεί παρά να κάνει ορισμένα λάθη. Και από το άλλο μέρος ξέρει ότι πληγώνεται η μητέρα του όταν βλέπει τα λάθη, όταν μαθαίνει τα λάθη, και πληγώνεται και η δική του ψυχή όταν βλέπει ότι λυπάται η μητέρα του. Τι θα κάνει? Θα βρει τρόπο κάτι να κάνει. Είναι και αυτό οντότητα. Δεν είναι μια πέτρα, ένα ξύλο, αλλά είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Κάτι θα κάνει. Θα πει ψέματα. Όχι γιατί θέλει να πει ψέματα, αλλά για να μην στενοχωρήσει τους γονείς του, για να ευχαριστήσει έτσι τους γονείς του. Πόσα τέτοια πράγματα γίνονται ακριβώς διότι παίρνουν λανθασμένη στάση οι γονείς απέναντι στο παιδί. Όχι λοιπόν να το κάνουμε να νιώσει ένοχο γιατί μας λύπησε ή γιατί μας στενοχώρησε. Και για τον Θεό ακόμη δεν πρέπει να πούμε στο παιδί «λύπησε στον Θεό», σαν δηλαδή κάτι να παθαίνει ο Θεός. Γιατί όταν λέμε εμείς ότι λυπήθηκε ο Θεός, εννοούμε ότι σαν κάτι να παθαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι απαθής και είναι όλος αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Αλλά όταν όμως ο άνθρωπος παίρνει στραβή στάση απέναντι του Θεού, παίρνει στραβό δρόμο απέναντι του Θεού και πράττει πράγματα που δεν είναι μέσα στο νόμο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος διαστρέφεται, χαλάει, βγαίνει από την τροχιά του. Έτσι, η ανησυχία μπορεί να έχει τις ίδιες συνέπειες με τον υπέρμετρο δεσποτισμό. Όπως όταν κανείς είναι πολύ δεσποτικός, κάνει κακό, έτσι και όταν είναι ανήσυχος δημιουργεί τις ίδιες συνέπειες. Οι ανήσυχοι γονείς διερωτώνται συχνά τι να κάνουν για το παιδί τους. Δεν είναι βέβαια ικανοποιημένοι, αλλά δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Φτάνουν σε μία απόγνωση, καμιά φορά ένεκα αυτής της ανησυχίας. Τι να κάνουν? Πρέπει να τιμωρήσουν, να το αφήσουν ασίδωτο, να εμπνεύσουν φόβο, να κάνουν ηθικά κηρύγματα. Τι να κάνουν από όλα αυτά? Πόσες μητέρες φτάνουν σε αυτό το σημείο? Μα τι να κάνω τέλος πάντων? Είναι αναποφάσιστοι. Υπάρχουν όμως για να τους συμβουλέψουν άνθρωποι με καλή θέληση, και ο χορός των γειτονισσών δεν κουράζεται να επαναλαβαίνει το μάθημα. Διερωτώνται τι να κάνουν και βρίσκονται άνθρωποι γειτόνισσες που τους συμβουλεύουν. Έχει σκουλίκια και πρέπει να πάρει καθαρτικό, πρέπει να το δαμάσετε. Του χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Πρέπει να του κάνετε ένα ντραπή. Πρέπει να του εμπνεύσετε φόβο. Κακό τέλος θα έχει, οι γειτόνισσες τώρα. Όλος ο κόσμος ξέρει μέσα, όχι πάντοτε τα ίδια, μα όλα εξίσου αποτελεσματικά. Κάνε έτσι λένε και θα δεις ότι θα πάει καλά το παιδί. Οι γονείς διστάζουν και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Η μία γειτόνισσα είπε έτσι, η άλλη είπε έτσι. Τι να πρωτοκάνουν, ποιο να πρωτοευχαριστήσουν? Το κακό είναι ότι όλα τα εφαρμόζουν. Έτσι οι τιμωρίες θα διαδεχθούν τα καθαρτικά, η επίοικη θα αντικατασταθεί από την αυστηρότητα, το παιδί δεν μπροστά σε τόση αστάθεια θα γίνει πιο φοβητσιάρικο, πιο δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει πια τους γονείς του. Πρέπει οι γονείς να καταβάλουν προσπάθεια να μην ανησυχούν, να πιστεύουν πως το παιδί τους είναι όμοιο με τα άλλα και πως πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή όπως τα άλλα, πως οφείλει γι' αυτό να διατρέξει τους ίδιους κινδύνους, να αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, να

παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η ανησυχία τους για το χαρακτήρα του, την ανάπτυξή του, ολάκερο το μέλλον του, είναι ένας κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από όλους τους κινδύνους που αυτοί φοβούνται. Κίνδυνο από εδώ βλέπει κανείς, κίνδυνο από εκεί, κίνδυνο από το άλλο μέρος και φοβάται για όλα αυτά και καταλαμβάνεται από ανησυχία και αυτή η ανησυχία του επηρεάζει το παιδί. Η όποια ανησυχία, λέει ο συγγραφέας, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για το παιδί και κάνει μεγαλύτερο κακό από όλους τους άλλους κινδύνους.

Οι γονείς βέβαια δεν είναι ικανοποιημένοι, μα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι νευρικοί γονείς, οι οξύθυμοι, αυτοί που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και αυτοί που δείχνουν μεγάλη ανησυχία, πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα παιδιά τους. Πρέπει να δείξουν κατανόηση. Εδώ στο βιβλίο έχει μία εικόνα. Ένα παιδάκι με καπέλο στο κεφάλι και ντυμένο με ένα ειδικό φόρεμα βάζει δύο καρέκλες, τη μια πίσω στην άλλη και συνδέει τις δύο καρέκλες με μία σκούπα. Βάζει πάνω στη μία καρέκλα μία κατσαρολίτσα. Πιο πέρα έχει άλλη μία καρέκλα και πάνω στην καρέκλα ένα ρολόι που χτυπάει. Έτσι έφτιαξε ένα τρένο. Έχει στην εικόνα πιο πέρα και τους γονείς, οι οποίοι απορριμμένοι και παραξενεμένοι παρακολουθούν το παιδί σαν να έγινε κάτι. Τι έγινε, το παιδί παίζει. Δεν μοιράζει που ίσως ξέστρωσε λίγο ή λέρωσε λιγάκι ή που έκανε κάτι άλλο. Χρειάζεται εδώ οι γονείς να δείξουν, λέει ο συγγραφέας, κατανόηση στο παιδί. Γιατί το κάνει αυτό? Μήπως έχει ανάγκη από ένα τέτοιο παιχνίδι, κάτι παρόμοιο? Να το βοηθήσουμε να βρει το κάτι παρόμοιο και να αφήσει αυτό. Χρειάζεται λοιπόν κατανόηση απέναντι του παιδιού. Να προχωρήσουμε. Όλοι αυτοί οι γονείς που είναι οξύθυμοι, που είναι απαιτητικοί, που είναι ανήσυχοι, που είναι σε τελευταία ανάλυση νευρικοί, χρειάζεται να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί είναι τέτοιοι και οι ίδιοι επομένως να προσπαθήσουν να διορθωθούν. Οι γονείς να διορθωθούν. Χρέος έχουν, λέει ο γιατρός, να προσπαθήσουν να καταλάβουν οι γονείς τις δυσκολίες τις δικές τους και να τις λύσουν στο επίπεδο της συζυγικής, επαγγελματικής και γενικής ζωής. Μπορεί δηλαδή δύο σύζυγοι να είναι νευρικοί επειδή δεν έχουν καμιά συνεννόηση μεταξύ τους, επειδή κάτι υπάρχει ανάμεσά τους ή επειδή κάτι συμβαίνει στην επαγγελματική και γενικότερα στην κοινωνική ζωή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεσπούν στα παιδιά. Δεν συμπεριφέρονται δηλαδή καλά ή μπορεί, όπως είπαμε άλλη φορά, οι αιτίες να οφείλονται στην παιδική ηλικία τους, των ίδιων των γονέων. Τέλος, λέει ο γιατρός, πρέπει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν το παιδί όσο είναι δυνατό στην οικογενειακή ζωή και να μοιράζονται τις χαρές του και τις έγνοιες του, να ενδιαφέρονται για τις κλίσεις του, για τις περιπετειές του, για τα σχολικά του προβλήματα, για τις δυσκολίες του. Μόνο σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως είναι δυνατή μια ισορροπημένη αγωγή. Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως που δημιουργεί συνθήκες για ισορροπημένη αγωγή αποκτάται μόνο εν Χριστώ. Αλλά εν Χριστώ με την έννοια που είπαμε, και το λέω αυτό και το τονίζω για να μην απορούν μερικοί. Μα τι γίνεται τέλος πάντων? Εμείς προσπαθούμε να ζούμε εν Χριστώ. Έχουμε αρχές στο σπίτι. Και τελικά, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι για την καλή αγωγή των παιδιών? Ας εξετάσουν ακόμη μια φορά μήπως αυτές οι αρχές που έχουν, έτσι όπως τις έχουν, δεν είναι πραγματικά χριστιανικές. Μήπως η ζωή που ζουν δεν είναι πραγματικά εν Χριστώ ζωή, αλλά απλώς έχει χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό, όπως είπαμε άλλοτε. Και κατά τα άλλα, είναι μια ζωή των αδυναμιών τους, των παθών τους, των προτιμήσεών τους, τις φιλαυτίες τους. Οι γονείς, γενικά οι γονείς, και αν θέλετε ειδικότερα οι νευρικοί γονείς, οι ανήσυχοι γονείς, οι απαιτητικοί γονείς, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν σήμερα και μη νευρικοί γονείς, για να μπορέσουν λίγο-λίγο να συνεννοηθούν με τα νευρικά παιδιά τους, καλό είναι μεταξύ των άλλων να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τα παιδιά, να τα καταλάβουν. Γιατί πράγματι, αν οι γονείς αυθαίρετα, αυταρχικά και απλώς ως γονείς θελήσουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια να γνωρίσουν τα παιδιά τους, θα αποτύχουν και θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Πρέπει ακόμη μία φορά να τονιστεί πριν προχωρήσουμε σήμερα ότι στα χρόνια μας, στην εποχή αυτή που ζούμε, χρειάζεται κάποιο

μιλάει το 1970. Εδώ. Και έτσι έχουν λίγο από την παλιά νοοτροπία. Βρέθηκαν και στην καινούργια νοοτροπία. Και τα μπέρδεψαν αυτά και γι' αυτό τελικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν να κάνουν και με παιδιά τα οποία ζουν στη σημερινή κοινωνία, που είναι όντως διαφορετική και το όλο πνεύμα της είναι διαφορετικό και έτσι πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.

0: Πολλοί γονείς στενοχωρούνται όλο και περισσότερο και τα έχουν κυριολεκτικά χαμένα. Είχαν ελπίσει πως θα ανέτρεφαν ευτυχισμένα παιδιά με καλούς τρόπους που θα ένιωθαν σίγουρα για την προσωπική τους θέση. Αντί όμως αυτού, βλέπουν παιδιά ανικανοποίητα, δυστυχισμένα, παιδιά που πλήττουν και έχουν μια στάση περιφρονητική και προκλητική μαζί. Σε ολόκληρη τη χώρα, αυτός γράφει και τη δική του χώρα, παιδίατροι και ψυχίατροι καταγράφουν μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές. Προσπαθώντας να κάνουν κάτι για αυτή την κατάσταση, οι γονείς παρακολουθούν μαθήματα για την ανατροφή των παιδιών, παίρνουν μέρος σε ομαδικές συζητήσεις, παρακολουθούν διαλέξεις και διαβάζουν αμέτρητα βιβλία, φυλάδια και άρθρα στις εφημερίδες. Λίγοι αναγνωρίζουν την πραγματική σημασία αυτού του εκτεταμένου προγράμματος για την εκπαίδευση των γονιών. Η ικανότητα των γονιών να ανατρέφουν παιδιά φαίνεται να έχει εκλείψει. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οίκιο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποίων σου επίησα όπως άνδικε ότι σε εντυλώσει και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κύσεις σε με η μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαστην και φροσύνη, αγαλιάσου τους θέατα επιπλωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου, μη απορρίψε με προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη Σύνη δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία συνομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου του επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, οι δολές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσον τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσον με τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησάμι και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τι ονειδίζου είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξώμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθηκε να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγεί, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτοί σε ζησάσμε. Σώσιμοι εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω, αν και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνητο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαν του. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες την αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντος σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης της αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσίε ημών άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες αλυπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος, και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστι ρυθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούς συναπόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως, και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάσος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έση και εσείς κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνωσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε
0: Λέησον, υπέρ των ασθενείας κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού
1: ορθοδόξου.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε Λέησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και

0: κράτης των και το έλεος σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών.

0: ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εμφόβο σου, είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχείται και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασα στις αγαπώς σε Κύριε. Ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δεν λήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δεν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχω μέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέω μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν τη μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπη σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγει μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέμι πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω, ή να μένει καθώ είπα με τεμού του τρισαθλίου, ή να μην χωρί ευρώ με τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δονείο και πλανή σα, απαγάγει των θεοποιό λόγων. Δια τούτο η προσπίπτω και θερμό αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη. Εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάν κατ' μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: τελικά με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και αστιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίας μήκησαν και έστησαν και τα έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλά ήσαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου χρυκών και ως ιαλαλός σου κανείχον το στόμα του και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτοελεμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπα μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εντός αληθινε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι να νομίαν με γον αγγελό και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώχοι κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύσαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλο με κατοδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου να κοστίσα φέ μου πρόσχες τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου να κοστίσα φέ μου πρόσχες τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθριζω. Εδίψεις έτσι ψυχή μου πως απλώς εισάρθω με γυρίμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης είναι τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζώα στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσαν τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέω και ποιό εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεω ενέ στο στόμα μου. Η εμνημόνευσό σου επί τη τρομνή μου εν τη όρσε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο μου τερίγω σου αγαλλιάσω με. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε σαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρέ δρομφέα με ρηδροκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι είναι πράγιστο μάλλον τον άδικο. Εν τη όρση μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπτο μου τελείγω σου αγαλιάσω μου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νύν και αή και σώνα στον όνο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νύν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός μου, Κυρίες μου, ημέρες σκέφτης ανοιχτή εναντίον σου. Της ελθέτων ο Θεός μου, προσευχή μου, κλείνον το ούτσι μου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άγνοι της. Προσελογίστη μετά των καταπενών των εις λάκων. Εγεννήθητος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκτής ελεύθερος. Όσοι τραυματίες κατεύγονται εντάχουν. Όν μου πέμνης και έτυχε αυτή η ευθυχηρός που απόστησα. Εθεντώ με ελάχο καθοτάτων σκοτεινής και σκιάν θανάτου. Επεμέτε στηρίχθη ο θυμός σου και πάντα που με θεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάχνος τους γνωστούς μου, απεμού έθεντώ με τέλημα εαυτής. Παρεδόθηκε ουκ εξωπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από παιδεία. Εκέκρεψα προς τα Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτησα προς τέτα Κύριε μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσοντες. Μη λυγίστε της εν το τάχα το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου τη δικαιοσύνη. Επιλέγει καγό προσε Κύριε και έκραξα εις το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Στην αθική από τη συνδική μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εγκόπησε την αιωτητός μου, μη σωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ίδρο, η ημέρα περιέσχομαι αν. Εμάχνα σε θεμού φίλο και πλησίο και τους γνωστούς μου από τα λεπορία. Κύριε Θεός, σωτηρία του ημέρας εκέτρεψα και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου κλείνον το ούς μου στη δέηση. Ευλόγω ψυχή μου τον Κύριο και πάντα θα ενδώσω το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγω ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα σαν τα ποδόσια αυτού. Τον ευηλατεύουν τα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώση. Τον λυτρούμενο εκτοράς της ζωής σου, το στεφανούντος εν ελέγχει και εκκαιρνείς. Τον εμπιπλώντα εν αγαπείς την επιθυμία σου, αναγεννηθήσατε όσα έτοιμη νεότητα σου. ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένου. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή θυσίες Ισραήλ τα τελείματα αυτού. Ιχτήρμον και λέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος ο Χριστής ο Θεουδαίς τον αιώνα μηνύ, ου κατά σ' ανομίας ημών απειλήσε ημί, ου δε κατά σ' αμαρτίας ημών ανταφέδω καινή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από την γη, κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ο απέχουσε η Ανατολέ από τις φων, εμάγνα χωμώντας ανομίας ημών, καθώς οι Κύριοι πατηριούς, ο Κύριος εκείλειος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έδινε το πλάσμα ημών, εμείς διωτιχούσες με. Άνθρωπος ως φόρτος, η μέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγνού τους εξαντήσει, το τι πνεύμα διήλθε εν αυτόν, και ούτου υπάρξει, που κατηγνώσε θέτει τον τόπο αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιπλησίησιών της φυλάσσου τη διαδίκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού που πήγησε αυτά. Κύριος τον το ουρανό ετοίμασε τον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο ο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί ποιούνται στο λόγο αυτού, που ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσια δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ρηπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπατητό από τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγησε την τον Κύριο. Εμπατητό από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγησε την τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου ελιαλυτία σου, εισάγουσον την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοτίζεται ενώπιό σου παζών. Ότι κατελείωσε ο εχθρό του δική μου, εταπείνωσε ει μη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και η κυρία σε με το πνεύμα μου είναι μια χαρά στην καρδιά μου. Εμεί το μερόν αρχαίων μελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμείμα στο χειρό σου μελέτα. Διαπέθεσα προς τα χείρα του η ψυχή μου ότι ανηδρώσει. Αρχής άκουσον ότι διεψεύεται το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και ομοιοποιήσω με τις καταβαίνουσες λάβω. Ακουστών πλησών του πρωί το ελαιό σου ότι επεσύλγησα. Γνώρισε τον Κύριο εδώ εν υπορέψουμε την προσεήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκα θέτημα. Δίδαξόν με το ποιήν το θελμά σου ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία έλεγε του ονοματός σου, Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε τη λήψη του δική μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρήματας του δική μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σοι.
2: Κύριε δεηθόμεν,
3: Κύριε
2: λέει στρώ, με τις άνθεν ειρήνης και εξωτρίας των ζυχών ημών, Κύριε δεηθόμεν,
3: Κύριε

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Η ελέησον.
0: Αγίας κράμπη, προευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας.

Λέω ότι κατά το πίσω οι τριμός εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων τις ανομίες μου από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρχον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άνδη και οθήσαν τις λόγες και νικήσαν το πλήνεστές. Ιδούγαρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμεινε η τριμή. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδλα και τα κρύπια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλήνεις με και υπερχιόνια λευκαντήσω με. Ακουτίζ με αγαλίας και προσύνην αγαλιάσονται ως θέτα πνωμένα. Απόστρεπτο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσονε μη ο Θεός και πνεύμα της εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μου να αντανέλησα και μου. Απόδος μη την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο μου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός καψοδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών, οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Αντίστοιχα, η μαθήμα.

και καλοπιζόμενος εσύ εδίδακες, εις Αγίου του Μακάρος ανέδραμε.

Ουρανία σαψίδο, σωροπουργέ κύριε, και τη εκκλησία δομήτω είμαι στερέωσον. Εν τη αγάπη τη ή των εφετών ιατρό τη, των πιστών το στήριγμα μόνο.

0: ψαμενός, πως το αστέκο σου παραφατήσω με δρόνο, λόγω των αμέτρων μου κακοποιούμενος.
1: Δόξα σε Θεός, μόνο δόξα σε, παπλώσες αν

0: περάσατε.
1: Μαρτύρες του Χριστού πρεσβέψατε, υπερημόριζοτε δε σε μέτρα τι του Θεού γνωσεώς. Μάρτυρες Χριστού απλοφόροι ξυπήτης πίστεως, εξηρεζώσατε της αγνωσίας αγκάθας και καρπούς αθλήσεως εγεωργήσατε.
0: Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε, υπερημόνια κράζαντι πύργη της αλήθως πίστεως, τα περηφανή εκκλησίας εγκαλοπίσματα, η ωραιότατη και εθελοδίτη άγνες του Χριστού οι μάρτυρες ανεκοιμήθωσαν.
2: Θεός το και

0: Κατακτήσεως εύρημε πάναγνε.
1: Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δωρές πολυτρόπης αγγελικής ταψεώς. Η εταξαρχή εδικτήμενη αρχιστρατηγή, κατακοσμούμενη τα του Χριστού Εκκλησίας, ασφαλώς στηρίσατε τες προστασίες ημών.
2: Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ευλογίασεν όπλα.

0: Θεία Θεότο και σώσον ημάς, μίστης ακυρά του Θείας ποινή γεγονάς, μόνη εξ αιώνος φανής απαρθενομήτερα γη, όθεν και δέο με τον αιτία του θανάτου, προς ζωήν οδηγήσον ημέ πρεσβείε σου.
1: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, απλανήσε αστέρα, ανατολή σωσίε, Πάτερ οριόμενον εις άγιε πάντες ευγνωμέν, πίκρας αιρέσεως εξαφανίζοντας φώτος και

0: μάχα, χωρώντας σε μάχα και πίσω το βίο σου εξυγχρονίζοντας.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υμνωδίες απάψεις και προσευχές όσοι πάντα τα του σώματος πάθη κατακομίσαντες, χάρη να κοιμητών και αναχαιρετών πλούτων.

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

Όπον των οσίων πατέρων τας πεδράς αρετάς και τα σκάγματα ζήλων των θείων την παρησία, το καθαρό του βίου τας θείας πράξης, ας επηγείς εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι, αλλά όμως ειν τούτης τιμόμεν την τριάδα πιστός, αυτή γαρ τάχτια ή φεδρός συναγγέλων χωρίς γλυκανεύουσι,

η τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Δαλμάτου, Φαύστου και Ισακίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Στεφάνου Πάπα Ρώμη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου Ηγουμένου Μονής της Παταλαρέας. Και αυτή η μέρα η Αγία Σαλόμη η Μυροφόρος εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα η Οσία Θεοκλητό εν ειρήνη τελειούτε. Και στον Αγίο σου πρέπει

0: Σαπνοή ενεσάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψίστης, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι θυλατό και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον ευγείς δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανείς και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτών. Ότι ευδοκεί Κύριος τον λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καφίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εντολάριν γη αυτών, και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες, και τους ενδόξους αυτών εν κυροπέδες ίδρες. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν οίκος άρπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνου, εν είτε αυτόν εν κυβάλις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλις αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπιστη ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτο. Κύριε Ιέμονο, γενέσθη σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός, ο Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σημώνος Άγιος, σημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού, Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε, κατά τη γη εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελέησον με ίαση την δική μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ τη γη ζωής εν το φωτί σου οψώ με το φως. Παράτινον το έλεος σου που γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα τάφτη εν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των θυρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

το ελέος σου, Κύριε, και αγαλιασάμεθα και εφράγουμε, πάση μέρες ημών εφραθείμε, αθών ημερών εταπείνωσες ημάς, ετών και είδωρε κακά και είδε επί του

0: ψάλλει το όνοματί σου, ύψιστε το αναγγέλι του πρωί το έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησα νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων,

και δαλμά των έδωσον. Ο στρίφωτος λαμπάς γαραρετών σκεδάζουσι τη νύχτα των παθών και τες θείες καταβάζουσι δωρές τους ποθώ ανακράζοντας.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως ευφωτός Θεών αληθινού, ανεκτήμου αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόουσιον το Πατρίδιν τα πάντα ευγέννητο. Το δήμα στους ανθρώπους και για την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου την ανθρωπίσωνο. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εδρεσιών του Πατρός και πάλι ερχόμενοι με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου δέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο το Αγίσα Διάβολο Φιλόν. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς

0: της πίστεως και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε!
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τον μάνε

ευλογών του, ευλογώντα η Κυρία και αγιάζουν του επιστήμονε, όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξε. Αγίασε του αγαπώντα την ευπρέπεια αν του οίκου. Υψία του ανδόξων, θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει εμά του, ελπίζοντα επί σένα. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη σειράξε τη άρξη ημών. Το στρατό έχει πάνει το λαό σου, ότι πάσα δώσει καρδική πάνω ρηματέλειων. Αν αφανιστεί κατεβαίνει του πατρό του φόβου. Εσύ την δόξα, αν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Εσ πρεσβείες της Παναχράντου, κανομόμου Αγίας της Μητρός, η αδυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασουμάτων.

0: εις Αγίου Δαλμάτου και Φαύστου, όντι μνήμνη επιτελούμεν και τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως Χρυσοστόμου, Θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν και πάνω σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, στο καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας η Παναγία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Αυγούστου. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ισαάκ, Φαύστου και Θαλμάτου. Καταγόμενος από διακεκριμένη οικογένεια, ο πατήρ ημών Δαλμάτος ακολούθησε εκ νεότητος το στρατιωτικό επάγγελμα. Υπηρετούσε ως αξιωματικός τον δεύτερο λόχο της αυτοκρατορικής φρουράς και σε αντίθεση με το περιβάλλον του φανέρωσε φλογερή θεοσέβεια. Όταν αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι ο Σύρος Ερημίτης Ισαάκ είχε προβλέψει στον Ουάλι την ήττα του από τους Γότθους και προανήγγειλε τον άθλιο θάνατό του, ο ηγεμόνας πήγε να τον επισκεφθεί μαζί με τον Δαλμάτο. Γοητευμένος από την αγγελική όψη του Ισαάκ και τα θεόπνευστα λόγια του, ο Δαλμάτος ήλθε αργότερα να περάσει μερικές ημέρες μαζί του για να χαρεί τις διδαχές του. Επιστρέφοντας στην εστία του με την καρδιά φλογισμένη από τον ζήλο για τον Θεό, έκανε γνωστή στη σύζυγό του την απόφασή του να απαρνηθεί τον κόσμο. Της άφησε όλα τα υπάρχοντά του, την έστειλε στην οικογένειά του μαζί με την κόρη του και παίρνοντας μαζί του τον νεότατο γιο του Φαύστο, έφυγε να συναντήσει τον Άγιο Ερημίτη. Απαρνούμενος στις τιμές και τις μάταιες μέρημνες του κόσμου τούτου, έγινε σύντομα ο επιφανέστερος των μαθητών του Ισαάκ, τόσο για την ζέση που έδειχνε στους ασκητικούς μόχθους, όσο και για την αγάπη του για την ησυχία και την φιλευσπλαχνία του απέναντι στους φτωχούς που συνέρεαν στη μονή. Έτσι πέρασε ολόκληρη τεσσαρακοστή δίχως να γευθεί τροφή και όταν έφτασε η ημέρα της αναλήψεως μεταφέρθηκε εν εκστάσει στο ναό των Αγίων Μακαβαίων, όπου λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος. Όταν ο Άγιος Ισαάκ κοιμήθη εν ειρήνη, 406 μετά Χριστόν, οι μοναχοί ομοφόνος ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο να τον διαδεχθεί ο Δαλμάτος. Παρά τους δισταγμούς του, ο Όσιος δέχθηκε και αύξησε τις κληραγωγίες του για να γίνει άξιος του λειτουργήματός του. Παρέμεινε διαρκώς έγκλειστος στο μοναστήρι του και αρνήθηκε να βγει, ακόμη και όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος τον πίεσε να πάρει μέρος στις λιτανίες που διοργανώθηκαν στην πόλη για τον κατευνασμό της οργής του Θεού σε έναν μεγάλο σεισμό. Με την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, έλαβε την εξουσία να διαβλέπει τα μυστικά στις καρδιές των ανθρώπων και να αποδίδει δικαιοσύνη. Η αγιότητά του διέλαμψε προς τρίαμβο της αλήθειας πρωτίστως με ευκαιρία την Νεστοριανή αίρεση. Όταν ο Νεστόριος, κρύβοντας ακόμη την απάτη του, εξελέγει αρχιεπίσκοπος, πήγε να επισκεφθεί τον Όσιο έγκλειστο. Αλλά ο Δαλμάτος τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Διόρθωσε πρώτα αυτό που κρύβει στην καρδιά σου και τότε θα μπορέσεις να μπεις στο κελί μου». Μόλις έφυγε ο ιεράρχης, ο Δαλμάτος είπε στους μοναχούς και λαϊκούς που ήταν παρόντες: «Προσέξτε, γιατί ένα κακό θηρίο μπήκε στην πόλη αυτή και θα πληγώσει πολύν κόσμο». Όταν ο Νεστόριος φανέρωσε τα δόλια σχέδιά του και την αιρετική του γνώμη σε σχέση με τη Θεοτόκο, συγκλήθηκε η Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. Χάρη στην ενεργητικότητα του Αγίου Κύριλλου Αλεξανδρίας, η αίρεση καταδικάστηκε σύντομα από τους επισκόπους. Οι οπαδοί του Νεστόριου όμως, ισχυροί λόγω της επιρροής που ασκούσαν στον Αυτοκράτορα και την Αυλή, ήλπιζαν ακόμη στο ναυάγιο της Συνόδου, εμποδίζοντας κάθε επικοινωνία με την Βασιλεύουσα. Ο Άγιος Κύριλλος ωστόσο κατόρθωσε να αποστείλει στον Όσιο Δαλμάτο μία επιστολή με την μεσολάβηση ενός ανθρώπου μεταμφιεσμένου σε ζητιάνο, που είχε κρύψει το γράμμα μέσα σε ένα κούφιο ραβδί. Μαθαίνοντας από την ανάγνωση της επιστολής αυτής ότι οι πατέρες της Συνόδου απειλούνταν από αυτοκρατορικά στρατεύματα, ο Δαλμάτος προσευχήθηκε και έλαβε από μια ουράνια φωνή την εντολή να βγει από το μοναστήρι του, για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, προκειμένου να σώσει την κινδυνεύουσα εκκλησία. Ακολουθούμενος από όλους τους μοναχούς του, στους οποίους προστέθηκαν καθοδόν πλήθος άλλων κληρικών και λαϊκών, κρατώντας το χέρι κεριά και ψάλλοντας, ο Όσιος έγινε δεκτός από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που έμεινε κατάπληκτος βλέποντας μπροστά του εκείνον που είχε τόσες φορές καλέσει ματέως. Ο Δαλμάτος του διάβασε την επιστολή της Συνόδου και ικέτευσε τον ηγεμόνα να ελευθερώσει τους επισκόπους και να εργαστεί για τον θρίαμβο της αληθείας. Πληροφορούμενος τι ακριβώς είχε συμβεί και μαθαίνοντας από τον Όσιο τις ραδιουργίες του Νεστορίου, ο αυτοκράτορας έστειλε διάταγμα στην Έφεσο,
που διέταζε τη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνόδου όσον αφορά την καθαίρεση του Νεστόριου και επέβαλε σε εκείνον να αποσυρθεί στη μονή του στην περιοχή της Αντιόχειας. Βγαίνοντας από το παλάτιο Δαλμάτος, γνωστοποίησε στον λαό από τον άμβονα του ναού του Αγίου Μοκείου το περιεχόμενο της επιστολής της Συνόδου και ανέφερε τη συνομιλία του με τον Αυτοκράτορα, κατόπιν δε έγραψε στον Άγιο Κύριλο, εξ ονόματος των ηγουμένων των μοναστηριών και των προεστώτων της βασιλεύουσας, για να τον διαβεβαιώσει για την υποστήριξή τους. Μετά τα γεγονότα αυτά που αποτέλεσαν καμπή στον δρόμο για την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Δαλμάτος ονομάστηκε Αρχιμανδρίτης από τη Σύνοδο και έξαρχος όλων των μονών της βασιλεύουσας, τίτλος που μεταβιβάστηκε στους διαδόχους του και κατέστησε την Μονή των Δαλμάτων το πρώτο μεταξύ των μοναστηριών της πόλης και οχυρό της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Δαλμάτος εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 85 ετών επί επισκοπίας του Αγίου Πρόκλου, που ανέλαβε καθήκοντα μετά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του Αγίου Μαξιμιανού. Μόλις διαδόθηκε η είδηση της τελευτής του, ολόκληρη η πόλη έσπευσε στο μοναστήρι, νέοι και γέροι, κληρικοί και λαϊκοί, κρατώντας το χέρι κεριά. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Άγιο Πρόκλο στη Μεγάλη Εκκλησία και κατόπιν το σκήνομά του μεταφέρθηκε πάλι στη Μονή του. 3 χρόνια αργότερα, η σαρκοφάγος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του άρχισε να δακρύζει ένα ευώδες βάλσαμο και πολλοί ήσαν εκείνοι που αληφόμενοι με αυτό γιατρεύτηκαν από τα πάθη τους. Μαθαίνοντας τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου, ο Αρχιεπίσκοπος χειροτώνησε τον γιο του Φαύς το ηγούμενο και αρχιμανδρίτη όλων των μονών. Λάμποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέροντας εβάζ μια γενιάδα που τον έκανε όμοιο με τον Ααρών και πρικισμένος με την πραότητα του Μωυσή, ο Άγιος Φαύστος όχι μόνο αναδείχθηκε εφάμιλος των αρετών του πατέρα του, αλλά μιμήθηκε επίσης τον ζήλο του στην υπεράσπιση της ορθής πίστεως κατά την καταδίκη του Ευτύχιου και κληρονόμησε εξάλλου τις θαυματουργικές δυνάμεις του, αφού διακυβέρνησε με σοφία το πνευματικό ποιμνιό του, εξεδίμησε προς συνάντηση του Ισαάκ και του Δαλμάτου στη χωρία των Αγίων κατά την βασιλεία του Μαργιανού.

Ιερομάρτυρος Στεφάνου I, Πάπα Ρώμης. Ο Άγιος Στέφανος χειροτονήθηκε Πάπας Ρώμης το 254. Λέγεται πως κατά τη διάρκεια του διωγμού, υποχρεωμένος να κρύβεται, κατηγούσε κρυφά τους ειδωλολάτρες που έρχονταν σε αυτόν και αφού τους βάπτιζε, επέλεγε τους αξιότερους μεταξύ τους για να γίνουν ιερείς, διάκονοι ή αναγνώστες. Με κίνδυνο της ζωής του πήγαινε να πάρει τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και να τους προσφέρει μια επάξια ταφή, ενώ όταν ορισμένοι από τους μαθητές του ομολόγησαν με τη σειρά τους τον Χριστό με το αίμα τους, αποφάσισε να προσφερθεί και ο ίδιος. Οδηγούμενος στο ναό του Άρεως για να θυσιάσει, έσυσε με την προσευχή του το οικοδόμημα και οι φύλακές του τράπηκαν σε φυγή. Ο Άγιος τότε έφυγε και πήγε στην Καμπανία, όπου προσέφερε την ανέμακτη θυσία στον τάφο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας. Οι στρατιώτες τον βρήκαν εκεί και αφού τον βασάνισαν επί ώρες, τον αποκεφάλισαν, δίνοντας του την ευκαιρία να λάβει διπλό τον Στέφανο του Ιεράρχη και του Αθλητού του Χριστού.

της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου εν ειρήνη τελειοθήσεις, σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Αγίων Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη, η Σαλόμη, το όνομα της οποίας παραπέμπει στην ειρήνη, ήταν συγγενής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακολούθησε τον Κύριο καθ' όλη τη δημόσια ζωή του. Μία ημέρα, αγνώντας ακόμη το νόημα της αποστολής του Σωτήρος και πιστεύοντας ότι είχε έρθει για να εγκαθιδρύσει μία επίγεια βασιλεία, του ζήτησε να δώσει στους γιους της μια θέση τιμητική. Ο Χριστός την διόρθωσε, υπενθυμίζοντας αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη δόξα του, πρέπει πρώτα να κοινωνήσουν στο ποτήριον του πάθους του. Δείχνοντας μεγαλύτερο θάρρος από τους μαθητές που εγκατέλειψαν τον Κύριο, η Σαλόμη παρευρέθη από απόσταση στη σταύρωσή του μαζί με την Θεομήτωρα και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ μόλις πέρασε το Σάββατο πήγε να αγοράσει αρώματα για να αλείψει το σώμα. Καθώς οι γυναίκες αναρωτιόνταν ποιος θα μπορούσε να τις βοηθήσει να κυλήσουν τη βαριά πέτρα που έκλεινε τον τάφο, βρήκαν εκείνον ανοιχτό. Μπαίνοντας μέσα είδαν έναν λαμπροφορεμένο άγγελο που ανήγγειλε σε αυτές το καλό άγγελμα της Αναστάσεως. Τρέμοντας και εκτός εαυτού έφυγαν χωρίς να πούν τίποτε σε κανέναν, μέχρι την ώρα που η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε μόνη στον τάφο και είδε τον ίδιο τον Κύριο αναστημένο.

0: Και αυτή η μέρα η Αγία Θεοκλητό η Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Θεοκλητό καταγόταν από το θέμα των οπτιμάτων και έζησε κατά τη βασιλεία του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 με 842. Από νεαρή ηλικία ζούσε με τρόπο θεάρεστο και με διάκριση πρόσεχε τον εαυτό της. Οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Αναστασία, την πάντρεψαν παρά τη θέλησή της με έναν άνθρωπο ονόματι Ζαχαρία, τον οποίο έπεισε να ακολουθήσει μαζί της τη στενή οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Παραμελώντας τις μάταιες υποθέσεις του κόσμου, αφιερώθηκε επιμελώς και αφιδώς στην ελεημοσύνη και συνδύαζε με την συνεχή μελέτη των Αγίων Γραφών την εφαρμογή των εντολών που διάβαζε σε αυτές. Εργαζόταν με τα χέρια της όλη την ημέρα, φροντίζοντας για τις ανάγκες των φτωχών που δεχόταν στο σπίτι της, και πρώτη αυτή έμπαινε με ταπεινότητα στην υπηρεσία των ίδιων των υπηρετών της. Όταν της αναγγέλθηκε η επικείμενη εκδημία της από τη ζωή αυτή, συγκέντρωσε όλους τους φίλους της για να τους αναγγείλει με χαρά το νέο αυτό. Αφού η ψυχή της συνάντησε τον Κύριο, το σώμα της φυλάχτηκε άφθορο, έτσι που κάθε χρόνο οι γονείς της άνοιγαν το φέρετρό της για να της αλλάζουν ρούχα και να κόβουν τα νύχια και τα μαλλιά της, που μεγάλωναν σαν να ήταν ακόμη ζωντανή. Και άλλα πολλά θαύματα επιτελέστηκαν κοντά στα τίμια λείψανά της, φανερώνοντας την εύνοια που είχε κερδίσει η Αγία Θεοκλητό παρά το Κυρίο. Των Αγίων Πατέρων Ιωάννου του Μοναχού και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ομολογητού, κτήτορος της Μονής του Προδρόμου, εν την ίσο Πατελάρια. Μνήμη του Οσίου Κοσμά, Ευνούχου και Ερημίτου εν Παλαιστίνη. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, δύναμη 5.000 Τούρκων υπό τον Γιουταχή επιτίθενται εναντίον των 800 Ελλήνων υπερασπιστών των Αθηνών, οι οποίοι συμπτύσσονται στην Ακρόπολη.
1: Σαν σήμερα, το 1844, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.
0: Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο.
1: Το 1936 ο μαύρος αθλητής Τζέσε Όουενς κερδίζει το πρώτο από τα 4 χρυσά μετάλλια του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Ο Χίτλερ αρνήθηκε να χαιρετήσει τον νικητή, εγκαταλείποντας το στάδιο.
0: Το 1946 ιδρύεται στην Αμερική το NBA, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα μπάσκετ στον κόσμο.
1: Σαν σήμερα, το 1964, η Ελληνίδα Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ηφίλιος στο Μαϊάμι.
0: Στις 3 Αυγούστου το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Βενέζης, μικρασιάτης από το Αϊβαλί, λόγο τέχνης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε γνωστός με τα μυθιστορήματά του το νούμερο 31328 «Αιωλική γη και γαλήνη». Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στα γράμματα ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις μορφές γραπτού λόγου. Ο Ηλίας Βενέζης διώχτηκε με το ιδιώνυμο από τη δικτατορία Μεταξά και κατόπιν στη διάρκεια της κατοχής φυλακίστηκε στις φυλακές Αβέροφ. Μετά τον πόλεμο διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το 1957 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Θεωρείται στυλοβάτης της γενιάς του 30. Τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο λογοτεχνίας και τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημά του «Γαλήνη». Ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ το 1960 και το 1963.
1: Σαν σήμερα, το 1975, πεθαίνει ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και ψυχαναλυτής. Ως λογοτέχνης ανήκει στη γενιά του 30 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού υπερεαλισμού. Από το σύνολο του έργου του ξεχωρίζει η ποιητική συλλογή του «Υψικάμινος», ενώ ανάμεσα στα πεζά έργα του διακρίνεται ο «Μέγας Ανατολικός», που προκάλεσε αντιδράσεις για την ελευθεροστομία και το ερωτικό περιεχόμενό του.
0: Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει από έμφραγμα μυοκαρδίου σε ηλικία 63 ετών ο Μακάριος Τρίτος, κατά κόσμον Μιχαήλ Χριστοδούλου Μούσκος, Ελληνοκύπριος ιεράρχης και πολιτικός που διατέλεσε προκαθήμενος της Αυτοκέφαλης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 μέχρι τον θάνατό του και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 16 Αυγούστου του 1960 μέχρι τον θάνατό του. Ο Μακάριος Τρίτος θεωρείται ως μία χαρισματική και πολυσχηδής προσωπικότητα από τις σημαντικότερες της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Συνδύαζε τον ρόλο του αρχιεπισκόπου και εθνάρχη, προσδίδοντας στην πολιτική του δράση μία βαθιά, συμβολική και πνευματική διάσταση. υπήρξε ένας θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Κύπρου κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας της, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις και επιδιώκοντας την επιβίωση και την ευημερία του κυπριακού λαού. Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα από τα περισσότερο συζητημένα πρόσωπα στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς.
1: Σαν σήμερα, το 1979, φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Μαζί με τον Γιώργιο Θεοτοκά είναι οι κύριοι εκφραστές του θεωρητικού προβληματισμού και των αναζητήσεων της ανανεωτικής γενιάς του 30. Από τα γνωστότερα έργα του, η Μενεξεδένια Πολιτεία, η Πριγκιπέσα Ιζαμπό, το Λυκόφως των Ανθρώπων, το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων και άλλα.
0: Το 1982 η ΕΝΕΔ μετονομάζεται σε ΕΡΤ 2.
1: Σαν σήμερα, το 1994, πεθαίνει στην Αθήνα ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, εικονογράφος, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης. Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και του εξωτερικού, αλλά και σε πολλά γνωστά μουσεία στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες της εποχής του.
0: Σαν σήμερα, το 1996, η Νίκη Μπακογιάννης πάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και του ύψους που υπερεύει.

Η Αγία Παρθένος είναι το θαύμα του Θεού και είναι βέβαια ο καρπός και το αποκορύφωμα όλων των δικαίων όλης αυτής της γραμμής των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, το αποκορύφωμα της Αγιότητος. Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο και πολύ, πολύ νεαρή, σε ηλικία περίπου τριών ετών, αφιερώθηκε στο Ναό του Θεού και έμενε στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του Ναού. Και εκεί έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη η Αγία Παρθένος σε αυτή την νεαρή ηλικία. Κατέβασε το νου της στη βαθιά καρδιά της, ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά. Και όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρδία βαθία και αίσθησης θεϊκή και νοερά. Και η Αγία Παρθένος, κατεβάζοντας το νου της στη βαθιά καρδιά της, εκεί συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Θεό, με τη χάρη του. Αλλά γνώρισε, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε και με όλο το γένος του Αδάμ. Αισθάνθηκε εκεί στην προσευχή της, μέσα στην καρδιά της, την αχριότητα, τη φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και εκεί τότε άρχισε μέσα στον ναό η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει την Παναγία ως υπόδειγμα για τους ησυχαστές. Και οι ησυχαστές είναι εκείνοι οι ασκητές που αγωνίζονται νύχτα μέρα να περιορίσουν τον άειλο νου τους μέσα στο υλικό σώμα τους. Είναι εκείνοι οι ασκητές που προσπαθούν συνέχεια να εποάζουν την καρδία τους με το Πνεύμα του Θεού, να περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδίας τους το Πνεύμα του Θεού. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερότανε πάνω από την άβυσσο και οτόκησε όλη την ποικιλόμορφη δημιουργία του σύμπαντος, έτσι και οι ησυχαστές όταν περιφέρουν το όνομα του Χριστού που είναι αχώριστο από το πρόσωπό του και την ενέργεια του προσώπου του, όταν το περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδιάς τους, έρχεται μια στιγμή που γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς, εκόλαψη νέας ζωής, που γίνεται η αναγέννηση στον άνω κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε επιτελέσει αυτό στην τελειότητα, είχε ανακαλύψει αυτή τη ζωή μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μεσίτευε για όλους τους ανθρώπους. Κατά πρόνοια Θεού έπεσε η προσοχή της στο χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και αυτός σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού». Και όλα που διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα. Και όπως είπα, κατά πρόνοια του Θεού άναψε μια φλόγα μέσα της και όλο το είναι της Παναγίας, όλα τα νοήματά της μαζεύτηκαν σε ένα λόγο, σε μια μονολόγιστη ευχή με την οποία χτυπούσε την πόρτα του ουρανού αδιάλειπτα, αδιάκοπα. Και η προσευχή της ήταν, όπως λέει η παράδοση, «Αξίωσέ με, Θεέ, Κύριε ο Θεός, να γίνω η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλα». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει «Όχι η υπηρέτρια, όχι η θεραπενής, αλλά η μητέρα του Εμμανουήλ». Με άλλα λόγια, η Αγία Παρθένος εταπείνωνε τον εαυτό της και προφητικά εξεπλήρωνε
των νόμων που έμελε να θεσπίσει ο Υιός της, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Αυτή προφητικά είχε τοποθετήσει τον εαυτόν της στην οδό του Κυρίου, που είναι η κατάβαση και μετά η ανάβαση υπεράνω των ουρανών. Και επειδή τοποθέτησε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου και όπως είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, βρήκε τον Κύριο και ενώθηκε με τον Κύριο. Είπε ένα γεννηθήτο, και αυτό το γεννηθήτο, όπως στην αρχή της δημιουργίας το γεννηθήτο του Λόγου του Θεού έφερε τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και το γεννηθήτο της Παναγίας κατέβασε τώρα τον Δημιουργό στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το θέμα της Αγίας Παρθένου. Και όπως διαβλέπουμε από τα λόγια του Ευαγγελίου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέβλεψεν ο ύψιστος επί την Αγία Παρθένων, επέβλεψεν επί την ταπείνωση αυτής. Και εκεί που ήταν, όπως αρχίσαμε να λέμε, στα Άγια των Αγίων, την επισκέφτηκε αυτός ο ουράνιος άρχοντας και της ανακοίνωσε και της είπε αυτό το λόγο. Εκείνη προσευχόταν να είναι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο, η υπηρέτρια της μητέρας του Μεσσία, του Σωτήρος. Και εμφανίζεται εκεί ο Αρχάγγελος και της λέει εκείνα τα μεγάλα λόγια: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Δηλαδή την ανεβάζει πάνω από όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Και η Αγία Παρθένος δικαίως ταράτεται, διότι δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα της ταπεινώσεως που έφερε. Ταράχθη το πνεύμα της, αλλά δεν σαλεύθη η καρδία της.

βεβαιώσει ο πατέρας της γυναικός και ο μνήστορας. Αλλιώς δεν ίσχυε η υπόσχεση της παρθενίας. Και αυτό είχε γίνει από τους δικαίους γονείς της Αγίας Παρθένου και είχε γίνει αποδεκτό και από τον Άγιο Ιωσήφ τον Δίκαιον. Και αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ η Αγία Παρθένος την παρθενία, δεν θα μιλούσε. Αλλά ο πόθος και η αγάπη της για την παρθενία και η ζωή που είχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ανάγκασε να εκφέρει ένα μικρό λόγο. Πώς εστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτόν εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα. Και είναι μεμνηστευμένη. Πρόκειται να νυμφευθεί. Δεν θα είχε νόημα αυτός ο λόγος να τον πει εάν δεν είναι αυτό που είπαμε για το οποίο μας μιλάει η παράδοση, ότι προηγήθηκε η υπόσχεση. Ούτε πάλι ο Ιωσήφ θα εταράζετο εάν δεν εγνώριζε από την υπόσχεση που είχε γίνει και την είχε δεχτεί ότι επρόκειτον για έναν άθρον παρθενίας εκεί στην Αγία Παρθένο. Και έτσι όταν ο Αρχάγγελος έδωσε επεξηγήσεις στην Αγία Παρθένο ότι Πνεύμα Άγιον θα επέρθει σε αυτήν, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσιση, όταν της έδωσε τις εξηγήσεις πώς θα γίνει, ότι θα γίνει με τη χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε η Αγία Παρθένος είπε το γεννηθήτομη κατά το ρήμα σου, είπε το αμήν δηλαδή στο λόγο αυτό. Και όπως ξέρουμε, λόγος των ουρανίων δυνάμεων δεν έρχεται σε άνθρωπον χωρίς να συνοδεύεται και από δύναμη, από θεϊκή δύναμη, και ούτε επιστρέφει ο λόγος του Θεού κενός αν δεν επιτελέσει το έργο του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι τότε έγινε αποδεκτός ο λόγος του Ευαγγελισμού και η Αγία Παρθένος συνέλαβε και έπρεπε να γεννήσει Υιόν, έπρεπε να φυλαχθεί ο όρκος της υποσχέσεως και να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως που λέει ότι άνθρωπος, επαναλαμβάνει τη λέξη άνθρωπος, όσα λέει, όποιον όρκον προφέρεις ενώπιον του Θεού και όποια υπόσχεση δώσεις στο Θεό και όποιο ορισμό ορίσεις μπροστά στο Θεό, πρέπει να τον εκτελέσεις μέχρι τέλους, αλλιώς είναι βεβήλωσης, λέει ο νόμος του Μωυσέως. Έπρεπε όλα αυτά να εκπληρωθούν. Και συνέλαβε η Αγία Παρθένος και ο Ιωσήφ αγνοούσε το μυστήριο. Και η Αγία Παρθένος δεν μίλησε στον Ιωσήφ και τα σημάδια της κοιήσεως γινόντουσαν με τον καιρό και πιο φανερά. Και για την Αγία Παρθένο αυτό εσήμαινε κίνδυνο θανάτου, διότι να συλλάβει ζωή χωρίς να είναι ύπανδρη εσήμαινε λιθοβολισμόν, θάνατον με λιθοβολισμόν. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ εταράτθετο, διότι ήταν δίκαιος. Δεν ήθελε να πάρει στο σπίτι του μια που συνέλαβε χωρίς άντρα. Πάλι το πρόσωπο της Αγίας Παρθένου ενέπνεε τέτοια ιερότητα και τέτοιο φόβο και τέτοια θεϊκή λάμψη και παρουσία που δεν τολμούσε, παρόλο ότι πέρασε ο λογισμός από το νου του να την παραδειγματίσει, δεν τολμούσε να κάνει αυτό. Γι' αυτό ούτε το ένα κάνει ούτε το άλλο και αποφασίζει λάθρα απολύσει αυτήν, δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον νόμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν το σημάδι του ανθρώπου που ήταν δίκαιος. Δίκαιος στη γλώσσα της γραφής σημαίνει τον άνθρωπο που ζει πάνω από τους νόμους της φύσεως και άγεται από το Πνεύμα του Θεού.

Και η Αγία Παρθένος κρατάει το μυστικό και δεν λέει τίποτε στο μνήστορα Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν ο πιο έμπιστος, ο πιο κοντινός της άνθρωπος, τον οποίον εμπιστεύτηκε την διαφύλαξη, την προστασία της παρθενίας της, ωστόσο δεν ομιλεί για το μυστήριο, διότι τέτοιο γεγονός ήταν ανήκουστο. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δει ανάσταση νεκρών, θεραπεία λεπρών και πολλά θαύματα που προεικόνιζαν τα ερχόμενα, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε παρθενική σύλληψη, παρόλο ότι υπήρχαν προφητείες, αλλά όχι γεγονότα. Όχι προφητείες με γεγονότα. Έτσι, τηρεί σιωπή η Αγία Παρθένος και δεν ομιλεί γι' αυτό, διότι αν ομιλούσε θα σήμαινε ότι ομιλούσε στον Ιωσήφ από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο. Και τέτοια παρακίνηση δεν είχε από το Θεό. Έτσι αφήνει το πράγμα στο Θεό και ο Ιωσήφ παράτεται και η Παρθένος είναι σε δύσκολη θέση. Σιωπά η Αγία Παρθένος και σιωπά και ο Αρχάγγελος που ευαγγελίστηκε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν έρχεται να λύσει αυτή τη νέα ταραχή που γίνεται στην Αγία Παρθένο όπως την πρώτη. Ταράζεται ο Ιωσήφ, σιωπά όμως και αυτός ο δίκαιος, σιωπά και ο φύλακας άγγελος του Ιωσήφ και δεν έρχεται να αποκαλύψει το μυστήριο στον Ιωσήφ αμέσως, παρόλο ότι αυτός κινδύνευε με τη σύγχυση του νου του. Και σιωπά και ο Θεός, ο εξαποστέλλοντος αγγέλους. Γιατί αυτός ο ακατανόητος άθλος της σιωπής? Ξέρετε, για να είναι ένα δοχείο τέλειο, πρέπει ό,τι χύνεται μέσα σε αυτό το δοχείο, ό,τι άρωμα χυθεί μέσα σε αυτό το δοχείο, να μην σπαταλάτε, να μην υπάρχει διαρροή και ούτε εξάτμιση και να είναι το δοχείο ισχυρό που να αντέχει και στη ζέστη και στο ψύχος και στο χτύπημα και τίποτε να μην το θράβει. Έτσι αυτό γυρεύει και η χάρις του Θεού. Στο δοχείο που χύνεται η χάρις του Θεού, αυτό το δοχείο πρέπει να είναι τόσο τέλειο ώστε να φυλάγει να φυλάγει την χάρη και να την έχει μέσα σφραγισμένη και να μην διαρρέει αυτή η χάρις και να μην εξατμίζεται, να τη φυλάγει με σιωπή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με ταπείνωση. Και αυτό το τέλειο δοχείο ήταν η Αγία Παρθένος, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή του: πρέπει να έχουμε το μυστήριο της πίστεως, να φέρουμε το μυστήριο της πίστεως μέσα μας εν καθαρά συνειδήσει, δηλαδή σφραγισμένον, χωρίς καμιά διαρροή, ούτε από φόβο, ούτε από καινοδοξία. Και άμα ακολουθήσουμε όλο τον βίο της Αγίας Παρθένου, θα δούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αυτό το μυστήριο της σιωπής της. Και στη χαρά και στο φόβο και στη λύπη. Για παράδειγμα, την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, ο ουρανός και η γη ενώνονται και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και ψάλλουν το οσανά εν της υψίστης, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι ποιμένες έρχονται και διηγούνται το θαύμα στην Αγία Παρθένο. Οι μάγοι έρχονται και προσφέρουν δώρα. Δεν είχε λόγο και η Αγία Παρθένος να πανηγυρίζει μαζί με αυτούς? Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι δεν είπε ούτε ένα λόγο, αλλά τα πάντα συνέβαλε και διετήρη μέσα στην καρδιά της. Μετά, όταν έφερε να παρουσιάσει τον Κύριον
στο ναό, στο ιερό, και τους δέχτηκε ο Θεοδόχος Σιμεών και είπε αυτή τη φοβερή και απειλητική προφητεία στην Αγία Παρθένο, ότι έμελε να διέρθει την ψυχή της Ρομφαία. Η Παρθένος μένει ατάραχος. Είπε επίσης μεγάλους λόγους εκεί, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία των εθνών, η δόξα του Ισραήλ, το φως και η αποκάλυψη του λαού του Θεού. Που αυτά τα λόγια ήταν τεχνικοί όροι που εσήμεναν ότι αυτός είναι ο σαρκοφόρος Θεός, είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες του Ισραήλ. Και όμως ούτε σε αυτά η Αγία Παρθένος ανοίγει το στόμα της και λέγει πάλι, ο Ευαγγελιστής επαναλαμβάνει, ότι όλα τα ετήρη, τα εφύλατε μέσα στην καρδιά της η Αγία Παρθένος. Την ίδια σιωπή τηρεί η Αγία Παρθένος την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανέβαινε το Γολγοθά, γυναίκες λέει τον ακολουθούσαν και ήσαν οδυρώμενες και εκόπτοντο, δηλαδή εθρηνούσαν αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο Χριστό. Και ο Κύριος στράφηκε προς τα πίσω και τις βλέπει που να κλαίνε και τους λέει, μη κλαίτε για μένα, μάλλον να κλαίτε για τα παιδιά σας, για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ανέβηκαν στον Γολγοθά, σταυρώθηκε ο Κύριος, και όπως μας διηγείται ο απτόπτης μάρτυρας αυτής της Σταυρώσεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η Παρθένος στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένα ρήμα της Αγίας Παρθένου. Ενώ λέει ότι όλοι οι παραπορευόμενοι και όλοι οι συμπαραγενόμενοι, αυτοί που ήρθαν να δούνε μέχρι τέλους τι θα γίνει, δεν άντεχαν, λέει, να δούνε την θεωρία του εσταυρωμένου, δεν άντεχαν, και έτυπτον τα στήθη τους, εκτυπούσαν τα στήθη τους και έφευγαν. Και μόνη μπορούσε να μένει η Αγία Παρθένος. Ήταν τόσο φοβερή και λυπηρά αυτή η στιγμή που κανένας δεν μπορούσε να την αντέξει. Μόνο η Αγία Παρθένος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στεκότανε δίπλα στο Σταυρό εκείνη την ώρα που ο ήλιος αρνείτο να δώσει το φως του και η γη σκοτίστη και τα μνημεία των νεκρών άνοιξαν και οι πέτρες εράγησαν και όλα τα υπερφυσικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ώρα. Και η Παρθένος στεκότανε με σιωπή, με σιγή, δίπλα στο Σταυρό. Δεν είχε λύπη η Παρθένος, δεν είχε θλίψη στην καρδιά της. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων μας που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο πιο οδυνηρή, πιο οδυνηρός είναι ο πόνος στην καρδιά του ανθρώπου. Και η Αγία Παρθένος που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Υιόν της και Θεόν της, τον Κύριον Ιησού, είχε τον πιο μεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο. Και όμως δεν επρόφερε λέξη. Εβύθιζε το πέλαγος της θλίψεως της μέσα στο πέλαγος της σιωπής, της ταπεινώσεως, της εμπιστοσύνης, της πίστεως, ότι αυτός ο Υιός της θα μέλει να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και έμενε ασάλευτη η Αγία Παρθένος, ο στέλιον σκεύος εκλογής. Έτσι και σε αυτά τα γεγονότα του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Αγία Παρθένος ετηρούσε πλήρη σιγή και με αυτό έδειχνε ότι εφύλαγε και κρατούσε στερεά μέσα της των λόγων και θεών που συνέλαβε και ότι τον αγαπούσε πάνω από το μνήστορα που διάλεξε για προστασία της, πάνω και ακόμα από τη ζωή της, πάνω από κάθε άνθρωπο και πάνω από τη ζωή της. Ο θάνατος ελιμένετο τη ζωή της, αλλά η πίστη της και η αγάπη της για αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατά από τον θάνατο. Γι' αυτό και σιωπούσε και παραδιδότανε στα κρίματα του Θεού, στα κρίματα της Αγίας Προνοίας Του. Από αυτά τα λίγα που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν σε ένα θέμα της πίστεως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή όταν υπάρχει ένα θέμα της πίστεως και δεν το κατανοούμε, να μην πολυπραγμονούμε όπως η Αγία Παρθένος δεν έκανε.
αλλά να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μας δώσει τη λύση και την ερμηνεία εκείνος που λαλεί σε μας εν παραβολές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, που ελάλησε σε μας εν παραβολές, σε εκείνον να προσευχόμαστε και εκείνον να υπομένουμε μέχρι που εκείνος να ευδοκίσει και να ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μας το ρήμα εκείνο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το νόημα εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε, και να μας το γνωρίσει με την δύναμη του Πνεύματός Του και με τη ζωντανή πείρα δηλαδή. Βλέπουμε κάτι που μας φαίνεται άδικο, για παράδειγμα, και όχι ορθό. Δεν πρέπει να σπέβδουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να τον ελέγξουμε ή να τον κρίνουμε, όπως δεν έκανε ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα του Φαρισαίου που κατέκρινε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και μόνο δίκαιο έβλεπε τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υπομένουμε αυτό και να προτιμούμε μάλιστα να αδικούμαστε παρά να αποδείξουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Κάνουμε ένα έργο, για παράδειγμα, μια άλλη εφαρμογή. Κάνουμε ένα έργο, είτε στην εκκλησία, είτε στην κοινωνία. Και αυτό το έργο μας υποβάλλεται σε διαστραμμένες κρίσεις και σε συκοφαντία. Δεν πρέπει εμείς να σπέβδουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, την αρετή μας, να σαρπίσουμε την αρετή μας, διότι κινδυνεύουμε να τη μολύνουμε με την καινοδοξία. Καλύτερα να παραδιδόμαστε στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Καλύτερα να εκαίουμε την καρδία μας στον Θεό που βλέπει τα κρυφά της καρδίας, και μέχρι που εκείνος να φέρει το κρίμα μας εις μεσημβρίαν, όπως λέει ο Ψαλμός, και να μην σπέβδουμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα τα σκάνδαλα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από τις αρχές μέχρι τώρα είναι διότι οι άνθρωποι σπέβδουν να δικαιωθούν, δεν αφήνουν την δικαίωση στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, είναι τι μάλλον αδικήστε, γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να αδικηθείτε παρά τρέχετε σε δικαστήρια, λέει στους Κορινθίους. Έτσι, καλύτερα να σιωπούμε, καλύτερα να υπομένουμε με σιωπή μέχρι που να μας δικαιώσει ο Θεός, και τότε η δικαίωσή μας θα είναι δοξασμένη δικαίωση. Θα εξάξει το κρίμα μας, λέει ο Ψαλμός, εις μεσημβρία. Δηλαδή το φως θα είναι τόσο δυνατό τότε. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε μόνο να αμαρτήσουμε και να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ευδαιμονία στη ζωή μας και ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας από ευτυχία και από ευημερία. Πρέπει ακόμα και τότε να μην σπέβδουμε επί το στόμα τιμών, όπως λέει η Γραφή, και να μην πλαταίνει το στόμα μας, αλλά μόνο να πλαταίνει η καρδία μας μπροστά στον Θεό. Όσοι γνωρίζουν την δύναμη του Λόγου, εκείνοι χρησιμοποιούν τον Λόγο με φιδόν, δηλαδή οικονομούν τον Λόγο. Η Αγία Παρθένος βλέπουμε ότι τα λόγια της ήταν λίγα και έπρεπε να πει μερικά λόγια για να φανεί ότι ο Λόγος που συνέλαβε εκφράστηκε και με το στόμα της Αγίας Παρθένου, αλλά και εν καιρό ήρθε και ο σαρκοφόρος, αφού δανείστηκε σάρκα από αυτήν, ο σκαρπός κοιλίας. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, 10 υπονοήματα μακαρίσω εν την καρδία μου και ένα ερώ επί της γλώσσης μου. 10 νοήματα του Θεού θα αρπάξει η καρδιά μου με την προσευχή, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία του Σιράχ, και ένα θα ανεβάσω στη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία έκαναν εκείνοι που γνώριζαν τη δύναμη του Λόγου, διότι ο Λόγος
έχει μεγάλη δύναμη. Εάν τα σύμπαντα ήρθαν στο είναι με τον Λόγο του Θεού, το Λόγο Κυρίου, οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού, πάσα η δύναμη σε αυτόν, εάν όλη η χτίση ήρθε εις το είναι με τον Λόγο του Θεού και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, πρέπει και ο λόγος ο ανθρώπινος να έχει δύναμη. Και πράγματι βλέπουμε στις γραφές ότι αυτός ο λόγος, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, αναζωπήρωσε παραλελειμμένες ψυχές, ενέπνευσε καρδίες, διότι αλλά ο λόγος του ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία όταν τεθεί, όταν τοποθετηθεί στην ίδια προοπτική του Λόγου του Θεού, όταν δηλαδή γίνει μέτοχος της ενεργίας του Λόγου του Θεού και βαπτιστεί, μάλλον πειραχτωθεί ο Λόγος του ανθρώπου μέσα στο χωνευτήρι της σιωπής και ενωθεί εκεί με την ενέργεια του Λόγου του Θεού. Τότε ο Λόγος του ανθρώπου γίνεται εξίσου θαυμαστός όπως ο Λόγος του Θεού, διότι μετέχει της ενεργίας εκείνου του Λόγου του Θεού. Και το πιο μεγαλύτερο θαύμα του Λόγου, του ανθρώπινου Λόγου, είναι ότι έγινε μέσω του σαρκοθέντος Θεού, έγινε μέσω με το οποίο μας παρέδωσε την αποκάλυψη του Θεού. Βλέπετε πόση δύναμη και πόση αξία έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο ψηλά πρέπει να κρατούμε τον Λόγο του Θεού και να μην τον κατεβάζουμε χαμηλά και με την επιπολαιότητά μας να το θρηματίζουμε για να τον παίρνει ο άνεμος με την μάταιη αργολογία. Ο Λόγος έχει μεγάλη σημασία και μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι κάθε λόγο που γεννούμε εμείς στον κόσμο, αυτός ο λόγος θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση, μέχρι την έσχατη ημέρα της κρίσεως του Θεού, και ανάλογα ή θα μαρτυρήσει τη δικαίωσή μας ή θα καταμαρτυρήσει σε μας, δηλαδή θα μας κατακρίνει. Έχει μεγάλη σημασία ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέγει να μην εξέρχεται λόγος σαπρός από το στόμα μας, αλλά μόνο λόγος που να μεταδίδει χάρη της ακούση. Λόγος, ο κάθε λόγος που γεννούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο προς τον αδερφό μας, να μεταδίδει χάρη προς τον αδερφό μας και να πληροφορεί την καρδιά του με χάρη. Και τότε βέβαια αυτός ο λόγος θα παραμείνει μέχρι την έσχατη κρίση για τη δικαίωσή μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εγνώριζαν την δύναμη της σιωπής και την δύναμη του λόγου έκαναν μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσέως. Ο Μωυσής σιωπούσε μόνο ευώα το πνεύμα του προς το Θεό και ο Θεός έκανε το θαύμα, έσχιζε την θάλασσα για να περάσει ο λαός του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί διατάζει 7 μέρες τους Ισραηλίτες να παραμείνουν σε σιγή και προσευχή και την 7η ημέρα ηχούν οι σάρπιγγες και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και ο άνθρωπος όταν μένει σε αυτή τη σιωπή, προσκαρτερεί σε αυτή τη σιωπή μπροστά στο Θεό, τότε ενεργείται μέσα στην ψυχή του δύναμη και πέφτουν τα τείχη που περιτυχίζουν την καρδιά του, που είναι σαν δεσμά και δεν αφήνουν την καρδιά του ελεύθερη να στραφεί προς το Θεό και να στρέψει όλο το είναι του ανθρώπου προς το Θεό. Και βλέπουμε επίσης αυτή την ωραία κουλτούρα, την ωραία πνευματική καλλιέργεια και στην περίπτωση του Ιώβ. Ήρθαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι της εποχής εκείνη, να τον παρηγορήσουν και 7 μέρες εκαθόντουσαν και έβλεπε ο ένας τον άλλο και μετρούσαν την καρδιά ο ένας του άλλου και την 7η μέρα μίλησαν και εκείνη, μίλησε και ο Ιώβ
και ο λόγος τους ήταν σαν μια θύελλα, ήταν σαν να ευρώντισε ο ουρανός. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας και με σιωπή να παραδίδουμε τη ζωή μας στο Θεό, ώστε να έχει δύναμη αυτή η παράδοση της ζωής της Παναγίας στα κρίματα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Έδωσε σε αυτή τη δύναμη ώστε με ένα μόνο γεννηθήτο που είπε η Αγία Παρθένος να κατεβεί ο Δημιουργός πάνω στη γη. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού Κυρίου Μεθοδίου. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
6: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αϊνδηλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας στη Λύσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής. Πορεύθητε εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες αγάγετέ μη. Και αν τη σημειήπητη, ερείτε ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγά τρίσιον, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής, και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών, και επεκάθισεν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσανε αυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιων εν τη οδό, οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, ο σανάτο ή ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα, τι σέστηνου τους, οι δε όχλοι έλεγον, ούτως έστεινε Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε, και τας καθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς, και λέγει αυτής, γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιον ληστών. Και προσήλθον αυτό χολή και τυφλίεν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια επίησε. Και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας, ο σανάτο ή ο Δαβίδ, οι γανάκτησαν και είπον αυτό, ακούεις τι ούτη λέγουσι. Ο δε Ιησούς λέγει αυτής, ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Πρωίας δε επανάγωνε στην πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρεεν αυτήν η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτι εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και οι δόντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, πώς παραχρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της εκείς ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα, όνε αν είπητε εμή καγό ημή νερό εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερήμην, διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφε αυτής και αυτός. Ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί, ανθρωπός της είχε τέκνα δύο. Και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζον το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτούς. Ο δε αποκριθής είπεν, εγώ Κύριε, και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσι αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλείαν του Θεού.
Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ούμετε μελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλοίωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, ούτως έστειν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό. Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή τίνες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής, και ο πεσόν επί των λίθων τούτο συνθλασθήσετε, εφών δαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει, και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν ήχον. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους, «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Κι αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν. «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου! Δόξα εν υψίστης Θεό!» Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσα. Το πλήθος έλεγε, «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε, «Η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν, «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς. «Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βηθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας στο δρόμο μια σικιά,
Ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό: σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει: γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω?» Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε: «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: «Μάλιστα, κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος, του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό παθητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του, κι άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη: «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του, και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που σας βλέπω πολλούς, έτσι ώστε να μην χωράμε. Να κάνετε, να καταστεί μικρός ο χώρος. Άλλωστε, αυτό είναι και η εκκλησία. Αυτή η οικογένεια που ζούμε εδώ όταν βρισκόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προσκύνημα, σε μια εκκλησία κάπου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και όμως αισθάνονται ότι έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να βρεθεί σε ένα προσκύνημα και άλλοι χριστιανοί από άλλα μέρη και από το εξωτερικό ακόμα και να νιώθεις ότι είσαι αδελφός με τον άλλον. Μας ενώνει η κοινή πίστη μας στο Θεό και ότι όλοι μαζί θεωρούμε τον Θεό πατέρα μας, πάτερ ημών, πατέρα μας. Λοιπόν, στις συναντήσεις εδώ που είμαστε, που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο. Είμαστε λίγο πριν τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά λόγια που είπε ο Χριστός όταν παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία και είπε «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού» κτλ. Έτσι, σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είμαστε ένα σκαλοπατάκι πριν από αυτό. Ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα». Τον επινίκιον ύμνον. Και απαντάει, αυτό το λέει ο ιερέας, και απαντάει ο ψάλτης, ο χορός, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσανά εν της υψίστης». Αυτός ο ύμνος, γιατί λέτε να λέει τρεις φορές Άγιος, μια που το σκέφτηκα τώρα.
1: Τριαδικός.
0: Μπορεί να δηλώνει την τριαδικότητα του Θεού, ε? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ωραία. Αυτός λέγεται επινίκιος ύμνος και είναι η συνένωση του τρισαγίου αγγελικού ύμνου, τον οποίο άκουσε ο προφήτης Ισαΐας όταν κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, και του ύμνου με τον οποίο υποδέχτηκε ο λαός το Χριστό στα Ιεροσόλυμα.

πει ότι υπάρχουν. Έλεγε η ευχή. Μυριάδες αγγέλων. Πολλοί άγγελοι. Τόσοι πολλοί που αυτός ο πρόσφατα ανακηρυγμένος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης είναι πλέον Άγιος Ιάκωβος. Άλλος ένας Άγιος της Εκκλησίας. Και έχουμε κάνει τώρα μία ωραία τρόικα. Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος. Αυτή την τρόικα τη θέλουμε πάρα πολύ. Και την έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας. Ειδικά στην εποχή μας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο πατήρ Ιάκωβος? Όταν πήγαινε, λέει, να βγει με τα Άγια στη Μεγάλη Είσοδο, από το πολύ στρίμωγμα με τους άλλους, με τους αγγέλους, δεν μπορούσε να βγει. Τι έζησε? Τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Έβλεπε τους αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό θέμα που δεν μπορούσε να βγάλει τα Άγια από τους αγγέλους που προπορευόντουσαν. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο ύμνος έχει αυτά τα δύο. Αυτόν, το Άγιος Άγιος που έλεγαν οι άγγελοι, και αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι όταν δέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων, σε αυτή τη φοβερή ημέρα όταν τον υποδέχτηκαν στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια μετά από λίγο είπαν «Σταυρωθήτω, άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Μα πριν από λίγο λέγατε «Ευλογημένος ερχόμενος». Αυτό δεν το έχετε πάθει κι εσείς? Ή δεν το έχετε κάνει κι εσείς? Να σας πει κάποιος «Καλώς τον τάδε» και μετά από λίγο καιρό να μάθεις όχι μόνο αυτό, όχι μόνο σε έχει κατηγορήσει, σε έχει συκοφαντήσει, ή επαναλαμβάνω, μπορεί να το έχεις κάνει και εσύ για κάποιον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο ύμνος. Για να δούμε τώρα τι λέει για αυτόν τον ύμνο ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον είπαν Χρυσόστομο για ευνόητους λόγους. Ο Άγιος Ιωάννης συγκρίνει τον επινίκιο ύμνο που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία και την επινίκιο οδή που έψαλαν οι Εβραίοι όταν ελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή τυραννία. Η σύγκριση δείχνει ότι η λειτουργική επινίκιος οδή είναι πολύ λαμπροτέρα, διότι, ακούστε τώρα πώς συγκρίνει τα δύο γεγονότα, διότι δεν νικήθηκε ο Φαραώ, εκεί είχε νικηθεί ο Φαραώ, όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, νικήθηκε ο Φαραώ, καταποντίστηκε. Αλλά εδώ λέει, δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο, γιατί εδώ νικήθηκε ο διάβολος. Έχουμε δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα του Θεού παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το σταυρός, καρφώνεται ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά εν δόξη. Επειδή είναι ενωμένη η θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εκείνη την ώρα τι καρφώνεις? Καρφώνεις, διάβολε, το θάνατό σου. Τον καρφώνεις και καρφώνεσαι εσύ ταυτόχρονα. Φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε με αυτόν που έλεγαν Ιησού. Αλλά αυτός ο Ιησούς ήταν δεάνθρωπος, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή καρφώνεται ο ίδιος ο διάβολος. Και από θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι εκεί καταποστηρίστηκε ο διάβολος, ο Φαραώ, εδώ ο διάβολος. Δεν κυριεύθηκαν όπλα αισθητά, αλλά καταργήθηκε η κακία. Δεν ότι πέσαν κάποια απλά όπλα που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι, αλλά καταργήθηκε η ίδια η κακία. Δεν έχει δύναμη από μόνη της, εκτός αν τη δώσεις. Ο διάβολος και η κακία και τα πάθη έχουν δύναμη αν εσύ τα επιτρέψεις, αν τα αφήνεις μέσα σου. Δεν εξερχόμαστε για τη γη της επαγγελίας, αλλά μεταναστεύουμε για τον ουρανό. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι, έχει θελεχθεί από τον ουρανό. Μπορεί να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν τρώμε το μάνα όπως έτρωγαν εκείνοι, αλλά τρεφόμαστε με το δεσποτικό σώμα. Ο Χριστός είναι ο πρώτος δεσπότης.

0: Το δεσποτικό σώμα. Τρεφόμαστε με αυτό. Δεν πίνουμε νερό από την πέτρα, όπως ήπιαν οι Ισραηλίτες, αλλά το αίμα από την πλευρά του Χριστού. Πράγματι είναι Χρυσόστομος ο Άγιος. Διπλή είναι η σημασία του επινίκιου ύμνου στα χείλη των αγγέλων, όπως το έψαλαν γύρω από τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Ήταν δοξολογία του Τριαδικού Θεού και ταυτόχρονα προφητεία. Αυτός ο ύμνος δεν είναι μόνο μία δοξολογία, αλλά και μία προφητεία για τα αγαθά που επρόκειτο να έρθουν στην Οικουμένη. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Γέμισε η γη με χάρη. Πότισε το αίμα του Χριστός, με το αίμα του Χριστός στη γη και της άλλαξε ρότα. Αυτόν τον ύμνο που λέμε εδώ, το λένε ταυτόχρονα, το λένε και οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι, έτσι, και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία έχουμε συλλήτουργο και ανθρώπων και αγγέλων. Εμείς λοιπόν ψάλουμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος και ταυτόχρονα το ψάλουνε και οι άγγελοι μέσα στο Ιερό Βήμα, εκεί που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για αυτόν τον ύμνο, αλλά ας αναλογιστούμε ότι εκείνη την ώρα ψάλουμε το Θεό και του λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, να μην είναι αυτός ο λόγος, να μην είναι έτσι τυπικός, αλλά να είναι ουσιαστικός, να το πιστεύουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, να υμνούμε πράγματι το Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό. Πολλές φορές έχουμε μία τυπικότητα. Λέμε το Πάτερ ημών, λέμε το Κύριε Λέησον και δεν το νιώθουμε. Το λέμε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πες το μία φορά, το βλέπω και μερικούς που κάνουν το σταυρό τους. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται τόσες φορές. Κάντο μία, αλλά σημείωσέ τον απάνω σου, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι μας. Μαζί με τα Σεραφείμ ψάλεις. Στάσου λοιπόν μαζί με τα Σεραφείμ, άνοιξε μαζί τους τα φτερά σου, πέταξε μαζί με εκείνα γύρω από το βασιλικό θρόνο. Ωραίο είναι αυτό, όταν η καρδιά σου είναι έτσι έτοιμη. Είναι ωραίο να υπάρχει στην ίδια συχνότητα αυτός ο ύμνος. Έτσι, και αυτό γίνεται όταν υπάρχει καθαρότητα καρδιάς, παιδιά. Ναι, αλλά τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν από το λάβετε φάγετε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί που είμαστε στη λειτουργία. Ακόμα το μυαλό μας το έχουμε αφήσει έξω από τη λειτουργία. Είπε ευλογημένοι, είπαμε πόσα πράγματα έχουμε πει. Είναι εδώ κέριο το σημείο και ακόμα το μυαλό είναι εκτός. Τέλος πάντων, πολλές φορές πάντως ο διάκονος λέει πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν. Που τι σημαίνει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε ένα... πώς να πω, πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, δώστε την ανάλογη προσοχή. Να πω και κάτι άλλο, να πω αυτή την ιδέα που είπα και πριν, να την συνοψίσω, ότι ο επινίκιος τρισάγιος ύμνος που λέμε είναι η φανέρωση της ενότητας του ουρανού και της γης, των επουρανίων και των επιγείων. Άγγελοι και άνθρωποι συνδοξολογούν το Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρει εδώ το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου. Το συμβουλεύομαι και αυτό, προκειμένου να παίρνω από πολλές πηγές για να σας λέω, συνθέτοντας πολλές φορές αυτά που διαβάζω. Λέει κάτι που έγινε στο όρο Σινά. Στο όρο Σινά, στους Αγίους Τόπους. Πώς το λέμε αυτό το όρος? Θεοβάδιστο. Γιατί? Το περπάτησε ο Θεός. Μπράβο. Θεοβάδιστο όρος. Το Άγιον Όρος, Θεοτοκοβάδιστο. Το Θεοβάδε στο όρο Σινά κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στο όρο Σινά γινόταν Θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Κορυφή. Τώρα λοιπόν, κατά την οποία ο ιερέας εκφώνησε τον επινίκιο ύμνο με λαμπρή τη φωνή, αποκρίθηκαν όλα τα όρη με βοή φοβερή, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Τα βουνά αντιλαλούσαν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» που έλεγαν μέσα στο ναό. Δηλαδή και η άλογη κτήση και η δημιουργία. Και ξέρετε, έμεινε, δεν λέει, ο αντίλαλος με τη βοή αυτή περίπου μισή ώρα. Το άκουγαν. Όχι όλοι. Δεν άκουγαν όλοι που ντουσαν στη λειτουργία αυτό που γινόταν έξω. Άκουγαν οι έτοιμοι να το ακούσουν. Ξέρετε, όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό. Όλοι. Απλώς εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Άγιοι το αντιλαμβάνονται. Έβγαινε ο Γέρον Πορφύριος, ας πούμε, από το κελί του, στον Οροπό, ή έβγαινε ο Όσιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος και έβλεπε τα πουλιά να κελαϊδούν. Και αυτός αντιλαμβανόταν ότι αυτά τα πουλιά εκείνη την ώρα υμνούσαν το Θεό με τον τρόπο τους. Όχι κατά φαντασία, αλλά με μία δυνατότητα αίσθησης πραγματικής, γνώσης πραγματικής που, ότι έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται οι λόγοι των όντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κάθε ένα πράγμα, μια ψυχή, μια οντότητα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει. Το θρόισμα των φύλων. Εμείς λέμε, φυσάει. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δοξολογία του Θεού των δέντρων στο δημιουργό τους. Ή τα ζώα. Όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό με κάποιο τρόπο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος τι λέει? Δεν σε έχω ανάγκη. Μπορώ μόνος μου. Τα καταφέρνω. Φανταστείτε, πώς λέγεται αυτό?
1: Εγωισμός.
0: Πώς λέγεται αλλιώς αυτό? Ύβρις. Θα το έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τώρα λέει, είσαι στα όρια, είναι ύβρις αυτό που κάνεις.
1: Πλασφημία.
0: Ναι, δηλαδή βάζεις το Θεό, βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού. Αυτό που ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Το γνωρίζετε, έτσι, το προπατορικό αμάρτημα αυτό ήταν. Του λέει φάτε και θα γίνετε θεοί. Και λένε αυτοί, άμα θα φάμε δεν θα έχουμε ανάγκη το Θεό. Έφαγαν και πέθαναν. Η ανυπακοή σκοτώνει. Η υπακοή σώζει. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι από τον Άγιο, από αυτό το σπουδαίο έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Το έχουμε και σε μετάφραση, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Είπαμε που είμαστε πριν να γίνει, πριν ακουστούν από τον ίδιο τον ιερέα το «λάβετε, φάγετε». Και κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ο ιερέας λέει τα ίδια τα λόγια που είπε ο Χριστός. Και φανταστείτε πώς πρέπει να αισθάνεται ο ιερέας εκείνη την ώρα. Αυτό που είπε ο Χριστός. Πότε το είπε, Παναγιώτη?
1: Στο δείπνο.
0: Μπράβο.
1: Στο μυστικό
0: δείπνο. Στο μυστικό δείπνο το είπε ο Χριστός. Αλλά μέχρι και σήμερα τι έχουμε? Μία παράταση του μυστικού δείπνου. Εκείνο το αίμα είναι το ίδιο που κοινωνάμε και εμείς. Αυτό το αίμα. Ωραία ιδέα. Είναι, παρατείνεται ο μυστικός δείπνος μέχρι και σήμερα. Το ίδιο τραπέζι με τον Χριστό και τους Αποστόλους. Αλλά τώρα μετέχουμε όλοι. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα ίδια λέει και ο ιερέας. Λίγο πριν λοιπόν λέει, λέει τον Επινίκιο ύμνο και πάμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Καβάσιλας στο σημείο που είμαστε. Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Πράγματι, το λέμε τη Θεία Λειτουργία, το λέμε και πόσες αλλιώς, και Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα. Ποιος είναι ο πρώτος ιερέας? Ο Χριστός. Και μάλιστα αρχιερέας. Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο το βρίσκουμε. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζει τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσω με το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, αυτά τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη συνάντηση, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος του στους μαθητές του και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά γονατίζει και προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι μπροστά, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Προσέχτε παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεταβολή, δεν μοιάζει με το σώμα του, δεν μοιάζει με το αίμα του, είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, γιατί έχουμε αιρέσεις και σε αυτό που μιλούν για μετουσίωση και δεν μιλούν για μεταβολή, είναι κάτι που μοιάζει με το σώμα του, είναι και κάτι που μοιάζει με το αίμα του, όχι, είναι αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα που κοινωνάμε, γιατί είπαμε και πριν την ιδέα, ουσιαστικά μια παράταση έχουμε της ίδιας ευχαριστίας που έκανε ο ίδιος ο Χριστός όταν παρέδωσε την ύπαρξή του, το σώμα του και το αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε, έγινε και ολοκληρώθηκε. Όταν γίνει αυτό που θα πούμε παρακάτω, τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα, ακούστε πώς το λέει, εκούσιο θύμα όμως, εκούσια θυσιάζεται. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται τώρα εμπρός μας, στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το βλέπουν αυτό. Έχουμε καταγραφές στο γεροντικό. Έβλεπαν τον ίδιο τον αμνό. Έτσι άνθρωποι αγιασμένοι. Τον έβλεπαν μπροστά το Χριστό να σφαγιάζεται. Και πώς να συνεχίσεις.

0: διάβαζε ο Άγιος Πορφύριος, διάβαζε το κείμενο που έλεγε τη Σταύρωση, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και την ώρα που το διάβαζε, τον είδε μπροστά του. Είδε πραγματικά να σφαγιά, είδε πραγματικά το αίμα να φεύγει. Και έπεσε σε λυγμούς και μπαίνει μέσα, σχεδόν πετάει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και γονατίζει και αρχίζει να κλαίει με όλη του τη δύναμη, με όλη, από όλη του την ύπαρξη. Και κράτησε ώρα αυτό. Και λέει, τι κάνω, λέει. Στην πολυκλινική λειτουργούσε. Έξω, λέει, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί που έχουν έρθει για λειτουργία, ο κόσμος περιμένει. Τι κάνω εγώ? Και σηκώνεται, παίρνει δύναμη και σηκώνεται και βγαίνει στην ωραία πύλη. Και βλέπει όλο τον κόσμο να είναι γονατιστός και να κλαίει πιο πολύ και από αυτόν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς αυτά τα ακούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ο Μύος και ο Ίνος είναι αυτό το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι μας λέει το κείμενο εδώ? Μας λέει ότι πρέπει να το πιστεύουμε, παιδιά. Το λέει και όταν ξεκινάμε οι ευχές που διαβάζουμε εκεί, οι ψαλμοί πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω ότι τούτο έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει τίμιον αίμα σου. Το πιστεύω. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσω, γιατί συχαίνομαι τον προηγούμενο από μένα. Μα πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό που πας? Να πάνε, λέει, πρώτα τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί να πάνε τα παιδιά πρώτα? Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Για να μην κολλήσουν, λέει, από τους μεγάλους που θα κοινωνήσουν τίποτα. Η σειρά είναι να πάνε μπροστά τα παιδιά, αλλά να πάνε μπροστά επειδή έχουν καθαρότητα καρδιάς, επειδή είναι αγνά και πρέπει να προηγούνται. Ακολουθούν πρώτα, πάνε οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, οι ιερείς, οι μοναχοί, μετά πάνε τα παιδιά και έπονται όλοι. Αλλά όχι για το λόγο αυτό που είπε, αλλά για το λόγο αυτού που σας λέω. Πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα? Μα αν δεν το πιστεύεις αυτό, ποιος ο λόγος για μια τυπικότητα να πας? Επειδή πρέπει, επειδή σε πίεσε η μητέρα σου, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και για το καλό πρέπει να πηγαίνεις? Όχι έτσι. Να το ζεις αυτό. Να το ζεις. Και αν έχεις ένα τέτοιο πειρασμό, να το προσεύχεσαι. Και να λες, Θεέ μου, θέλω να μην τα βλέπω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, να το περάσει κάποιος, έτσι. Γιατί να μην πηγαίνεις τελευταίος? Πολύ ωραίο είναι. Τελευταίος.
1: Να θέλω να... Τελευταίοι έσονται πρώτοι.
0: Ωραία το λες, Γεωργία. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα άλλο γεγονός. Έχω καταλάβει ότι αυτά σας αρέσουν πιο πολύ, που λέω από πραγματικές ιστορίες, και σας κρατούν και το ενδιαφέρον περισσότερο. Αλλά πρέπει όλα να τα λέμε. Είναι από τις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Στεφάνου. Λοιπόν, θα διαβάσω και αυτήν την αληθινή ιστορία.
2: Μαρτυρία.
0: Προ πολλών ετών είχα ακούσει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους για κάποιον ευλαβή μοναχό, τον έλεγαν Αβέρκιο. Ήταν ασκητικότατος, ελεήμων, εργατικός, απέριτος πράγος. Στις Αγρυπνίες και τις Κυριακές εκκλησιαζόταν πάντοτε στο Κυριακό. Κυριακό, ξέρετε τι είναι? Κυριακό είναι, έχουμε κελιά γύρω γύρω και υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργηθούν. Συνήθως την Κυριακή, αλλά και στις γιορτές. Συνήθιζε δε να στέκεται στο πίσω μέρος του ναού, στον Άρθικα, με πολλή ευλάβεια. Καθόταν σε μια γωνιά, σε ένα μέρος μέσα στο ναό. Κάποτε, σε μια αγρυπνία μιας μεγάλης γιορτής, είχε τελειώσει η μεγάλη δοξολογία και διαβάζανε την πρώτη ώρα. Τότε βλέπουν ξαφνικά οι πατέρες τον γέροντα Αβέρκιο να αφήνει το στασίδι του, να διασχίζει όλο το ναό και να μπαίνει μπροστά στο ιερό, περνώντας μέσα από την ωραία πύλη. Καταλάβατε, ξέρετε ποια είναι η ωραία πύλη, η κεντρική θύρα. Φεύγει λοιπόν από το στασίδι του και πάει και μπαίνει από την κεντρική πύλη να μπει μέσα στο ιερό, η οποία ήταν ανοιχτή βέβαια, να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν βλέπουν να βάζει μετάνοια σε κάποιον που δεν φαινόταν και χαρούμενος να απαντά: «Ναι, δέσποτα, βλέπω, Αβέρκιος μοναχός, ευχαριστώ». Μετά έκανε πάλι μια βαθιά μετάνοια μαζί με την κίνηση που κάνουμε όταν φιλούμε κάποιου το χέρι, και περνώντας πάλι από την ωραία πύλη γύρισε στη θέση του. Όσοι πρόσεξαν αυτή τη συμπεριφορά του πατρός Αβερκίου νόμισαν ότι κάτι πήγε να πει στον εφημέριο, εννοεί στον ιερέα που λειτουργούσε. Ο εφημέριος όμως, που ήταν στην πρόθεση, στο αριστερό μέρος του ιερού εκείνη τη στιγμή, και είδε τη σκηνή μπροστά του, τον θεώρησε επιπόλαιο και ότι από δήθεν σαλότητα τα έκανε όλα αυτά. Την άλλη μέρα ο εφημέριος πήγε και βρήκε στο φτωχικό καλύβι τον Αβέρκιο και τον ρώτησε: «Τι έγινε χθες? Πώς τόλμησες και μπήκες στο ιερό, και μάλιστα από την ωραία πύλη, και με ποιον μιλούσες?» Έκπληκτος ο πατήρ Αβέρκιος απαντά με απλότητα: «Καλά, εσύ παπά μου δεν έβλεπες το δεσπότη που στεκόταν τόση ώρα στην ωραία πύλη και με φώναζε να πάω κοντά του? Ρώτησε το όνομά μου και του το είπα. Κατόπιν το έγραψε σε μία πλάκα που είναι μέσα στο ιερό βήμα δεξιά, και μάλιστα μου την έδειξε και το διάβασα κι εγώ. Έλεγε: Αβέρκιος μοναχός». Γρήγορα αυτό έγινε γνωστό και όλοι οι πατέρες το ρωτούσαν και τον ξαναρωτούσαν πώς έγινε και τι του είπε αυτός ο δεσπότης. Ο γέρον Αβέρκιος τα διηγήθηκε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Απορούσε όμως ο απλός και άκακος αυτός γέροντας μοναχός γιατί τον ρωτούσαν συνέχεια οι αδελφοί του, αφού όλοι τους τα έπρεπε να είχαν δει, όπως νόμιζε αυτή τη θεωρία. Επίστευσε τελικά ότι ήταν θεία ενέργεια, διότι πλάκα μαρμάρινη δεν υπήρχε στο ναό και καμία άλλη πλάκα, και ούτε βρέθηκε εκεί ποτέ. Τι να ήταν άραγε αυτό που είδε? Ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται Βιβλίο του Θεού, στο οποίο πάνω σε αυτό πάνε και σημειώνουνε οι άγγελοι και ο Θεός μας τα πρόσωπα του καθενός μας. Σημειώνεται εκεί το όνομά σου, σε ξέρει ο Θεός. Σε γνωρίζει ο Θεός. Είναι ωραίο να σε ξέρει ο Θεός. Και να μην σου πει ουκ είδα ημάς. Δεν σε ξέρω. Μα πώς δεν με ξέρεις. Εγώ δεν ήμουν που ερχόμουν και να κοινωνήσω. Λέει κάποιος. Πώς θα με αναγνωρίσει λέει ο Θεός ότι πράγματι πρέπει να ζήσω μαζί του. Μα κοίταξε τα χείλη μου είναι κόκκινα. Από το αίμα σου είναι. Εγώ είμαι. Το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι αναγνωρίζεται μία καθαρότητα καρδιάς. Ο λειτουργός ήταν ιερέας. Ο μοναχός δεν ήταν ιερέας. Ένας ταπεινός μοναχός. Ποιος είδε όμως τώρα το όραμα. Αντιστράφηκαν εδώ οι όροι. Άρα παιδιά, δεν είναι ποιος είναι τι. Το ζήτημα είναι πώς το ζει. Και αυτό, θέλω να θυμήθηκα τώρα που το έλεγα, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το μοναχό που ήταν πάλι σε ένα μοναστήρι και έλεγε, λέγανε οι άλλοι, δεν είναι και πολύ καλά. Στο μυαλό του, δεν είναι και πολύ καλά. Οπότε τον είχαν παραγωνισμένο μέσα στο μοναστήρι. Είστε κουρασμένοι, καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ήταν παραγωνισμένος μες στο μοναστήρι. Και έμαθαν ότι θα έρθει ο επίσκοπος της περιοχής για να επισκεφτεί το μοναστήρι και λέει να τον κρύψουμε αυτόν. Ένα μη δει τώρα ο επίσκοπος τώρα έναν μοναχό που είναι, δεν είναι και καλά. Τέλος πάντων, όντως έτσι, όταν μάθαν ποια μέρα θα έρθει ο δεσπότης, τον κλείσανε μέσα στο κελί και του λέγανε, άκουσα να σου πω κάτι, θα κάτσε εδώ ήσυχος, μια μέρα είναι. Θα περάσει και αύριο εμείς θα έρθουμε να σου ανοίξουμε. Θα σου δώσουμε και φαγητό, δεν θα έρθεις μαζί μας εκεί που θα φάμε, θα φας μόνος σου. Και τότε, με μια αυθάδεια, του είπαν και κάτι άλλο. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός μες στο δωμάτιο και του λένε κάτσε καλά, μην κάνεις και καμιά φασαρία, θα σε κάνουμε έτσι. Είδες αυτός, τι έπαθε. Ακούστε τι είπαν. Είδες τι έπαθε εκείνος που δεν άκουγε. Ασέβεια. Φοβήθηκε και ο μοναχός. Κάθισε εκεί. Οπότε κάποια στιγμή πρωτού φάνε, τον κοιτάει και του λέει τι έκανες και σε βάλανε εκεί. Έλα να φάμε μαζί, είμαι μόνος μου. Μ' αφήσανε μόνο. Και κατέβηκε ο Χριστός και φάγανε μαζί. Του λέει πες μου τι έκανες. Γιατί μου είπαν οι άλλοι έξω ότι εσύ ευθυνόσουν για κάτι. Άκου του λέει, θα πας να τους πεις ότι εγώ δεν ευθυνόμουν σε τίποτα και ότι σταυρώθηκα για αυτούς. Χάρηκε ο μοναχός και άρχισε και να φωνάζει. Ελάτε να σας πω, χτύπαγε πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά. Είπαν αυτοί, όχι, τον έπιασε καμία κρίση. Λοιπόν, ελάτε να σας πω, μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Όχι, όχι, λέει, τι έπαθε πάλι. Ανοίγουνε τέλος πάντων την πόρτα, λέει, καθίστε να σας πω. Κατέβηκε και μου τα είπε. Ποιος κατέβηκε? Αυτός που μου είπατε. Κατέβηκε και μου τα είπε. Και μου είπε ότι για τα δικά σας αμαρτήματα το έπαθε αυτό που έπαθε. Και ο ίδιος δεν είχε κανένα αμάρτημα. Το κοιτάνε. Αυτή λέει τι είπε τώρα. Και πραγματικά αυτό έγινε η αφορμή για να αλλάξω στάση απέναντί του και να τον τιμούν γενικά μετά μέσα στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα μυστήρια και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η καθαρότητα καρδιάς, η αγνότητα, που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σπάνια στις μέρες μας, όμως υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και βέβαια υπάρχει στα παιδιά. Να πω και κάτι παρακάτω, μόνο πολύ λίγο θα σας απασχολήσω. Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μάλλον, δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί ανοίγει το κεφάλαιο των ιδρυτικών λόγων Live δεν φάγεται. Θα σας πω άλλο ένα, αφού έτσι πήγε σήμερα η πορεία της συνάντησής μας. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από το γεροντικό και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι έτσι, και από την επόμενη φορά θα μπούμε στο υπόλοιπο τμήμα. Λέει, κάποια Κυριακή που λειτουργούσα ήμουν σε μια έντονη νευρικότητα και μάλιστα με θυμό από την πικρή ενθύμηση μιας διανέξεως. Κοιτάξτε τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνεις έναν ιερέα είναι με τη στάση σου να τον συγχύσεις και όταν μπει στη λειτουργία να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται μόνο να το πάθει κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί και ο ίδιος ιερέας να ευθύνεται. Αλλά να μην είσαι συνεργός αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει τη λειτουργία και να μην, για κάτι που έχει γίνει, να του δημιουργείς έτσι δυσκολία.
2: Ταραχή.
0: Είναι το χειρότερο νομίζω μπορεί να κάνεις. Και όταν εκφώνησα πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης, άρχισα να τεμαχίζω σταυροειδώς στον αμνό του Θεού με κινήσεις νευρικές και απρόσεκτες. Όμως, όπως το τεμάχιζα νευρικά λέγοντας «μελίζεται και διαμερίζεται το αμνός του Θεού», ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος κτλ, πετάχθηκε ένας μεγάλος μαργαρίτης, ένα κομμάτι, το σώμα του Παναγίου Σώματος, κάτω στο έδαφος. Έπεσε. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω να το βρω. Άλλο χειρότερο που να πάθει ο ιερέας. Άλλο χειρότερο. Να σου πέσει κάτω Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλήθεια, όταν πέσει, γονατίζουμε, με τη γλώσσα μας θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, θα το κάψουμε ότι έπεσε απάνω του, με ενόπνευμα, με αυτό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έμεινε τίποτα, ίχνος από Θεία Κοινωνία. Έπεσε λοιπόν κάτω στο έδαφος. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω για να το βρω. Τελικά το είδα που ήταν το κομμάτι. Και άπλωσα το χέρι μου να το πάρω. Έντρομος όμως βλέπω το Χριστό ολόκληρο. Είχε χαθεί τρόποντινά το έδαφος του Αγίου Βήματος και στη θέση του Μαργαρίτη αντίκρισα ολόκληρο το Χριστό πάνω από τους ώμους μου και μου είπε και μου μίλησε. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Καλύτερα εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Εδώ έχει πάυση. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να εύχεστε τα χέρια μας να έχουν αυτή την καθαρότητα, έτσι ώστε να είναι άξια κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να ακουμπάνε τα Άγια. Γιατί όχι μόνο τα ακουμπάμε. Μελίζουμε και διαμερίζουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού. Να εύχεστε για μας πρώτα να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, ο γέροντας, ο Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο μεγάλη, άλλη μια μεγάλη μορφή από τα Μέγαρα, έλεγε στους ιερείς, συμβούλευε να έχετε τα χέρια σας λευκά, να έχετε τα χέρια σας καθαρά που πιάνετε τα Άγια, που σηκώνετε τα Άγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθετε πάλι γιατί ακριβώς στην επόμενη συνάντησή μας είμαστε στην αποκορύφωση του μυστηρίου με τα ίδια, όπως σας είπα, τα λόγια του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Ευχαριστώ πάλι που ήρθατε.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Αιρέσεις εδώ από το μυφλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη μας εκπομπή για το θέμα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Θέλια Ζαφυράκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε.
1: Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Ζαφυράκη, και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου και είδαμε το πώς και το γιατί η Ελλάδα, το κράτος και η Εκκλησία αποφάσισαν να διορθώσουν το ημερολόγιο το 1923. Συγκεκριμένα, αναφέρατε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο που είχαν συντάξει αστρονόμοι της αρχαιότητας δεν ήταν πολύ ακριβές. Κάθε χρόνο έχανε κάποια λεπτά, με αποτέλεσμα με την πάροδο των αιώνων οι ημερομηνίες να μετακινηθούν προς τα πίσω και οι εποχές να μετακινηθούν κατά κάποιο τρόπο προς τα μπροστά. Κατά όχι μια, αλλά δύο, αλλά κατά δέκα και πλέον ημέρες. Πρώτοι εντόπισαν την απόκληση αυτή οι Βυζαντινοί, αλλά δεν πρόλαβαν να προβούν στη διόρθωση του ημερολογίου, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Γύρω στο 1582, λοιπόν, η Δύση γίνεται η διόρθωση με το να πάνε το ημερολόγιο 10 ημέρες μπροστά. Στην Ελλάδα η διόρθωση συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1923 το διόρθωσε το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία δεν προέβη στη διόρθωση αμέσως, καθώς έπρεπε να συνεννοηθεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι, υιοθετήθηκε διόρθωση το επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα την 10η Μαρτίου του 1924 την άλλαξε σε 23 Μαρτίου. Όπως μας εξηγήσατε την περασμένη εκπομπή, αυτή η διόρθωση ήταν επιβεβλημένη να γίνει. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι εντός των εκκλησιαστικών κύκλων ξέσπασαν αμέσως έντονες αντιδράσεις και θυελλώδεις διαμάχες. Γιατί, πατέρα Δημήτρη, ξέσπασαν αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες αυτές?
1: Ο βασικότερος, νομίζω, λόγος για τον οποίο ξέσπασαν αμέσως θυελλώδεις αντιδράσεις ήταν ότι η διοίκηση της Εκκλησίας δεν είχε ενημερώσει κατάλληλα το λαό της για μια τέτοια ασυνήθιστη αλλαγή. Οι άνθρωποι της εποχής υπεραμείνονταν των πατροπαραδότων ηθών και αντιστέκονταν απέναντι στους νεοτερισμούς. Επίσης, τα λαϊκά στρώματα τρόμαζαν εύκολα απέναντι σε ασυνήθιστα γεγονότα. Και τι πιο ασυνήθιστο και τρομακτικό εκείνη την εποχή από το να αλλάξει ξαφνικά η τρέχουσα ημερομηνία και να χαθούν σαν να καταποντίστηκαν 13 ολόκληρες ημέρες. Ένας δεύτερος λόγος, νομίζω, ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του λαού την εποχή εκείνη. Λόγω έλλειψης παιδείας και επιστημονικών γνώσεων, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν μπορούσε να κατανοήσει εύκολα τα επιστημονικά επιχειρήματα και τις αιτίες που επέβαλαν μια τέτοια διόρθωση. Γνώριζαν ελάχιστα από όσα αναφέραμε στην περασμένη μας εκπομπή για το ηλιακό έτος, για το που οφείλονται οι σημερίες ή για ποιο λόγο υπάρχουν δίσεκτα έτη κτλ. Ένας τρίτος λόγος, εκτιμώ πως ήταν, η ανησυχία των χριστιανών ότι ο βαθύτερος λόγος για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν ήταν άλλος παρά μια ύπουλη και πλάγια προσπάθεια ένωσης της Εκκλησίας μας με τους παπικούς. Επειδή οι παπικοί είχαν προχωρήσει πρώτοι στην διόρθωση, υπήρχε εκείνο τον καιρό η εντύπωση ότι η ηγεσία της Εκκλησίας έσπευδε να αλλάξει το ημερολόγιο προκειμένου να συμβαδίσουμε μαζί με τους παπικούς, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν ενωθούμε σε μια εκκλησία, να έχουμε το ίδιο ακριβώς ημερολόγιο. Αυτή η ανησυχία οφειλόταν και σε ένα άλλο γεγονός. Στο γεγονός ότι οι παπικοί που χρησιμοποιούσαν ήδη το νέο ημερολόγιο επιχειρούσαν συχνά τον προσελητισμό των Ορθοδόξων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακόμη το παλαιό. Ήταν λοιπόν φυσικό μέσα στις συνειδήσεις τους οι Ορθόδοξοι χριστιανοί

0: για να ανέλθουν στο βαθμό της αρχαιροσύνης και άλλα τέτοια παρόμοια. Και τέλος, νομίζω ότι έγιναν κάποια λάθη, διπλωματικά λάθη δηλαδή και στρατηγικά, από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με αποτέλεσμα αντί η κρίση να οδεύσει σε μία λύση, να διωγγωθεί και να διονυστεί.
1: Πολλοί χριστιανοί επομένως ξεσηκώθηκαν την εποχή εκείνη, δικαίως ή αδίκως, για να διαμαρτυρηθούν για τη διόρθωση του μερολογίου που κατά τη γνώμη τους δεν έπρεπε να γίνει. Πώς όμως φτάσαμε από τις διαμαρτυρίες στο σχήμα του παλιού ημερολογίου?
0: Στο σχήμα δυστυχώς φτάσαμε, καθώς κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους ορθόδοξους χριστιανούς το παρατράβηξαν, θα λέγαμε, θεωρώντας ότι αυτή καθεαυτή η διόρθωση του ημερολογίου αποτελούσε προδοσία της θρησκευτικής μας πίστης. Και κάποιοι άλλοι το τράβηξαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι όποιος ακολουθήσει το νέο ημερολόγιο θα πάει στην κόλαση, ενώ όποιος παραμείνει στο παλαιό θα πάει στον παράδεισο. Και βεβαίως στο σχίσμα φτάσαμε, καθώς την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα φιλόδοξα άτομα που θέλησαν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως υπερασπιστές της πίστης για να αποκομίσουν δόξα, εξουσία. Αυτοί έπεισαν όσους τους ακολούθησαν να διακόψουν με φανατισμό κάθε σχέση με την κανονική εκκλησία και να ιδρύσουν μια δική τους εκκλησία, την λεγόμενη παλαιοημερολογητική, στην οποία φυσικά εκείνοι έγιναν αρχηγοί. Αυτοί όλοι αποτέλεσαν τους γνησίους ορθοδόξους χριστιανούς, όπως τους αρέσει να αυτοαποκαλούνται. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ένταση γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ώσπου το 1950 τα πράγματα έφτασαν στο χειρότερο σημείο τους. Τη χρονιά εκείνη, οι παλαιοημερολογίτες διακήρυξαν ότι τα μυστήρια των νέων ημερολογητών είναι παντελώς άκυρα και έδωσαν εντολή αναμήρωσης όσων νέων ημερολογητών έρχονται στην παλαιοημερολογητική εκκλησία. Τα όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό σύριαλ. Διωγμή, συμμαχίες, διπλωματία, φατρίες, αντιπαλότητες, ακόμη και προσπάθεια καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, βίες επιθέσεις, συλλήψεις από την αστυνομία, φυλακίσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, πολιτικές αντιθέσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα, ακόμη και σκηνές τρόμου. Και τι άλλο από σκηνές τρόμου, δηλαδή κανονικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή με μια παλαιοημερολογητική μονή, τη μονή Κερατέας. Εκεί στο μοναστήρι κολαστήριο, όπως το χαρακτήρισαν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, κατά τα τέλη, είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, η ηγουμένη Μαριάμ Κουλακιώτου κατηγορήθηκε ότι είχε διαπράξει μαζί με συνεργάτες της ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που έχουν σημειωθεί στην νεότερη Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλευόταν και εξαπατούσε τους ανθρώπους που έμπαιναν στο γυροκομείο της Μονής και έφτανε μάλιστα μέχρι και στο σημείο να τους βασανίζει φρικτά, προκειμένου να τους αποσπάσει την περιουσία που εκείνοι είχαν. Κατηγορήθηκε με βαριές κατηγορίες ότι ξυλοκοπούσε ακόμη και μοναχές μέχρι θανάτου, ότι ξυλοφόρτωνε βάρβαρα μικρά παιδιά, ότι τα κρεμούσε ανάποδα από ένα δέντρο και ότι αφού κατόρθωναν να αποσπάσουν τις περιουσίες των ανθρώπων που γυροκομούσαν εκείνη και οι συνεργοί της, μετά τους φυλάκιζαν τους ανθρώπους αυτούς και τους άφηναν να πεθάνουν από ασυτεία και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά πραγματικά πράγματα που θυμίζουν ταινίες τρόμου. Το σκάνδαλο αυτό με την αιμοσταγή, όπως χαρακτηρίστηκε η ηγουμένη του παλαιοημερολογίου και του συνεργάτες της, ονομάστηκε και δικαίως ως ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σκάνδαλα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τον περασμένο αιώνα.
1: Πραγματικά είναι αντιχιαστικό να σκεφτεί κανείς ότι μια ηγουμένη καταδικάστηκε πως διέπρατε τέτοια φρικώδη σατανικά εγκλήματα. Αλλά ας επιστρέψουμε πίσω στο

0: Ερώτημα. Οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες τι έκαναν, διόρθωσαν και εκείνες το ημερολογιακό έτος ή συνέχισαν να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο?
1: Ήδη από το 1902 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ ο Τρίτος είχε αποστείλει εγκύκλιο προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μελετήσουν το θέμα του ημερολογίου. Το Μάιο του 1923 ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος ο Τέταρτος, ο Μεταξάκης, συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρωσίας, το Πατριαρχείο Σερβίας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Το Πανορθόδοξο αυτό Συνέδριο αποφάσισε πως η αλλαγή του ημερολογίου ήταν επιβεβλημένη και δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή δογματικό κόλλημα. Επιπλέον αποφάσισε να μην υιοθετήσει κατ' ουσίαν το γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά να γίνει μια διόρθωση ώστε να ακολουθήσουν το νέο διορθωμένο ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο είναι ακριβέστερο από το γρηγοριανό. Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα, το συνέδριο επίσης πρότεινε ο καθορισμός της Αιαρινής Πανσελίνου να καθορίζεται αστρονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και η ημερομηνία του να καθορίζεται κατά τον χρόνο της Ιερουσαλήμ. Επίσης έκρινε ότι η κάθε εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα εάν προτιμά να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο ή το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Ούτε η μία ούτε η άλλη απόφαση θα επηρέαζε όμως την ενότητα και την κανονική κοινωνία των Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους. Μετά από αυτό το συνέδριο, το Ρωσικό Πατριαρχείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή. Το Πατριαρχείο της Σερβίας αρχικά απεδέχθη το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά στη συνέχεια επαναχώρησε. Από την Πατριαρχία που δεν έλαβαν μέρος στο Πανορθόδοξο Συνέδριο αυτό, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας δεν δέχτηκαν την πρόταση του Συνεδρίου, εφόσον δεν την επικύρωνε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Επίσης την ίδια απόφαση πήρε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επειδή υποστήριξε ότι με την αλλαγή του ημερολογίου θα άλλαζε και το Πασχάλιο, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι συνέρεαν στην Ιερή Πόλη. Λίγα χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1928, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας υιοθετεί και αυτό το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης το ακολουθούν οι αυτοκέφαλες εκκλησίες Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας και Πολωνίας, όπως και οι αυτόνομες εκκλησίες Τσεχίας και Σλοβακίας. Αντιθέτως, τα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και για λόγους παράδοσης διατηρούν μέχρι σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ακριβώς για λόγους παράδοσης, τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, όπως και τα μετόχια του Αγίου Όρου στην υπόλοιπη Ελλάδα, διατηρούν και εκείνα το Ιουλιανό παλαιό ημερολόγιο.
0: Για ποιο λόγο οι εκκλησίες αυτές, ενώ θεώρησαν την αλλαγή σωστή και επιβεβλημένη, φοβήθηκαν να την υιοθετήσουν?
1: Επειδή φοβήθηκαν μήπως συμβεί και σε αυτές ένα ανάλογο σχίσμα, όπως συνέβη στην Ελλάδα με το σχίσμα των παλαιοημερολογητών. Βλέποντας δηλαδή όλο αυτό το κακό που συνέβη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων και η Ρωσική Εκκλησία, παρότι είχαν προγραμματίσει να διορθώσουν το ημερολόγιο τους, ανέβαλαν να προβούν στη διόρθωση. Έτσι μέχρι σήμερα δεν το έχουν ακόμη διορθώσει, επειδή κυρίως φοβούνται μήπως σημειωθεί και σε αυτές παρόμοιο κύμα αντιδράσεων και τελικά παρόμοιο σχίσμα. Κάποια στιγμή βεβαίως πιθανότατα θα το διορθώσουν και εκείνες, όπως το έκανε πριν λίγα χρόνια η Εκκλησία της Βουλγαρίας και θα το διορθώσουν αναγκαστικά. Γιατί διαφορετικά, αν δεν το διορθώσουν, μετά από κάποια χρόνια στο μέλλον θα συμβεί το Πάσχα να πέσει πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού. Κάτι το οποίο είναι άτοπο. Δεν μπορεί, είναι λάθος η Ανάσταση του Κυρίου, να εορταστεί πριν από τον Ευαγγελισμό, πριν δηλαδή από τις 25 Μαρτίου. Όπως γράφουν τα τυπικά της Εκκλησίας μας, η Ανάσταση εορτάζεται πάντοτε μετά τον Ευαγγελισμό, ποτέ πριν. Δεν νοείται η Ανάσταση να πέσει ποτέ πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού. Κι όμως με την απόκληση που έχει το παλαιό ημερολόγιο, αυτό αναπόφευκτα θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.
0: Επομένως, Πάτερ Δημήτρη, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους, των Ιεροσολύμων και της Ρωσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παλιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να είναι παλιμερολογήτικες.
1: Πολύ σωστά. Οι εκκλησίες αυτές, ενώ χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, όχι μόνο δεν είναι παλαιοημερολογήτικες, όπως λέμε, αλλά τους λεγόμενους παλαιοημερολογήτες, τους γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους θεωρούν ως σχισματικούς. Γι' αυτό και αν έρθει κάποιος, λόγου χάρη αγιορείτης μοναχός, εδώ στην Κρήτη, δεν θα πάει να εκκλησιαστεί στους ΓΟΧ, στους παλαιοημερολογήτες, αλλά θα έρθει σε εμάς, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης ή στις άλλες κανονικές Μητροπόλεις του νησιού. Ή αν εγώ ως κανονικός ιερέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επισκεφτώ το Άγιο Όρος, θα με δεχτούν ως κανονικό ιερέα και θα μου επιτρέψουν να συλλειτουργήσω μαζί τους. Αν όμως κάποιος παλαιομερολογήτης ιερέας επισκεφτεί το περιβόλι της Παναγίας, οι πατέρες εκεί δεν θα το δεχτούν ως κανονικό ιερέα και δεν θα το επιτρέψουν να συλλειτουργήσει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Πανάγιους τόπους. Εμένα θα με δεχτούν να συλλειτουργήσω, έναν παλαιομερολογήτη ιερέα όμως όχι.
0: Ακούμε επίσης ενίοτε αποστόματα παλαιοημερολογητών να ισχυρίζονται ότι το παλιό ημερολόγιο είναι από πνευματική και θρησκευτική άποψη πιο σωστό. Είναι σωστός ο ισχυρισμός τους?
1: Φυσικά και δεν είναι. Και μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ισχυρισμός τους δεν είναι σωστός πολύ εύκολα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το χειμώνα η διάρκεια της νύχτας μεγαλώνει, ενώ συγχρόνως η διάρκεια της ημέρας μικραίνει. Την ημέρα λοιπόν των Χριστουγέννων, όπως μας πληροφορούν τα παλαιά βιβλία της Εκκλησίας, ξεκινούσε να γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή η ημέρα άρχιζε να μεγαλώνει ξανά, ενώ η νύχτα άρχιζε σιγά σιγά να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, η σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία. Δείχνει ότι όπως η ημέρα αρχίζει να αυξάνει και η νύχτα να μικραίνει, όπως ο ήλιος αρχίζει να νικάει το σκοτάδι, έτσι και ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, με τη γέννησή του φέρνει πίσω στον κόσμο το νοητό φως και εξαφανίζει το πνευματικό σκοτάδι που προσπαθεί να ζώσει τη γη. Αυτό λοιπόν το φυσικό φαινόμενο, το ότι η ημέρα που ολοένα υποχωρούσε και μίκραινε αρχίζει πάλι να μεγαλώνει και η νύχτα να υποχωρεί, το φυσικό αυτό φαινόμενο συμπίπτει με την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο με το νέο ημερολόγιο. Με το παλαιό ημερολόγιο, με το οποίο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 13 ημέρες μετά από εμάς, η ημέρα έχει προπολού αρχίσει να μεγαλώνει και ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε. Επομένως, η γιορτή των Χριστουγέννων μας πιστοποιεί ότι από θεολογική άποψη, σωστό αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το νέο ημερολόγιο και όχι το παλαιό. Και εάν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσε σήμερα, πιστεύω ότι θα μας διαβεβαίωνε πως η σωστή θέση των Χριστουγέννων είναι να είναι μαζί με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που με βάση το νέο ημερολόγιο συμβαίνει στις 23 Δεκεμβρίου, μαζί δηλαδή με τα Χριστούγεννα. Αντιθέτως, με το παλαιό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο, τότε που ο ήλιος παίρνει την κατώτερη θέση στον ουρανό, συμβαίνει στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή 15 ημέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα. Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, ότι δηλαδή το νέο ημερολόγιο είναι και θεολογικά πιο σωστό από το παλαιό, μας οδηγεί και η εορτή του Ευαγγελισμού. Από τα αρχαία χρόνια, η εορτή του Ευαγγελισμού θεσπίστηκε και συνέπιπτε πάντοτε με την νεαρινή ησημερία, όταν δηλαδή την Άνοιξη η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια. Η νεαρινή ησημερία με το νέο ημερολόγιο λαμβάνει χώρα στις 23 Μαρτίου, ακριβώς μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού. Με το παλαιό ημερολόγιο αντιθέτως, η νεαρινή ησημερία λαμβάνει χώρα στις 4 Απριλίου. Άρα με το παλαιό ημερολόγιο, οι γιορτές πέφτουν στην πραγματικότητα σε λάθος στιγμή, σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν στον οποίο θεσπίστηκαν να εορτάζονται μέσα στο έτος. Αφού λοιπόν με το νέο ημερολόγιο γιορτάζουμε τις εορτές ακριβώς μέσα στο σημείο του ηλιακού έτους που οι πατέρες τις θέσπισαν, το νέο ημερολόγιο είναι αναντήρητα και το πιο θεολογικά ορθό από τα δύο.
0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Συνοψίζοντας τα όσα μας είπατε, Πάτερ Δημήτρη, έχω σημειώσει τρία σημεία. Πρώτον, παρότι η διαδικασία διόρθωσης του ημερολογίου έγινε κάπως πρόχειρα και απροετοίμαστα, το διορθωμένο νέο λεγόμενο ημερολόγιο είναι σαφώς πιο σωστό από το αδιόρθωτο. Το παλιό λεγόμενο ημερολόγιο, όσο τόσο από επιστημονική άποψη, όσο και από θεολογική. Δεύτερον, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους των Ιεροσολύμων και της Ρωσίας χρησιμοποιούν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά είναι κανονικές εκκλησίες, δεν είναι σχηματικές όπως η ΓΟΧ, και έχουν μυστηριακή κοινωνία με τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν το διορθωμένο ημερολόγιο. Όλες οι εκκλησίες είναι μία, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνάμε στις λειτουργίες τους και αυτοί να κοινωνούν στις δικές μας. Η μόνη ημερολογιακή διαφορά μεταξύ τους είναι μηδαμινή σημασίας ασήμαντη.
1: Ας ευχηθούμε κλείνοντας λοιπόν να δώσει ο Πανάγαθος Θεός λύση στο κλησολογικό αυτό πρόβλημα του σχίσματος του παλαιού ημερολογίου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξανενωθούν μαζί μας εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Τώρα, έναν αιώνα μετά, που οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης, ας ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να συνειδητοποιήσουν πως η αναθεώρηση του ημερολογίου δεν είναι κάτι διαβολικό, αλλά κάτι φυσικό. Άλλωστε, οι παλαιοημερολογίτες κάθε χρόνο δεν αλλάζουν το ρολόι τους μία ώρα πίσω ή μία ώρα μπροστά για να συγχρονιστούν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό γιατί το κάνουν, αυτό γιατί δεν το θεωρούν διαβολικό. Ότι προδίδει την πίστη, καθώς αλλάζει την ώρα που θεωρούμε μεσάνυχτα και γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Ή γιατί πάλι οι παλαιομερολογίτες δέχονται κάθε 4 χρόνια να αλλάζει ο αριθμός των ημερών που έχει ο Φεβρουάριος και να προσθέτουμε άλλη μία μέρα για να κουρδίζουμε με αυτόν τον τρόπο σωστά τον χρόνο, αλλά θεωρούν απαράδεκτο που προσθέσαμε εφάπαξ άλλες 10 περίπου ημέρες για να κουρδίσουμε και να συγχρονίσουμε σωστά τον χρόνο.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση και λύση στο θλιβερό αυτό ζήτημα. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Βασάλου Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Αλληλεγγύη, στην εταιρεία για την νόσο Alzheimer και Ιούς γύρω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πένθος. Τι είναι πένθος? Πένθος είναι η αγωνία που βιώνεται μετά από σημαντική απώλεια, συνήθως το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Συχνά περιλαμβάνει φυσιολογική δυσφορία, άγχος αποχωρισμού, σύγχυση, λαχτάρα, αιμονή στο παρελθόν και ανησυχία για το μέλλον. Η έντονη θλίψη μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή μέσω της διαταραχής του ενοσοποιητικού συστήματος, της αυτοπαραμέλησης και των αυτοκτονικών σκέψεων που μπορεί να έχει το άτομο. Η θλίψη μπορεί επίσης να έχει τη μορφή λύπης για κάτι που χάθηκε, τύψης για κάτι που έγινε ή λύπη για ένα ατύχημα στον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια του πένθους έχουμε 5 στάδια. Αρχικά είναι η άρνηση. Η άρνηση βοηθάει στην επιβίωση από την απώλεια. Ο κόσμος χάνει το νόημά του και γίνεται συντριπτικός. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα για το άτομο που πενθεί. Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και άρνησης και αισθάνεται μουδιασμένο. Διερωτάται αν μπορεί να συνεχίσει, αν πρέπει να συνεχίσει και πώς πρέπει να συνεχίσει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να περάσει την κάθε μέρα. Η άρνηση και το σοκ βοηθούν το άτομο να αντέξει και καθιστούν εφικτή την επιβίωση. Η άρνηση είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός προστασίας που επιτρέπει στο άτομο να διαχειριστεί τόσο συναίσθημα όσο αντέχει. Το επόμενο στάδιο είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι αναγκαίο στάδιο στη διαδικασία επούλωσης. Είναι σημαντικό τα άτομα να επιτρέψουν στον εαυτό τους να βιώσουν θυμό ακόμα και αν φαντάζει δίχως τέλος. Πίσω από το θυμό περιμένει σειρά άλλων συναισθημάτων τα οποία θα εμφανιστούν με το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, υπό μια έννοια, ο θυμός είναι το συναίσθημα που το άτομο είναι πιο εύκολο να αισθάνεται. Η έκφραση του θυμού δεν περιορίζεται. Μπορεί να επεκταθεί όχι μόνο στους φίλους, στους γιατρούς, στην οικογένεια, στον εαυτό του, το άτομο, το αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε, αλλά και στον Θεό, αναφορικά με τα θρησκευόμενα άτομα. Τα θρησκευόμενα άτομα συχνά αμφισβητούν το Θεό κατά τη διαδικασία του πένθους. Πίσω από το θυμό βρίσκεται ο ψυχικός πόνος. Κατά τη διάρκεια του σταδίου του θυμού, το άτομο μπορεί να αισθανθεί κατελειμμένο, καθώς οι σύγχρονες δυτικές κοινωνικές δομές δεν υποδέχονται το θυμό στη συναισθηματική έκφραση. Ο θυμός μπορεί να λειτουργήσει ως άγκυρα, δίνοντας προσωρινή δομή στην αίσθηση του τίποτα που προκαλεί το πένθος. Κατά τα πρώτα στάδια του, το πένθος μπορεί να γίνεται αντιληπτός μια απώλεια της σύνδεσης με τα πάντα. Έτσι, όταν το άτομο που πενθεί θυμώνει με κάποιον, αποκτά ένα είδος στόχου και σύνδεσης, αποκτά δομή, το στοχευμένο θυμό προς το συγκεκριμένο άτομο. Ο θυμός λειτουργεί ως συνδυτικός κρίκος μεταξύ του ατόμου και τον χώρο που τον περιβάλλει. Είναι κάτι που τον βοηθάει να κρατηθεί δυνατό, καθώς η σύνδεση που προκαλείται βάσει θυμού με τους άλλους είναι καλύτερη από το να αισθάνεται τίποτα. Λόγω της αποστροφής της σύγχρονης κοινωνίας προς το συναίσθημα του θυμού, το άτομο γνωρίζει περισσότερο για το πώς να καταπιέζει το θυμό παρά για το πώς τον εκφράζει. Ένα επόμενο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Είναι συχνό φαινόμενο τα άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με επικείμενη απώλεια να προσπαθούν να διαπραγματευτούν με το θείο. Μετά την απώλεια, η διαπραγμάτευση μπορεί να λάβει τη μορφή προσωρινής ανακοχής. Τι θα συμβεί αν αφιερώσω το υπόλοιπο της ζωής μου στην παροχή βοήθειας προς τους άλλους? Τότε μπορεί να ξυπνήσω και να συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό ήταν απλά ένας εφιάλτης. Το άτομο χάνεται σε ένα λαβύρινθο από μακάρι να μέχρι τι θα συνέβαινε αν. Είναι πολύ έντονη η επιθυμία του να επιστρέψει στην πραγματικότητα όπως ήταν πριν. Θέλει να πάει το χρόνο πίσω. Μόνο αν είχε εντοπιστεί το πρόβλημα νωρίτερα, μόνο αν είχα καταφέρει να αποτρέψω το ατύχημα και άλλα τέτοια που σκέφτονται οι άνθρωποι που πενθούν. Τα συναισθήματα ενοχής συχνά συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση. Το άτομο περνά σημαντικό χρονό διερωτώμενο τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι στοχευμένη και ενάντια στο ψυχικό πόνο. Το άτομο μπορεί να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να αποφύγει να νιώσει ψυχική οδύνη. Μπορεί να παραμένει στο παρελθόν προσπαθώντας να διαπραγματευτεί μια διέξοδο από την οδύνη. Ένα επόμενο στάδιο είναι η κατάθλιψη. Μετά από τη διαπραγμάτευση, η προσοχή του ατόμου προσανατολίζεται καθαρά στο παρόν. Το συναίσθημα του κενού παρουσιάζεται εντονότερα και το πένθος γίνεται βαθύτερο.
Το άτομο έχει την εντύπωση ότι το στάδιο της κατάθλιψης δεν έχει τέλος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάθλιψη που σχετίζεται με το πένθος δεν είναι ψυχική διαταραχή. Αντίθετα, είναι η προσαρμοστική απόκριση σε μεγάλη απώλεια. Το άτομο αποσύρεται από τα εκτενόμενα της καθημερινότητας και βιώνει έντονη θλίψη, διορωτώμενο ίσως αν υπάρχει νόημα να συνεχίσει με τη ζωή. Η κατάθλιψη μετά την απώλεια συχνά αντιμετωπίζεται ως αφύσικη και ως μια κατάσταση που χαίρει διόρθωσης, κατά το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Το άτομο οφείλει να διερωτηθεί αν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι όντως καταθλιπτική. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση και η κατάθλιψη είναι η φυσιολογική κατάλληλη απάντηση. Η απουσία κατάθλιψης μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι ασυνήθιστη. Όταν η απώλεια γίνει ουσιαστικά και συνειδητά αντιληπτή, τότε η κατάθλιψη είναι λογικό να ακολουθήσει. Αν το πένθος θεωρηθεί ως η απαιτούμενη διαδικασία για την επούλωση μετά από απώλεια σημαντικού προσώπου, τότε η κατάθλιψη είναι ένα από τα απαιτούμενα βήματα για να επιτευχθεί ο σκοπός του. Και το πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η αποδοχή. Η αποδοχή συχνά συγχέεται με την άποψη ότι το άτομο τώρα είναι καλά και έχει συμβιβαστεί με αυτό που συνέβη. Αυτό δεν ισχύει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αισθάνονται ποτέ καλά με την ιδέα της απώλειας του αγαπημένου τους προσώπου. Το στάδιο αυτό αφορά στην αποδοχή της πραγματικότητας ότι το αγαπημένο άτομο έχει φύγει και στην αναγνώριση ότι αυτή η νέα πραγματικότητα είναι μόνιμη. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστη, ούτε ο άνθρωπος θα είναι καλά με αυτήν, αλλά την αποδέχεται. Μαθαίνει να ζει στις νέες αυτές συνθήκες. Επιχειρεί να ζήσει σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο το αγαπημένο πρόσωπο πουσιάζει. Προς αντίσταση αυτής της νέας πραγματικότητας, πολλά άτομα επιχειρούν να συνεχίσουν να ζουν όπως ζούσαν πριν την απώλεια. Με τον καιρό όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τις συνθήκες της ζωής τους ακριβώς όπως ήταν. Απαιτείται να προσαρμογεί στα νέα δεδομένα. Για ορισμένους ανθρώπους, το στάδιο της αποδοχής έρχεται όταν οι δύσκολες μέρες γίνουν λιγότερες από τις εύκολες. Πολλές φορές, όταν το άτομο περνά στη λύση του πένθους, αισθάνεται ότι απολαμβάνει ξανά τη ζωή, νιώθει πως έτσι προδίδει το αγαπημένο του πρόσωπο που χάθηκε. Στο τέλος, το άτομο δημιουργεί νέες συνδέσεις, ουσιαστικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Προχωρά, αλλάζει και εξελίσσεται. Επιτρέπει σε άλλα άτομα να πλησιάζουν και να εμπλακούν στη ζωή του. Επενδύει σε νέες φιλίες και στη σχέση του με τον εαυτό του. Ο πόνος του πένθους ενισχύει στην ανάπτυξη δύο ειδών κατάθλιψης. Το ένα είδος που είναι η επιφανειακή, αλλά έχει άμεση σύνδεση με τις συνέπειες πρακτικού επίπεδου που έρχονται μέσα από το πένθος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η κατάθλιψη είναι βαθύτερη και μπορεί να τύχει εξέλιξης προς μια πιο παθολογικού είδους κατάθλιψη. Το φυσιολογικό πένθος είναι η φυσική και αναμενόμενη ψυχολογική αντίδραση στην απώλεια ενός σημαντικού προσώπου. Είναι μια υγιής διαδικασία προσαρμογής κατά την οποία το άτομο επεξεργάζει τον πόνο της απώλειας και σταδιακά μαθαίνει να ζει με αυτή. Χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα όπως είναι η θλίψη, ο θυμός, οι ενοχές, η μοναξιά. Υπάρχουν περίοδοι συναισθηματικής έξαρσης, εναλλασσόμενες με πιο ήρεμες φάσεις, σκέψεις για τον αποθανόντα, επιθυμία επανασύνθεσης, αναζήτηση νοήματος ή κατανόησης της απώλειας και υπάρχει μια προοδευτική προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Πόσο διαρκεί το φυσιολογικό πένθος? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάποιους μπορεί να υποχωρήσει σταδιακά σε λίγους μήνες. Για άλλους τα έντονα συναισθήματα διαρκούν περισσότερο, αλλά εξασθενούν με το χρόνο. Είναι φυσιολογικό μέσα στο πένθος να υπάρχει μεταβαλλόμενη διάθεση, κλάμα, ηρεμία και μετά ξανά θλίψη, ανάγκη από μόνωση, σύνδεση με ανθρώπους, έντονη νοσταλγία, μειωμένη λειτουργικότητα για λίγο καιρό. Πότε το πένθος μπορεί να γίνει περίπλοκο? Αν μετά από 6 έως 12 μήνες τα συμπτώματα παραμένουν έντονα και μετάβλητα. Υπάρχει αδυναμία λειτουργικότητας και στη δουλειά και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν αυτοκτονικές σκέψεις, σοβαρή απομόνωση ή κατάθλιψη. Τότε μπορεί να έχουμε ένα περίπλοκο ή παθολογικό πένθος και είναι καλό να ζητηθεί επαγγελματική υποστήριξη. Το παθολογικό πένθος έχει διάφορες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι το χρόνιο πένθος, όταν οι συναισθηματικές αντιδράσεις στην απώλεια είναι συνήθιστα έντονες και μακροχρόνιες. Είναι το ετεροχρονισμένο πένθος, όταν το άτομο έχει συναισθηματική αντίδραση κατά τη στιγμή της απώλειας,
αλλά όχι την αναμενόμενη, και σε μια επόμενη απώλεια εμφανίζει υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Μία άλλη μορφή είναι το μεγεθυμένο πένθος, όταν το άτομο βιώνει υπερβολική θλίψη και είτε αισθάνεται συντριβή, είτε καταφεύγει σε ακραίες μη αναμενόμενες συμπεριφορές. Τα άτομα αυτά συνειδητοποιούν ότι τα συμπτώματα που βιώνουν σχετίζονται με την απώλεια και αναζητούν θεραπεία εξαιτίας της. Εδώ περιλαμβάνονται μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές που αναπτύσσονται μετά από απώλεια, όπως η κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάχρηση αλκοόλ και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και το καλυμμένο ή κατασταλμένο πένθος, που το άτομο εμφανίζει συμπτώματα και συμπεριφορές που του προκαλούν δυσφορία, αλλά δεν σχετίζει τα συμπτώματα αυτά με την απώλεια. Το είδος αυτό ματαιωμένου ή καταπιεσμένου πένθους μπορεί να εμφανιστεί με κάποιο σωματικό σύμπτωμα ή με κάποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Συχνά πιστεύουμε ότι τα στάδια του πένθους, η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή, διαρκούν εβδομάδες ή μήνες. Ξεχνάμε ότι τα στάδια αφορούν συναισθήματα και μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και για λεπτά ή για ώρες. Δεν πενοβιώνουμε κάθε μεμονωμένο στάδιο με γραμμικό τρόπο. Μπορεί να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο ένα, μετά στο άλλο και μετά πάλι πίσω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν το πένθος και ο πόνος ενός ανθρώπου είναι ένας κύκλος, με την πάροδο του χρόνου, ο κύκλος αυτός ούτε μικραίνει ούτε μεγαλώνει. Η ζωή μεγαλώνει γύρω από αυτόν, γιατί το άτομο αποκτά νέες εμπειρίες, νέες αναμνήσεις, αλλά παρόλα αυτά ο πόνος και το πένθος που νιώθει δεν αλλάζει.

κείμενος είναι η εσωτερική και εξωτερική έκφραση του πένθους, δηλαδή το πώς βιώνουμε και εκδηλώνουμε την απώλεια ενός προσώπου ή μια κατάστασης που είχε συναισθηματική σημασία για εμάς. Είναι η συναισθηματική, ψυχολογική, σωματική και κοινωνική αντίδραση στην απώλεια. Ενώ το πένθος είναι η εσωτερική εμπειρία της απώλειας, ο θρήνος αφορά τις εξωτερικές εκφράσεις όπως είναι το κλάμα, τα ρούχα, οι τελετουργίες και τα κοινωνικά αποδεκτά τρόπο διαχείρισης του πένθους. Οι διαστάσεις του θρήνου είναι συναισθηματικοί, όπως η θλίψη, ο πόνος, οι ενοχές, ο θυμός, η μοναξιά, η σύγχυση, η απόγνωση, το κενό που μπορεί να νιώθει ένα άτομο. Είναι η σωματική, η κούραση, η αϋπνία, αλλαγές στην όρεξη, σωματικά συμπτώματα όπως πόνοι, ταχυκαρδίες. Είναι η συμπεριφορική, το κλάμα, η απόσυρση, οι αλλαγές στη ρουτίνα, επίσκεψη σε τάφους, συμμετοχή σε μνημόσυνα. Είναι η κοινωνική, αλλαγές στις σχέσεις, μείωση κοινωνικών επαφών, αναζήτηση υποστήριξης. Και είναι και η πνευματική, η υπαρξιακή, ερωτήματα για τη ζωή, το νόημα, το Θεό, κρίση πίστης, η αναζωπήρωση της πίστης. Ο τρόπος με τον οποίο θρηνούμε διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις παραδόσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα ρούχα τα πένθυμα είναι τα μαύρα. Στο Μεξικό η μέρα των νεκρών είναι μια μέρα γιορτής, με φαγητό, με μουσική. Σε ορισμένες κουλτούρες ο θρήνος είναι δημόσιος και έντονος, ενώ σε άλλες πιο ιδιωτικός και συγκρατημένος. Μια διαφορετική μορφή περιπλεγμένου πένθους είναι ο παραγνωρισμένος θρήνος. Συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο βιώνει μια απώλεια που δεν μπορεί να ομολογηθεί ανοιχτά, δεν μπορεί να αποτελέσει δημόσιο γεγονός και να μοιραστεί με άλλους και δεν μπορεί να αναγνωριστεί κοινωνικά. Είναι ένα είδος πένθους που δεν είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Κάθε κοινωνία επιβάλλει τρόπους που καθορίζουν το πώς να συμπεριφέρεται κανείς, αλλά και το πώς πρέπει να αισθάνεται το άτομο σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και τη διεργασία του ίδιου του θρήνου, υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό τέτοιοι κανόνες που ορίζουν ποιοι έχουν το δικαίωμα να θρηνούν, με ποιο τρόπο, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες εκδηλώσεις θρήνου είναι κοινωνικά αποδεκτές. Ο παραγνωνισμένος θρήνος μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις που η σχέση δεν αναγνωρίζεται. Το άτομο δεν αναγνωρίζεται ως ικανό να θρηνήσει ή όταν οι απώλειες δεν αναγνωρίζεται ως απώλειες. Σε σχέσεις που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, όπως οι πρώην σύζυγοι, οι εραστές, οι θετοί γονείς, υιοθετημένα παιδιά, σχέσεις με άτομα από τον επαγγελματικό χώρο, μη συγγενικές σχέσεις, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στο πένθος και το θρήνο. Μια άλλη μορφή παραγνωρισμένου θρήνου είναι ο θάνατος κατοικίδιων ζώων. Η κοινωνία δεν αναγνωρίζει το θρήνο γύρω από τα κατοικίδια ζώα. Αυτό ισχύει επίσης για άτομα με σωματικές ή ψυχικές δυσλειτουργίες, για άτομα με νοητική στέρηση, υπερήλικες ή για μικρά παιδιά και για όλους όσους θεωρούνται ανίκανοι να συνάψουν συναισθηματικές σχέσεις και να θρηνήσουν με τον αποδεκτό κοινωνικά τρόπο. Απώλειες που δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά ως απώλειες είναι ο περιγεννητικός θάνατος, η αποβολή μιας γυναίκας. Η απώλεια αναγνωρίζεται μόνο από τους γονείς, αφού το έμβριο ή το βρέφος δεν θεωρείται μέλος της κοινότητας. Στο παραγνωρισμένο θρήνο εντάσσεται ο κοινωνικός θάνατος, που αφορά σε ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια ή νόσο Αλτσχάιμερ, είτε με χρήστες ανθρώπων που έχουν εθιστεί σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες, έχει να κάνει ουσιαστικά με ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή, αλλά δεν είναι πια αυτό που ήταν. Πολλές φορές οι άνθρωποι που πενθούν φοβούνται πως όταν έχουν χάσει αγαπημένα με τους πρόσωπα, αν συνεχίσουν τη ζωή τους, γελάσουν, απολαύσουν, εξελιχθούν, είναι σαν να προδίδουν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Σαν η σχέση να μην ήταν αρκετά σημαντική, ότι ο άνθρωπος δεν ήταν αρκετά σημαντικός. Και αναρωτιούνται, αν συνεχίσω με τη ζωή μου, αυτό αποτελεί αποδοχή ή προδοσία για το άτομο που πέθανε.

0: Η απώλεια μπορεί να οριστεί ως η εμπειρία του να χάνεις κάτι ή κάποιον που έχει ιδιαίτερη αξία, συνοδευόμενο από συναισθηματικά αρνητικές σκέψεις που προκαλούν ή ισχύουν δύσκολα συναισθήματα όπως η θλίψη, το άγχος, ο θυμός, η ενοχή, η απελπισία. Τα είδη της απώλειας είναι η απώλεια ενός προσώπου, θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, αυτοκτονία, τύχη, μεμφυνίδιος θάνατος. Είναι η απώλεια μιας σχέσης όπως είναι ένα διαζύγιο, ένας χωρισμός, η απώλεια υγείας, μια διάγνωση δηλαδή σοβαρής ασθένειας, η απώλεια ταυτότητας, απώλεια εργασίας ή σύνταξη, αλλαγή ρόλων και η συμβουλική απώλεια, μια μετακόμιση, αλλαγή χώρας. Η απώλεια δεν ξεπερνιέται, ενσωματώνεται στη ζωή μας με τον χρόνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση της απώλειας, τη βίωση του πόνου, την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και την έβραση νοήματος ή ενός νέου τρόπου ζωής. Ο τρόπος που μιλάμε σε έναν άνθρωπο που πενθεί μπορεί είτε να τον στηρίξει ουσιαστικά, είτε άθελά μας να τον πληγώσει περισσότερο. Οι φράσεις που εκφράζουν συνέστηση, σεβασμό, στήριξη, χωρίς να προσπαθούν να διορθώσουν τον πόνο, είναι για παράδειγμα «Αν θέλεις κάτι, εγώ είμαι δίπλα σου. Είμαι εδώ, αν με χρειαστείς. Πώς νιώθεις σήμερα? Αν θέλεις, μπορείς να μου πεις. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο?» Η σιωπή και η παρουσία μερικές φορές ή η ήσυχη παρουσία είναι πιο δυνατή από τα λόγια. Υπάρχουν επίσης φράσεις που λέγονται με καλή πρόθεση, όμως μπορούν να υποτιμήσουν να ακυρώσουν τον πόνο του πενθόντος. Όπως για παράδειγμα, ξεπέρασέ το, η ζωή συνεχίζεται, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, τουλάχιστον δεν υπέφερε, είσαι νέος, θα κάνεις άλλο παιδί, έχει περάσει καιρός, πρέπει να το αφήσεις πίσω, πρέπει να είσαι δυνατός, ξέρω πώς νιώθεις. Αν δεν έχετε περάσει ακριβώς το ίδιο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φράση. Αλλά ακόμα και να το έχετε περάσει, ο καθένας βιώνει με διαφορετικό τρόπο τον πόνο. Μη στεναχωριέσαι, είναι καλύτερα έτσι. Όλες αυτές λοιπόν είναι φράσεις που είναι καλύτερα να αποφεύγουμε. Τι να προσφέρω εκτός από λόγια? Παρουσία και υπομονή. Πρακτική βοήθεια. Π.χ. ένα μαγείρεμα. Να το μεταφέρω κάπου τον άνθρωπο αυτό. Να τον βοηθήσω με χαρτιά. Συστηματική στήριξη, να μην εξευαριζόμαστε μετά τις πρώτες μέρες. Αποδοχή της σιωπής, μην πιέζεται για κουβέντα αν δεν είναι έτοιμος. Το πένθος δεν έχει σωστό τρόπο, ο καθένας πενθεί διαφορετικά. Μην φοβηθείτε να κάνετε λάθος, αρκεί να δείχνετε ειλικρινή διάθεση και σεβασμό απέναντι σε αυτό που πενθεί. Το πένθος είναι το τίμα που πληρώνουμε για την αγάπη. Είναι δύσκολο, είναι επώδυνο, αλλά είναι και αληθινό. Και όσο και αν μας λυγίζει, είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμηση στο πόσο βαθιά μπορεί να αγαπήσει η ανθρώπινη καρδιά. Αν πενθείτε, να είστε επίοικοι με τον εαυτό σας. Αν κάποιος γύρω σας πενθεί, να τον ακούσετε, όχι για να του απαντήσετε, αλλά για να του σταθείτε. Το πένθος δεν ζητά λύσεις, ζητά παρουσία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα σε αυτή τη δύσκολη, αλλά αναγκαία συζήτηση. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίζετε εσάς και τους ανθρώπους σας και να δίνετε χρόνο και χώρο σε ό,τι σας πονά. Καλή δύναμη σε όλους. Σας χαιρετώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα
1: Σπύρο. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε ξανά κοντά μας.
0: Δική μου χαρά, πολύ μεγάλη χαρά να συναντιόμαστε εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Να βλέπω και να συναντώ το ευλογημένο σου πρόσωπο. Να συνδεόμαστε ραδιοφωνικά με τόσους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και φυσικά να συναντάμε και τον πάντοτε πρόθυμο ηχολήπτη μας, τον Παντελή τον Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου σε εκπομπές μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα τόσα χρόνια που κάναμε εκπομπές. Βέβαια προσπαθούμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, πνευματική τροφή, και όσο μπορούμε με τις πενιχρές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε στο πνευματικό έργο του καταρτισμού των πιστών, των ανθρώπων που μας ακούν. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ήθελα να μιλήσουμε με αφορμή την πρόσφατη ευαγγελική περικοπή, την περασμένη Κυριακή ήτανε, την περικοπή της ευλογίας των πέντε άρτων από τον Κύριό μας και της προσφοράς τους στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί. Να μιλήσω λοιπόν για την ευλογία των άρτων, για την αναφορά προς το Θεό και τις επεκτάσεις που βλέπω μέσα από αυτό στη Θεία Ευχαριστία. Είναι πολύ γνωστό αυτό το θαύμα που διαβάσει η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, έτσι είναι από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, όπως είπαμε ήδη, από το 14ο κεφάλαιο, ναι, 14ο κεφάλαιο, στίχη 14 έως 22. Μια πολύ γνωστή περικοπή, αλλά το βαθύτερο νόημα της νομίζω αξίζει την προσοχή μας. Ο Κύριος αποσύρεται σε ένα ερημικό τόπο μαζί με τους μαθητές του. Ο σκοπός ήταν να πάει να προσευχηθεί, έτσι. Να πάει να προσευχηθεί, γιατί η ερημιά και η ησυχία της ερήμου βοηθάει πολύ στην προσευχή. Και το είδαμε αυτό και το βλέπουμε στο πέρασμα των αιώνων να το ακολούθησαν και να το ακολουθούν μέχρι τις μέρες μας. Μιμούμενοι τον Κύριό μας, οι μονάχοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι επιλέγουν κυρίως ησυχαστικούς, ερημητικούς τόπους μακριά από τη βοή, από τη βοή των πόλεων και της κοινωνίας.
1: Τις κοσμικές, έτσι.
0: Και εκεί να αφοσιωθούν στο κατεξοχήν έργο των μοναχών, που είναι η προσευχή, προσευχή υπέρ όλου του κόσμου, έτσι, όχι για τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι όμως ανακαλύπτουν ότι βρίσκεται στην περιοχή εκείνη και μέγα πλήθος τρέχει να τον συναντήσει. Εκεί ο Κύριος, αφού τους ασπλαχνίστηκε, θεραπεύει τους αρρώστους που του είχαν φέρει, που βολούσαν όπου ήταν ο Χριστός κόσμο για να τον θεραπεύσει, επειδή ξέραν πως ο Χριστός έκανε θαύματα. Ανάπηρους, τυφλούς, κουφούς, δαιμονισμένους, κάθε ασθένεια και ανυμποριά το λαό, στο λαό τη θεράπευε ο Χριστός. Και φυσικά για να τον ακούσουν κιόλας πήγαιναν. Όμως η ώρα είχε περάσει αρκετά, πλησίαζε η ώρα του βραδινού, έτσι, να ανοιχτώσει, και οι μαθητές, βλέποντας το μέγα πλήθος που υπήρχε, λένε στο Χριστό, «Κύριε, δάσκαλε, πες στους ανθρώπους

0: Ήταν μόνο οι μαθητές. Βάλα και το Χριστό και κάνα δύο άλλους, γιατί είχε μόνο τους 12 ακολούθους. Ναι, ναι. Δηλαδή ούτε τους ίδιους δεν έφτανε.
1: Δεν έφτανε.
0: Και ενώ αυτοί διαμαρτύρονται και λένε δεν έχουμε, μόνο 5 ψωμιά είναι και 2 ψάρια, ο Κύριος τους λέει φτάνουν αυτά. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλογεί και πολλαπλασιάζονται ώστε να αρκέσουν για όλο το πλήθος, το οποίο υπερεύανε τις 5.000 ανθρώπους, οι άντρες μονάχα. Διαβάζουμε ότι ήταν 5.000 χωρίς γυναικών και παιδιών. Δηλαδή μπορεί να ήταν ακόμη 2.000-3.000 παραπάνω.
1: Σίγουρα. Και πολύ περισσότερο.
0: Δεν ξέρω αν ποια θα ήταν η αναλογία, αλλά μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων.
1: Τουλάχιστον 8.000, 9.
0: Για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων. Τα ευλογεί λοιπόν και πολλαπλασιάζονται για να αρκέσουν για όλο το πλήθος. Και όχι μόνο επαρκούν, αλλά και περισσεύουν 12 κοφίνια. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μας αυτό. Από 5 ψωμιά, που και να τα κόψεις μπορεί και να μην γεμίσουν ένα κοφίνι μόνα τους. Πόσο να ήταν το κάθε ψωμί, 1 κιλό. Αυτά λοιπόν τα οποία ευλογούνται, πολλαπλασιάζονται, τρώνε όλοι και περισσεύουν 12 κοφίνια. Τυχαίο και ο αριθμός, ένα για κάθε μαθητή να λέγαμε. Διαμαρτυρήθηκαν ότι,
1: τίποτα δεν, είναι τυχαίο,
0: ότι δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Το ερώτημα που έρχεται στη σκέψη μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι γιατί ο Κύριος ευλόγησε τους άρτους και δεν είπε απλώς να πολλαπλασιαστούν. Θα μπορούσε και το έχει κάνει πολλές φορές ο Κύριος αυτό, όπως να δώσει μία εντολή και να γίνει το θαύμα. Ο Θεός δύναται, μετασκευάζει μόνο το βούλεσθε. Και μόνο να το σκεφτεί και μόνο να το θελήσει, μπορεί να μετασκευάσει τα πάντα, τα πράγματα. Όπως έγινε στο θαύμα με το νερό που το έκανε κρασί στο γάμο της Κανά. Δεν πλησίασε, δεν ευλόγησε, δεν είπε τίποτα.
1: Μόνο το βούλεσθε.
0: Το βούλεσθε. Εδώ όμως βλέπαμε κάτι άλλο να γίνεται. Να μεσολαβεί η ευλογία. Δεν έδωσε μια εντολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ευλογεί τους άρτους. Το ότι τους ευλογεί σημαίνει δύο πράγματα. Πως τους αναφέρει στο Θεό πατέρα του και πως από τον πατέρα του έρχεται η ευλογία πάνω στους άρτους. Είναι δηλαδή η ευλογία μια διπλή κίνηση. Μια κίνηση από εμάς προς το Θεό και από το Θεό προς εμάς. Και διαρωτάται κανείς, γιατί χρειαζόταν αυτή η ευλογία για τους άρτους? Το ψωμί, αδελφοί μου, είναι η πηγή της ζωής μας. Ό,τι και να μαγειρέψουμε, ό,τι και να φάμε, πάντοτε καταναλώνουμε ψωμί. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και δεν είναι τυχαία η φράση που έλεγαν, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, οι άνθρωποι, ίσως οι μεγαλύτεροι να το θυμούνται, ότι δεν λέγανε ήρθε η ώρα να κάτσουμε να φάμε φαγητό, λένε έκατσα να φάω ψωμί. Μια έκφραση που ίσως σήμερα χάνεται. Ίσως τη χρησιμοποιούν μόνο μεγάλες ηλικίες άτομα.
1: Αντιπροσωπεύει το φαγητό ολόκληρο.
0: Το ψωμί λοιπόν είναι η πηγή της ζωής μας. Και τι ωραία που το λέει και εκείνη η κριτική παροιμία, που λέει όλα νεφάδια της κοιλιάς.

από το υφαίνο και το ψωμί στιμώνει. Όπως στο υφαντό υπάρχει το στιμώνι που πάνω εκεί πλέκονται και όλα υφαίνονται. Αυτό είναι, λέει, για την κοιλία του ανθρώπου το ψωμί, είναι το στιμώνι. Δηλαδή είναι η σταθερή μεταβλητή που όλα τα αλλάζει. Λοιπόν, από εκεί αντλούμε την ύλη που μας χρειάζεται για να μεταβολιστεί και να γίνει η ζωή μας από το ψωμί. Το ψωμί δεν είναι απλώς ένα σύμβολο όλης της τροφής που παίρνουμε από τον κόσμο γύρω μας και την αφομοιώνουμε για να μας δώσει ενέργεια και δυνάμεις να ζήσουμε. Ξεχνούμε όμως ότι αυτό είναι ένα δώρο. Δεν είναι κάτι που εμείς μόνοι μας το δημιουργούμε. Και εφόσον πρόκειται για δώρο, οφείλουμε να το ευλογήσουμε το δωρητή. Να αναφερθούμε δηλαδή σε εκείνον που μας το έδωσε. Να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο του. Έτσι η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Ήταν αδιανόητο σε παλιότερες εποχές να καθίσει ο άνθρωπος το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε να φάει και να μην κάνει το σταυρό του και να μην σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και να ζητήσει τη χάρη του Θεού, να ευλογήσει τον ίδιο και το φαγητό του. Ήτανε συνήθεια κοινή σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ο πατέρας καθόταν στο τραπέζι με την υπόλοιπη οικογένεια, πριν μελίσει το ψωμί σε φέτες, το έπαιρνε και το σταύρωνε με το μαχαίρι. Μια πράξη που έχει μείνει ίσως σαν λαογραφική ανάμνηση. Πατέρας λοιπόν σταύρωνε από την κάτω μεριά της κόρας το ψωμί, τη φρατζόλα, με το μαχαίρι και μετά το έκοβε. Συμβολικά, αλλά πράξεις που έχουν βαθιά τις ρίζες τους στο Ιερό Ευαγγέλιο και σε αυτό που δίδαξε ο Χριστός, ότι πρέπει πρώτα να το αναφέρουμε στο Θεό, να του πούμε ευχαριστώ, το θεωρούμε δεδομένο. Είναι δεδομένο? Για να κοιτάξουμε γύρω μας τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί σε αυτή την πολύπαθη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, πόσα παιδάκια κοιμούνται νηστικά και δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο στόμα τους. Ή στην άλλη περιοχή που ζει τη φρίκη του πολέμου, στην Ουκρανία. Ή πιο μέσα ακόμη, από τη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που και εκεί έχουν πόλεμο. Και όπου γίνεται, έτσι, και στην Αφρική και στις υποσαχάριες χώρες, όπου υπάρχει αλλήλος παραγμός μεταξύ τζιχαντιστών που πετίθονται σε χριστιανικά χωριά και κλέβουν προμήθειες υλικά και σβαγιάζουν άμαχο πληθυσμό. Πόσοι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική και σε άλλα φτωχά μέρη του κόσμου δεν έχουν αυτό το ψωμάκι που εμείς το πετάμε τη δεύτερη μέρα. Κάθε μέρα θέλαμε ψωμί, την άλλη μέρα δεν το φάω, μα μπαγιάτικο θα φάω. Καλά ρε αδερφέ, είναι μπαγιάτικο ένα ψωμί μιας ημέρας? Τι θα πάθεις δηλαδή? Είσαι σε που είναι και πιο εύπεπτο το ας το πω σιτεμένο, το μπαγιατεμένο λίγο ψωμί. Το φρέσκο της ημέρας ή της ώρας γίνεται ένας βόλος μέσα στο τομάχι. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα δεδομένο όπως το θεωρούμε εμείς, όπως το βλέπουμε κοντόφθαλμα μέσα από τον εγωισμό μας. Πρέπει λοιπόν να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο. Και η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Είναι μια ομολογία ότι τίποτε από όσα έχουμε και από όσα παίρνουμε, ακόμη και η ίδια η ζωή μας, η ίδια η ύπαρξή μας
και ο κόσμος που μας περιβάλλει, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα έχουν κάποιο δωρητή. Και η ζωή μας ολόκληρη, αδελφοί μου, όλα όσα έχουμε προέρχονται από κάποιους άλλους και τελικά προέρχονται από το Θεό. Να κάνουμε εδώ όμως μια μικρή διακοπή, το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Θα ήθελα να... Πριν βέβαια προχωρήσουμε να πούμε ότι προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινή μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η ευλογία των άρτων από τον Κύριό μας στην Ευαγγελική Περικοπή της περασμένης Κυριακής που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας. Η ευλόγηση των άρτων και των δύο ιχθύων και ο χορτασμός των πεντακισχυλίων ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Από τους άνδρες. Ένα σημείο πραγματικά μέγα και θαυμαστό, το οποίο έχει πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές έτσι εκφάνσεις, τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι η Αγία μας Γραφή είναι γεμάτη από πανθαύμαστα νοήματα, γεμάτα σοφία, και γι' αυτό θέλει μελέτη. Πολύ περισπούδα στη μελέτη και λεπτομερείς με προσευχή για να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε όλα αυτά τα νοήματα τα οποία έχουν Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν
1: και, ναι, είπαμε ότι δεν ήταν απλά ένα θαύμα από τα πολλά που έκανε ο Χριστός, αλλά είχαμε σταματήσει σε μία λεπτομέρεια. Γιατί ότι ο Θεός τα ευλόγησε, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα αναφέρει, σηκώνει τα ψωμιά στα χέρια του, τα αναφέρει προς τον Πατέρα, ζητά την ευλογία του Θεού Πατρός, η οποία δια των άρτων επιστρέφει στους ανθρώπους.
0: Θέλει να δώσει και σε εμάς ένα υπόδειγμα.
1: Έτσι, υπόδειγμα, ναι.
0: Ένα υπόδειγμα.
1: Ότι για όλα που έχουμε στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ευγνώμονες.
0: Είναι δώρα τα πάντα.
1: Να λέμε ευχαριστώ, γιατί είναι δώρα ακριβώς. Και θα το δούμε εκτενέστερα, πιστεύω θα έχουμε το χρόνο. Προεκτάσεις και στην αναφορά, στην θεία αναφορά δηλαδή, στη θεία ευχαριστία που κάνουμε σαν εκκλησία.
0: Πάρα πολύ, πολύ μεγάλη και στενή σύνδεση του σημείου αυτού. Και επίσης βλέπουμε στη συγκεκριμένη...
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι... ποια είναι τα λόγια που λέει ο ιερεύς, ο λειτουργός αναφερόμενος προς τον Πατέρα, τασά εκ των σών συμπροσφέρομαι, δηλαδή αυτά που μας δίνεις, που είναι δώρα δηλαδή,
0: κατά πάντα και
1: αυτά σου αντιπροσφέρομαι. Τα δώρα που μας δίνει, θα προσφέρουν να τα ευλογήσεις και να ξανάρθει σε εμάς ευλογημένα, να ξανάρθει δι' αυτόν η ευλογία σου στη ζωή μας. Έτσι, γιατί
0: και όχι μόνο
1: και πίσω το μενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου διαμέσω, και το εντοποτηρίο τίμιο σώμα του Χριστού σου.
0: Διαμέσω τις συγκεκριμένες ευλογίες έχουμε την παρουσία της Βασιλείας του Θεού στη γη, την παρουσία του Χριστού σωματικά πάνω στην Αγία Τράπεζα, τη μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία και τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος πάνω στη γη.
1: Κάθε Θεία Λειτουργία, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, είναι μια επανάληψη της πρακτικής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά το θαύμα της ευλογίας των πέντε άρτων.
0: Και όπως λένε και οι...
1: Υψώνουμε τον άρτο και εμείς προς τον Θεό, τον αναφέρομαι, του λέμε ευχαριστώ, αυτό που μας έδειξες σου προσφέρομαι, ευλόγησέ το να έρθει και σε εμάς ως σώμα και αίμα Χριστού.
0: Πλέον. Είναι η φανέρωση των εσχάτων.
1: Έτσι είναι.
0: Της 8ης ημέρας. Και έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό σε αυτό το σημείο που, το οποίο επιτελεί ο Κύριος, αφού ευλογεί τους πέντε άρτους και τους ιχθύες, τα δίνει στους ανθρώπους μέσω των μαθητών του.
1: Α, και αυτό σπουδαίο.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να τα δώσει ο ίδιος. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί θέλει να μας δείξει ότι πολλές φορές τα δώρα του, οι δωρεές του Θεού, μας δίνονται και από άλλους ανθρώπους. Το ότι μας δίνονται από άλλους ανθρώπους είναι, δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνονται από το Θεό. Ο Θεός παρέχει πάντα και η δωρεά του Θεού φανερώνεται μέσα από άλλους ανθρώπους. Φτάνει σε εμάς δηλαδή η δωρεά του Θεού.
1: Θα το πούμε ακόμη
0: δεν
1: πιο απλά.
0: Δηλαδή, πολλές φορές δεν μας το δίνει ο Θεός κατευθείαν το δώρο του, μας το δίνει μέσω των αδελφών μας.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Αυτό που έκαναν οι Απόστολοι που εμοίρασαν την ευλογία, στο πω έτσι, στους χιλιάδες των ανθρώπων, αυτό που τους είπε να κάνουν, δώστε στους ανθρώπους, κάνει και η Εκκλησία σήμερα. ο Θεός ευλογεί.
0: Ακριβώς.
1: Και η λειτουργή της Εκκλησίας μας,
0: ναι,
1: ο ιερέας, ο αρχιερέας, όποιος είναι αυτός, μοιράζει και δια του λειτουργού μοιράζεται η ευλογία στους ανθρώπους. Και γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε στο τέλος της λειτουργίας να σπαζόμαστε τη χείρα του,
0: ναι, του
1: το χέρι του λειτουργού και να λαμβάνουμε. Προηγουμένως είχαν πάρει το δώρο, τώρα το αντίδωρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για να ευλογηθούμε κι εμείς.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι από τα παλιότερα χρόνια ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως Κυπερβέζης.
1: Ο Μελέτιος.
0: Ο κύριος Μελέτιος.
1: Σπουδαία.
0: Ο οποίος παρευρισκόταν σε θεία λειτουργία πολλές φορές χωρίς να είναι λειτουργός ο ίδιος μέσα στο ιερό. Και όταν ο ιερεύς του έδινε το κατακλαστόν το αντίδωρο, ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Το είχα δει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και οι ιερείς ένιωθαν αμηχανία που το έβλεπαν αυτό. Αλλά έλεγε όχι, το χέρι του λειτουργού ιερέως φέρει την ευλογία του Χριστού.
1: Αυτό σώζεται βέβαια στο Άγιον Όρος, ενδεχομένως και σε άλλα μοναστήρια. Θέλεται κάθε μέρα η θεία λειτουργία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο εφημέριος στο τέλος της θεία λειτουργίας μοιράζει το αντίδωρο. Ανάμεσα στους εκκλησιαζόμενους είναι και οι ιερομόναχοι. Ο ηγούμενος και άλλοι ιερομόναχοι. Περνάνε λοιπόν, βάζουν τη μία παλάμη μέσα στην, ναι, άλλη για να λάβουν το αντίδωρο. Εναποθέτει λοιπόν ο λειτουργός το αντίδωρο στο χέρι του συλλειτουργού του, είτε είναι ηγούμενος είτε κάποιος,
0: ναι,
1: άλλος,
0: ναι,
1: και φυλάει το χέρι του λειτουργού ο άλλος πατήρ και ο λειτουργός από σεβασμό, επειδή και ο άλλος είναι παπάς ή ο ηγούμενός του, και αυτός σπάζει το δικό του χέρι. Πολύ ωραίο. Πολύ,
0: ναι,
1: ωραία σχέση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Και αυτό ο Θεός το κάνει, δηλαδή το ότι μας δίνει τις δωρεές του μέσω των άλλων, για να ευγνωμονούμε όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους άλλους.
1: Έτσι.
0: Να μάθουμε να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους.
1: Τι σημαντικό αυτό στους ταραγμένους αυτούς καιρούς, που ο άνθρωπος κατακλείζεται κυρίως από τον εγωισμό του, έτσι, και δεν μπορεί τίποτα να δει πέρα από τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί ότι η ζωή του εξαρτάται από τους άλλους, ότι έχει τόσα πράγματα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, σηκώνεις το πρωί και ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις από το ψυγείο ένα μπουκάλι με γάλα, το οποίο αγόρασε το σούπερ μάρκετ, έτσι. Σκέφτηκες αυτό το μπουκάλι που γεμίζει το ποτήρι σου για να πιείς εσύ το πρωί? Πόσοι άνθρωποι μόχθησαν και κοπίασαν για να το έχεις, ή το ψωμάκι, τη φέτα το ψωμί που τρως. Σηκώθηκε για να φάει, να φάει η αγελάδα ή το ό,τι ζώο είναι, τέλος πάντων, πρόβα το κατσίκι, ας πούμε, συνέλεξαν τροφή, του πήγανε, ή το βόσκησε ο βοσκός. Έπρεπε να αρμεχθούν τα ζώα, να μεταφερθεί το γάλα στην
0: παστεριωσή του,
1: στην, ναι, ναι, στην μηχανία που θα το αναλαμβάνει, ναι, να παστεριωθεί, να καθαριστεί, να το σουρώσει, να το να συσκευαστεί, να μεταφερθεί με φορτηγά ψυγεία στις κατατόπους μονάδες, μπακάλικα, σούπερ μάρκετ, ό,τι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά πόσοι άνθρωποι δούλεψαν. Ο άλλος όργωσε, άλλος έσπηρε, άλλος στέρισε, άλλος αλώνεψε, άλλος συνέλεξε τον καρπό, τον πήγε στο μήλο, αλέστηκε, έγινε αλεύρι, άλλος ζύμωσε, άλλος φούρνησε. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να έχεις εσύ αυτό που θεωρείς αυτονόητο στο τραπέζι σου κάθε μέρα, κάθε πρωί.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό.
1: Και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη και να πεις σε ευχαριστώ, δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για μένα. Και εγώ δεν λέω ποτέ ένα καλό λόγο για αυτούς. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι,
0: ναι,
1: στο μυαλό μας. Αλλά τα θεωρούμε όλα δεδομένα αυτονόητα.
0: Και
1: νομίζουμε και πως όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Αλλά πόσο εξαρτώμαστε, ναι, ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμενες, όπως είπες, μεταξύ μας οι άνθρωποι.
0: Έτσι λοιπόν, έχουμε από τη μια πλευρά την ευλογία που δίνεται στους άρτους και κατεβαίνει από το Θεό. Και μέσω αυτών των άρτων ευλογείται ο κόσμος, η κτήση, ο άνθρωπος. Και από τον αντίποδα έχουμε το γεγονός ότι η τροφή μας, η ίδια, όταν δεν έχει αυτή την ευλογία, απλά συντηρεί τη βιολογική μας ύπαρξη, η οποία θα καταλήξει στο θάνατο. Δηλαδή, χωρίς την ευλογία του Θεού, έχουμε το θάνατο. Έχουμε τη φθορά. Δηλαδή, η πρόσληψη της τροφής μας, η ίδια μας η τροφή, αν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, το τόσο καθημερινό και τόσο παραμελημένο, δηλαδή πρόσληψη της τροφής μας, εάν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Ευλογώντας ο Κύριος τους άρτους, αναγνώρισε, γνώρισε μάλλον σε όλους μας, ότι είναι δώρο του Θεού και έφερε πάνω του την ευλογία του Θεού, έφερε πάνω τους. Γι' αυτό πολλαπλασιάστηκαν και γι' αυτό όχι μόνο φτάσανε αλλά και περίσπισαν στο τέλος. Ενώ αν δεν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα αγαθά που έχουμε και μας περιβάλλουν δεν μας φτάνουν και θέλουμε συνεχώς και άλλα. Είναι λίγα. Όμως όταν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα λίγα γίνονται και πολλά.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα πρέπει να το βιώνουμε και να το νιώθουμε.
1: Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα τόσο σε αρχαία χρόνια όσο και ας πούμε στις μέρες μας. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προφήτου Ηλιού, ο οποίος έλαβε εντολή να πάει στη Σιδονία, στα Σέραφα, μια μικρή πόλη, και να βρει εκεί μια ευσεβή χείρα, λέει, από την οποία του είπε ο Θεός, θα ζητήσει να σε φιλοξενήσει. Σημειωτών ότι επικρατούσε λοιμός, πείνα δηλαδή.
0: Πείνα.
1: Γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Καταλαβαίνουμε ότι όταν 3,5 χρόνια δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει ούτε όργωμα, ούτε σπορά, ούτε θερισμός, ούτε ψωμί, ούτε κρασί, ούτε λάδι, όλα είχαν ξεραθεί. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν δύναμη να γεννήσουν τα δέντρα, καρπό. Και φυσικά να σπείρουν. Και πήγε σε αυτή τη γυναίκα η οποία τον δέχτηκε, τον φιλοξένησε και για όσο διάστημα έμενε στο σπίτι της ο προφήτης Ηλίας, γράφει η γραφή στη Βιβλία των Βασιλειών ότι η στάθμη του αλεύρου στο πιθαράκι, στο κουρουπάκι, δεν ξέρω πού το είχε τέλος πάντων.
0: Δεν ελαττώθηκε.
1: Ούτε ο καμψάκης του ελαίου. Ούτε δηλαδή το ασκή που είχε το λάδι μέσα. Ούτε το ένα ελαττώθηκε η στάθμη, ούτε το άλλο. Ανεξήγητο, Αλλά το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Έχει γίνει και
1: ας πούμε στη μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, έτσι, ο Σιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, την περίοδο της, αν θυμάμαι καλά, ήταν τη γερμανική κατοχή, δύσκολα χρόνια, πείνα.
0: Πάρα πολύ.
1: Μία μέρα πάρα πολύ δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος, ο οικονόμος πάει και λέει στον ηγουμένο, λέει, γέροντα, το αλεύρι μας φτάνει, δεν μας φτάνει να περάσουμε ακόμη ένα μήνα, ας πούμε. Έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Και σημειωτέων ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να μεσολαβούσε μέχρι να έρθει η εποχή του θερισμού, αλλά και ο θερισμός να ερχόταν, όπως ξέρουμε, τα κατήσχαν όλα οι κατακτητές. Έτσι. Και λάδια και κρέατα, ό,τι θέλαν έπαιρναν. Λέει, δώσε γέροντα εντολή να σταματήσουμε την καθημερινή Θεία Λειτουργία, να κάνουμε μια λειτουργία μόνο, μην καταναλώνουμε πολλά πρόσφορα και λοιπά και λοιπά. Ο ηγούμενος στενοχωρήθηκε, έσχισε στο κεφάλι, όλο το βράδυ πέρασε προσευχόμενος και την άλλη μέρα που είχαν σύναξη η γεροντεία της Μονής, λέει, πατέρες, δεν έχει ευλογία να σταματήσει η καθημερινή Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα να λειτουργούν και όσοι οι Ρωμόνες θέλουν, όχι μόνο στο καθολικό.
0: Ναι.
1: Και πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έβγαζαν αλεύρι, έβγαζαν αλεύρι, το αλεύρι δεν τελείωνε. Κάτι ανάλογο έγινε και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Και έχουν την, που ανέβλησαν, γέμισαν τα πιθάρια με λάδι, όχι μόνο γέμισαν, υπερχείλησαν κιόλας. Και όχι το καιρό εκείνο, έτσι, όχι την εποχή του προφητηλίου μόνο, αλλά μιλάμε πρόσφατα στις μέρες μας. Yeah. Ό,τι λοιπόν ευλογείται από το Θεό.
0: Νομίζω κάτι ανάλογο έχει γίνει και στις μέρες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Που ήταν, αυτός ο Άγιος ήταν Πόντιος ο Άγιος και ζούσε στη Δράμα, νομίζω.
1: Ναι,
0: κάτι ανάλογο είχε γίνει και τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Έτσι ζούσε στη Δράμα, ναι, έξω τη Δράμα, έξω.
0: Είχε ευλογήσει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου και δεν ελαττωνόταν για πολύ μεγάλο διάστημα το αλεύρι του και το λάδι. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Θεός ευλογεί την τροφή μας έχει πάρα πολλούς παραμέτρους. Μια ακόμη παράμετρος είναι όχι μόνο να συντηρηθούμε, αλλά η τροφή μας να γίνει και μέσω να κοινωνήσουμε με τους άλλους, να τη μοιράσουμε στον κόσμο. Μην ξεχνάμε τις ευχές του γάμου, όπου επικαλούμαστε
1: έμπλησον τους οίκους αυτών,
0: σύ του ίνου
1: και λέω και πάσης αγαθοσύνης,
0: ή να μεταδώσει και τις χρίαν
1: έχουσιν. Και τις χρίαν έχουσιν. Πραγματικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γροθιά στο στομάχι μας των σύγχρονων ανθρώπων, των εγωιστών, που τα θέλουμε όλα δικά μας, μόνο για μας, μην τύχουν και απλώς οι χέρι άλλου. Βέβαια. Να μαζέψουμε, σαν τον άφρονα πλούσιο, και μετά τι? Τίποτα. Ενώ όσο δίνει, σου δίνει και ο Θεός. Όσο μοιράζει, τόσο στέλνει ο Θεός. Όσο μοιράζει, τόσο αυξάνεται. Θυμάμαι στη Λαύρα του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, πριν μέχρι μερικές δεκαετίες, ζούσε ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Σεραφείμ Τραβάσαρος, με καταγωγή από την Ίσο των Κυθύρων. Ένας Άγιος άνθρωπος, αξιώθηκε και πήρα την ευχή του νεαρόσων. Λοιπόν, έλεγε αυτός ο Άγιος Γέροντας, που ζούσε μέσα στην έρημο, τίποτα δεν έχει το χώρος, τίποτα. Και το νερό με πολύ κόπο το ανεβάζουν στον ώμο με σκαλοπάτια, δηλαδή μέσα στην έρημο. Πράσινο φυλαράκι δεν υπάρχει. Όποιος πήγαινε λοιπόν έπρεπε να του δώσουν. Και έλεγε: μοναστήρι που δεν δίνει, κλείνει. Έτσι έλεγε ο Παπασεράφημ αυτός. Να έχουμε την ευχή του.
0: Αλήθεια.
1: Όσα λοιπόν εμείς συμπεριφερόμαστε εγωιστικά και τα κρατούμε για μας, τα αγαθά μας, τόσο γίνονται δηλητήριο για μας. Όσο δίνουμε, τόσο μας δίνει ο Θεός.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν η τροφή υπάρχει για να μοιράζεται και όχι να την αποδικεύουμε ή να την κατακτούμε, όχι να την κάνουμε δική μας ατομική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία των δικών μας. Αν δεν μοιραστεί, δεν είναι ευλογημένη η τροφή μας. Και αν δεν ευλογηθεί, δεν είναι πηγή και μέσο της ζωής και δεν επαρκεί. Έτσι λοιπόν αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τύπος της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τι είναι η Θεία Λειτουργία? Παίρνουμε άρτους, παίρνουμε την τροφή αυτή, την καθημερινή μας τροφή, και την αναφέρουμε στο Θεό. Και την ονομάζουμε δώρα. Τα τίμια δώρα.
1: Και δεν είναι τυχαίο πως και στην κουλτούρα, στην παράδοση, όχι μόνο τη δω της Κρήτης, γενικότερα τη Ρωμαϊκή, ίσως και την γενικότερη της Μεσογείου, είναι ότι το ψωμί το καθημερινό και το κρασί είναι τα συστατικά της τροφής του ανθρώπου. Είπαμε προηγουμένως τη μαντινάδα, ναι, που είπα, ναι. Όλα είναι φάδια της, ναι, κοιλιάς και το ψωμί στη μόνη, και συνεχίζει. Και το παντέρμα, το κρασί, λέει, όλα τα συστηλιώνει, όλα τα στηρίζει. Αυτά λοιπόν που είναι τα βασικά στατικά της καθημερινής μας τροφής, αυτά προσφέρουμε και στη Θεία Λειτουργία.
0: Το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Τα βασικότερα.
1: Και αυτά λέμε και στην αρτοκλασία που κάναμε. Ζητάμε να ευλογήσει τον άρτον, τους άρτους, το σύτον, τον ίνον
0: και το έλεον.
1: Αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει.
0: Το γεγονός αυτό ότι έχουμε αυτά τα δώρα δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι λοιπόν τα αναφέρουμε στη Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε ότι είναι δώρα, και στη συνέχεια παίρνουμε την ευλογία του Θεού από αυτά, όπως θα το αναφέραμε και πιο πριν. Ας κάνουμε λοιπόν το δεύτερο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την απόψη μιας εκπομπή. Το θέμα μας είναι η ευλόγηση των άρτων από τον Κύριο στο θαύμα της ευλόγησης των, και του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων. Και βλέπουμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους, όλα όσα απορρέουν από το θαύμα αυτό. Και
1: από την ευλογία των άρτων.
0: Ναι. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας προσφέρει ο Θεός μέσω της ευλογίας αυτής και τι πρέπει εμείς να αποδεχθούμε μέσα από αυτή την ευλογία και να καταλάβουμε και να ζήσουμε όλο αυτό το θαύμα.
1: Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έκανε ο Κύριος.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται, ναι.
1: Για να πράξουμε κι εμείς ανάλογα στη ζωή.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Βέβαια, στη Θεία Ευχαριστία είναι όλο αυτό πολύ πιο έτσι αναβαθμισμένο, διότι τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, ο Θεός μας τα επιστρέφει ως σώμα και αίμα Χριστού.
1: Και να πούμε και το εξής, ότι όταν πλέον φτάνουμε προς το τέλος και πριν από την μετάληψη των λειτουργών και στη συνέχεια του κόσμου, εκφωνεί ο διάκονος ή έλλειψη διακόνου ο ιερέας πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης, έτσι. Και μετά λέει ο διάκονος στον ιερέα ή στον επίσκοπο, του λέει «Μέλισον δέσποτα τον Άγιον Άρτο», να τον μελίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ο λειτουργός, «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο πάντοτε μελιζόμενος
0: και
1: μηδέποτε δαπανόμενος». Δηλαδή, όπως έγινε με την ευλογία των 5 άρτων, που κόβανε, κομματιάζανε, δίνανε και δεν τελείωνε, έτσι είναι και ο άρτος της ζωής. Είναι πάντοτε μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος.
0: Και τους μετέχοντας αγιάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν ο Θεός μας τα επιστρέφει ως το σώμα του ίδιου του Υιού Του και μας τα κάνει φάρμακο αθανασίας, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος.
1: Τι ωραίο.
0: Πηγή αιώνια ζωής. Και έτσι η Θεία Ευχαριστία γίνεται τροφή πραγματική. Τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός μας δίδει τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας μέσω των διαδόχων των Αποστόλων, δηλαδή των λειτουργών της Εκκλησίας. Να γιατί λοιπόν τη Θεία Ευχαριστία την τελούν οι λειτουργοί της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να την τελέσουν οι λαϊκοί, διότι ο Θεός θέλει να παίρνουν διαμέσου των μαθητών Του και των μαθητών των μαθητών Του την ευλογία Του
1: οι άνθρωποι,
0: έτσι, και αυτή τη δωρεά της αιώνιας τροφής. Και ακόμη στη Θεία Ευχαριστία αυτό που συμβαίνει είναι ότι έγινε ό,τι έγινε και στο θαύμα ακριβώς. Δηλαδή, ο Κύριος και εκείνοι που τον εκπροσωπούν στη Θεία Ευχαριστία κόβουν τον άρτο, τον κομματιάζουν, τον δίνουν στους ανθρώπους για να τον μοιραστούν. Έτσι ακριβώς και στη Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Ο μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος που μοιράζεται, λέμε, ας πούμε, ο αρχιερέας κοινωνεί τους ιερείς, τους διακόνους και στη συνέχεια όλο το λαό. Μοιράζει συνεχώς, δίνει τον άρτο, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Η ευλογία και ο αγιασμός που παρέχονται δια του Αγίου Άρτου, το άρτο της ζωής, δεν δαπανάται ποτέ.
0: Και το σημαντικότερο είναι ότι το θαύμα, το σημείο αυτό, το βιώνουμε συνεχώς με στη Θεία Λειτουργία, με στην Εκκλησία. Και είναι το συστατικό μυστήριο της Εκκλησίας.
1: Πραγματικά.
0: Χωρίς τη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει Εκκλησία.
1: Είναι η κορυφαία πράξη.
0: Δεν υπάρχει νόημα.
1: Η κορυφαία πράξη της ζωής της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας.
0: Η Εκκλησία υπάρχει ακριβώς για να δίνει στο Θεό, να αναφέρει στο Θεό την ευχαριστία για τον κόσμο και να παίρνει από τον Θεό ακριβώς τα δώρα αυτά και να τα μοιράζονται οι άνθρωποι, να τα μοιράσει τους ανθρώπους για να γίνονται και αυτοί ένα σώμα. Γι' αυτό το λόγο είναι συστατικό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γιατί είναι σώμα Χριστού? Γιατί ενωνόμαστε όλοι σε ένα σώμα. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού ενωνόμαστε σε ένα σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. ας έχουμε και σε ένα άλλο, έτσι, μια άλλη παράμετρο. Γιατί ο Κύριος έκανε το θαύμα στον έρημο τόπο?
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ήθελα ακριβώς να μας δείξει ότι ο κόσμος έξω είναι μια ερημιά πνευματική και ότι η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτή την ερημιά. Και όποιος θέλει μπορεί να ελκυστεί από τον Χριστό και να γίνει και αυτός μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Αυτό στο σημερινό κόσμο ακούγεται παράξενο, αλλά είναι μια αλήθεια τόσο μεγάλη και με τόσο μεγάλη σημασία, που αν πραγματικά ο άνθρωπος γνώριζε και βίωνε αυτή την αλήθεια, δεν θα την άφηνε ποτέ να φύγει από τη ζωή του.
1: Λοιπόν, παλιότερα υπήρχε ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν κυκλοφορεί ακόμη, που λεγόταν «Η ερημία των πόλεων και η κοινωνία της ερήμου». Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Καταπληκτικό.
0: Γνωστής και γνωστή, γνωστό.
1: Ναι, καταπληκτικό. Ναι. Και ακριβώς δείχνει αυτό. Την ερημιά, την έρημο της κοινωνίας, αλλά την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην έρημο, είτε την τοπική, στην ερημιά, σε ένα έρημο τόπο, είτε την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην ερημία των πόλεων, που είναι η Εκκλησία ουσιαστικά.
0: Ό,τι λοιπόν δεν βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και έχει αυτονομηθεί, δυστυχώς δεν έχει την ευλογία του Θεού. Είναι σαν ο άνθρωπος να παίρνει τα χέρια του, τη ζωή του στα χέρια του, το οποίο αυτό δεν έχει καμία ελπίδα ούτε ευλογία. Και έτσι έκανε, ήδη από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν σε χρειάζομαι, δεν θέλω την ευλογία σου. Έχω την επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, έχω την ικανότητα να παράγω αγαθά και πολλά αγαθά.
1: Παράγει πολλά αγαθά ο άνθρωπος, ε?
0: Είναι σαν να κάνω εγώ τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: άρτον.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά τι είναι? Δηλητήρια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλητήρια. Δηλαδή, με την επιστημοσύνη του και με τα επιτεύγματά του, ο άνθρωπος κατάφερε, ας πούμε, μια γελάδα από 5 κιλά, ξέρω εγώ, 7 κιλά γάλα, κάνει 12, 15. Ε? Κατάφερε να επέμβει στο γονιδίωμα του σιταριού, του δεν ξέρω πιανού φρούτου, καρπού, και να παράγει πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιεί νητρικά λιπάσματα, χημικά φάρμακα, και έτσι αυξάνεται πάρα πολύ η παραγωγή, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Διαβάζουμε σήμερα πόσο πολύ έχει ανέλθει το ποσοστό των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που νοσούν από καρκίνους. Και κυρίως καρκίνους που έχουν να κάνουν με το διαφορετικό σύστημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί? Τα καταφέραμε. Αυξήσαμε την τροφή, αλλά δεν την κάναμε τροφή,
0: δηλητήριο.
1: Την κάναμε δηλητήριο.
0: Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, έτσι, τα φοιτητικά μας, όταν μέναμε στο φοιτητικό οικοτροφείο στην Αθήνα, το διευθυντή του οικοτροφείου, έτσι, για ένα φεγγάρι, τον πατέρα Ιερόθεο,
1: ναι, ναι.
0: Ο οποίος όταν, ναι, θυμάμαι να καθαρίζει μήλο, να φάει το βράδυ, και είχε πάντα ένα μαχαιράκι και το σταύρο να
1: το χάραζε.
0: Το χάραζε,
1: το θυμάμαι, ναι,
0: χάραζε το σταυρό.
1: Χάραζε το μήλο.
0: Το μήλο.
1: Όλα τα σταυρώνανε, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα τα ευλογούσαν, και όλα τα αναφέρανε στο Θεό.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και πολύ ωραία εντύπωση αυτό.
1: Και τους έφτανε και τους περίσευε και ήταν και ευλογημένα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι προγονείς μας, μέσα στην σοφία που κληρονόμησαν από γενιά σε γενιά, η οποία πηγάζει εκ του Ιερού Ευαγγελίου. Τα ξεχάσαμε, τα χάσαμε, τα παρνηθήκαμε και φτάσαμε σε έναν κόσμο που τα έχουμε όλα άφθονα, αλλά είναι δηλητήρια. Δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε.
0: Και υπάρχει και το ψυχικό δηλητήριο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος γεμίζει από άγχος. Γιατί ο συνάνθρωπος μου να έχει παραπάνω αγαθά, γιατί εγώ δεν έχω, γιατί θα μου φτάσουν για φέτος, δεν θα μου φτάσουν για φέτος. Και όλα αυτά είναι...
1: Έχουμε τόσο πολύ, πώς θα το πω τώρα, στηριχθεί στις δυνάμεις μας και στον εαυτό μας, που μπορούμε, νομίζουμε ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχει απειλή πολέμου, και λέει προφητείες. Μα τόσο κόσμο προφητείες. Το διαδίκτυο, όλοι, γεροντάδες, πατέρες, πράγμα. Πόλεμος, ξεκινάει πόλεμος. Τρέξτε, πάρτε μακαρόνια, πάρτε ρύζια, πάρτε μέλια, πάρτε λάδια. Γεμίστε τα σεντούκια, τις αποθήκες. Ευλογημένε άνθρωπε. Γιατί δεν εμπιστεύεσαι την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος έθρεψε τα λόγω αυτού εντιερήμο, περπατούσαν μέσα στην έρημο. Δεν ξέρω αν από ακροατές μας ακούν έχουν πάει και στην έρημο του Σινάη σε παρόμοια μέρη. Απαράκλητοι τόποι. Και εκεί δεν είχαν να πιούνε νερό. Και χτυπούσε μια πέτρα και βγάζε νερό. Ο Μωυσής. Δεν είχαν να φάνε τίποτα. Και ξαφνικά άρχισε να πέφτει ένα κοπάδι από ορτίκια. Άγνωστο είδος για αυτούς. Ορτίκια. Δεν είχαν να φάνε ψωμί. Και έπεφτε τον ουρανό ένα είδος τροφή σαν ψωμί, σαν άρτος, το μάνα.
0: Ακριβώς.
1: Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος τον είπαμε και προηγουμένως, τόσο πολύ εμπιστευόταν τον Θεό που του έλεγε «Κάνε αυτό και το έκανε», χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μα μου δεν είχε τέτοια. Σήκω, φύγε, έφευγε. Και επειδή είχε να περπατήσει πολύ δρόμο για να πάει στο Σινά να κρυφτεί, δύο φορές του έστειλε ο Θεός διαγγέλου. Του λέει «Σήκω, φάει». Και ποιες. Και του λέει και ξαναφάει και ξαναπιες μέχρι να είσαι λέει δυνάμεις γιατί θα περπατούσε 40 μέρες. Άλλη περίπτωση του λέει σήκω φύγε και πήγαινε να κρυφτείς εκεί στον Χήμαρο που είναι κοντά στον Ιορδάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε και έμενε σε ένα σπήλαιο εκεί που είναι η μονή του Χοζεβά.
0: Να κυνηγούσε η Εζάβελ για να τον σκοτώσει.
1: Και του έστελνε το πρωί μέσα στην ερημιά σε ένα σπήλαιο που δεν υπήρχε τίποτα. Του έστελνε το πρωί ψωμί με τα κοράκια. Τα κοράκια είναι. Κτητικά, είναι άσπλαχνα ζώα. Ναι, ναι. Και μεταξύ τους ακόμη δεν συμπαθούν. Του έστειλε το πρωί με τον κόρακα ψωμί, το βράδυ λέει το δίλι κρέας. Λοιπόν, εάν ο Θεός τον είδαμε τόσες φορές να νοιάζεται για το λαό του ή να νοιάζεται για τα πετεινά του ουρανού που λέει το Ευαγγέλιο, δεν θα νοιαστεί για σένα. Και φέρες τόσο εγωιστικά να πάρω, να έχω. Τι να έχεις, πώς θα σε κρατήσουν. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν που είπες.
0: Έτσι φανερώνεται ότι δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Δεν τη ζητάμε μάλλον. Και η τροφή μας αυτή δεν τη μοιράζουμε κατά Θεόν. Άρα η τροφή μας λιγοστεύει και πολύ μειονιστική με αυτόν τον τρόπο. Παλιότεροι άνθρωποι δεν στερούνταν. Γιατί? Μερικοί έτσι από τους ανθρώπους έτσι, των παλαιότερων γενεών ζήσαν περιόδους έτσι πραγματικής ανέχειας. Ένα πιάτο φαγητού ήταν ζήτημα εάν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν. Αλλά αυτό το ένα πιάτο, το οποίο το έστελνε η μητέρα μας, η γιαγιά μας και δίναμε στο γείτονα από αυτό το πιάτο, τότε όλο αυτό, όλη αυτή η τροφή μας γέμιζε από την ευλογία του Θεού.
1: Οι οικογένειες ήταν πολυμελείς, μπορεί μια οικογένεια να έχει 5, 6, 7, 8, 10 παιδιά.
0: Ναι.
1: Βάλε γονείς, βάλε παππού, γιαγιά, που συνήθως που συνυπήρχαν όλοι.
0: Μεγάλες.
1: Ό,τι είχαν, λίγο πολύ το βάζανε στη μέση. Είχαν λοιπόν ένα σοφά, ένα χαμηλό τραπεζάκι, το βάζανε στη μέση και κάθονταν όλοι γύρω-γύρω. Και τρώγαν όλοι από αυτό, το μοιράζονταν. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πνεύμα της προσφοράς και του μερισμού του να πάρουν όλοι. Αυτό πάει, χάθηκε. Και όχι μόνο εμείς και στο γείτονα, όπως είπες.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι το θαύμα αυτό είναι τόσο σημαντικό ώστε μπορούμε να πούμε ότι εκφράζεται πολύ μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου. Πρέπει ο κόσμος να νιώσει, να αισθανθεί, να κατανοήσει, ο σύγχρονος άνθρωπος δηλαδή, ότι η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη για τη ζωή μας και ότι τα αγαθά του Θεού είναι για να τα μοιραζόμαστε. Και έτσι ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο από το διέξοδο που μας έχει περιβάλει. Ίσως μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η αληθινή ευτυχία στη ζωή μας και ότι εξαρτάται αυτή η ευτυχία από την ευλογία του Θεού και από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, ώστε να μοιράζουμε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός μεταξύ μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτό θα αποτελέσει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού όταν εκείνος ξαναέλθει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τυχαίο όπως παρομοιάζεται στα Ευαγγέλια με δείπνο. Παρομοιάζεται με κοινωνία, με συμμετοχή στα αγαθά. Αυτή τη Βασιλεία του Θεού η Εκκλησία την εικονίζει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού πρέπει όλοι μας να γίνουμε μέτοχοι.
1: Πολύ ωραία. Μακάρι να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη ό,τι προσλαμβάνουμε να το προσλαμβάνουμε με τευχαριστίας και δοξολογίες προς το Θεό, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους αυτό που έχουμε στο τραπέζι μας κάθε μέρα. Και αφού ευλογηθεί, αυτό θα μας κάνει καλό και να μάθουμε να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Να κατανοήσουμε λοιπόν πως η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη στη ζωή μας για να υπάρξει ζωή και πρόοδο σε μας. Μακάρι λοιπόν κατά το παράδειγμα του Κυρίου μας όλα να τα δεχόμαστε με ευχαριστία προς το Θεό, με δοξολογία προς το Άγιο όνομά Του, να τα απολαμβάνουμε με ευχαριστία, να ζητούμε να τα ευλογήσει για να επιστρέψει δι' αυτόν και σε εμάς η ευλογία του Θεού, και η ευλογία του Θεού να απλωθεί και σε εμάς και στην οικογένειά μας και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η τελευταία σχεδόν λέξη που λέει ο λειτουργός στην Λυθία Λειτουργία είναι «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, έλθει εφ' ημάς». Αυτή την ευλογία λοιπόν του Θεού εύχομαι και σε εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές και σε όλους μας, και να μας έχει ο Θεός καλά, να ανταμώνουμε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας, μάλλον στη συχνότητα ραδιοφωνικού σταθμού. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να σας ειρετήσουμε. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα 96,1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, χαίρετε. Και πάλι πιστοί στο ραντεβού μας με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Από αυτήν την εκπομπή θα αναφερθούμε αναλυτικά και κάθε φορά σε μία πάθηση, έχοντας προσκεκλημένο ιατρό ειδικότητας, έτσι ώστε και μέσα από τα ραδιοκύματα να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των ασθενειών. Υπάρχει μία παροιμία που λέει πως όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχή για να μιλήσει το στόμα, έτσι ώστε να ενημερώσει τους ανθρώπους, και θα ασχοληθούμε με παθήσεις και φλεγμονές και λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού. Μαζί μας θα έχουμε, για να αναλύσει και να μας δώσει τις επιστημονικές της γνώσεις και λύσεις στις ασθένειες, την οτορινοραλιγκολόγο κυρία Σταθακίδου Σοφία, ιατρό της πόλεως μας, όπου εδώ και 2 χρόνια ιδιωτεύει ως οριλά και προσπαθεί με την ιατρική της τέχνη και την επιστημοσύνη να θεραπεύσει τις ασθένειες των συμπαλητών μας. Κυρία Σταθακίδου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Καλώς σας βρήκα και με τη σειρά μου σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να ξεκινήσω αυτό το κομμάτι των εκπομπών στο Ράδιο Ελπίδα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα, πριν μπούμε έτσι στα ερωτήματα τα ειδικά, να κάνοντας μία εισαγωγή, να αναφερθώ γενικότερα στον ψυχισμό των ασθενειών που αφορούν τη δική σας ειδικότητα, αλλά θα έλεγα κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές κατανοούμε μέσω της ψυχολογίας ότι η απάντηση όλων των ασθενειών στη μορφή και στο επίπεδο της ψυχολογίας βυθίζονται μέσα στα βάθη της ψυχής μας. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί οι οποίοι υπαγορεύουν την εμφάνιση αυτών των μορφών των ασθενειών και αποκαλύπτουν τις βαθύτερες αποθυμένες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, η ψυχολογία λέει για το κρυολόγημα, ας αρχίσουμε από εκεί, ότι αν κάποια στιγμή θέλετε έντονα να κλάψετε και να συγκρατήσετε τα δάκρυά σας καταπιέζοντας τα συναισθήματά σας, είναι πολύ πιθανό μερικές μέρες αργότερα αυτή η εσωτερική κατάσταση να βρει διέξοδο σε ένα γερό κρυολόγημα, όπου τα μάτια θα δακρύζουν, η μύτη θα τρέχει σαν βρύση, όπως θα ήθελα να τρέχουν τα δάκρυα αν είχατε επιτρέψει στη λύπη να εκφράσει. Η ίδια η λέξη κρυολόγημα υποδηλώνει κάτι που μας κάνει να κρυώσουμε μέσα μας, να εκφράσουμε την βαθύτερη ανάγκη για ζεστασιά και θαλπορή. Το κουκούλωμα με ζεστά ρούχα και ο πυρετός είναι μεταμφιεσμένες εκδηλώσεις αυτής της ανάγκης, όπως οι εντριβές δεν είναι παρά υποκατάστατα του χαδιού και της επαφής που η ψυχή μας έχει ανάγκη. Ας πάμε τώρα στο βήχα, στο λαιμό. Είναι και αυτός ένα ένδυμα. Κάτω του κρύβονται λόγια, γνώμες, διαμαρτυρίες που δεν τολμήσαμε να ξεστομίσουμε. Προτιμήσαμε να τις καταπιούμε. Αλλά όπως λέει ο λαός, μας έκατσαν στο λαιμό. Έτσι μας έπνιξε ο βήχας. Η απόχρεψη που συχνά συνοδεύει το βήχα έχει επιπλέον ένα χαρακτήρα επιθετικό που υποδηλώνει την καταπιεσμένη ανάγκη μας να φτύσουμε πρόσωπα και πράγματα που δεν αντέχει η ψυχή μας. Συχνά ο βήχας εκδηλώνεται ως σημείο αγανάκτησης ή άγχους όταν το άτομο νιώθει ότι έχει καταπιεί πολλά πράγματα και πνίγεται από αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, το σώμα δίνει με τον τρόπο του ένα σήμα για να μεταφερθούμε με περισσότερη τρυφερότητα στον εαυτό μας, να το γλυκάνουμε και να τον μαλακώσουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρακτική θεραπευτική πράξη εκφράζεται μέσα από ροφήματα γλυκά, με μέλι, έτσι ώστε να γλυκαθεί η ψυχή μας. Αντί άλλης εισαγωγής, θα ήθελα αυτήν την αναφορά να κάνω για να συνδέσω οποιαδήποτε μορφής ασθένεια με την ψυχή του ανθρώπου, επειδή για τον ανθρωπισμό της Εκκλησίας, για τη διδασκαλία περί του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι ψυχή ανθρώπου.

0: αφού μιλάμε για φλεγμονές του ανωτέρου αναπνευστικού.
1: Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με την ερώτηση που μου κάνατε, τι είναι ο πονόλεμος, να σας πω ότι είναι ο πόνος και η δυσκολία στην κατάποση. Συνήθως, τις περισσότερες φορές, εξαιτίας της φλεγμονής του φάριγγα, η λεγόμενη οξία φαριγγίτιδα. Πώς ξεκινά αυτή? Η οξία φαριγγίτιδα ξεκινά συνήθως με έναν ήπιο ερεθισμό του λαιμού, σαν κάψιμο ή σαν γδάρσιμο, που αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε έναν έντονο πόνο, ειδικά αν στη φλεγμονή συμμετέχουν και οι αμυγδαλές, όπου πια δεν μιλάμε για οξία απλώς φαριγγίτιδα, αλλά μιλάμε για οξία φάριγγο-αμυγδαλίτιδα, μια κατάσταση πιο επώδυνη και πιο σοβαρή από την απλή οξία φαριγγίτιδα, το κοινό κρυολόγημα που ονομάζουμε.
0: Μάλιστα. Εμείς ας αναφερθούμε στον πονόλαιμο και θα συνεχίσουμε με όλα τα άλλα. Ποιες είναι οι αιτίες, σε τι συνήθως οφείλεται ο πονόλαιμος?
1: Συνήθως η φαριγγίτιδα, η οξία, ο πονόλαιμος που λέμε, οφείλεται ή σε ιούς που προκαλούν αυτό το κοινό κρυρολόγημα, ή σε έναν οξύ ερεθισμό του φάριγγα, ή από καπνό τσιγάρου, ή από πικάντικα φαγητά, από λήψη αλκοόλ, ή ακόμη και από φαρμακευτικές γαργάρες που τις παίρνουμε για να θεραπευθούμε, αλλά καταλήγουν να μας είναι ερεθιστικές στο λαιμό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις διαταράσσεται η τοπική άμυνα του φάριγγα του οργανισμού και έτσι βρίσκουν ευκαιρία τα μικρόβια που υπάρχουν στο στόμα να αναπτυχθούν και να μετατρέψουν αυτή την υιογενή φαριγγίτιδα που φυσιολογικά θα έκανε τον κύκλο της και θα περνούσε σε 4-5 ημέρες σε μια μικροβιακή φαριγγίτιδα, σε μια φαριγγίτιδα που οφείλεται συχνότερα σε ένα μικρόβιο που ονομάζεται στρεπτόκοκκος και φυσικά χρειάζεται από εκεί και πέρα αντιβιωτική θεραπεία, μια πιο σοβαρή αγωγή.
0: Μάλιστα. Τα μικρόβια πριν, κάνατε αναφορά στο στρεπτόκοκκο και θα ρωτήσω, έχουμε ακούσει για τον στρεπτοκοκκικό λαιμό. Τι είναι αυτό? Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι, γιατί εγώ μιλώ και από τη μεριά των ασθενών.
1: Εννοείται.
0: Τα μικρόβια που είπατε του λαιμού είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά συνήθως? Δηλαδή μπορεί να μας το πείτε και κάτω, αλλά πώς κάποιος μπορεί να προφυλαχθεί για να μην έχει μικρόβια
1: κυρίως,
0: εξωτερικά ή εσωτερικά?
1: Να ξέρετε ότι το στόμα, η στοματική κοιλότητα και ο φάριγγας είναι μια περιοχή που δεν είναι φυσικά αποστηρωμένη. Είναι μια περιοχή στην οποία κατοικούν σε φυσιολογικές συνθήκες μικροοργανισμοί, οι οποίοι όμως όταν διαταραχθεί η φυσιολογική ισορροπία, όταν πέσουν αυτό που λέμε οι άμυνες του οργανισμού μας, όταν για κάποιο λόγο κρυώσουμε και μας βρουν ευάλωτους, τότε αναπτύσσονται και πια δεν συγκατοικούν ήρεμα όπως συγκατοικούν συνήθως, αλλά δημιουργούν αυτές τις λοιμώξεις.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε την ερώτηση, τι είναι ο στρεπτοκοκκικός λαιμός?
1: Όπως είπαμε, είναι μια φλεγμονή του φάριγγα που προκαλείται από στελέχη ενός μικροβίου, όπως είπαμε, που λέγεται πυογόνος στρεπτόκοκκος. Αυτή η λίμωξη πια απαιτεί ειδική αντιβιωτική θεραπεία, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να επηρεάσει τις βαλβίδες της καρδιάς, που λέμε το ρευματικό πυρετό, τα νεφρά, να προκαλέσει νεφρίτιδες και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η απλή κλινική εξέταση όμως δεν αρκεί για αυτή τη διάγνωση. Εμείς στο ιατρείο θα δούμε ένα κόκκινο λαιμό. Ναι. Όμως δεν θα είμαστε σίγουροι αν ο λαιμός αυτός οφείλεται σε στρεπτοκοκκική λίμωξη ή είναι μια απλή υιογενής φαριγγίτιδα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που εφαρμόζουμε στα ιδιωτικά ιατρία για τον εντοπισμό του στρεπτόκοκκου.
0: Εγώ στο σπίτι μου μπορώ να καταλάβω από τον καθρέφτη. Mm-hmm. Αρχικά πολλές φορές πηγαίνουμε στον καθρέφτη να δούμε το...
1: Σωστά.
0: Τη σταφυλή ή τον φάριγγα όσο είναι δυνατόν, μπορώ να το καταλάβω οπτικά θα έλεγα ή από κάποιο πόνο συγκεκριμένο ή έτσι ώστε να πάω στο γιατρό και να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει να πούμε?
1: Ναι, στη φαριγγίτιδα ο λαιμός είναι ξηρός, είναι κόκκινος και πονάει και συνήθως πονάει ακόμη και όταν ασθενείς αναφέρει στα ιατρία, όταν έρχεται, όταν ακόμη καταπίνει και το ίδιο του το σάλιο. Ανοίγοντας λοιπόν το στόμα εσείς όπως λέτε στον καθρέφτη θα δείτε ένα λαιμό κόκκινο, ένα λαιμό που φλεγμένει, αλλά αυτό που θα αισθάνεστε πιο έντονο είναι η δυσκαταποσία, ο πόνος δηλαδή και η δυσκολία στην κατάποση. Ναι, αλλά ακόμη και με το ίδιο σας το σάλια σε όλες τις στιγμές της μέρας είναι έντονος ο πόνος.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν επισκέπτομαι τον γιατρό και πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές και πώς θα τις κάνουμε?
1: Είπαμε ότι η εξέταση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν έχουμε μια υιογενή φαριγγίτιδα. Είναι απαραίτητη όταν ο γιατρός ή εμείς υποψιαζόμαστε στρεπτόκοκκο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνυπάρχει και υψηλός πυρετός, κακουχία, κόπωση,

0: όλα αυτά. Τότε ο γιατρός ο ίδιος θα σας συμβουλεύσει και θα κάνει την εξέταση που λέγεται strep test, που είναι μια εξέταση εντοπισμού του στρεπτόκοκκου. Και πώς γίνεται? Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνει ο γιατρός με μια ειδική μπατονέτα επίχρησμα από την επιφάνεια του φάρικα και μπορεί να έχει το αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά. Το ιδανικό είναι ότι θα έπρεπε να στείλουμε και το ίδιο υλικό προς εξέταση και σε ένα κοντινό μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο θα μας δώσει την αξιόπιστη απάντηση μέσα σε 24 με 48 ώρες. Όμως σε γενικές γραμμές να έχουμε στα υπόψη μας ότι όταν η αιτιολογία είναι ιογενής, υπάρχει και χαμηλός πυρετός, αυτό το πυρέτιο που λέμε, τα δέκατα που λέμε, για 2-3 μέρες και μετά περνάει. Αυτή είναι η ίωση, κάνει τον κύκλο της και περνάει. Αν όμως κάποιο μικρόβιο μολύνει την περιοχή, δηλαδή αν πια μιλάμε για μικροβιακές λοιμώξεις, ο πυρετός και ο πόνος είναι εντονότεροι, όπως σας είπα υπάρχει κακουχία, κόπωση, ο ασθενής πάσχει, έχει την όψη πάσχοντος και τότε θα πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε σε ένα γιατρό για να του χορηγήσει την ανάλογη θεραπεία. Οι ερεθιστικές αιτίες που αναφέραμε στην αρχή, ο καπνός, το αλκοόλ, τα πικάντικα φαγητά και όλα αυτά, προκαλούν μόνο ξηρότητα στο λαιμό. Δεν προκαλούν τον πόνο, φυσικά. Μάλιστα. Δεν έχουμε πυρετό και όλα αυτά.
1: Πώς μπορώ να καταλάβω γιατί πονάει ο λαιμός μου?
0: Με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, αν έχουμε τον πόνο, τη δυσκολία στην κατάποση, τον ήπιο πυρετό, την κακουχία, την κόπωση, κρυώνουμε το ρίγος, όλα αυτά θα είναι αιτίες για να μας οδηγήσουν σε ειδικό γιατρό, ορειλά, για να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία και να αποφύγουμε την περαιτέρω ταλαιπωρία.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους ο λαιμός τους, τα λαιμά λένε οι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά είναι ένας.
0: Ναι.
1: Πονούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες μας λένε πολύ, πονάει ο λαιμός μου. Και εμείς πολλές φορές, και οι κληρικοί που είναι εργαλείο, μέσο θα το έλεγα, λατρείας και χρησιμοποιούμε τον λαιμό μας, πολλές φορές πονάει για μήνες. Σημαίνει κάτι αυτό, συμβαίνει κάτι εσωτερικά?
0: Πολύ καλή αυτή η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνατε και το έναυσμα για να αναφερθούμε σε μια άλλη πάθηση του ανώτερου αναπνευστικού που πλέον δεν είναι οξία, είναι όμως χρόνια. Αυτό που αναφέρατε, το ότι πονάει ο λαιμός μου μήνες, δεν περνάω πόνος, έχω έναν ήπιο πόνο αλλά για πολύ καιρό, λέγεται χρόνια φαρυγγίτιδα. Αυτό συμβαίνει από ένα συνεχή και χρόνιο ερεθισμό του φάρυγγα, συνήθως λόγω καπνίσματος, ακόμα και παθητικού. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ήδη καπνιστές για να έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά και από εισπνοή ρήπων ατμοσφαιρικών ή από τον κακό κλιματισμό. Επίσης υπάρχουν και άλλες πολλές καταστάσεις που ερεθίζουν το φάρυγγα για χρόνια. Μία από αυτές είναι η συνεχή στοματική αναπνοή. Τι σημαίνει? Ότι ο ασθενής αναπνέει συνέχεια από το στόμα γιατί η μύτη του είναι βουλωμένη λόγω σκολίωσης διαφράγματος, λόγω υπερτροφία κογχών, κάποιας αλλεργικής ρινίτιδας. Αυτό προκαλεί επίσης και το χρόνιο ροχαλιτό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάποιος που αναπνέει ροχαλίζει, αναπνέει συνεχώς από το στόμα, με αποτέλεσμα ο φάρυγγός του να ξηραίνεται και να ξυπνάει τα πρωινά και να λέει: χρειάζομαι συνεχώς να πίνω λίγες γουλιές νερό. Ο φάρυγγός μου είναι συνέχεια ξηρός. Επίσης, άλλος λόγος είναι η οπισθορυνική καταρροή που λέμε. Να έχει κάποιος ένα χρόνιο πρόβλημα με ιγμωρίτιδας, να καταπίνει συνεχώς τις εκκρίσεις που δεν βγαίνουν από τη μύτη αλλά τρέχουν πίσω στο φάρυγγα και να έχει αυτή τη χρόνια φαρυγγίτιδα λόγω άλλων αιτιών. Δευτεροπαθείς δηλαδή, ξεκινούν. Μάλιστα, από αλλού. Ναι. Επίσης, η παλινδρόμηση γαστροϊσοφαγική που λέμε, το υγρό που παλινδρομεί από το στομάχι, συνοδεύεται πολλές φορές με ξηρότητα στο φάρυγγα, γιατί φτάνει τόσο ψηλά, φτάνει στο φάρυγγα, να ερεθίσει το φάρυγγα, και βήχα ειδικά το πρωί, όταν ξυπνά ο ασθενής. Άλλες αιτίες είναι οι άφθες στο φάρυγγα, που και αυτές είναι ιογενείς, αυτό περιορίζονται, ή κάποια αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας, οι γύροι, οι μύκητες, τα ακάραια που λέμε. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μια χρόνια φαρυγγίτιδα που να έχει ο ασθενής το αίσθημα το λαιμός του είναι ξηρός και πονά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να κρύβει και κάτι άλλο πονό λαιμός, εκτός εννοώ από την δυσκολία ή τις φλεγμονές λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού, να είναι ένα σημάδι για κάτι άλλο?
0: Σίγουρα μπορεί να είναι σημάδι για κάτι άλλο κακό, αλλά να πούμε και να καθησυχάσουμε τους ασθενείς, τους ακροατές αυτή την περίπτωση ασθενείς, ότι αυτές οι καταστάσεις
1: που μας ακούν είναι καλά.
0: Είναι καλά, ναι. Να αναφέρουμε ότι αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να τις έχουμε κατά νου, να μας ανησυχήσουν όταν η δυσκολία στην κατάποση και ο πόνος ξεπερνά τις 2-3 εβδομάδες ο έντονος πόνος. Σε ποιες περιπτώσεις, σε κάποιο όγκο του στόματος ή της γλώσσας ή του λάρυγγα, αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν πονόλαιμο για εβδομάδες ή για μήνες ή και πόνο που αντανακλά στο αυτί. Γιατί να ξέρετε, δεν το είπαμε πριν, ότι οι περισσότερες αυτές καταστάσεις του λαιμού, οι φαρυγγίτιδες, οι αμυγδαλίδες, έχουν πόνο που αντανακλαστικά χτυπάει, όπως λέμε, στο αυτί. Αυτές οι καταστάσεις, βέβαια, όπως είπαμε, είναι σπάνιες. Τις περισσότερες φορές σχετίζονται με βαριά χρήση ινοπνεύματος και καπνίσματος. Αλλά να ξέρουμε, να έχουμε σαν γενική γραμμή, ότι ο πονόλαιμος που διαρκεί πάνω από 2-3 εβδομάδες χρήζει εξέτασης από ορειλά και μπορεί να σημαίνει και κάτι σοβαρό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να δυσκολεύεται κάποιος να καταπιεί, αλλά να μην πονάει καθόλου?
0: Βέβαια, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι λεγόμενη δυσκαταποσία χωρίς πόνο. Ο ασθενής συνήθως αναφέρει ότι έχει ένα κόμπο στο λαιμό, ότι κολλάει το φαγητό, δεν μπορεί να καταπιεί, ότι πνίγεται όταν τρώει. Αυτό, αν συμβαίνει περιστασιακά, μπορείτε να καταλάβετε ότι συνήθως φταίει ότι τρώει πολύ γρήγορα ή ότι δεν μασάει αρκετά καλά το φαγητό του. Υπάρχουν όμως και παθολογικές καταστάσεις, όπως η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, άλλες παθήσεις του νευρολογικού συστήματος, όπως οι παραλύσεις κάποιων νεύρων, η νόσος Πάρκινσον ή η μειωμένη παραγωγή σάλιου. Δεν έχει σάλιο, έτσι ώστε δεν μπορεί ο βλωμός, η τροφή δηλαδή, να κατεβεί ευχερός. Ή και ακόμα και όγκοι του στόματος ή του ισοφάγου, που μπορεί να είναι υπεύθυνες οι αιτίες αυτές για μια δυσκαταποσία χωρίς όμως πόνο.
1: Ναι, έχουμε ακούσει, όπως είπατε κι εσείς, κάποιους να λένε: νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό όταν καταπίνω το σάλιο μου.
0: Αυτό είναι διαφορετικό. Το ότι συνήθως συμβαίνει σε κυρίες που μας ακούν, συνήθως ηλικιωμένες, οι οποίες λένε ότι έχουν αυτό το κόμπο στο λαιμό, όμως μόνο όταν καταπίνω το σάλιο, όχι το νερό ή το φαγητό. Λένε: μόνο όταν καταπίνω το σάλιο μου ή όταν είμαι σε ηρεμία. Ρωτάμε: τρώτε κανονικά, το φαγητό κατεβαίνει κανονικά, το νερό το πίνετε? Ναι, όλα αυτά καλά, αλλά μόνο το σάλιο μου. Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει ούτε ξένο σώμα, ούτε κάποια μάζα, ούτε κάποια από τις αιτίες που προαναφέραμε. Συνήθως η αιτία είναι ψυχοσωματική και σχετίζεται με στρες, με ευσυγκινησία. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε, αφού πρώτα ο ορειλά, ο ειδικός γιατρός, έχει αποκλείσει όλες τις άλλες παθολογικές αιτίες και μετά θα πούμε ότι αυτό οφείλεται στο στρες και θα τη βοηθήσουμε με άλλους τρόπους την συνήθως κυρία αυτή.
1: Μάλιστα. Οπότε οποιασδήποτε μορφής δυσκολία πρέπει να αποκλείεται συστηματικά μέσω εξετάσεων για να καταλήξουμε στο στρες.
0: Βεβαίως,
1: στο ψυχοσωματικό.
0: Πάντα, σε όλες τις ασθένειες.
1: Ποια συμπτώματα πρέπει να μας βοηθήσουν, να μας θορυβήσουν μάλιστα, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να επισκεφτούμε έναν ορειλά?
0: Θα τα συνοψίσουμε εν κατακλείδη, γιατί τα αναφέραμε αποσπασματικά προηγουμένως. Θα τα ξαναπώ επιγραμματικά για να μείνουν και στο μυαλό των ακροατών. Ένας έντονος, είπαμε, και παρατεταμένος πονόλαιμος που διαρκεί για πάνω από 5-7 ημέρες για μία εβδομάδα θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Αντιθέτως, ένας ήπιος πονόλαιμος, όχι τόσο έντονος, αλλά που διαρκεί για πάνω από 2-3 εβδομάδες, θα πρέπει να μας ανησυχήσει επίσης. Η δυσκολία στην κατάπωση του φαγητού, του νερού ή ακόμη και του σάλιου μας. Άλλος λόγος που θα μας ανησυχήσει, που δεν το αναφέραμε, είναι το να δυσκολεύεται ο ασθενής να έχει τον πονόλαιμο και να δυσκολεύεται να ανοίξει το στόμα. Ο λεγόμενος τρισμός είναι μια έντονη κατάσταση, μια επιπλοκή σε καταστάσεις έντονης φαρυγγίτιδας. Επίσης, ο αντανακλαστικός πόνος στο αυτί που αναφέραμε, ο υψηλός πυρετός, πάνω από 38,5. Πυρετό, εμείς οι γιατροί θεωρούμε όποιο τη θερμοκρασία πάνω από 38 βαθμούς. Πιο πριν δεν συνιστούμε ούτε παυσίπονο, ούτε αντιπυρετικά. Ο πυρετός νοείται πάνω από το 38. Αίμα στο σάλιο, να με την απόχρεμση δηλαδή να βγάζει σάλιο που να έχει γραμμούλες με αίμα. Ή κάποιο εξόγκωμα στο λαιμό, μια διόγκωση τραχυλική εξωτερικά. Αυτά θα είναι λόγοι που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποιον ειδικό.
1: Μάλιστα. Η αιμονή δηλαδή στην ουσία χρονικά εννοώ των συμπτωμάτων πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Να πω κάτι πλην έτσι ολοκληρώσουμε θα έλεγα τον κύκλο ό,τι αφορά τον πονόλαιμο. Κάτι για τις ιώσεις που τις αναμένουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Αν έχω ίωση, κρυολόγημα δηλαδή, και πονάει ο λαιμός, τι μπορώ να κάνω πριν πάω στο γιατρό? Πώς, ναι, μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνος μου, στο σπίτι μου?
0: Αυτά είναι τα λεγόμενα γιατροσόφια που λέμε, οι τρόποι που και οι γιατροί δέχονται και εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σπίτι για να ανακουφιστούμε τις μέρες αυτές που θα διαρκέσει η ίωση μέχρι να κάνει, ναι, τον κύκλο
1: και
0: της.
1: Πολλά από αυτά τα γιατροσόφια ως υλικά είναι τα πρώτα υλικά των φαρμάκων, σε χημική αυτά το έλεγα, η πρώτη ύλη για χάπια, όπως είναι το μέλι, το λεμόνι, το ινόπνευμα, που μπορεί να έχουν κάποια φάρμακα μέσα και εμείς στο σπίτι μπορούμε να τα πάρουμε σε πρώτη μορφή, πολύ πιο
0: ακατέργαστη
1: και γνήσια.
0: Και όπως πολύ ωραία εσείς αναφέρατε στην εισαγωγή σας, εκτός από φαρμακευτικές ουσίες, πρώτες ύλες φαρμακευτικών ουσιών, είναι και πρώτες ύλες ψυχολογικής, χαϊδέματος ψυχολογικού,
1: έτσι,
0: όπως
1: έτσι,
0: είπαμε.
1: Έτσι.
0: Ένας λοιπόν τρόπος είναι να πιούνε πολλά υγρά οι ασθενείς, να ενυδατωθεί ο φάρυγγας, ο ξηρός, ο πονεμένος από τα πολλά υγρά, είτε είναι νερό, είτε είναι χυμή. Όλα τα υγρά τα θέλουμε. Επίσης να πιούμε λίγο τσάι, αραιωμένο βέβαια, γιατί το τσάι δράει ερεθιστικά επίσης στο λαιμό. Ή χαμομήλι, υπάρχουν τόσα βότανα και αφεψίματα που μπορούμε να πιούμε, αλλά βάζοντας μέλι. Το μέλι είναι το πρώτο φυσικό αντιϊκό που υπάρχει, αντιμικροβιακή ουσία φυσική. Επίσης να κάνουμε γαργάρες με αλατόνερο, αντικαθιστώντας όλα αυτά τα πολύ βέβαια σημαντικά και βοηθητικά σκευάσματα που υπάρχουν. Μπορούμε να βάζουμε μισή κουταλιά αλατιού σε ένα μικρό ποτηράκι νερό και να κάνουμε 3-4 φορές την ημέρα γαργάρες. Ή να χρησιμοποιήσουμε επίσης μια συσκευή ατμού, αυτό που κάναμε παλιά και βάζαμε πάνω στο θερμαντικό σώμα.
1: Μάλιστα,
0: ένα,
1: ναι,
0: νερό να βράζει, μια συσκευή με νερό, βοηθάει πάρα πολύ την ξηρή ατμόσφαιρα που έχουμε στο σπίτι τώρα με όλους αυτούς με τα κλιματιστικά και όλα αυτά τα μέσα θέρμανσης. Να χρησιμοποιήσουμε καραμέλες ή παστίλες πάλι στο θέμα της ενυδάτωσης, φυσικά να μην καπνίζουμε, να πάρουμε κάποιο αναλγητικό όταν ο πόνος είναι έντονος, δεν θέλουμε ο ασθενής να πονάει. Ακόμη και ένα απλό αναλγητικό όπως η παρακεταμόλη στο σπίτι όταν ο πόνος είναι απλός ή ένα αντιφλεγμονώδες χάπι για πιο ισχυρούς πόνους θα μας βοηθήσουν να περάσουμε αυτές τις μέρες της ίωσης με μεγαλύτερη ανακούφιση. Να μην καταναλώνουμε πολύ κρύες ή καυτερές τροφές. Εμείς τους λέμε στο ιατρείο ότι ούτε τα πολύ ζεστά θέλουμε ούτε τα πολύ κρύα. Χλιαρά να είναι τα ροφήματα. Φυσικά να μην κάνουμε τις γαργάρες με αλκοόλ. Παλιοί λένε θα βάλω λίγο ούζο και θα μου περάσει, θα κάνω γαργάρα. Όχι, αυτά τα πράγματα όχι. Και φυσικά και πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε αντιβιώσεις χωρίς να μας τις συστήσει ο θεράπων ιατρός.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη μικροβίων και μετά δεν έχουμε όπλα στα χέρια μας να καταπολεμήσουμε τις
1: λοιμώσεις. Έχουμε και από τις στατιστικές οι Έλληνες ροπή, εθισμό λίγο,
0: ναι,
1: στις αντιβιώσεις. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και το κυριότερο είναι ότι ισχυροποιούνται.
0: Δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη
1: ακριβώς,
0: μικρόβια.
1: Τα μικρόβια. Θα ήθελα να ρωτήσω, μια που μιλάμε για πρακτικά φάρμακα, και αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε το εξής γιατροσόφι. Σε ό,τι αφορά, μας έλεγε χρόνια θυμάμαι ένας παλιός ιατρός της πόλεως μας, ότι αν πονάει ο λαιμός σας, θα βάζετε σε ένα, όπως το είπατε, αραιό μείγμα τσαγιού, ισόποσες δόσεις μελιού, λεμονιού και λίγο ουίσκι κονιάκ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό κάνει πράγματι καλό στον,
0: ναι,
1: λαιμό μας.
0: Κάνει καλό στο λαιμό μας, γιατί εννοείται ότι όπως είπαμε το αλκοόλ που περιέχει το κονιάκ δεν θα είναι μόνο του, δεν θα δράσει ερεθιστικά,
1: ναι,
0: αλλά σε συνδυασμό, ναι, όλα μαζί δρούν.
1: Και όταν λέμε ισόποσες μιλάμε για ένα κουταλάκι του γλυκού.
0: Το γλυκού εννοείται. Όλα μαζί δρούν καταπραϊντικά και αντιμικροβιακά, ας το πούμε με φυσικό τρόπο, στο λαιμό.
1: Ωραία, οπότε έτσι αρχικά με αυτόν τον τρόπο και αν εμένει ο πόνος και η ταλαιπωρία μας επισκεπτόμαστε έναν οριλά και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι κάθε ασθένεια αντιμετωπίζεται από την ειδικότητα, την επιστημονική. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε οριλά εάν πονάει.
0: Ισχύει
1: ο λαιμός.
0: Αυτό.
1: Τελικά, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, πώς θεραπεύεται ο πονόλαιμος?
0: Αυτό που θα ήθελα να μείνει σαν τελικό, σαν αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, είναι ότι να ξέρουν οι ασθενείς ότι τις περισσότερες φορές η φαρυγγίτιδα ή ο πονόλαιμος οφείλεται σε ιούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρουμε, να ξέρουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι για τους ιούς δεν υπάρχουν, δεν είναι η αντιβίωση το κατάλληλο φάρμακο. Την αντιβίωση τη δίνουμε όταν έχουμε μια μικροβιακή λίμωξη. Άρα λοιπόν, επειδή τις περισσότερες φορές οι φαρυγγίτιδες οφείλονται σε ιούς, δεν μπορεί να βοηθήσει η αντιβίωση ούτε να δοθεί προληπτικά αντιβίωση. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε φαρμακευτική θεραπεία πλην αυτών που είπαμε των ανακουφιστικών των βοηθημάτων, γιατί το σώμα μας δημιουργεί αντισώματα που καταστρέφουν τον ιό μέσα σε λίγες μέρες. Αν όμως αποδειχθεί ότι ο πονόλαιμος οφείλεται σε μικρόβιο, όπως είπαμε το στρεπτόκοκο, τότε θα πρέπει να πάρουμε ειδική αντιβίωση που θα μας δώσει ο γιατρός, προκειμένου να εκριζωθεί ο στρεπτόκοκος από την περιοχή. Αν σε 2-3 μέρες νιώσουμε καλύτερα, δεν πρέπει όμως να διακόψουμε την αντιβίωση, γιατί με τον ίδιο τρόπο η λίμωξη μπορεί να υποτροπιάσει, να επεκταθεί σε άλλες περιοχές και να δημιουργηθούν αυτό που είπαμε τα ανθεκτικά στελέχη των μικροβίων.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε έτσι τον πρώτο κύκλο της αναφοράς μας στις παθήσεις του φάρυγγα, και για να μην πονέσει ο δικός σας λαιμός θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ιατρική διάλογη με την κυρία Σταθακίδου, την οποία φιλοξενούμε σήμερα, ιατρό Ορυλά, μιλήσαμε για τον πονόλαιμο που οφείλεται σε φλεγμονές και λοιμώξεις του φάρυγγα. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε όμως με τον πονόλαιμο που οφείλεται στις αμυγδαλές. Τι είναι λοιπόν, κυρία Σταθακίδου, οι αμυγδαλές και ποιος ο ρόλος τους καταρχήν στο ανθρώπινο σώμα?
1: Να πούμε καταρχήν δύο λόγια ανατομίας για το τι είναι οι αμυγδαλές. Οι αμυγδαλές είναι ένα μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος, δηλαδή είναι ένα μέρος της φυσικής άμυνας του σώματός μας ενάντια στους μικροοργανισμούς. Και φυσικά οφείλουν το όνομά τους στο σχήμα τους, που είναι σαν αμύγδαλο και βρίσκονται στα πλάγια τυχώματα του φάρυγγα. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, γιατί τότε αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στους εισβολείς που προσπαθούν να μπουν στο σώμα μας από το στόμα και τη μύτη. Η θέση που βρίσκονται οι αμυγδαλές στην είσοδο στη στοματική κοιλότητα είναι πολύ στρατηγική, ώστε να μπορούν να κάνουν δειγματοληψία, ας πούμε, των μικροβίων που μπαίνουν μέσα στον οργανισμό με τις τροφές από το στόμα και με την αναπνοή από τη μύτη, και έτσι παράγουν συνεχώς αντισώματα. Οι αμυγδαλές συμμετέχουν στην ολοκλήρωση και την ορίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών. Σταδιακά λοιπόν μέχρι την εφηβεία ο ρόλος τους ολοκληρώνεται και σε κανονικές συνθήκες μικραίνουν σε μέγεθος, ενώ στον ενήλικο οι αμυγδαλές ατροφούν και δεν συμμετέχουν πια στην άμυνα. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι στα μικρά παιδάκια πλην σοβαρών προβλημάτων που χρειάζεται να αφαιρέσουμε τις αμυγδαλές, καλό θα είναι σε κάποιες μικρές ηλικίες, επειδή οι αμυγδαλές, όπως είπαμε, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας προς τους εξωτερικούς μικροοργανισμούς, να διατηρούνται. Να είμαστε δηλαδή φιδωλοί στην αμυγδαλεκτομή σε πολύ μικρά παιδιά, εκτός, όπως είπαμε, αν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που να θεωρούν επιτακτική την αφαίρεσή τους, να είμαστε φιδωλοί στο να τις αφαιρέσουμε, γιατί επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στο ανοσοποιητικό του οργανισμού του μικρού παιδιού.
0: Μάλιστα, άρα οι γονείς με πολύ φιδό για αμυγδαλεκτομές. Τι συμβαίνει όταν μολυνθούν οι αμυγδαλές?
1: Ναι, όταν μολυνθούν εντός εισαγωγικών οι αμυγδαλές, προκαλείται η οξία αμυγδαλίτιδα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για φλεγμονές και λοιμώξεις στο φάρυγγα. Ένας πονόλαιμος όμως, το σύμπτωμα είναι ο πονόλαιμος, μπορεί να προκληθεί και από μια οξία αμυγδαλίτιδα, δηλαδή μια λοίμωξη, μια φλεγμονή των αμυγδαλών. Η οξία αμυγδαλίτιδα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μια φλεγμονή των αμυγδαλών και είναι μεταδοτική με τα σταγονίδια του σάλιου, το βήχα και το φτέρνισμα. Συχνά προσβάλλονται τα παιδιά στο σχολείο, οι συμμαθητές, και έτσι η νόσος μπορεί να πάρει τη μορφή επιδημίας, να κολλάει από τον ένα στον άλλο, που λέμε.
0: Σχεδόν είναι κολλητική.
1: Είναι κολλητική, βέβαια. Σχεδόν πάντα η αρχική αιτία της οξίας αμυγδαλίτιδας είναι μια ίωση. Ξεκινάμε σαν μια ιογενή αμυγδαλίτιδα που, όπως είπαμε, κάνει τις αμυγδαλές πιο ευαίσθητες, με αποτέλεσμα μετά από κάποιες μέρες να επιμολύνονται από κάποια από τα μικρόβια που φυσιολογικά υπάρχουν στο στόμα του ανθρώπου, όπως ο στρεπτόκοκκος που είχαμε αναφέρει στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
0: Ο ασθενής λοιπόν που θα προσβληθεί, ας το πω έτσι, από αμυγδαλίτιδα, που θα έχει αμυγδαλίτιδα, τι θα αισθάνεται?
1: Ο ασθενής θα νιώθει εξαντλημένος, θα πονάει όλο του το σώμα, θα έχει τις μυαλγίες αυτές που λέμε και δεν θα μπορεί να καταπιεί, θα έχει δυσκαταποσία. Ο πόνος μάλιστα θα μπορεί να αντανακλά, να χτυπάει και στο αυτί, στο ένα ή και στα δύο, να έχουμε υψηλό πυρετό, 39-40 πυρετός αμυγδαλίτιδες με ρίγος, ενώ είναι πιθανό να υπάρχει πείος στις αμυγδαλές, το οποίο ο ασθενής θα μπορεί να το δει ανοίγοντας και ο ίδιος το στόμα του, αυτά τα βίσματα που λέμε πείους στις αμυγδαλές, άσπρες κουκίδες πάνω σε δύο κατακόκκινες και πρισμένες αμυγδαλές. Θα μπορούμε επίσης να έχουμε ελεμφαδενή τη διατραχυλική, να είναι πρισμένοι οι αδένες που λέμε στο λαιμό, ή ακόμα και να μυρίζει έντονα η αναπνοή του ασθενούς, να έχουμε τη λεγόμενη κακοσμία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει στην αμυγδαλίτιδα διαβάθμιση, δηλαδή ακούμε πολλές φορές στα παιδιά κυρίως έχει αμυγδαλίτιδα ή έχει οξία αμυγδαλίτιδα. Τι είναι η οξία αμυγδαλίτιδα και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Η οξία αμυγδαλίτιδα λοιπόν είναι, είπαμε, μια οξία λίμωξη των αμυγδαλών. Δεν υπάρχει σκέτο αμυγδαλίτιδα ή οξία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Η αμυγδαλίτιδα χωρίζεται, όπως είπαμε, σε ιογενή και μικροβιακή. Η οξία αμυγδαλίτιδα είναι μια οξία λίμωξη των αμυγδαλών. Κάθε παιδί, γιατί είναι πολύ συχνή στα παιδιά η οξία αμυγδαλίτιδα, ή ακόμη όμως και ενήλικος, με πονόλαιμο, με δυσκαταποσία, με υψηλό πυρετό, πρέπει να εξετάζεται από τον ειδικό γιατρό, γιατί αν η λίμωξη είναι βαριά, θα μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές, όπως το περιαμυγδαλικό απόστημα. Είναι μια σοβαρή επιπλοκή μιας οξίας αμυγδαλίτιδας, όπου πείο μαζεύεται πίσω από την αμυγδαλή και πρέπει εμείς με διάνοιξη να το αφαιρέσουμε. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αντιβίωση για την οξία αμυγδαλίτιδα, την στρεπτοκοκκική, για τουλάχιστον 10 μέρες, γιατί δημιουργούνται, όπως είπαμε, ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Οι γαργάρες που πολλοί λένε έχω αμυγδαλίτιδα, θα κάνω γαργάρες, θα μου περάσει. Στη συγκεκριμένη αμυγδαλίτιδα την οξία δεν έχουν θέση, παρά μόνο ανακουφιστική, δεν έχουν θεραπευτική σημασία.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη λίμωξη παράλληλα με τη θεραπεία του ιατρού? Πηγαίνουμε στον ιατρό, μας δίνει την αγωγή, μας εξετάζει, μας δίνει την αντιβίωση. Αντιβίωση μας δίνει, αυτή είναι η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθούμε. Εμείς τι θα κάνουμε?
1: Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας είναι να ξεκουραστούμε μερικές μέρες στο κρεβάτι μας. Γι' αυτό και δίνουμε αυτές τις αναρρωτικές άδειες σε κάποιον που έχει αμυγδαλίτιδα ή σε κάποιο παιδί απέχει από τις αθλητικές δραστηριότητες και από το σχολείο για μερικές μέρες.
0: Που είναι και κολλητική για προστασία και για τον ίδιο.
1: Και για να ξεκουραστεί και να αφήσουμε τις φυσικές αμυντικές δυνάμεις του οργανισμού να αντιμετωπίζουν τη λίμωξη παράλληλα με την θεραπεία. Πάλι πρέπει να ενυδατωθούμε. Όλες οι λοιμώξεις χρειάζονται ενυδάτωση, να πιούμε πολύ νερό και να φάμε κρύα φαγητά σε αυτή την περίπτωση, γιατί το κρύο βοηθά, ανακουφίζει την αμυγδαλίτιδα. Θα πρέπει σίγουρα να μας εξετάσει, όπως είπαμε, ο γιατρός, να αποκλείσει κάποιες άλλες επιπλοκές, όπως το απόστημα, η φλεγμονή των αρθρώσεων, των νεφρών και της καρδιάς. Και χωρίς να βγάζουμε λοιπόν τη διάγνωση μόνος μας, χωρίς να παίρνουμε αντιβιωτικά και να χάνουμε χρόνο σε άσκοπες εξετάσεις αίματος, θα πρέπει να πάμε στον ειδικό γιατρό. Αυτός θα αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό ξεχωριστά και γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρείται ο ασθενής και χωρίς να κινδυνέψει από επιπλοκές με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι για την αμυγδαλίτιδα χρειάζεται κρύο φαγητό. Και θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να πω πως εμείς οι άνθρωποι, αν πονάει ο λαιμός μας ή αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις αμυγδαλές ή οτιδήποτε άλλο, ο νους μας πηγαίνει στα ζεστά. Έτυχε προχθές και διάβασα στο διαδίκτυο μία μελέτη ενός Αμερικάνικου Πανεπιστημίου για τις πρακτικές θεραπείες του πονόλαιμου. Μία από αυτή ήταν λήψη τροφή με παγωτό.
1: Ισχύει αυτό και
0: θα ήθελα, πώς το λέμε, να καταρρύψουμε τον μύθο, αν η επιστήμη το προτείνει μέσω των ιατρών της και των μελετών κυρίως, του ζεστού, ότι μας πονάει ο λαιμός, θέλουμε ζεστό ρόφημα, ας πούμε, θέλουμε ζεστό φαγητό. Υπάρχουν μελέτες πλέον που το καταρρύπτουν αυτό, ισχύουν κατά την άποψή σας?
1: Και θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω επιστημονικά, αλλά λίγο απλά. Η ζέστη γενικότερα, η θερμότητα προκαλεί υπερεμία, δηλαδή διαστολή, διαστέλλονται τα αγγεία και γίνεται υπερεμία στην περιοχή. Αντίθετα, το κρύο κάνει αγγειοσυστολή. Άρα απειδηματικά δρά, μικραίνει το ίδημα, το πρίξιμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των αμυγδαλών όπου έχουμε ίδημα και πρίξιμο στην περιοχή, το κρύο κάνει αυτή τη δουλειά. Δρά απειδηματικά, ανακουφίζει. Ξεπρίζοντας τις αμυγδαλές, ανακουφίζει. Να ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα που δίνουμε σε ένα παιδάκι, το πρώτο πράγμα που τρώει ένα παιδάκι που κάνει μια αμυγδαλεκτομία, μια αφαίρεση των αμυγδαλών, και το πρώτο πράγμα που θα φάει το ίδιο βράδυ που θα είναι στο νοσοκομείο, θα είναι παγωτό. Όλα το περιμένουν πώς και πώς. Για τον ίδιο λόγο. Γιατί έχοντας αφαιρέσει τις αμυγδαλές, έχοντας κάνει το χειρουργείο, η περιοχή είναι ειδηματώδης, με αίμα, με κάποια αγγεία τέλος πάντων που μπορεί να έχουν λίγο αιματάκι. Επομένως, τρώγοντας το κρύο, το παγωτό, κάνει αγγειοσυστολή και δρά επιδηματικά. Επομένως, ανακουφίζει και το συστήνουμε.
0: Μάλιστα,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και εγώ νόμιζα ήταν κίνητρο για τα παιδιά,
1: όχι,
0: για
1: όχι
0: να κάνουν την επέμβαση.
1: Είναι επιστημονικός τρόπος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι άνθρωποι λοιπόν που παθαίνουν συχνά την αμυγδαλίτιδα και ταλαιπωρούνται από αυτήν, σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί γίνεται αυτό? Οφείλεται σε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σώματος? ασθενές.
1: Όπως είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό δεν είναι να παθαίνουν μια οξία αμυγδαλίτιδα που θα την ξεχάσουν μετά. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν πολλές φορές το χρόνο ή κάθε χρόνο και πολλές φορές το χρόνο επεισόδια οξίας αμυγδαλίτιδας. Αυτή η περίπτωση, αυτή η κατάσταση λέγεται χρόνια αμυγδαλίτιδα. Να σας εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε στην αρχή, οξίας αμυγδαλίτιδας, οι αμυγδαλές πρίζονται, κοκκινίζουν, μαζεύουν πίο. Αν η οξία αμυγδαλίτιδα δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αντιβιωτική θεραπεία, δεν εκριζωθεί το μικρόβιο, παραμένουν μικρόβια μέσα στις αμυγδαλές, που με κάθε ευκαιρία μείωσης της άμυνας του οργανισμού, με κάθε πτώση της άμυνας του οργανισμού, τις ξαναμολύνουν και προκαλούν έτσι πάλι οξία αμυγδαλίτιδα, οδηγώντας σε ένα συνεχή φαύλο κύκλο που ταλαιπωρεί πολύ τον ασθενή. Έπειτα λοιπόν από τέτοια μερικά επεισόδια, οι αμυγδαλές αντί να αποτελούν όργανα προστασίας, όπως είπαμε, έναντι σε μικροοργανισμούς, έχουν μετατραπεί αυτές οι ίδιες σε αιτίες λοιμόξεων.
0: Μάλιστα, ναι. Οπότε γίνονται χρόνιες καταστάσεις.
1: Γίνονται χρόνιες καταστάσεις.
0: Και εκεί τι συμπτώματα έχει αυτός ο ασθενής?
1: Εκεί έχουμε όλα τα συμπτώματα. Ναι,
0: δηλαδή.
1: Εκεί έχουμε όλα τα συμπτώματα της οξίας αμυγδαλίτιδας, δηλαδή το πόνο, τον πυρετό που προαναφέραμε, αλλά προκαλείται και ένα αίσθημα κόμπου στο λαιμό, οι λεμφαδένες διωγγώνονται, υπάρχει δύσοσμη αναπνοή, ενώ επειδή η χρόνια αμυγδαλίτιδα, όπως είπαμε, προκαλεί διόγκωση των αμυγδαλών, μπορεί να έχουμε να σχετίζονται με ροχαλιτό ή με άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πλέον είναι δηλαδή μια χρόνια κατάσταση που αρχίζει και δημιουργεί και άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα, ναι. Πότε ένας ασθενής θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του?
1: Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Αλλά να ξέρουμε ότι στη χρόνια αμυγδαλίτιδα, όταν πια αυτά τα κριτήρια που είπαμε πληρούνται, η λειτουργία των αμυγδαλών πια έχει καταστραφεί οριστικά. Αποτελούν πια μόνο εστία μικροβίων για το σώμα και πιθανή πηγή πρόκλησης αυτοάνωσων νοσημάτων. Και βέβαια, κριτήριο για την αφαίρεσή τους δεν αποτελούν ούτε η εμφάνιση, ούτε το μέγεθός τους. Πολλές φορές οι αμυγδαλές που αφαιρούνται έχουν σχεδόν φυσιολογικό μέγεθος και μόνο το ιστορικό τους προδίδει τη βαριά παθολογία τους. Να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι και τεκμηριωμένοι επιστημονικοί λόγοι που λέγονται επίσημες ιατρικές ενδείξεις για την αφαίρεση των αμυγδαλών, ανεξαρτήτως των πιστεύω, των απόψεων και των επιθυμιών των ασθενών, των μη ειδικών, και μόνο ο γιατρός είναι αρμόδιος να σας εξηγήσει τα κριτήρια αυτά, αν τα πληρείτε και για ποιο λόγο πρέπει να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές.
0: Μάλιστα, τότε αφού έχουμε τον γιατρό, να μας πει ποιες είναι οι ενδείξεις αυτές.
1: Οι ενδείξεις αυτές είναι συγκεκριμένες, μετρημένες και είναι ενδείξεις σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οτορινολαρυγολογίας και αρκεί να ισχύει μία από αυτές ώστε να προτείνουμε στον ασθενή την επέμβαση της αμυγδαλεκτομής. Αυτές είναι, πρώτον, είναι 3 ή περισσότερα επεισόδια οξίας στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή να νοσήσει ο ασθενής από αμυγδαλίτιδα 3 φορές ή και παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο. Το δεύτερο είναι να είναι τόσο υπερτροφικές οι αμυγδαλές, ώστε να προκαλούν απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Πολλές φορές στα παιδάκια βλέπουμε αμυγδαλές που συγκλίνουν, δεν έχουν καθόλου κενό ώστε να αναπνεύσει το παιδάκι. Τρίτο κριτήριο είναι να έχει κάνει έστω και μία φορά στη ζωή του περιαμυγδαλικό απόστημα. Το αναφέραμε, είναι μια επιπλοκή της οξίας αμυγδαλίτιδας. Έστω και μία φορά να έχει κάνει, να έχει νοσηλευτεί γι' αυτό, είναι ένδειξη για να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του. Ένα άλλο κριτήριο είναι να έχουμε την υποψία νεοπλασίας, δηλαδή να βλέπουμε στις αμυγδαλές κάτι που να μην μας αρέσει πολύ και να πάρουμε μια βιοψία και να είναι κάποιος καρκίνος των αμυγδαλών, και αυτό είναι ένδειξη για να αφαιρεθεί η αμυγδαλή. Και επίσης μια άλλη ένδειξη που δεν είναι τόσο σοβαρή, δεν μοιάζει, δεν ακούγεται τόσο σοβαρή, όμως παρόλα αυτά είναι ένδειξη για αμυγδαλεκτομή, είναι η κακοσμία. Η δύσοσμη στοματική αναπνοή που πολλές φορές οφείλεται στις αμυγδαλές σε υπολείμματα τροφών που κατακρατούν μέσα στις κρύπτες τους οι αμυγδαλές, η λεγόμενη αμυγδαλόλυθη, που και αυτό όμως δημιουργεί στον ασθενή πρόβλημα και είναι μία ένδειξη αμυγδαλεκτομής.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε την αίσθηση, οι άνθρωποι εννοώ, όχι οι ειδικοί οι ιατροί, ότι οι αμυγδαλές και οι αμυγδαλίτιδες είναι παιδική ασθένεια. Αυτήν την αίσθηση έχουμε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που τους οποίους ενοχλούν οι αμυγδαλές και σε μεγάλη ηλικία.
1: Βέβαια. Θέλω να διαχωρίσουμε λίγο.
0: Αυτή είναι η χρόνια αμυγδαλίτιδα.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η χρόνια
1: αμυγδαλίτιδα. Και
0: γιατί δεν χειρουργούνται. Εγώ πάω στο πρακτικό μέρος. Mm-hmm. Γιατί δεν χειρουργούνται για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Ακούστε, που αναφέρατε για τα παιδάκια. Στα παιδάκια υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών. Ή αυτά που θα αφαιρέσουν τις αμυγδαλές κάποια στιγμή, γιατί κάνουν συχνές και υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες, όπως είπαμε. Πάνω από τρεις φορές το χρόνο, έρχεται η μαμά και λέει: το παιδί μου κάθε μήνα είναι άρρωστο. Παίρνουμε αντιβίωση γιατί κάνει αμυγδαλίτιδα. Αυτό είναι μία ένδειξη. Δεύτερη και πιο συχνή ένδειξη στα παιδιά είναι η υπερτροφία των αμυγδαλών. Συνυπάρχει συνήθως στα παιδάκια με την υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων, τα γνωστά μας κρεατάκια. Είναι υπερτροφικές οι αμυγδαλές, τα κρεατάκια, και το παιδί δεν αναπνέει καλά, ροχαλίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου, κάνει άπνοιες, οπότε αυτό είναι μια αιτία για να χειρουργηθεί. Στα παιδάκια λοιπόν είναι αυτές οι δύο σημαντικότερες αιτίες για αμυγδαλεκτομή. Όμως στους ενήλικες είναι μόνο οι λοιμώξεις. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει συχνές και επαναλαμβανόμενες αμυγδαλίτιδες, που αυτό του κοστίζει σε χρόνο από τη δουλειά του, σε ταλαιπωρία, θα πρέπει να πάρει αντιβίωση, έχει πυρετό. Το κάνει πάνω από 3-4 φορές το χρόνο, είναι ένδειξη και λόγος για να οδηγηθεί και να αφαιρέσει τις αμυγδαλές του.
0: Μάλιστα. Τι θα συμβουλεύατε, να κάνω την τελευταία ερώτηση έτσι και να κλείσουμε το θέμα, τι θα συμβουλεύατε σε έναν ασθενή με χρόνια αμυγδαλίτιδα σχετικά με το αν πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι?
1: Σίγουρα το πρώτο θα είναι να απευθυνθεί σε ειδικό ορειλά ιατρό, να εξεταστεί και να εκτιμηθούν τα κριτήρια, αυτές οι ενδείξεις που είπαμε, που όπως είπαμε και πριν είναι συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, γενικά δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη για την πραγματοποίηση μιας επέμβασης, αλλά θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά από σωστή. Γιατί είναι μια χειρουργική επέμβαση που ενέχει όλους τους κινδύνους και τις επιπλοκές μιας χειρουργικής επέμβασης. Αλλά θα πρέπει να γίνεται μετά από σωστή εκτίμηση και αναμονή για την αξιολόγηση της συντηρητικής αγωγής. Πάντα η ηρεμία, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ο καλύτερος σύμβουλος, και μια τέτοια περίοδος αναμονής δεν είναι ποτέ χαμένος χρόνος, ακόμη και αν τελικά το χειρουργείο πραγματοποιηθεί, γιατί οι τοπικές συνθήκες για την επέμβαση θα είναι οι καλύτερες δυνατές μετά από μια φαρμακευτική αγωγή. Ποτέ δεν χειρουργούμε κάποιον στην οξία κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσει, να πάρει την αντιβίωση και μετά χειρουργούμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σταθακίδου, νομίζω πως ολοκληρώσαμε την πρώτη αυτή αναφορά μας στο ανώτερο αναπνευστικό. Και στο σημείο αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και για όλα όσα μας είπατε, και πολύ έτσι και με κατάρτιση επιστημονική και με αμεσότητα, έτσι ώστε οι ακροατές και οι ακροάτριές μας να κατανοήσουν πρώτον το θέμα, αλλά και που ίδιοι μπορούμε να βοηθήσουμε τις θεραπείες των λοιμώξεων και των φλεγμονών στο σπίτι μας, να τις αντιμετωπίσουμε, και εάν εμένουν αυτές να απευθυνθούμε στους ειδικούς ιατρούς ορειλά που πρέπει να τις αντιμετωπίσουν ιατρικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, κάνοντας αναφορά με την κυρία Σταθακίδου στις παθήσεις της μύτης, της ερινός και των παραρρήνιων κόλπων, περιοχών.
1: Κόλπων.
0: Έτσι ώστε να αναφερθούμε γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι και στις ασθένειες την εποχή αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και να χαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας του Ράδιο Ελπίδα από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Χαίρετε, ο Χριστός να είναι μαζί σας.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η, 4 Αυγούστου.
2: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή, 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κ. Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Μακαρίου, εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Σταμνή Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αϊνδηλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα του Κυρίου, αλλά λάξομεν το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλά λάξομεν αυτού. Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλές Μέγας επί πάσαν τη γην. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ημείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον, εάν της φωνής αυτό ακούσετε, μη σκληρινείτε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν διερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενιά εκείνη και είπα, αΐ πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σαδούς μου. Ως όμως αεν διοργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου.

Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα και νουν, άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Άσατε το Κυρίο, ευλογήσατε το όνομα αυτού. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνηση τη δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντας τους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κύριο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνησιν, ότι Κύριος σε βασίλευσεν, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ήτης ους αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενώστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο γη, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν διαλυθία αυτού.

Ψαλμός 96. Ο Κύριος σε βασίλευσε να γαλιάστο γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν οι αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρη ως Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγελαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούμενοι της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών και οι γαλιάσαντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι εσύ, Κύριος, ύψιστος επί πάσα τη γη, σφόδρα υπεριψώθης υπερπάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εξηρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίου και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίου και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού.

Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά υπήρσεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνίστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγκαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσου συγχυρεί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι ήκει κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη.

Ψαλμός 98. Ο Κύριος σε βασίλευσεν οργισδέσω σαν λαΐ, ο καθήμηλος επί των χερουβήμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν, επί πάντας τους λαούς. Εξομολογησάστο σαν το ονόματι σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίση και δικαιοσύνη εν Ιακώβση επί σας. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι ο Άγιος εστίν. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφίτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Αυτέ, Πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει τον Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άη Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαστάθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος. Και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στας ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν να απεικονοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμανών.

κάνουν εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημειώνη του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυκτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφέα». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και εντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαραχτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο μαιευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου, αυτήν την ιστορία.

ζούσαν μαζί περισσότερο από ένα χρόνο. Ζούσαν αγαπημένοι και ειρηνικοί. Τώρα ο δάσκαλος βεβαιώνεται για τη μεγάλη και όμορφη ψυχή που κρύβει μέσα της η σύντροφος της ζωής του. Συγκινείται με τα τόσο πλούσια συναισθήματα που είναι πλημμυρισμένη. Επισημαίνει τη δύναμη και τον τρόπο που έχει να απαλύνει τον πόνο, να στεγνώνει τα δάκρυα και να γαλινεύει συνειδήσεις. Θαυμάζει την καλόγνωμη καρδιά και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Θυμάται αυτό που την προηγούμενη μέρα είπε στα παιδιά του σχολείου. Όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο, στέλνει σε αυτόν έναν άλλο άνθρωπο και τον βοηθά. Ευχαρίστησε μέσα από την ψυχή του το Θεό για τη σύντροφο που του χάρισε και της λέει: «Διαχειρίσου όλες τις οικονομίες που έχουμε όπως νομίζεις. Σου υπόσχομαι ότι ούτε θα στενοχωρηθώ, ούτε θα βαρυγκομίσω, ούτε θα παραπονεθώ, ούτε θα αλλάξω γνώμη». Ο θησαυρός της αγαθής προαίρεσης που κρύβεται μέσα σου, το πνεύμα της αυτοθυσίας που σε διακατέχει, η φωτιά της αγάπης που καίει στα σωθικά σου, σε κάνει να ακούς το βουβό πόνο της ταλέπορης χείρας μάνας, το πνιχτό κλάμα των ορφανών παιδιών. Η άδολη αγάπη σε κάνει να διακρίνεις το πικρό δάκρυ που η οικογένεια του Τάσου χύνει κρυφά και μακριά από τα βλέμματα των συγχωριανών. Τα πλούσια συναισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά σου σε κάνουν να συμπάσχεις, να συμπονείς, να αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις, να ανακουφίσεις μια αδυνοπαθούσα οικογένεια χωρίς καμιά σκοπιμότητα, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Η ανίποτη αγάπη που έχει εγκατασταθεί μέσα σου σε κάνει να έχεις όχι μόνο τα χέρια σου ανοιχτά, αλλά και την καρδιά σου ανοιχτή, και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι το ασύγκριτο ψυχικό σου σθένος, η απέραντη αγάπη σου και το αταλάντευτο πιστεύω σου με έχουν κυριολεκτικά συγκλονίσει. Γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, διαχειρίσου τις οικονομίες μας όπως σε φωτίσει ο Θεός. Θα είμαι δίπλα σου. Το είδος αυτό της ελεημοσύνης που προτείνεις είναι γνήσιος καρπός της αγάπης και πιστεύω στο ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό και ο Σπύρον εν ευλογίες, επευλογίες και θερήσει, και όποιος δίδει ελεημοσύνη εις τους πτωχούς δε θα στερηθεί ποτέ. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ο Θεός σου δίνει χρήματα. Ο Θεός σου στέλνει και τον πτωχό και σου ζητά ελεημοσύνη. Όσο δίνεις, τόσο ο Θεός σε ευλογεί και πληθαίνουν τα αγαθά σου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει: «Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο». Αλλά και το ανέκδοτο των τριών φίλων είναι συγκλονιστικό. «Πρόσεξέ το, σε παρακαλώ», είπε και άρχισε τη διήγηση. Είχε κάποιος τρεις αγαπημένους φίλους. Μια μέρα βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη για αυτόν δίκη. Έτρεξε σε αυτούς και τους παρακαλεί να τους συμπαρασταθούν. Ο πρώτος φίλος τον ακούει, αλλά μένει ψυχρός και αδιάφορος. Αρνείται: «Δεν μπορώ, τι να κάνω». Ήταν αδιάλακτος.
τι απογοήτευση. Ο δεύτερος τον ακούει και συγκινείται. «Θα σε συνοδεύσω», του λέει, «μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα άλλο». Ξεκίνησε μαζί του. Τον συνόδευσε έως την πόρτα του δικαστηρίου. Εκεί του έσφιξε το χέρι, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και έφυγε χωρίς να του προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Ο τρίτος, μόλις άκουσε την παράκλησή του, ανταποκρίθηκε με προθυμία. «Έρχομαι αμέσως», είπε. «Θα σε συνοδεύσω όσο χρειαστεί. Όσο διαρκέσει η μεγάλη δίκη, θα είμαι πάντα στο πλευρό σου και θα σε υπερασπίζομαι». Έτσι και έγινε. Τον συνοδεύει ως την ώρα της δίκης, του συμπαρίσταται, καταθέτει τη μαρτυρία του, αγωνίζεται για την αθωότητά του. Χάρη σε αυτόν κερδίζει τη μεγάλη μάχη. Βγαίνει νικητής. Αθωώθηκε ο κατηγορούμενος χάρη στον τρίτο φίλο. Το ανέκδοτο αυτό κρύβει ένα μυστικό συμβολισμό και δίνει ένα ψυχοφελές μήνυμα. Ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο δικαστής, ποιοι είναι οι τρεις φίλοι με τη διαφορετική συμπεριφορά? Ο βαρύτατα κατηγορούμενος είμαι εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι εμείς. Δικαστής είναι ο δίκαιος Θεός. Ο πρώτος φίλος συμβολίζει τα άψυχα υλικά αγαθά. Είναι αυτά που ονομάζομαι πλούτη, χρήματα, χτήματα, αλλά και αξιώματα που τόσο αγωνιζόμαστε για την απόκτησή τους. Όλα αυτά ψυχρά και αδιάφορα την ημέρα του θανάτου μας. Καμιά συγκίνηση δεν νιώθουν, καμιά βοήθεια δεν προσφέρουν. Ο δεύτερος φίλος είναι πρόσωπα αγαπημένα, στενά δεμένα μαζί μας, συγγενείς, φίλοι κλπ. Όλοι αυτοί μας συνοδεύουν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μέχρι την πλάκα του τάφου. Πέραν αυτής δεν έχουν καμιά δυνατότητα. Ο τρίτος φίλος είναι τα καλά έργα, τα έργα αγάπης και οι αρετές μας. Αυτά θα μας συνοδεύσουν και πέραν του τάφου. Θα συμπαρασταθούν στο μεγάλο δικαστήριο της Κρίσεως και θα μας ανοίξουν την πόρτα του Ελέους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο αναγκαίος και πολύτιμος είναι ο τρίτος φίλος. Ας φροντίσουμε να γίνει αχώριστος φίλος της ζωής μας. Η ευτυχία, φανερά συγκινημένη, κυριολεκτικά γαντζώθηκε πάνω στο σύντροφο της ζωής της και ένιωθε τόσο σιγουριά και ανακούφιση, τόση ασφάλεια, όσο καμιά άλλη φορά. Αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να διαλύει τις απεσιόδοξες σκέψεις που όχι σπάνια τη βασάνιζαν και να απορροφά το βάρος και το φόβο της εγκυμοσύνης από την καρδιά της. Η ευγνωμοσύνη της λαμπερή και ξεκάθαρη. Το μαρτυρούσε η έκφραση του προσώπου της που είχε αλλάξει εντελώς. Ένα εσωτερικό φως τη φώτιζε, μια εσωτερική γαλήνη κυριάρχησε μέσα της. Ένα αυθόρμητο ευχαριστώ πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς της και ψιθύριζαν τα χείλη της. Η στάση της χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, και όσο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της, τόσο αισθανόταν χαρούμενη και ευτυχισμένη. Η δασκάλισσα, όπως και κάθε πνευματική και καλλιεργημένη γυναίκα, κατήχε από τη φύση της
το παυσίπονο το οποίο όλοι έχουν ανάγκη, την τρυφερότητα που αναζητά κάθε απελπισμένος και το χαμόγελο της συμπαραστάσεως που το νοσταλγεί κάθε δυστυχισμένος. Με την αρχοντιά και χάρη που τη χαρακτήριζε, ένιωθε τον πόνο της οικογένειας του Τάσου, δικό της πόνο, τα βάσανά της, δικά της βάσανα, τη δική τους καταστροφή, δική της συμφορά. Γνώριζε ότι η ασθένεια, όσο παραμένει, εξουθενώνει, βασανίζει, ταλαιπωρεί. Γι' αυτό θέλησε να συντομεύσει την επίσκεψη. Η συνάντηση της δασκάλισσας με τη μητέρα και τα αδέλφια του Τάσου δεν άργησε να γίνει. Τώρα έχει τη συγκατάθεση του Ανέστη να συμπαρασταθεί, να παρηγορήσει, να βοηθήσει και να μοιραστεί τον πόνο και τη δοκιμασία της οικογένειας του Τάσου, να εκπληρώσει μια επιθυμία, ένα χρέος της. Ένα πράγμα την απασχολεί, μια σκέψη τη βασανίζει, ένα συλλογισμός τρυφογυρίζει στο μυαλό της, πώς να φερθεί. Είναι μια επίσκεψη που θέλει προσοχή, δεν πρέπει να προσβάλλει, να ταπεινώσει τη δεινοπαθούσα οικογένεια και ιδιαίτερα την πικραμένη μητέρα με τα τρόφιμα που έχει ετοιμάσει και σκέφτεται να κρατά μαζί της. Αλλά και η όλη συμπεριφορά της θέλει σύνεση. Μια κουβέντα άστοχη, μια κίνηση απρεπής μπορεί να πικράνει, να δυσαρεστήσει, να αναστατώσει ή να απογοητεύσει. Γι' αυτό το σκέφτεται, το λογαριάζει, το μετρά. Παναγία μου, αυθόρμητα παρακαλεί, στα τόσα ονόματα που οι ευσεβείς χριστιανοί σου έχουν δώσει, σε ονομάζουν και οδηγήτρια, γιατί γνωρίζουν ότι οδηγείς τους ανθρώπους στον Υιό και Θεό μας. Οδήγησε και εμένα, Παναγία μου, γλυκιά μου μητέρα, και μη με αφήσεις μόνη. Φώτισέ με, δίδαξέ με, καθοδήγησέ με να φερθώ όπως πρέπει, όπως ταιριάζει σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να δείξω συμπαράσταση και συμπόνια. Μέσα στην αγωνία και τον προβληματισμό της ήρθε μια σκέψη. Πρώτα να φροντίζεις την εμφάνισή σου, να είσαι ντυμένη καλά και όχι εξεζητημένα, για να μην σκανδαλίσεις με το ακριβό ή άσεμνο ντύσιμό σου. Έπειτα να διαλέξεις τον κατάλληλο χρόνο της επίσκεψής σου. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Έτσι, το επόμενο πρωινό η δασκάλισσα φόρεσε το καθαρό καθημερινό φόρεμά της και χωρίς τσάντα, με απλά παπούτσια, παίρνει δύο γεμάτες τσάντες με διάφορα τρόφιμα, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της κυρίας Μαρίας, έτσι έλεγαν τη μητέρα του Τάσου. Αντικρίζει ένα χαμηλό πετρόκτιστο σπίτι με σκεπή από χωματένια παλιά κεραμίδια, με κουφώματα άβαφα και πολυκερισμένα. Χτυπά το κερκέλι της πόρτας και απαντά μια φωνή κάπως εξαντλημένη: «Περιμένετε». Ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται η σκελετωμένη μορφή της κυρίας Μαρίας. Φορούσε μια μάλινη τριμμένη μπλε μακριά ρόμπα και επάνω της είχε ριγμένη μια ξεφτισμένη σάρπα. Το πρόσωπό της ήταν κατακίτρινο σαν λεμόνι, με μια θλίψη ζωγραφισμένη επάνω του. Μάτια βουρκωμένα, έκφραση κουρασμένη,
και εξαντλημένη. Η ασθένεια που τώρα τελευταία την είχε ταλαιπωρήσει, τη βασάνιζε και την είχε εξασθενήσει. Είχε όμως ένα βλέμμα γλυκί όπου δεν ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς μια εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Βλέποντας τη δασκάλισσα, ξαφνιάζεται, τα χάνει, την παρατηρεί αμήχανα, τα μάτια της βουρκώνουν, τα χείλη της ψιθυρίζουν με φωνή ισχνή και τρεμάμενη το «καλώς ήλθατε, περάστε στο φτωχικό μας». Ζητώ συγγνώμη για την ακαταστασία μας. Η δασκάλισσα, φανερά συγκινημένη, σφίγγει γερά το χέρι της κυρίας Μαρίας και της λέει: «Εγώ ζητώ συγγνώμη που ήρθα χωρίς να σας ειδοποιήσω. Ήρθα απρόσκλητη. Διάλεξα ώρα που τα παιδιά θα είναι στο σχολείο και οι γείτονες απουσιάζουν. Θα παρακαλούσα η συνάντησή μας να μείνει όσο το δυνατόν πιο μυστική». Ένα μεγάλο ευχαριστώ βγήκε μέσα από την καρδιά της κυρίας Μαρίας. Ήταν γνήσιο και αληθινό, φανέρωνε εκτίμηση και σεβασμό, γι' αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου δημιούργησε μια οικειότητα ανάμεσά τους. Και οι δυο ένιωσαν όμορφα. Η δασκάλισσα πέρασε μέσα και κάθισε στο πρώτο δωμάτιο σε μια ψάθινη καρέκλα. Στο δωμάτιο αυτό υπήρχε ένα τραπέζι στη μέση με ένα ανθοδοχείο με λίγα λουλούδια του βουνού πάνω σε ένα τραπεζομάντιλο ή φαντό. Στην μια πλευρά ένα μονό ράντζο και τέσσερις ψάθινες καρέκλες. Στον απέναντι τοίχο κρεμασμένο ένα κάδρο στο οποίο ήταν με σταυροβελονιά, πάνω σε καμβά και εντυμένο και πολύ προσεγμένο με μεγάλα γράμματα: «Όπου πίστη, αγάπη. Όπου αγάπη, ειρήνη. Όπου ειρήνη, ευλογία. Όπου ευλογία, ο Θεός. Και όπου ο Θεός, ουδεμία εστί ανάγκη». Στον άλλο τοίχο μια φωτογραφία με τον πεθερό και την πεθερά της κυρίας Μαρίας σε νεαρή ηλικία. Και πάνω από το στρωμένο με κουβέρτα ράντζο του Τάσου ένα με μικρά καρφιά καρφωμένο χοντρό χαρτόνι στο οποίο με μεγάλα γράμματα έγραφε: «Ο Χριστός είναι το παν για μας. Θέλεις να θεραπευτούν οι πληγές σου. Ο Χριστός είναι γιατρός. Θέλεις να γαλινέψει ο πυρετός σου. Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό. Θέλεις να τιμωρηθεί η αδικία. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμη. Αν φοβάσαι το θάνατο, ο Χριστός είναι η ζωή. Αν ζητάς τον ουρανό, ο Χριστός είναι το φως. Αν πεινάς, ο Χριστός είναι η τροφή. Ιερός Αυγουστίνος». Το δωμάτιο φωτιζόταν από ένα παράθυρο με μια υφαντή πολύχρωμη κουρτίνα και επικοινωνούσε με εσωτερική πόρτα με ένα άλλο δωμάτιο που ήταν επιπλωμένο με ένα ξύλινο διπλό κρεβάτι που έμεναν η κυρία Μαρία με την επτάχρονη κόρη της Μαγδαληνή και δύο άλλα ράντζα σκεπασμένα με κουβέρτες όπου έμεναν ο οκτάχρονος Βαγγέλης και ο δεκάχρονος Βασίλης.
Στη μια γωνιά ένα παλιό εικονοστάσι με διάφορες εικόνες και ένα γυάλινο καντιλάκι που το φως του τρεμόσβηνε με αγωνία, και στην άλλη γωνιά μια ξύλινη παλιά ντουλάπα. Κάτω από το εικονοστάσι, σε ένα καρφί, κρεμόταν ένα χοντρό χαρτόνι στο οποίο ήταν κολλημένο ένα χαρτί όπου ήταν καθαρογραμμένα: «Ηκεσία στα χέρια σου. Κύριε, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ την αδυναμία μου. Με συνθλίβει το σκοτάδι που τυλίγει το δρόμο μου και με αναστατώνουν τα εμπόδια που συναντώ στη ζωή. Έχω ανάγκη από δύο χέρια, Κύριε. Χέρια σοφά που θα με καθοδηγήσουν. Χέρια δυνατά που θα με συγκρατήσουν. Χέρια στοργικά που θα με αγκαλιάσουν και θα μεταδώσουν τη συγκίνηση μιας δυνατής και αγνής αγάπης». Ανάμεσα στους ανθρώπους που στροβιλίζονται γύρω μου, δεν διακρίνω, Θεέ μου, τέτοια χέρια. Τα βλέπω όλα αδύναμα, σαν τα δικά μου. Μερικά μάλιστα σαν να μου φαίνονται και ύποπτα. Πέφτω στα δικά σου τα χέρια, στα χέρια του πλάστου και Θεού μου. Πέφτω με πίστη, Κύριε, με εμπιστοσύνη πολύ. Εσύ είσαι γεμάτος συκτηρμούς. Τους διακρίνω τους συκτηρμούς σου στους τύπους των ύλων και στις σταγόνες του αίματος που κυλάει από τις πληγές των καρφιών και από τη ματωμένη πλευρά σου. Σε γεμάτος δύναμη. Την αισθάνομαι τη δύναμή σου όταν κοιτάζω τους ουρανούς που είναι έργα των δακτύλων σου. Είσαι γεμάτος σοφία και φως και περιβάλλεσαι το φως ως ημάτιον. Δέξου, Χριστέ μου, στα χέρια σου την ψυχή μου. Δέξου στα χέρια σου τη σκέψη μου. Δέξου στα χέρια σου τη θέλησή μου. Κράτησε, Κύριε, στα άγια σου χέρια. Σφίξε στις άγιες αγκάλες σου ολόκληρη την ύπαρξή μου και οδήγησέ την όπου θέλεις. Χρησιμοποίησέ την όπως θέλεις. Έχω πεποίθηση στην αγάπη σου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην καθοδήγησή σου. Η κυρία Ευτυχία, ενώ περιεργαζόταν το σπιτικό, κοίταξε τη κυρία Μαρία με πολύ συμπάθεια και με τόνο φιλικό είπε: «Τώρα που σας βλέπω, σαν να έχουμε συναντηθεί και άλλη φορά, αλλά που δεν ενθυμούμε». Και ενώ τα έλεγε αυτά, το πρόσωπό της είχε γίνει κατακόκκινο σαν παπαρούνα από την τροπή. «Έχετε δίκιο. Συναντηθήκαμε μια Κυριακή πρωί στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, όταν για πρώτη φορά εκκλησιαστήκαμε μαζί με τον δάσκαλο. Μετά τη Θεία Λειτουργία πέρασε όλο το εκκλησίασμα και σας καλωσόρισε. Ανάμεσα σε αυτούς σας χαιρέτησα και εγώ. Όλες τις άλλες Κυριακές σας βλέπω και σας καμαρώνω, αλλά φεύγω αμέσως και έτσι δεν ξανασυναντηθήκαμε. Χαίρομαι που, όπως λέγεις, βρισκόμαστε πολλές φορές μαζί συμπροσευχόμενες στον ίδιο Ιερό Ναό, κάτω από τη σκέπη του Τριαδικού Θεού και τους κόλπους και την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας,
όπου η ψυχή μας γαλινεύει και το πνεύμα μας ηρεμεί. Και εγώ χαίρομαι όχι μόνο για τη χάρη και αρχοντιά που σας χάρισε πλουσιοπάροχα ο Θεός, αλλά και για το θησαυρό της αγάπης που κρύβεται μέσα σας. Πιστέψτε με, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Έχω δυστυχώς περάσει πολλές δοκιμασίες στη ζωή μου. Μεγάλοι πειρασμοί, βαριές αρρώστιες, ασήκωτες, πολλές φορές η φτώχεια αβάσταχτη, άγρια πάθη δικά μου και ξένα, με βασανίσουν ανελαίητα, πίκρες, μικρές και μεγάλες, θάνατοι προσφυλών προσώπων. Η ψυχή μου ήταν καταπληγωμένη, η καρδιά μου σπαρταρούσε από ένα διαρκή και αβάστακτο πόνο. Πολλές φορές ελίγησα, πόνεσα, έκλαψα. Αισθανόμουν μόνη και αβοήθητη, εγκαταλελειμμένη, απελπισμένη. Άρχισε να απουσιάζει από τη ζωή μου το θάρρος, το κουράγιο, η αγωνιστικότητα. Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες μου φαινόταν εμπόδια αξεπέραστα. Βέβαια, οι φωνές και τα προβλήματα των παιδιών με ταρακουνούσαν. Βρέθηκαν άνθρωποι που θέλησαν να με στηρίξουν. Μάταια όμως προσπάθησαν. Εδώ, φίλοι μου, τελείωσε μια ακόμη συνέχεια της ιστορίας μας. Η επανάληψή της την Τετάρτη στις 4. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κρουστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Καθώς έχουμε αναφέρει, ιδιαίτερο χαρακτήρα παρουσιάζουν οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων απαιτούσαν ένταση προσευχής και εξαιρετική αυτοκυριαρχία. Η κρίση της δαιμονοπληξίας συνοδεύεται με ταραχή μπροστά σε κάθε ιερό αντικείμενο. Οι ασθενείς εξτομίζουν ύβρις, βλασφημίες, ιδεολογίες, εκδηλώνουν σπασμούς και μερικές φορές υπερφυσική δύναμη. Αντιστέκονται με βιαιότητα σε εκείνους που τους πλησιάζουν κάποιο θρησκευτικό αντικείμενο. Συχνά λένε δαιμονικά λόγια. Σε στιγμές όμως ανανύψεως νιώθουν ότι ήσαν κάτω από την επίδραση του διαβόλου και υποφέρουν πολύ. Τα πρόσωπά τους ιδιαίτερα κατά την ώρα της κρίσεως εκφράζουν την μεγάλη τους ταλαιπωρία και προκαλούν από το προϊασμό. Η σύγχρονη επιστήμη της ψυχιατρικής δεν ερευνά τα μεταφυσικά αίτια των παρομοίων ασθενειών. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότερο επιμένει στη σύνδεση των ψυχικών και νευρικών νόσων με την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι η υπερηφάνεια, η ίησης, ο εγωκεντρισμός αποτελούν τη βάση των διαταραχών της πνευματικής ζωής. Αυτές οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα οδηγούν τη σύγχρονη επιστήμη πολύ κοντά στις χριστιανικές εξηγήσεις πολλών ψυχικών νόσων. Επιπλέον, αναγκάζουν ορισμένους διανοουμένους να μελετούν τις χριστιανικές απόψεις και να αναγνωρίζουν ότι δεν συγκρούνται με τα δεδομένα της επιστήμης. Ο πατήρ Ιωάννης της Κρουστάνδης, όπως είναι φυσικό, κατανοούσε απόλυτα τα φαινόμενα αυτά με το φως της ευαγγελικής διδασκαλίας και ενεργούσε σύμφωνα με αυτή. Στις βιογραφίες του διαφυλάχθηκαν πολλές μαρτυρίες για θεραπείες δαιμονιζομένων με την προσευχή του. Όλες έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Θα περιοριστούμε λοιπόν στην περιληπτική έκθεση λίγων παραδειγμάτων. Ο ιερεύς Ορνάντσι μας περιγράφει μια θεραπεία δαιμονιζομένης που έγινε στις 14 Μαρτίου 1902 στην Πετρούπολη μέσα στην εκκλησία του μετοχίου της Μονής του Λεουσένσκι. Μόλις άκουσε την καμπάνα του ναού η νεαρή χωρική Θεοδοσία που ζούσε στο χωριό Ζελέσνοβα έπεφτε κάτω, φώναζε και χτυπιόταν σπασμωδικά. Απέφευγε με πολλές προφάσεις να πηγαίνει στην ακολουθία και όταν συνέβαινε να εκκλησιάζεται, στις πιο ιερές στιγμές εκδήλωνε τα ίδια δαιμονικά φαινόμενα. Οι γονείς της απεφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια του πατρός Ιωάννου. Σε μια θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, την πλησίασαν στο Άγιο Ποτήριο. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και φώναζε μανιωδώς. Το πρόσωπό της προκαλούσε τρόμο. Τρεις δυνατοί άνδρες προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. Ο προθιερεύς διέκοψε τη θεία μετάληψη, έβαλε το χέρι του πάνω στην άρρωστη, έστρεψε προς αυτή διαπεραστικό το βλέμμα και με αυστηρή φωνή φώναξε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε διατάζω, Σατανά, να εξέλθεις». Επανέλαβε την προσταγή μερικές φορές. Μέσα στο ναό επικρατούσε τελεία ησυχία. Αντιχούσε μονάχα η εξουσιαστική φωνή: «Τώρα αμέσως να φύγεις, γρήγορα να φύγεις», καθώς και οι φωνές του διαβόλου από το στόμα της ασθενούς: «Θα φύγω, αμέσως θα φύγω». Αυτό διήρκεσε 3 λεπτά. Μετά οι φωνές σταμάτησαν. Η άρρωστη ανέπνεε βαθιά, έχοντας κλειστά τα μάτια. Οι άνδρες την άφησαν ελεύθερη. Ο πατήρ Ιωάννης της είπε 3 φορές: «Άνοιξε τα μάτια». Με πολύ δυσκολία τα άνοιξε. Της έδωσε εντολή να κάνει τον σταυρό της. Την πρώτη φορά σταυροκοπήθηκε με κόπο, έπειτα πιο ελεύθερα. «Πώς σε λένε?»
την ρώτησε. Θεοδοσία, απάντησε η άρρωστη και σταυροκοπήθηκε εντελώς άνετα. Μετά από αυτό την εκάλεσε να κοινωνήσει. Εκείνη, χωρίς καμιά βοήθεια, πλησίασε ήσυχα και μετέλαβε ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια. «Είναι πλέον θεραπευμένη», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης σε όσους τον ερωτούσαν αν θα την ενοχλούσαν στο μέλλον κρίσης δαιμονοπληξίας. Κάποιος, Ποπόφ, καθώς διηγείται το ταξίδι που έκανε με τον πατέρα Ιωάννη το 1890 από το Αρχάγγελεσκ στη Μόσχα, αναφέρει ότι σε έναν από τους σταθμούς δύο Ρωμαλαίοι χωρικοί έφεραν πιασμένοι από τα χέρια μια γυναίκα. Ήταν κυρτωμένη σαν τόξο και στριφογύριζε άγρια το ασπράδι των ματιών της. Μια φοβερή έκφραση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Μόλις την πλησίασαν στον πατέρα Ιωάννη, άρχισε να μιμείται το γάβγισμα του σκύλου. Έβαλε το αριστερό του χέρι στο κεφάλι της και με το δεξί της σταύρωνε λέγοντας τον στίχο «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήθουσαν οι εχθροί αυτού». Ωστόσο, το ούρλιασμα δυνάμωνε. Μας κατέλαβε τρόμος και έκπληξης. Το πρόσωπο του γέροντα ήταν ξαναμένο και εξέφραζε αλίγιστη δύναμη θελήσεως. Άφθονες σταγόνες υδρότος εκάλυπταν το μέτωπό του. Ήταν ολοφάρεη η διεξαγωγή μιας σκληρής πνευματικής πάλης. Οι κραυγές άρχισαν να κοπάζουν. Η άρρωστη αναστέναξε βαθιά. Ξαφνικά ίσιοσε το σώμα της, φωτίστηκε το πρόσωπό της και με δάκρυα χαράς έπεσε στα πόδια του Ιαματικού ευχαριστώντας τον Κύριο. Λένε ότι

Οι περιπτώσεις θεραπείας τυφλών ξεχωρίζουν από τις άλλες επειδή χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα αγιασμό. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ διηγείται ότι ένας τυφλός οδηγήθηκε στο σταθμό Γολούτ την ώρα που στάθμευε με το τρένο με το οποίο ταξίδευε ο πατήρ Ιωάννης. Τότε εκείνος έδωσε εντολή να βγάλει ο άρρωστος το μαντίλι από τα μάτια του. Έψαλε την ακολουθία του αγιασμού, έβρεξε το μαντίλι στο αγιασμένο νερό και ένιψε τρεις φορές τα μάτια του τυφλού. Ξαφνικά ο τυφλός φώναξε «Βλέπω, βλέπω». Έπεσε στα πόδια του πατρός Ιωάννου και άρχισε να τα ασπάζεται. Το ίδιο έκαναν και οι συγγενείς του έξαλλοι από χαρά. Αναγκάστηκαν να τους απομακρύνουν με την βοήθεια της χωροφυλακής. Ο συνταγματάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Σνέουρ, μας πληροφορεί ότι το 1870 σε ηλικία 6 ετών, καθώς είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο του βαγονιού που ταξίδευε, έπεσε από τη μηχανή ένα αναμένο κάρβουνο και τον τύφλωσε πρώτα στο ένα και αργότερα και στο άλλο μάτι. Οι καθηγητές Τιχομίνοφ και ο δόκτωρ Μορ ήλπιζαν να σώσουν το αριστερό μάτι που δεν είχε πληγωθεί από το κάρβουνο με μια λεπτή εγχείρηση. Την παραμονή της εγχειρήσεως ο πατέρας και το άρρωστο παιδί έκαναν περίπατο στο πάρκο Σουβαλόφσκι. Εκεί του συνήντησε κάποιος ιερωμένος που τον συνόδευε ένα μεγάλο πλήθος. Άρχισε να τους ερωτά σχετικά με την ασθένεια του παιδιού. Αφού άκουσε για την εγχείρηση, ξαφνικά με μια απότομη κίνηση πέταξε τον επίδεσμο από τα μάτια του μικρού και είπε απλά «Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, είναι υγιής». Τότε, διηγείται ο συνταγματάρχης, είδα μπροστά μου ένα αδύνατο με τρίο αναστήματος κληρικό που απομακρυνόταν. Η όρασή μου καθάριζε τελείως και παρέμενε διευγής σε όλη μου τη ζωή. Σύντομα έγινε γνωστό ότι ο ιερεύς αυτός ήταν ο πατήρ Ιωάννης και από τότε η πίστη της οικογένειας του παιδιού, ακόμη και του Λουθερανού πατέρα προς αυτόν, έγινε περιόριστη. Μεταξύ των παρομοίων διηγήσεων ξεχωρίζει εκείνη του περιφήμου μουσικού Σλαβιάνσκι για την θεραπεία του νεαρού τυφλού κιθαροδού Ιβάν, που τραγουδούσε αρχαίους θρησκευτικούς στίχους ενώ έπαιζε την πανδουρίδα. Με την ευλογία του πατρός Ιωάννου, ο Αγρένεφ και η χοροδία του θα έδιναν ένα κονσέρτο στην Κροστάνδη υπέρ των οικογενειών του πληρώματος του πολεμικού Ρουσάλκα που είχε καταστραφεί. Ο πατήρ Ιωάννης με την ευκαιρία αυτή εξέφρασε την επιθυμία να ψάλει η φημισμένη χοροδία και στη Θεία Λειτουργία. Έψαλαν τόσο ωραία που τους ξανακάλεσε. Τότε στη δεύτερη φορά έγινε η θαυματουργική θεραπεία του Ιβάν. Μετά την Θεία Λειτουργία, διηγείται ο Αγρένεφ, παρακάλεσα τον προθιερέα να ευλογήσει την οικογένειά μου και τους χοροδούς. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως και του αγιασμού, πλησιάσαμε όλοι να ασπαστούμε τον σταυρό που κρατούσε. Εγώ οδήγησα και τον τυφλό Ιβάν. «Προπολούησε τυφλός?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Από την παιδική μου ηλικία είχα χρυσή και τελικά τυφλώθηκα». «Τότε δεν είναι σπουδαίο», του είπε χαμογελώντας, «και εγώ υπέ

έφερα από χρυσή και δεν ακούω καλά. Ας προσευχηθούμε όμως τον Κύριο. Λέγοντας αυτά έβαλε σε ένα κουτάλι αγιασμό στο χέρι του και έπλυνε τρεις φορές τα μάτια του Ιβάν. Ύστερα τον χάιδευε, τον ευλόγησε και του είπε «Θα σε ελεήσει ο Κύριος, πήγαινε τώρα ο Θεός μαζί σου». Το βράδυ έδινα το κοτσέρτο. Πριν αρχίσουμε μπαίνει στην αίθουσα του καλοπισμού το παιδί που βοηθούσε τον Ιβάν και μας λέει «Ο Ιβάν βλέπει». «Πώς βλέπει, φέρετε τον εδώ». Τον έφερα. Γεμάτος χαρά μας ανακοίνωσε. «Πραγματικά βλέπω. Βλέπω σαν να βρίσκομαι μέσα σε ομίχλη». Ήταν αδύνατο να αμφιβάλλει κανείς. Στεκόταν μπροστά μας με ανοιχτά μάτια και χαμογελούσε ευτυχισμένα. Από τότε ένιωθε συνεχή βελτίωση. Σήμερα βλέπει καθαρά και πηγαίνει παντού μόνος. Ενώ ήταν κατηφής, με σχημένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, τώρα είναι εύθυμος, ομιλητικός και ψάλλει πιο χαρμόσυνα τραγούδια. Το προορατικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου εκδηλωνόταν αρκετές φορές. Καλούσε με το όνομά τους ανθρώπους που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. Προέλεγε σε μερικούς μελλοντικά περιστατικά της ζωής τους. Προέβλεπε το σύντομο θάνατο κάποιου. Ξεσκέπαζε αμφιβολίες και ανόητες σκέψεις που είχαν ορισμένοι γι' αυτόν. Εκείνοι που εντρυφούν στη μελέτη της ψηλής πνευματικής ζωής δεν εκπλήσονται με αυτές τις εκδηλώσεις. Στην ιστορία του ρωσικού Στάρτσεβο αυθονούν παρόμοιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε και στους βίους ανεγνωρισμένων Αγίων. Είναι γεγονός ότι και οι θρησιοκάπηλοι και οι ψευδοπροφήτες προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει πνευματικό όφελος. Ούτε δονούνται τα έγκατα της γης, ούτε επηρεάζεται ουσιαστικά η ζωή του ανθρώπου. Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην εκδήλωση της γνησίας προορατικότητος. Συνήθως αφήνει βαθιά ίχνη. Οι πρόβλεψεις, λόγω χάρη από τον πατέρα Ιωάννη, του επικειμένου θανάτου κάποιου, συνοδευόταν από προσπάθειά του να τον κοινωνήσει εν γέρος. Η απροσδόκητη πάλι προσφορά μεγάλου ποσού χρημάτων σε άλλον τον έσωζε από την απελπιστική του κατάσταση. Το ξεσκέπασμα της εμφιβολίας και της ελλείψεως εμπιστοσύνης προς αυτόν είχε σαν συνέπεια την τόνωση της πίστεως. Σε τελική ανάλυση, το προορατικό χάρισμα, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα χαρίσματα, εμφανίζεται σαν μαρτυρία της θείας αγάπης. Όμως και η υγιεινή αγάπη που αποτελεί αντάβια της ουράνιας είναι πολλές φορές προορατική. Είναι γνωστό λόγω χάρη ότι ο άνθρωπος που αγαπά είναι ικανός να μαντεύσει τις επιθυμίες εκείνων που αγαπά. Από τις αναρρύθμιτες περιπτώσεις της προορατικότητας του πατρός Ιωάννου της Κωνσταντής θα σταματήσουμε σε ελάχιστες.

Ο επίσκοπος Ιωάννης αφηγήθηκε σε μια δημόσια συγκέντρωση στο Βελιγράδι πως ο καθηγητής Αλεξάνδροβ άρχιζε κάποτε να έλθει στην παράκληση που έψαλε ο πατήρ Ιωάννης σε ένα σπίτι της πόλεως Καζάν. Θέλοντας λοιπόν να μείνει απαρατήρητος, στάθηκε στο διπλανό δωμάτιο. Όταν ασπάστηκαν οι παρευρισκόμενοι το σταυρό, ο γέροντας στρεφόμενος προς το μέρος της πόρτας, πίσω από την οποία στεκόταν ο Αλεξάνδροφ, φώναζε «Γιατί ο καθηγητής δεν έρχεται?» Όταν ο τελευταίος παρουσιάστηκε, τον ρώτησε «Φοβήστε το σταυρό? Γιατί αυτό, αφού μάλιστα πολύ γρήγορα θα τον δίνετε και σε άλλους να τον ασπαστούν?» Μετά από λίγο, ο καθηγητής πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του, η οποία τον εγκατέλειψε και εκάρη μοναχός. Αργότερα έγινε πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας του Καζάν και αρχιερεύς. Έκτοτε πίστευε ακράδαντα στην πνευματική δύναμη του πατρός Ιωάννου. Όταν σαν επίσκοπος αρρώστησε βαριά, ζήτησε εγγράφος τις προσευχές του. Μόλις έλαβε απάντηση στο γράμμα, η υγεία του βελτιώθηκε σημαντικά. Μια παρόμοια περίπτωση διηγείται ο προθιερεύς Θεόδωρος. Σύμφωνα με αυτή, ο πατήρ Ιωάννης προσκλήθηκε να κάνει σε ένα σπίτι παράκληση. Μόλις ήρθε στο άγνωστό του σπίτι, χωρίς να χαιρετήσει κανένα, κατευθύνθηκε σταθερά προς ένα δωμάτιο. Εκεί ακριβώς είχε αποσυρθεί μια άπιστη κυρία που δεν επιθυμούσε να παρευρεθεί στην παράκληση. Άρχισε μια συζήτηση και μόνο αφού μετεστράφει η κυρία έγινε η παράκληση. «Όταν ήμουν φοιτητής», γράφει ένα αξιόπιστο πρόσωπο, «βρέθηκα τυχαία σε ένα γνωστό μου σπίτι την ώρα που ο πατήρ Ιωάννης θα έκανε παράκληση. Ντράπηκα όμως να παρευρεθώ σε αυτή και κρύφτηκα στο διπλανό δωμάτιο όπου δεν θα με κάλυπτε κανείς. Ο γέροντας δεν άρχισε να έλθει. Προτού όμως αρχίσει την παράκληση, πέρασε από το δωμάτιο και με προσεκάλεσε». Η προορατικότητα που εμφανίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σε πολλές άλλες, ίσως φανεί συνδεδεμένη με ασήμαντα γεγονότα. Ωστόσο μαρτυρεί για την σημασία της ενότητας και ομοψυχίας που πρέπει να υπάρχει στην κοινή προσευχή. Ο πατήρ Ιωάννης εκτιμούσε εξαιρετικά αυτή την ενότητα και ανίχνευε την παραβίασή της ακόμη και με το χάρισμα της προορατικότητας. Το ίδιο πρόσωπο που περιέγραψε το ανωτέρω συμβάν αναφέρει και τα εξής. Ο πατήρ Ιωάννης πρόσφερε ορισμένες προσευχές εδών ψελίζοντας. Έτσι ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τι ακριβώς έλεγε. Ασφαλώς εκείνος προσευχόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στις προσευχές του. Εάν αντιπαραβάλουμε αυτή τη μαρτυρία με άλλες αντίθετές της, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διακρίνουν πάντα την πνευματική όψη της λατρείας. Διαπιστώνουμε ακόμα ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μιμούνται οι κληρικοί τον ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτήρα της ιερουργίας του πατρός Ιωάννου. Το πλέον ασφαλές θα ήταν να τηρούν το παραδοσιακό λειτουργικό ύφος της αναγνώσεως και της ψαλμωδίας που συνδυάζει ηρεμία, συντομία και ευκολία στην κατανόηση των κειμένων. Σε ένα μερόληπτο βιβλίο για τον πατέρα Ιωάννη δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθεί και κάτι το οποίο φαίνεται να μετριάζει το μεγαλείο του. Οι προσευχές του δεν θαυματουργούσαν πάντοτε. Γι' αυτό όμως γράφει το 1893 ένας εκλεκτός και ανώνυμος βιογράφος του. Αφέλεια είναι να σκεφτεί κανείς ότι κάθε άρρωστος που ζητούσε την προσευχή του πατρός Ιωάννου θεραπευόταν οπωσδήποτε. Αν γινόταν αυτό, θα έτρεχαν όλοι στην Κροστάνδη, όπως τρέχουν στους μάγους και στους απατεώνες. Γνωρίζουμε εκατοντάδες περιπτώσεων, κατά τις οποίες η προσευχή του θεράπευσε ασθενείς ή εβοήθησε ετοιμοθανάτους. Γνωρίζουμε όμως και χιλιάδες άλλες, κατά τις οποίες δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν οι άρρωστοι είχαν αμφιβολίες στην πίστη.
ο ίδιος πάντα συμβούλευε, προσεύχεστε και ο Κύριος θα σας βοηθήσει σύμφωνα με την πίστη σας. Με το ίδιο πνεύμα προσευχόταν και εκείνος. Όσοι ζητούσαν την προσευχή του με την αμφίβολη σκέψη «μήπως γίνουν καλά», δεν επιτύχαναν τίποτε, όπως δεν επιτυγχάνει τίποτα ο ναυαγός που πιάνεται από ένα άχυρο. Όσοι θεραπεύτηκαν στο σώμα ή στην ψυχή από τον πατέρα Ιωάννη, ήσαν άνθρωποι ευσεβείς ή τουλάχιστον διαποτισμένοι κατά την ώρα της προσευχής του με την ακλόνητη πίστη στη δυνατότητα του θαύματος. Ανεξιχνίαστη είναι η δρόμη που ακολουθεί η Θεία Χάρις. Γι' αυτό μόνη η ολιγοπιστία δεν ερμηνεύει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσευχή του πατρός Ιωάννου δεν θαυματουργούσε. Ίσως μερικές φορές να ήταν ο ίδιος η αιτία. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την φήμη του σαν ανθρώπου προσευχής και σαν ιαματικού. Γνωρίζουμε ότι και οι Άγιοι ακόμα δεν είναι αναμάρθοι και εντελώς καθαροί από όλα τα συγνωστά αμαρτήματα. Γι' αυτό και δεν είναι πάντοτε στο ίδιο βαθμό αγωγή της Θείας Χάριτος. Μετά την παράκληση εκείνη που άρχισε με την ανακάλυψη του κρυμμένου φοιτητού, ο πατήρ Ιωάννης θέλησε να θεραπεύσει την κόρη κάποιου επιθεωρητού μέσης εκπαιδεύσεως. Ζήτησε μια καθαρή πετσέτα και σκούπισε τα μάτια της που έπασχαν από έντονο κληρονομικό στραβισμό. Η θεραπεία όμως δεν πραγματοποιήθηκε και αυτό προκάλεσε απογοήτευση. Παρόμοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την ερμηνεία τους, υπάρχουν αρκετές. Σαν αντιστάθμισμα όμως όλων αυτών των αρνητικών περιπτώσεων έχουμε τις εντελώς αντίθετες και προπάντων την περίπτωση τριών απίστων νέων που θέλησαν να εμπέξουν τη θαυματουργική του δύναμη. Η διήγηση αυτού του γεγονότος υπάρχει σε πολλά βιβλία που κυκλοφόρησαν ενώ ακόμη ζούσε ο πατήρ Ιωάννης. Ασφαλώς θα την διέψευδε αν δεν ήταν αληθινή. Το περιστατικό είναι το εξής. Δύο φοιτητές εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη να προσευχηθεί για τη θεραπεία ενός φίλου τους που προσποιήθηκε τον ασθενή. Όμως μετά την επίσκεψη και την προσευχή του διαπίστωσαν ότι ο δήθεν άρρωστος έμενε ακίνητος στο κρεβάτι. Είχε πάθει ολοκληρωτική παράλυση. Τελικά θεραπεύτηκε όταν και οι τρεις μετανόησαν ειλικρινά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι από το Ράδιο Ελπίδα για να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας. Σας διάβαζα λοιπόν αυτά που διηγήθηκε μια κυρία, πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Όσιος Γέροντας ζήτησε να δει το σύζυγο της κυρίας αυτής γιατί ήθελε να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να δουλεύει σκληρά μόνο για ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να ζει αυτός και η οικογένειά του, αλλά θα πρέπει να δουλέψει και για την πνευματική του ζωή και την ψυχή του για να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή κοντά στο Θεό και στην ουράνια βασιλεία. Αυτήν που με τη σταύρωση του ο Χριστός μας άνοιξε διάπλατα την πόρτα του Παραδείσου για να εισέλθουμε. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Γέροντας και λέει, ξέρετε τι σημαίνει αιώνια ζωή? Ζωή κοντά στο Θεό. Είναι αμύθιτος ο πλούτος και η ευτυχία που δεν συλλαμβάνεται με το νου του ανθρώπου. Άνθρωποι που πήγαν στον ουρανό και γύρισαν μας είπαν πολλά. Η ισχυρότερη όμως μαρτυρία από τον Αγιώτατο Απόστολο Παύλο, ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, είναι ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός τόσα αγαθά όσα δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Α, ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια τέτοια ζωή περιμένει τον άνθρωπο που ούτε ο νους του συνέλαβε, ούτε η καρδιά του έχει αισθανθεί την ευτυχία της. Επομένως, αξίζει ο κόπος. Δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού εμπρόσεις την μέλουσαν δόξαν, η οποία θα αποκαλυφθεί στα παιδιά του Θεού. Και κάθε άνθρωπος που θα σωθεί θα είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος της βασιλείας του. Εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τον Χριστό. Και πρώτος κι εγώ θα σας πω, γιατί αν τον αγαπούσαμε δεν θα αμαρτάναμε. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτός ποτέ δεν μας ξεχνά. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως είπαμε. Μας επισκέπτεται συνέχεια. Πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες δοκιμασίες. Ο Χριστός είναι που χτυπά την πόρτα εκάστου ανθρώπου και λέγει «Άνοιξέ μου την πόρτα να μπω μέσα και θα σε κάνω ευτυχή, θα σε κάνω κληρονόμο μου». Εμείς τι κάνουμε? Αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας χτυπάει σωτήρια. Πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να το ανοίξει και να επιστρέψει δια της μετανοίας στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο ανταμοιβή και αντίκρισμα για ό,τι του έχει χαρίσει αιώνια. Εκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματά του, δισεκατομμύρια να είναι, για το Θεό είναι μηδέν. Τι είναι μία χούφτα άμμος μέσα στον ωκεανό? Ένα μικρόβιο μέσα στον ωκεανό είναι όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να νικά την ευσπλαχνία του Θεού. Επομένως, τα αμαρτήματα του ενός ανθρώπου είναι μηδέν. Όταν επιστρέψει το παιδί δια της μετανοίας στην αγκαλιά του πατέρα, όλα έληξαν μπροστά στην ευσπλαχνία του Θεού. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τόση ευσπλαχνία άπειρη, ανοιχτή μπροστά μας, γιατί να χωλαίνουμε? Να τρέξουμε, να μπούμε σε αυτή την αγκαλιά και να συγχωρεθούμε. Ο διάβολος μας τραβά πίσω. Ο Θεός και ο άγγελος φύλακας μας πρόχνουν μπροστά. Τώρα, σε όποιον θα κάνουμε υπακοή, εκεί θα πάμε. Αυτά μας διδάσκουν το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, παιδιά μου. Ας μην τα περιφρονήσουμε, ας μην αδιαφορήσουμε, ας μην μας πνίξει η μέρημνα του βίου. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα, ενώσε στη χρία. Ας αφήσουμε λοιπόν, ας αποθέσουμε τη μέρημνα του βίου και ας αφοσιωθούμε στο πώς θα καλλιεργήσουμε την ψυχή μας για να την καταστήσουμε καρποφόρον ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος θα έρθει, θα μας ακολουθήσει. Είτε θέλουμε, είτε όχι, θα φτάσουμε στη μαύρη πύλη του. Θα μπούμε στο κανάλι του και θα περάσουμε απέναντι. Άλλος δρόμος, άλλο μονοπάτι δεν υπάρχει. Είμαστε 100% πεπισμένοι ότι όντως ο καθένας μας θα πεθάνει και απομένως θα περάσει από το δικαστήριο. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε. Όταν κάποιος έχει μία δίκη και μάλιστα σοβαρή, γνωρίζουμε όλοι μας τι μέρημνα έχει για να μπορέσει να γλιτώσει τη φυλάκιση ή και αυτό το θάνατο. Βρίσκει δικηγόρους, ψάχνει ποιος δικηγόρος είναι πιο δυνατός, ποιος άνθρωπος έχει μέσον, κοιτάζει να πληρώσει, να βάλει μάρτυρες και συνηγόρους, ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να είναι απαλλαγή του. Τόση μέρημνα, τόση στενοχώρια για μια πρόσκαιρη περίπτωση. Το δικαστήριο του Θεού μας περιμένει αναπόφευκτα. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Αψήφιστα το παίρνουμε, παιδιά μου. Απόδειξης είναι η ζωή μας και τα έργα μας. Ας δώσει ο Θεός χάρη, ας μας δώσει βοήθεια, ας μας στείλει φώτιση, δύναμη, να αξιωθούμε αυτής της Αγίας Μέρημνας που θα μας οδηγήσει με επιτυχία να περάσουμε μέσα στον Παράδεισο του Θεού και να φύγουμε από την κόλαση. Η κόλαση είναι κάτι πολύ πολύ φοβερό. Δεν είναι μόνο στη συνείδηση του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, παιδιά μου, η κόλαση δογματικά είναι πνευματική. Όπως πνευματικός είναι και ο Παράδεισος. Πνευματική η ψυχή, πνευματική και η ύπαρξη των δαιμόνων. Ο Χριστός θα πει κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, «Απέλθετε απ' εμού οι καταραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η αιώνια κόλασης. Και εκεί θα εξαποσταλούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και όσοι άνθρωποι θα κάνουν τα έργα των δαιμόνων. Οι δαίμονες αισθάνονται κόλαση όταν δεν εγκληματούν κατά του Θεού, γιατί πάντα πανηγυρίζουν στο έγκλημα κατά του Θεού. Γι' αυτό και δεν καίγονται από τη συνείδηση. Δεν έχουν βασανισμό στη συνείδηση όπως ο άνθρωπος, και τε έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Ο άνθρωπος πάσχει και υποφέρει όταν αμαρτάνει στο Θεό, γιατί έχει ψυχή, έχει συνείδηση, είναι πνοή του Θεού. Ενώ ο διάβολος δεν πάσχει, πανηγυρίζει. Επομένως, του χρειάζεται κόλαση, όχι στη συνείδηση, αλλά στην ύπαρξη γενικά, και είναι γι' αυτόν ετοιμασμένη αιώνια. Εκεί όμως εξαποστέλλονται και οι άνθρωποι που θα βρεθούν αμετανόητοι την ώρα του θανάτου.

0: Η ασκητική και πατερική παράδοση έχει πλούτο αμέτρητον από παραδείγματα, τόσο για την κόλαση, την πνευματική της άλλης ζωής, όσο και του παραδείσου, τα οποία αμφότερα είναι της ίδιας φύσεως κατά την αιωνιότητα και κατά την πνευματικότητα. Οι πατέρες μίλησαν δογματικά και δίδαξαν ότι τόσον ο παράδεισος, όσον και η κόλασης, δεν είναι υλικές, αλλά πνευματικές καταστάσεις που βιώνονται ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής. Αφού οι εκαθαρμένοι θα βλέπουν το Θεό ως φως, οι δε ακάθαρτοι θα αισθάνονται το Θεό ως φωτιά. Σήμερα, παιδιά μου, πολλοί θεολόγοι, μάλιστα, λένε ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση του ανθρώπου κλπ. Για να αμαυρώσουν και να αφαιρέσουν την ωφέλεια της σκέψεως και της θεωρίας της κολάσεως και να πούνε «Ωραία, καταπνίγω κι εγώ τη συνείδησή μου, την νεκρώνω, αδιαφορώ και δεν κολάζομαι». Όχι όμως, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι απλώς ότι η συνείδηση θα με τρώει σαν το σκουλίκι και θα με σκοτεινιάζει για τα σφάλματα που έχω κάνει στο Θεό. Όχι, μαζί με τη συνείδηση θα έχουμε και την πνευματική κόλαση. Άρα η κόλαση είναι θετική, είναι σκότος, είναι φωτιά, σκόληξα κύμητος και τόσα άλλα κατά τη γραφή. Γνωρίζοντας λοιπόν την αλήθεια περί κολάσεως και του παραδείσου, ας μεριμνήσουμε να γλιτώσουμε από την κόλαση και να μην πάμε εκεί κάτω. Δεν είναι τόπος για την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά του Θεού και να ζήσει εκεί αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Εκείνος που ξεκίνησε την ανταρσία, εκείνος που εγκλημάτισε αμετανόητα, ο διάβολος, εκείνος να πάει εκεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, εμείς οι χριστιανοί, ας μετανοήσουμε, ας χύσουμε δάκρυα, ας επιστρέψουμε τώρα, σήμερα, διότι το αύριο ίσως ξημερώσει θλιβερό. Αυτή τη στιγμή, να στρέψουμε την καρδιά μας προς το Θεό και να πούμε «Θεούλη μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος κληθήνε Υιό σου, αλλά ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Αυτό το λέει ο Λουκάς. Επιστροφή κατευθείαν στην αγκαλιά του Πατέρα. Και αμέσως ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, θα μας ενδύσει με τη χάρη Του, θα μας δώσει τον μόσχον των συστευτών, θα μας οδηγήσει στην τράπεζα της Εκκλησίας, θα μας δώσει το σώμα και το αίμα Του και θα γίνουμε ένα με το Χριστό. Και τότε ο διάβολος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πλέον επάνω μας. Αυτή είναι αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί στην αλήθεια αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να ευχόμαστε στην προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός μετάνοια και επιστροφή και τέλος αγαθών, χριστιανικών, ανώδυνων, χωρίς εσχήνη, με μια άριστη απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτή και να μας αξιώσει της Βασιλείας Του. Γι' αυτό, παιδιά μου, δεν ωφελεί να μεριμνάμε μόνο για το προς το ζήν. Καλώς και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Θεό, ενώ δεν προσευχόμαστε. Δεν πάμε στην Εκκλησία, γιατί και τα δύο αυτά είναι ασυμβίβαστα. Το να λέμε, δηλαδή, αφενός ότι πιστεύουμε στο Θεό και είμαστε χριστιανοί, και αφετέρου να μην προσευχόμαστε, είναι πραγματικά δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Το αν κανείς προσεύχεται αποτελεί το ασφαλέστερο τεκμήριο του αν ζει συνειδητά ως χριστιανός. Η χριστιανική εκκλησία είναι εκκλησία προσευχομένων. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται, ακόμα και αν φαίνεται ο πλέον ενάρετος, δεν μπορεί να είναι πραγματικός χριστιανός, όσο και αν ίσως θέλει να συγκαταλέγει τον εαυτό του με εκείνος. Πώς μπορεί να πιστεύει σε αυτόν που δεν γνωρίζει? Διότι η παρουσία και η χάρις του Θεού μόνο διαμέσου της προσευχής μας γίνονται αισθητές και γνωστές. Άλλο λοιπόν η πίστη στο Θεό και άλλο η προσευχή, διότι κατά τα δαιμόνια πιστεύουση και φρύτουση, όμως δεν προσεύχονται. Γι' αυτό και όποιος πιστεύει μεν, αλλά δεν προσεύχεται, ομοιάζει με τους δαίμονες που είναι πνευματικά νεκροί, δυσόδης και αποκομμένοι εντελώς από το Θεό. Όπως το σώμα αυτό το δικό μας χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και αποκρουστικό, έτσι και η ψυχή που δεν κινεί τον εαυτό της σε προσευχή είναι νεκρή, άθλια και δυσόδης. Μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Είναι δηλαδή η προσευχή, η ζωή και η ψυχή της ψυχής. Είναι άρα πιο αναγκαία και από αυτή τη ζωή του σώματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε να εμφανιστεί σε αυτόν που τηρεί τις εντολές του. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαθοποιήσετε υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Τι είναι δε τήρησης εντολών του Χριστού? Το να αγαπήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές που μας δίδαξε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αφού προηγουμένως μισήσουμε και διώξουμε από την ψυχή μας τις αντίστοιχες κακίες. Στη θέση του φθόνου να βάλουμε την αγάπη. Στη θέση της φιλαργυρίας να βάλουμε την ελεημοσύνη. Στη θέση της οργής να βάλουμε την πραότητα. Και στη θέση της υπερηφάνειας να βάλουμε την ταπεινοφροσύνη. Έτσι και η προσευχή είναι ευαγγελική εντολή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όπως δε στην άσκηση όλων των άλλων αρετών εμείς οι λαϊκοί πρέπει να προσανατολίζονται προς το παράδειγμα των μοναχών σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι, ενώ φως για όλους τους ανθρώπους είναι η μοναχική πολιτεία. Κατά αναλογία, αυτό ισχύει και στην άσκηση της προσευχής. Πρέπει να λοιπόν να εξασκούμε και με τα σωματικά έργα και με τον προφορικό λόγο και με τη σκέψη μας τη δυνατή σε μας τώρα προσευχή συνεχώς μέχρι ότου επιτύχουμε το δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Είναι εκείνο το μυστικό και απόρριτο δώρο της προσευχής που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και το οποίο παραμένει μαζί του συνεχώς ως ενέργεια της νοεράς καρδιακής προσευχής. Αυτό το δώρο άλλοτε μεν έλκει μόνο του το νου που αξιώθηκε να το λάβει προς την πλέον άρρητη ένωση και πηγάζει ιερή ευφροσύνη, και άλλοτε πάλι συνοδεύει μυστικά το νου που ανυψώνεται προς το Θεό και συμπροσεύχεται με αυτόν σαν μια μουσική υπόκρουση σε κάποιον που τραγουδά, εναρμονίζοντας το τραγούδι του με αυτήν. Το μυστικό δηλαδή αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ένα είδος προσευχής ριζωμένη στην καρδιά του ανθρώπου που ενεργεί συνεχώς ακόμη και όταν αυτός κοιμάται κατά τον Ιερό Λόγο. Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί. Έτσι λοιπόν, όσο και αν είναι και να φαίνονται αυτά παράξενα στο δικό μας αρχικό νου, ας μην απιστήσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά μιλούν με βεβαιότητα και κύρος, εφαρμόζοντας τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τους είναι κοινά. Αν κάνουμε μία σύγκριση των διαφόρων εποχών, θα δούμε ότι καθώς σιγά σιγά πλεονάζει η αμαρτία στον κόσμο και ενεργείται σταδιακά το μυστήριο της ανομίας, έτσι και η χάρις του Θεού υπερπερισσεύει, παρέχοντας πλουσιότερα τα βοηθητικά μέσα σε όσους θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Έτσι η θεολογία της Εκκλησίας μας, παιδιά μου, πλατείνεται και αποσαφηνίζεται. Η λατρεία μας εμπλουτίζεται. Η πνευματικότητά της κηρύσσεται εν τες πλατείες και επί των δωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά μου, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Θεό και να μεριμνούμε για αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για την αιώνια ζωή μας. Τα άκουσαν όλα αυτά, όλα τα πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα που ήταν μαζεμένα στην αυλή του μοναστηριού. Τα άκουσε και ο άνδρας της κυρίας που είχε πάει στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί για το σπίτι, είπε στη γυναίκα του ότι αυτά που άκουσε πρώτη φορά τα άκουγε και μπήκαν τόσο πολύ μέσα του που πραγματικά ακόμα και στο χωράφι όταν θα είναι θα προσπαθεί να προσεύχεται στο Θεό να τον βοηθήσει, να φτάσει κάποτε κοντά του, όποια και αν είναι η ώρα, γιατί είχε δίκιο ο γέροντας. Η ώρα μας δεν ξέρουμε ποια είναι, που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα πάμε στην άλλη. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο 8. Κληρονόμος των ουράνιων σκηνομάτων. Η εκθυμία του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος σε όλη του τη ζωή στάθηκε πιο ψηλά από τη λαμπρότητα των εγκοσμίων και των ιδέων. Πολιτεύθηκε άριστα, χωρίς να αμελήσει τίποτε στη Μητρόπολη των Μύρων και ευωδίασε όλους με την ευωδιέστατη και πανώσια ζωή και ιεραρχία του. Αλλά ως άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος προς τη ζωή. Επειδή το σώμα του Αγίου καταγόταν από τη γη και κάθε χωικός κάποτε συναντά μία φορά στη ζωή του το θάνατο, έπρεπε και ο Άγιος να συζευχθεί το θάνατο, να γνωρίσει και αυτός το ανερμήνευτο αυτό μυστήριο του θανάτου, του χωρισμού της ψυχής από το σώμα και να ακούσει το «γιή και εις γην απελεύσει» και να αρθεί από τη γη στη ζωή αυτού. Μήπως και ο Θεάνθρωπος Κύριος ως άνθρωπος δεν ήλθε ο ίδιος και συνάντησε το θάνατό του όταν ήλθε η ώρα του? Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έγινε αυτουργός πολλών πηγαίων θαυμάτων και όταν έφτασε πλήρης ημερών και όταν διέθρεψε και επότισε τον περιούσιο λαό με άρτο ορθοδοξίας και πολλά ρήθρα θαυμάτων και αφού είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα, έπρεπε και σε αυτόν τον χωικό να λειτουργήσει ο κοινός νόμος της φύσεως, έστω και αν εκτέλεσε υπερφυσικά κατορθώματα. Σε αυτόν ελειτουργήσε τίμιος θάνατος, ως τίμιος που ήταν, για τον οποίο εγώ δεν μπορώ να παραθέσω πολλά, παρά μόνο ότι προστέθηκε στους πατέρες του και συνεργάτες, στις ιεραρχικές χωροστασίες και στους ποιμενάρχες του Χριστού, εποπτεύοντας άμεσα το τρισάγιο σέλας της αχωρίστου τριάδος και αφήνοντας στον ποιμενόμενον από αυτόν λαό πένθος ορφάνιας και πηγή αμάτων των μυρόβλητων του τάφου, ως ιού νεοφύτου. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού έζησε χρόνους ικανούς, έφτασε ο καιρός της αποδημίας του προς τις άνω δυνάμεις του αόρατου πατρός. Τότε κατέφθασαν οι Άγιοι Άγγελοι, κοσμημένοι με άμετρο φως και πολλή δόξα, για να παραλάβουν την τίμια και αγιασμένη του ψυχή. Όταν είδε τους Αγγέλους του Θεού ο Άγιος, εμιδίασε με ψυχική αγαλίαση και είπε: «Έφτασε λοιπόν ο χρόνος της εκδημίας μου από τον αιώνα αυτό. Συμπληρώθηκε ο καιρός της ανόδου μου προς τις δυνάμεις του πατρός μου». Και αφού έκλεινε τα γόνατα, προσκύνησε τους Αγγέλους και είπε: «Καλώς ήλθατε, οι απεσταλμένοι του ουρανίου πατρός. Καλώς ήλθατε σε μένα, οι υπουργοί και οι υπηρέτες της τριλαμπούς θεότητος. Καλώς ήλθατε, η πολύμορφη αγγελαρχία του απρόσιτου φωτός. Καλώς ήλθατε, οι μέλλοντες, να απαιτήσετε την ψυχή μου από εμού». Όταν άκουσαν αυτά, οι άγγελοι του Θεού εξεπλάγησαν για την υπομονή που έδειχνε ο τρισμακάριος Νικόλαος. Τότε ο πρωτάγγελος και αρχιστράτηγος Μιχαήλ έδειξε τη φοβερή σφραγίδα της Αγίας Θεότητας, με την οποία σφράγισε τον Άγιο Νικόλαο ως γνήσιο και αληθινό χριστιανό. Με τη σφράγιση του μετόπου του Αγίου Νικολάου ως γνήσιο χριστιανού φανερώνεται η αγαθοεργία του Αγγέλου. Και αυτό το συναντάμε στην παλαιά εποχή, όταν οι Ρωμαίοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, οπότε, όπως λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ήρθε άγγελος και διεχώρισε τους χριστιανούς από τους απίστους και τους απάλαξε από τα δεινά, ελευθερώνοντάς τους. Όμως, κατά τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτά μάλιστα γεννήσεται. Τότε η σφραγίδα του Ζωοποιού Σταυρού θα ξεχωρίζει τον απίστον τους πιστούς, ανεπεσχύντος και πεπαρησιασμένος την του Χριστού σημείωσιν ενώπιον των ασεβών φέροντας. Δεν θα γλιτώσουν από τα δεινά όσοι απλώς λέγονται χριστιανοί ή όσοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά όσοι από τους πιστούς χωρίς ντροπή και με θάρρος ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους ασεβείς. Όταν ο Άγιος είδε τη δεσποτική σφραγίδα την οποία κρατούσε ο κοσμοφεγκόφωτος άγγελος, άρχισε να προσεύχεται και να λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο οποίος είσαι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, πρόσδεξέ μου τη δέηση και αυτή την προσευχή. Εάν κάποιος καταφύγει και επικαλεστεί το όνομά μου και έχει ανάγκη βοηθεία σου, δώσ' αυτό κατά τα αιτήματα της καρδίας αυτού.
Εάν κάποιος διώκεται από τυράννους ανθρώπους και καταφύγει στο όνομά μου ή στο ναό μου, δώσει σε αυτόν την νίκη εναντίον αυτού που τον διώκει. Εάν κάποιος θαλασσοδέρνεται και βουλιάζει στα πέλαγα των θαλασσών και σε επικαλεστεί με το όνομά μου, πάταξον τον κλείδωνα και σώσον τους επικαλουμένους το όνομά σου. Κύριε, που είσαι ο Θεός όλων των δυνάμεων, που έχεις ούτε αρχή ούτε τέλος, όποιος οικοδομήσει ναό στο όνομά μου και κάνει το σταυρό του με επιμέλεια και σεβασμό, να καρποφορεί πνευματικά στη ζωή αυτή με υπομονή. Δίδε του νίκες εναντίον του διαβόλου και όλων των ακαθάρτων πνευμάτων και όλων των θηρίων και όλων των μοχθηρών εχθρών. Δώσ' αυτό νίκας κατά παντός αδίκου, κατά λαού πονηρού και υπερήφανου. Χάρισέ του τη χάρη σου, ώστε τη δωρεά που έλαβε στο βάπτισμά του να τη διατηρήσει άσπηλη και ανεπίληπτη μέχρι σήμερα και στους αιώνες. Κύριε, ο Θεός μας, ο οποίος θεμελίωσε τα αμετακίνητα όρη, όποιος γράψει τα λόγια του θανάτου μου και τα θαύματά μου με δύναμη γραφής, να τον θεμελιώσεις στην ορθόδοξη πίστη και να του χαρίσεις τη βασιλεία σου. Να του χαρίσεις πλούσια σοφία και γνώσεις θεϊκές. Χάρισέ του την πλούσια ζωή του παραδείσου κατά τη φοβερή ημέρα και δίκαιη της αναπόδοσής σου. Κύριε, σύ που είσαι η ελπίδα των απελπισμένων και η βοήθεια των αβοηθήτων, όποιος αναφέρει το όνομά μου, γίνεσαι αυτόν βοήθεια και αντίληψη. Γίνεσαι αυτούς ακαταμάχητο τείχος και οχύρωμα. Γίνεσαι αυτούς ο έσφραγνος πατέρας. Και να ευλογήσεις τα συσόδους και εξόδους, δηλαδή όλη τη ζωή τους. Χάρισέ τους όλα τα αιτήματά τους που είναι για τη σωτηρία τους και αυτήν την αιώνια ζωή. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία είσοδος στη ζωή με τη γέννησή του και μία έξοδος με το θάνατό του. Ο Άγιος Νικόλαος παρακαλεί τον Κύριο να προστατέψει τους ανθρώπους του από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους, δηλαδή όλη τη ζωή τους, όλες τις ενεργειές τους. Λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εδώ υπενήσεται όλων των βίων, διότι όλος ο βίος μας είναι είσοδη και έξοδη». Αφού προσευχήθηκε για όλα αυτά ο μακάριος Νικόλαος, σταμάτησε και ησύχασε η γλώσσα του. Είχε αποχαιρετήσει αυτήν την πρόσκαιρη ζωή και είχε εισέλθει στις αιώνιες μονές, εκεί όπου υπάρχει ο χορός των εορταζόντων και η αγύρος ζωή, η αληθινή ζωή. Εκεί θα συναντούσε τώρα ο ιεράρχης τους άλλους ιεράρχες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και όλους τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο μάρτυρας θα συναντούσε στην ουράνια πολιτεία τους μάρτυρες του σφαγμένου αρνίου. Ο ομολογητής τους ομολογητές της ορθόδοξης πίστης μας. Ας έχουμε την ευχή του και τις ευλογίες του από εκεί ψηλά, στους ουρανούς, όπου βρίσκεται τώρα.

Ύστερα από βραχή ασθένεια, όπως του είχε προορίσει ο Θεός, και αφού εξεμέτρησε τη σύντομη αυτή ζωή, ανεχώρησε για άλλη μονή, εις τας αιωνίους μονάς, ένθα χορός εορταζόντων, συν ουράνιων πολιτείαν των πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων εν βίβλο ζωής. Και κοιμήθηκε εν ειρήνη, για να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι, των επίκυρων, του τονή και βραχήν κατά λύπη βίων. Διαβαίνει τέ προς την μακράν εκείνην και μακαρίαν ζωήν, λαμπρότησιν αγγέλων συνών. Όσιος Νικόλαος κοιμήθηκε κατά το τέλος του 430 μετά Χριστόν. Για άλλους κοιμήθηκε το 333, στις 6 Δεκεμβρίου, με αγγελικές υμνοδίες. Έτσι εκπλήρωσεν των βίων και πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών, αφού κατέλειπεν την επίκυρον ζωήν και προς την αίδιον μετετέθη ανάπαυσιν, χωρίς αγγέλων συνεφρενόμενος και δήμης πατριαρχών συγκυθόμενος, και πρεσβεύω να παύστος υπέρ των εν πίστη αυτών μετεφροσύνης προσκαλουμένων και μάλιστα το εν συμφορές και δημεύσεση συνεχομένων και εξατοζωμένων. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν περίπου 80 χρόνων όταν παρέδωκε το πνεύμα και ύστερα από 40 χρόνια αρχιεροσύνης. Το παρέδωσε εν ειρήνη. Μετά την οσία κοιμησή του έθεσαν το τίμιο και άγιο το σώμα εν γλωσσοκόμο κενό, με τα αρωμάτων πολλών και τερπνών ευωδιών, και το ενταφίασαν στην αγαπημένη του μονή της Νέας Σιών. Αυτό το Άγιο Σώμα, το αρωματισμένο με την ευοσμία των ποικίλων αρετών του. Στον τάφο που έθεσαν το Άγιο Λείψανό του, αμέσως ανέβλησε μύρον με ευχάριστη οσμή, το οποίο απεμάκρυνε κάθε εναντία και φθοροποιό δύναμη και παρήχε σωτήριες θεραπείες και προστασία από κάθε κακό. Το σώμα του Αγίου στη ζωή και μετά το θάνατό του γιατρεύει τον κόσμο από διάφορες κακουχίες. Και δεν γιατρεύει μόνο σωματικές αλλά και ψυχικές ασθένειες. Όταν προσκυνά στον τάφο του Αγίου ευωδιάζει μύρο που δεν είναι άλλο παρά το βάλσαμο για τις ψυχές των ανθρώπων. Με το θάνατο του Αγίου τα ορφανά έκλαψαν διότι έχασαν τον πατέρα τους. Οι φτωχοί θρύνησαν διότι αποστερήθηκαν τον τροφέα τους. Οι ξένοι δάκρυσαν διότι τους έλειψε ο δικός τους άνθρωπος. Οι ναύτες πόνεσαν διότι απόλεσαν τον κυβερνήτη τους. Οι κάτοικοι των μοίρων και όλος ο κόσμος της ηλικίας θρύνησαν διότι έχασαν ένα τέτοιο ποιμένα και διδάσκαλο. Οι γέροντες αναστέναξαν από την καρδιά τους διότι απέθανε το στήριγμά τους και η βακτηρία τους. Όλων τα μάτια δάκρυσαν διότι όλοι είχαν και ένα προσωπικό λόγο να θρηνήσουν στο θάνατο του διαβόητου μεταξύ των Αγίων και Ορθοτόμου της Εκκλησίας ιεράρχη τους Νικολάου. Αυτός υπήρξε πράγματι κοσμορίστης. Στην κοίμηση του Αγίου Νικολάου χάρηκαν οι άγγελοι και αρχάγγελοι διότι υποδέχθηκαν στην ουράνια κατοικία τους αυτόν που είχε αγγελική ζωή στη γη και έναν τέτοιο Άγιο. Και αυτοί οι μάρτυρες εφράνθηκαν, διότι είδαν το συμμάρτυρα. Οι δίκαιοι αγαλίασαν, διότι είδαν τον όμοιό τους. Οι ποιμένες και διδάσκαλοι χάρηκαν, διότι ανταμώθηκαν με τον ποιμένα. Όλος ο ουρανός, όλα τα τάγματα των Αγίων, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι και οι Όσοι και οι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης συνεφραίνονται με τον εκπρόσωπο του Παλαιού και Νέου Ισραήλ. Αυτός ο Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος εφράνθηκαν αυτή την ημέρα διότι υποδέχθηκαν τον υπηρέτη τους, τον ομολογητή και μάρτυρα, τον ποιμένα των λογικών προβάτων και τον αρχιερέα των μυστηρίων του Θεού. Αυτή την ημέρα οι ουράνιες ταξιαρχίες και όσοι βρίσκονται δίπλα

φαίνεται. Τώρα αναμένει τη φοβερή επιφάνεια του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Χριστού, κομισάμενος των ιδίων καμάτων τα βραβεία, πρεσβεύει υπερχειρών και ορφανών και υπερπαντός του Χριστεπώνυμου λαού. Γι' αυτό από τότε και μέχρι σήμερα η χάρη των θαυμάτων του προστάτη της Οικουμένης παρουσιάζεται εναργής, σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, και αέναη είναι η κρίνη των ευεργεσιών του σε αυτούς που τον επικαλούνται με πίστη, διότι για μας παράδεισος ηνοίγει εις αιώνα αθάνατον. Ο θάνατος του Αγίου σήμαινε και το τέλος των αγώνων του. Και την ώρα του θανάτου του και τώρα, ο Θεόφρον μυστικά μπορεί να λέγει με τον Άγιο Απόστολο Παύλο: «Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, έφτασα στο τέλος του δρόμου, διαφύλαξα την πίστη. Τώρα πια μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος, που αποτελεί δίκαιη επιβράβευση της αρετής, τον οποίο θα μου δώσει ως ανταμοιβή ο Κύριος κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής». Αργότερα στα Μοίρα οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στο όνομα του Αγίου, εκεί όπου βρισκόταν ο μυρόβλητος και θαυματοτόκος τάφος του, όπου κατέφευγαν όλο το χρόνο και κυρίως η νεορτή του, οι πιστοί, για να προσκυνήσουν το χαριτόβρητο τάφο του και να προμηθευτούν μυρέλαιο που έρεε από τα καθαγιασμένα ιερά λείψανά του. Από τον περιβόητο αυτού σηκών, οι χριστιανοί με γίστον καθεκάσιν απολάμβαναν θαυμασίων παρά του κοινού πατρός ημών, τα οποία, αν θελήσει κάποιος να καταγράψει, ούχ ικανός έστε για το πλήθος των θαυμασίων και των παραδόξων οραμάτων και οπτασιών. Το 1850 ο Ρώσος εξερευνητής Μουραβιόφ επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Νικολάου και κατέγραψε τις θλιβερές και δυσάρεστες εμπειρίες της επίσκεψής του, όπως και τις ψυχικές του συγκινήσεις από την προσκυνηματική του εκδρομή. Γράφει ο Μουραβιόφ: «Ήταν μεσάνυχτα όταν φτάσαμε έξω από την πόλη των Μοίρων. Υπήρχε τρομακτική υγρασία και ψιλόβρεχε. Το ποτάμι που έπρεπε να περάσουμε ήταν ήρεμο, που καθώς το βλέπαμε έμοιαζε να μας καλωσόριζε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε απέναντι. Ο σύντροφός μου μέχρι τότε είχε υψηλό πυρετό και ρίγος. Έτρεμε σαν ψάρι έξω από το νερό και σαν τα φύλλα του δέντρου στο θρόισμα του αγέρα. Κάπως έτσι αισθανόμουν και εγώ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε με τα πόδια διαγώνια το ποτάμι. Μόνο ο Μωυσής δεν υπήρχε να μας οδηγήσει χωρίς να βραχούμε. Ο Άγιος όμως άμισε την προσφορά μας σε Αυτόν και την επιθυμία μας να επισκεφθούμε τον τάφο Του και τον τόπο που άγιασε με την εισάγγελο πολιτεία Του. Βγαίνοντας από το ποτάμι αισθανθήκαμε ανακούφιση από την αδιαθεσία μας και πολύ γρήγορα γίναμε εντελώς καλά. Επιτέλους, είδαμε μπροστά μας τον τοίχο του μοναστηριού της Νέας Σιών. Ακίνητο, γαλήνιο, το μοναστήρι έμοιαζε με καράβι σε υπήνεμο λιμάνι. Σκύρτησε η καρδιά μας στη θέα του. Ο τείχος δεν ήταν ψηλός και οι μεγάλες πέτρες, βαλμένες η μία πάνω στην άλλη, με πολύ τέχνη, μας οδήγησαν στην πύλη του μοναστηριού. Τα κελιά που μπόρεσαν να αντισταθούν στο χρόνο ήσαν σκόρπια εδώ και εκεί, ό,τι απέμεινε από το μίσος και τη μανία των Τούρκων. Σε αυτά τώρα κατοικούν Τούρκοι που με βία βγάλανε τους χριστιανούς από μέσα και απόκτησαν για πρώτη φορά κατοικία με πέτρινους τοίχους. Οι περισσότεροι από τους Τούρκους ήσαν βοσκοί που είχαν μετατρέψει το μοναστήρι σε χυμαδιό και είχαν κατεβεί από τα βουνά για να ξεχυμονιάσουν με τα κοπάδια τους. Οι παρακλήσεις του Ηγουμένου Παϊσίου στις τουρκικές αρχές και στους βοσκούς για να σεβαστούν την ιερότητα του χώρου δεν εισακούνταν. Εδώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβάλλει τους δικούς της νόμους. Δεν άργησε όμως η ώρα που το μοναστήρι της Νέας Σιών άρχισε και πάλι να ανασυγκροτείται κάτω από τη σκιά του Αγίου Νικολάου. Πάντα ο Άγιος φρόντιζε τη μονή του. Το χρόνο που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, 1821, λέγεται ότι ένας Τούρκος από μίσος προς τους χριστιανούς ξύλωσε τη μαρμάρινη κολόνα και την πλάκα που ήταν δίπλα στον τάφο του Αγίου Νικολάου. Και όχι μόνον αυτά, αλλά με οργή κατέστρεφε ό,τι έβρισκε εμπρός του και ό,τι είχε σχέση με τον Άγιο. Την ίδια μέρα που έκανε αυτά, πέθαναν πολλοί από τους συγγενείς του, την οικογένειά του και ο ίδιος αρρώστησε βαριά.
Τα συμβάντα αυτά έγιναν

αιτία να σταματήσει η ηλεηλασία του μοναστηριού. Μέχρι σήμερα παραμένει σε εκείνη την κατάσταση. Για κακή μου τύχη, την ώρα που περάσαμε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησα να ειδώ τον ηγούμενο, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και στη θέση του ήταν ένας νεαρός διάκονος, ο Αντώνιος, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν περίπου 20 Τούρκοι οπλισμένοι στο προάβλιο του μοναστηριού. Μας έβλεπαν με πολύ μίσος. Εμείς προσκυνήσαμε με πολύ ευλάβεια και αγάπη τον τάφο του Αγίου και αγγίζαμε όσες πλάκες έμειναν σε αυτόν. Οι Τούρκοι ήταν τόσο εξαγριωμένοι που νομίζαμε ότι θα μας κατασπαράξουν. Εμείς όμως είχαμε ένα πιο δυνατό όπλο στην ψυχή μας και αισθανόμαστε ότι ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή ο Άγιος. Περάσαμε την πόρτα όπου στον παραστάτη της ήταν χαραγμένος ο σταυρός και από μέσα στο μαρμάρινο κολονάκι ήταν χαραγμένη η χρονολογία 1830. Κατεβήκαμε μερικά σκαλιά αλλά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτε στο σκοτάδι. Ο διάκος άναψε 3 λαμπάδες μπροστά στο εικονοστάσι και πάνω στον τάφο και τότε αντικρίσαμε τη θέση όπου είχαν θάψει τον Άγιο και ανακαλύψαμε έναν θησαυρό, τον τάφο του Αγίου Νικολάου, που ήταν χαμηλός, τετράγωνος και στα πλάγια υπήρχαν ακόμη βαριές μαρμάρινες πλάκες. Στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη τρύπα γεμάτη με χώμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα είχα μαζί μου ένα κομμάτι μάρμαρο από την πλάκα και λίγο χώμα από τον τάφο. Πριν ξεκινήσω το ταξίδι της επιστροφής από το μοναστήρι, ο ηγούμενος Παΐσιος μου έδωσε μια επιστολή, την οποία είχε στείλει ο πρόξενος της Ρόδου, που επιβεβαίωνε την γνησιότητα αυτών που θα έφερνα πίσω στην πατρίδα. Μαζί μου θα έφερνα και ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από 3 μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν την γλυσιότητα των πραγμάτων που θα έφερνα από το μοναστήρι της Σιών. Το μόνο που δεν γνώριζα ήταν η εκκλησία που θα άφηνα το θησαυρό, διότι δεν είχα ακόμα αποφασίσει. Όταν ήμασταν έτοιμοι για αναχώρηση, θυμάμαι πως γονάτισα μπροστά στον τάφο του Αγίου και άρχισα να ψέλνω ένα τροπάριο. Παρακάλεσα τον Άγιο να έχει όλον τον κόσμο καλά. Σηκώθηκα και είδα μπροστά μου μία εικόνα, ένα μεγάλο καντήλι και το εικονοστάσι που είχε 3 ελληνικές εικόνες μέσα, του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Όλα έδειχναν ότι ήσαν έτοιμα για λειτουργία. Φαίνεται κάποιος προσκυνητής τις είχε αφήσει εκεί. Βγαίνοντας από το μοναστήρι, ο διάκονος με παρακάλεσε να φροντίσω ώστε οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βοηθήσουν στην αναστήλωση κάποιου τμήματος του μοναστηριού. Όταν φεύγαμε, Έλληνες μοναχοί, Τούρκοι, με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, είχαν μαζευτεί γύρω μας και μας κοίταζαν περίεργα. Οι Χριστιανοί μας χαμογελούσαν και τα πρόσωπά τους ήταν γεμάτα ευγνωμοσύνη προς εμάς. Τους αισθανόμαστε πολύ κοντά μας γιατί μας ένωνε μία ορθόδοξη πίστη και η ίδια αγάπη μας προς τον Άγιο. Γυρίζοντας στην πατρίδα του, ο Μουραβιόφ έκανε πολλές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση και αναστήλωση της μονής του Αγίου Νικολάου. Είχε καταγράψει όλες τις προσφορές και τις δωρεές σε ένα βιβλίο. Ο πιο δραστήριος σε αυτή την υπόθεση αποδείχθηκε ο πρόξενος της Ρόδου, κυρίως Ντούτσε. Μόλις είχε τελειώσει το εσωτερικό του τείχος στο χώρο του τάφου του Αγίου Νικολάου και ξέσπασε το καλούμενο ανατολικό ζήτημα και αναγκαστικά σταμάτησαν όλες οι εργασίες στη Μονή. Το 1858 ξεκίνησε για δεύτερη φορά τον έρανο για το μοναστήρι της Νέας Σιών, αλλά δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες λόγω ιστορικών ακαταστασιών σε Ανατολή και Δύση.

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτή η φωνή του Λόγου του Θεού, ως ποταμός πολύ ήρωος, δεν κουράζεται να εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο με λόγους σοφίας και θεοπνεύστους και να τον στολίζει με όλα του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Τον άξιο εργάτη των αληθιών του Ευαγγελίου, αυτόν που στάθηκε υπέρ τα ιδέα του κόσμου και αγάπησε Θεό και άνθρωπο διόλης της καρδίας του και διόλης της ψυχής και διανοίας του. Αυτή η θεοκίνητη σάλπιγγα του Θείου Λόγου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, λέγω του γράφει. Τώρα παραστέκεται ο Άγιος Νικόλαος κοντά στον καθαρό Θεό, την τελεία και προσκυνητή τριάδα, τριγύρω στην οποία συγχωρεύει νοητός με όλες τις αγγελικές τάξεις. Τώρα καταλαμπρύνεται περισσότερο από τη λαμπρότητα των εκ Θεού απορρεόντων φωτιστικών αντιλήψεων και δέχεται την έλαμψη της παρησίας προς τον Θεόν φανερότερο και καθαρότερο. Και συνεχίζει την εκδήλωση των αισθημάτων του Άγιος Ανδρέας προς τον Ιεραρχόν το εγκαλόπισμα Άγιο Νικόλαο. Εσύ δε όλο το φρόνημα της ψυχής σου μεταθέσας από της γης εις των ουρανών, όλος εξέσεις εις των Θεών και αντί των προσκέρων τούτων έλαβες τα μένοντα και αιώνια. Εσύ δε ο Πάτερ ακόμη και εις την γην ευρισκόμενος έλαβες φανερά σας αποδείξεις και αραβώνας των εν ουρανείς της αυρισμένων ελπίδων. Και ο Λέωνος ο Φως προσφέρει το ξεχύλισμα της φλεγόμενης καρδιάς του για τον Άγιο Νικόλαο ως θυσία λογική και αληθινή, αναφωνώντας «Αλλό Ιεράρχα του Χριστού που έζησε ζωή αγγελική και αθάνατη μεταξύ θνητών, ο Άγιε του Θεού που κληρονόμησες ολόκληρη τη δόξα του ουρανού όπως υπόσχεται ο Κύριος και τι ήσουν κληρονόμος θαρτής και θνητής κληρονομιάς». Ο Άγιε όπου τώρα απολαμβάνει την παρουσία του Κυρίου και εκείνων των αγαθών, τα οποία και αυτοί οι άγγελοι ποθούν να σκύψουν και ειδούν και δεν μπορούν. Και εσύ τώρα βρίσκεσαι στην ομάδα των αγγέλων, ένεκα της καθαρής σου πολιτείας και μετέχεις τις δόξες των αγγέλων. Ω βοήθεια έτοιμη που επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Και συμπληρώνει τον κύκλο των εγκομιαστών του Αγίου Νικολάου ο Ανδρέας ο Κρήτης Επίσκοπος με τα εξής ενθουσιαστικά λόγια. «Αλλά και τώρα εσύ που είσαι πατήρ των πατέρων, ο αξιαγάπητος λαμπτήρας της Οικουμένης, το στερέωμα της Εκκλησίας, το στήριγμα των πιστών και η ασφάλεια, η γρήγορη αντίληψη των αδικουμένων και τώρα μας ποιμένεις και πιο δυνατά μας θερμένεις και περιθάλπεις με τις καθαρές προσευχές στο Θεό στην τέλεια και προσκυνητή τριάδα. Και παρευρίσκεσαι νοητός με τις αγγελικές τάξεις, μας εποπτεύεις από ψηλά, όθια και ιερή κεφαλή, στολισμένη με αποστολικά χαρίσματα». Και άλλους στηρίζεις, άλλους οπλίζεις, χωρίς να κουράζεσαι ο Πάτερ υποφύτα του Λόγου του Θεού και των αρήτων διδάσκαλε η φυγητά.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Κυριακήτε αυτόν όρητα υψηλάτες ελάτους, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθ σκότος και έγαινε τον ίξ, εν αυτοί διαλέσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκημιεριόμην του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού, και από την εργασία αυτού έως της πέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επίη σας, επληρώθη γη θυσιός σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλον, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσιτουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής η λέξη σου, ανοίξαντος την κύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί αιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραντήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι όσοι μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έτου σκότω και εγγένε τον ήχο. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ιού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του Πλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων ναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καλπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπερπεόντων, υπερούντων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του ειστήνε ημάς αποφάσεις της γύψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ιλαρών Αγίας Δόξας Ανάς Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ πόντες ερχιμιουργείς και δόντες φως εισπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σεν πάση ρίση γνής και φωνές ευχίες και εθεούς ζωήν οδηδός διό κόσμος σε δοξάζει.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

Παραδεύσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνσε το ναό τούτο, κοπιόντων σαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, του απεκδεχομένου του παρατσού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρίζε, το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

0: Είναι πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, καθορή μας εν ειρήνη, ότι είδον θαλμή μου του σωτηριών σου, ότι μας κατά πρόσωπαν των λαών, φως αποκάλυψε θρόνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής με ενώτησεν την δέησήν με αντιαχειρία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίση μετά του δούλου σου ότι ούδη και οθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν ζή την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε πεμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σύρων μου η ψυχή μου ως ζή άνη δρόση. Ταχύς άκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν ζή ευθεία. Ένα και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήπτειος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες κίσησέ με η μήτερ μου. Ιδού γαρα λήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερσιών αλευκαθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και ευφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τα θυσία νέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστήριόν σου.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ενδιπολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των περιεστώτων και ψαλώντων, την Ιερά Παράκληση ταύτη, μετά τον

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των ούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αντιπολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας θαύτης,

Αναστάσα Μαρία, με πορεύτης την ορεινήν με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσιν Ελισάβετος ασπασμό της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνημέ

γάλωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου στα ότα μου. Εσκύρτσε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελανημένης αυτή παρακίνησης.

όσων ελέη και εκθυρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον ευθμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίν Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Δημίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαφτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Ιη λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών εν κι του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε αλέησον, Κύριε αλέησον, Κύριε αλέησον.
0: Και τη δεόμεθα ημ πρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

Ευλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσα πόλη και χώρα να πόρει. Οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλαχθον γενές των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και ενός την καθημερινή κινουμένη, και ρίσθε ημάς εξεπικειμένης, δικαίας αυτού απειλή.

Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημο δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου του Προφήτου Προδρόμου και Αυτού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εφτά Παίδων των Ενεφέσεων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας. Η Παναγιά βοηθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν, μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η, 4 Αυγούστου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού Κυρίου Μεθοδίου.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Κάτω Βάθιας Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω Γουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ενορίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας στη Λύσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικό λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, δύναμη 5.000 Τούρκων υπό τον Γιουταχή επιτίθενται εναντίον των 800 Ελλήνων υπερασπιστών των Αθηνών, οι οποίοι συμπτύσσονται στην Ακρόπολη.
1: Σαν σήμερα, το 1844, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.
0: Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο.
1: Το 1936 ο μαύρος αθλητής Τζέσε Όουενς κερδίζει το πρώτο από τα 4 χρυσά μετάλλια του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Ο Χίτλερ αρνήθηκε να χαιρετήσει τον νικητή, εγκαταλείποντας το στάδιο.
0: Το 1946 ιδρύεται στην Αμερική το NBA, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα μπάσκετ στον κόσμο.
1: Σαν σήμερα, το 1964, η Ελληνίδα Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ηφίλιος στο Μαϊάμι.
0: Στις 3 Αυγούστου το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Βενέζης, μικρασιάτης από το Αϊβαλί, λογοτέχνης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε γνωστός με τα μυθιστορήματά του το νούμερο 31-328 «Αιωλική γη και γαλήνη». Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στα γράμματα ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις μορφές γραπτού λόγου. Ο Ηλίας Βενέζης διώχτηκε με το ιδιώνυμο από τη δικτατορία Μεταξά και κατόπιν στη διάρκεια της κατοχής φυλακίστηκε στις φυλακές Αβέροφ. Μετά τον πόλεμο διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το 1957 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Θεωρείται στυλοβάτης της γενιάς του 30. Τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο λογοτεχνίας και τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημά του «Γαλήνη». Ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ το 1960 και το 1963.
1: Σαν σήμερα, το 1975, πεθαίνει ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και ψυχαναλυτής. Ως λογοτέχνης ανήκει στη γενιά του 30 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού υπερεαλισμού. Από το σύνολο του έργου του ξεχωρίζει η ποιητική συλλογή του «Υψικάμινος», ενώ ανάμεσα στα πεζά έργα του διακρίνεται ο «Μέγας Ανατολικός», που προκάλεσε αντιδράσεις για την ελευθεροστομία και το ερωτικό περιεχόμενό του.
0: Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει από έμφραγμα μυοκαρδίου σε ηλικία 63 ετών ο Μακάριος Τρίτος, κατά κόσμον Μιχαήλ Χριστοδούλου Μούσκος, ελληνοκύπριος ιεράρχης και πολιτικός που διετέλεσε προκαθήμενος της Αυτοκέφαλης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 μέχρι τον θάνατό του και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 16 Αυγούστου του 1960 μέχρι τον θάνατό του. Ο Μακάριος Τρίτος θεωρείται ως μια χαρισματική και πολυσχηδής προσωπικότητα από τις σημαντικότερες της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Συνδύαζε τον ρόλο του αρχιεπισκόπου και εθνάρχη, προσδίδοντας στην πολιτική του δράση μια βαθιά συμβολική και πνευματική διάσταση. υπήρξε ένας θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Κύπρου κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας της, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις και επιδιώκοντας την επιβίωση και την ευημερία του κυπριακού λαού. Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα από τα περισσότερο συζητημένα πρόσωπα στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς.
1: Σαν σήμερα, το 1979, φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Μαζί με τον Γιώργιο Θεοτοκά είναι οι κύριοι εκφραστές του θεωρητικού προβληματισμού και των αναζητήσεων της ανανεωτικής γενιάς του 30. Από τα γνωστότερα έργα του, η Μενεξεδένια Πολιτεία, η Πριγκιπέσα Ιζαμπό, το Λυκόφως των Ανθρώπων, το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων και άλλα.
0: Το 1982 η ΕΝΕΔ μετονομάζεται σε ΕΡΤ 2.
1: Σαν σήμερα, το 1994, πεθαίνει στην Αθήνα ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, εικονογράφος, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης. Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και του εξωτερικού, αλλά και σε πολλά γνωστά μουσεία στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες της εποχής του.
0: Σαν σήμερα, το 1996, η Νίκη Μπακογιάννης πάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και του ύψους που υπερεύει.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

μετά τας Νίκας εις την Χαλκομάταν και την Αλαμάναν, ο Μερ Βριόνης και ο Κιωσέ Μεχμέτ επεκράτησαν εις την Ανατολική Ελλάδα. Η καταστολή της Επαναστάσεως εις την περιοχή αυτήν εφαίνεται ζήτημα χρόνου και ο δρόμος προς την Πελοπόννησον ήτο ανοιχτός. Ο Μερ Βριόνης όμως εσκέφθη ότι θα ήτο ασφαλέστερον εκμεταλλευόμενος το γόητρον που είχεν αποκτήσει από τας νίκας του και τας παλαιάς γνωριμίας του να προσετεριστεί με υποσχέσεις μελλοντικών αμοιβών όσους δυνηθεί ο πλασιγούς της περιοχής και ιδίως τον Οδυσσέα Ανδρούτσον και να κατέλθει εις την Πελοπόννησον ενισχυόμενος υπό τούτον. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος είχεν αποκτήσει το αρματολίκι της Λιβαδιάς χάρις εις τον Αλή Πασάν, όταν εκείνος εκηρύχθη αποστάτης και μεγάλε τουρκικέ δυνάμεις συνεκεντρώθησαν εναντίον του, έκρινε σκόπιμον αφού απέτυχε να ενώσει Αλβανούς και Έλληνας εις συμμαχίαν ανεξάρτητον, να αφήσει το αρματολίκι και να αποσυρθεί εις Επτάνησον. Έζησε δε μέχρι των παραμονών της Επαναστάσεως εις τους Παξούς. Όταν επληροφορήθη ότι η Επανάστασης ήτο εις τα πρόθυρα, έφυγεν από τους Παξούς, παρέμεινεν ο λίγων καιρών κρυπτόμενος εις Πάτρας και κατόπιν διεπεραιώθη εις την Στερεάν πλησίον του Γαλαξιδίου και κατέλησεν εις φιλικήν του Μονήν, όπου ήδη τον ανέμενεν ο Ιωάννης Γκούρας, παλαιόν πρωτοπαλίκαρόν του, με ολίγους άνδρας, ήρθησαν δε να καταφθάνουν και άλλοι οπλασιγοί. Ο Βριόνης είχε πληροφορηθεί την άφηξη του Ανδρούτσου, αλλά μη γνωρίζον τους λόγους δια τους οποίους ήλθεν, επεχείρησε τον προσετερισμόν του. Του έστειλεν επιστολήν, εις την οποίαν τον διαβεβαίωνεν ότι δεν είχε να φοβηθεί τίποτα διά τας παλαιάς του σχέσης με τον Αλή Πασάν και του υπέσχετο το αρματολίκι όλης της Στερεάς εάν ανελάμβανε να τον βοηθήσειν εις την καταστολή της Επαναστάσεως, του όριζε δε τόπον συναντήσεως το χάνι της Γραβιάς. Ο Ανδρούτσος μετέβη εις το χάνι της Γραβιάς, αλλά με τελείως διαφορετικούς σκοπούς. Εκεί δε κατέφθασαν και ο Ιωάννης Διοβουνιώτης, ο Πανουριάς, ο Κομνάς Τράκας, ο Αγγελής Γοβγίνας από την Εύβοιαν και άλλοι, ακολουθούμενοι από μικράς στρατιωτικάς δυνάμεις. Είχε γίνει γνωστόν ότι ο Μερ Βριόνης θα κατέβαινε προς τα Σάλωνα, Άμφισαν, κατόπιν εις το Γαλαξίδι και από εκεί με τη βοήθεια του τουρκικού στόλου του Μούρτου θα επερνούσεν εις την Πελοπόννησον. Ήθελε να αποφύγει την διάβαση από τα στενά της Μεγαρίδος και των Ισθμών. Οι Έλληνες αρχηγοί απεφάσισαν να εμποδίσουν την πορεία των Πασάδων, αλλά διαφωνούσαν ως προς την θέση από την οποία θα προσέβαλον τα τουρκικάς δυνάμεις. Ο Ανδρούτσος επέμενε να οχυρώσουν το χάνι της Γραβιάς και να αντισταθούν εκεί, αλλά ο Πανουριάς και ο Διοβουνιώτης εθεώρουν το εγχείρημα παρόμοιον προς εκείνο του Διάκου εις την Αλαμάναν και προέβλεπον καταστροφήν. Απεφασίστη τελικώς να μείνουν με τον Ανδρούτσον εις το χάνι, όσοι από τους πολεμιστάς ήθελαν και οι άλλοι να καταλάβουν υπό τον Διοβουνιώτην, Πανουριάν, Κοσμάν και Κατσικογιάννην τα πλάγια του δρόμου προς το Σύντσικα και το Χλωμό. 117 άνδρες εκλείστησαν εις το χάνι με τον Ανδρούτσον, ο οποίος το διεσκεύασεν εις Προμαχώνα, και οι άλλοι ετοποθετήθησαν εις τας οριστήσας θέσεις.
ο Ομέρ Βριώνης, ακολουθών την προδιαγεγραμμένην πορείαν του, επληροφορήθη την παρουσίαν του Ανδρούτσου εις το Χάνι και διετήρη την αυταπάτην ότι αυτός τα συνεργάζεται μαζί του έως την στιγμήν όπου επροφυλακέ του επυροβολήθησαν. Θέλω όμως να εξαντλήσει κάθε προσπάθειαν προσετερισμού. Έστειλεν έφυπον προς το Χάνι ένα αλβανόν ντερβίσιν, ακολουθούμενον από ολίγους στρατιώτας, δια να επαναλάβει προς τον Ανδρούτσον τας προτάσεις του. Ο Ανδρούτσος άφησε τούτο να πλησιάσει, του ανταπέδωσε των χαιρετισμών και αφού εκείνος έκαμε τας προτάσεις του, τον επυροβόλησε ο ίδιος εις το μέτωπον και τον άφησε νεκρόν. Επυροβολήθησαν δε και εφωνεύθησαν και οι άνδρες της ακολουθίας του. Οι Αλβανοί του Ομέρ Βριώνη τότε όρμησαν κατά του ελληνικού οχυρού και η μάχη υπήρξε σκληρά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βριώνης είναι αγκάστη να ανασυντάξει τα δυνάμεις του και μετά την μεσηβρίαν εξαπέλυσεν επίθεσιν καλώς οργανωμένην με τους γέγιδες επικεφαλής. Αλλά παρά την ορμητικότητα των επιτιθεμένων και την καλή διεύθυνση της επιχειρήσεως, το Χάνι εκράτησε και οι επιτιθέμενοι είχαν μεγάλας απολίας. Ο Ομέρ απέσυρε τότε τας δυνάμεις του και έστειλε να φέρει πυροβολικών από την Λαμίαν δια να κονιορτοποιήσει το Χάνι την επομένην. Αλλά οι Έλληνες κατά τη νύχτα εγκατέλειψαν το πρόχειρον φρούριόν των και απεμακρύνθησαν. Η μάχη αυτή εστίχησε 300 νεκρούς και υπερδιπλασίους τραυματίας εις των εχθρών. Οι Έλληνες έχασαν εξ πολεμιστάς. Ο ηθικός αντίκτυπος ή το πολύ σημαντικότερος. Ανεπτερώθη το θάρρος των Ελλήνων και εκλονίσθη η αυτοπεποίθηση των εχθρών. Οι δύο πασάδες δεν συνέχισαν την πορεία των προς την Πελοπόννησον.

0: Ο Οδυσσέας Αντρούτσος λοιπόν πληροφορήθηκε το σχέδιο του Μερ Βριόνη και με 118 παλικάρια που είχε μαζί του αποφασίσαν και κλειστήκαν μέσα στο χάνι της Γραβιάς. Το αποτέλεσμα φυσικά και η καταστροφή που έπαθε ο Μερ Βριόνης δεν το περίμενε. Με 118 παλικάρια και αυτός με 8.500 στρατό να τους καταφέρει όχι μόνο φυσικά για νεκρούς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρουμε πόσους έχει. Πάντως είχε εκατοντάδες νεκρούς. Και αφού έχασε τη μάχη εδώ, πιστοχώρησε και πάλι για να φέρει στρατό από τη Λαμία. Ο Οδυσσέας Αντρούτσος λοιπόν, κερδίζοντας τη μάχη και έχει μόνο 2 νεκρούς εδώ πέρα, στο χώρο αυτόν, έφυγε μετά και κατευθύνθηκε. Μάλλον δώσανε ραντεβού που θα σμίξουμε με τα παλικάρια του, είπαν στο Σκορδά το Χάνι. Το οποίο το Σκορδά το Χάνι είναι κάπου μετά τον Διορίκη.
1: Όταν έφυγαν έξω από τον κλειό του Χανίου και του Περιθωρίου, τότε τους πήραν είδηση οι Τούρκοι. Οπότε είχαν φύγει. Το πρωί που ξημέρωσε που ήρθε ο Τούρκος από τη Λαμία, ο Μευριώνης, όταν έμαθε ότι τους έφυγε ο Αντρούτσος, πήρε τη Σκοπιά ολόκληρη και την έφερε εδώ, στον Άι Γιάννη, την εκκλησία. Υπήρχε ένας δέντρος. Εκεί τους κρέμασε όλους.

0: Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, μονογενής υιός του περιφήμου Αρματολού Ανδρούτσου, εγεννήθη εις Θάκην περί το 1790, μετά τη σύλληψη δε του πατρός του, έζησεν εις Πρέβεζαν εις μεγάλη πτωχίαν. Περί το 1806 προσεκλήθη υπό του Αλή Πασά, ο οποίος ήτο αδελφοποιτός του πατέρα του, και έζησε κοντά του απολάβων μεγάλης ελευθερίας. Το 1819 ο Αλής τον διόρισεν αρχηγόν των αρματολικών σωμάτων της Ανατολικής Στερεάς. Την δύναμη που απέκτησε κατά αυτόν τον τρόπον ο Ανδρούτσος φαίνεται ότι την εχειρίστη καλώς, διότι την διαταγήν του Αλή να εκτελέσει τον Πανουργιάν και τον Διάκον δεν την εξετέλεσε. Κατόρθωσε μάλιστα να επιτύχει την συνδιαλλαγή των προς αυτών. Κυρίως δε επέτυχε με τη συνεργασία του Επισκόπου Ισαΐα να διαλλάξει μεταξύ των τους οπλαρχηγούς της Στερεάς υπό την σημαία της φιλικής εταιρείας. Όταν τέλος επήλθεν η τουρκική εκστρατεία κατά του Αλή, κατά τας παροτρύνσεις της φιλικής εταιρείας, επεδίωξε να αποσπάσει πολλούς σημαίνοντας Αλβανούς στρατιωτικούς από αυτόν, με σκοπόν των σχηματισμών Ελληνοαλβανικής Συμμαχίας προς παράταση του μεταξύ του Αλή και της πύλης πολέμου. Επειδή όμως ο Ομέρ Βριώνης, ο οποίος μετήχεν εις την γενωμένη εις άρταν σύσσεψην μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών οπλαρχηγών, έμεινε πιστός εις τον Σουλτάνον και υπήρχε κίνδυνος καταδόσεως, ο Ανδρούτσος είναι αγκάστη να εγκαταλείψει το αρματολίκι του και να καταφύγει εις Παξούς, όπου έμεινε μέχρι των παραμονών της Επαναστάσεως. Επιστρέψας τότε μέσω πατρών εις την Στερεάν, ο λίγον μετά την καταστροφήν εις Αλαμάναν, εγέμισε με ελπίδας τας ψυχάς των Ελλήνων και δια της λαμπράς επιτυχίας του εις το χάνι της Γραβιάς, 8 Μαΐου του 1821, ανόρθωσε τα πράγματα της Ανατολικής Στερεάς και προεφύλαξε την Πελοπόννησον από την σχεδιασμένη επιδρομή του Ομέρ Βριώνη. Λόγω της επιτυχίας του αυτής και των ανεγνωρισμένων ικανοτήτων του, ο Ανδρούτσος ανεκηρύχθη αρχιστράτηγος υπό των οπλαρχηγών της Ανατολικής Στερεάς. Τον τίτλον δε αυτών του επεκύρωσε και η πρώτη εν επιδαύρο Εθνική Συνέλευσης. Ήρχισεν όμως τότε εναντίον του η αντίδραση των προκρήτων της Ανατολικής Στερεάς, οι οποίοι είχαν και παλαιότερους λογαριασμούς μαζί του και οι οποίοι συσπυρωθέντες εις των ιδρυθέντα πολιτικών οργανισμών του Αρίου Πάγου οδήγουν τα στρατιωτικά επιχειρήσεις του εις αποτυχίαν, μη παρέχοντες εις αυτόν ούτε τα απολύτως απαραίτητα μέσα. Κατόπιν δε, εξεμεταλλεύοντο τας αποτυχίας του δια να τον μειώνουν. Εις στιγμήν αγαναχτήσεως, ο Ανδρούτσος υπέβαλε την παρέτησή του, την οποίαν ο Άριος Πάγος εδέχθη αμέσως και έστειλε τον Αλέξιον Νούτσον και τον Χρήστον Παλάσκαν δια να αναλάβουν την αρχιστρατηγίαν. Ο Ανδρούτσος, φοβούμενος ότι θα επακολουθήσουν χειρότερα δεινά, άφησε τους εξεγερθέντα στρατιώτας του να εκτελέσουν τους δύο άνδρας, Μάιος του 1822. Η κυβέρνηση τότε τον καθήρεσε και τον επεκήρυξεν αντί 500.000 γορσίων. Ευρύχε το λοιπόν εις δεινήν θέσιν και δι' αυτό ουδέν αξιόλογον η δεινήθη να κάμει κατά του κατερχομένου προς την Πελοπόννησον δράμαλη. Τον Οκτώβριον του 1822 εφάνισαν να ανατέλουν νέε ημέρε δόξης δια των Ανδρούτσων, διότι εκλήθη υπό των Αθηναίων και παρέλαβε την Ακρόπολην, επειδή δε εν το μεταξύ κατηργήθη ο Άριος Πάγος, κατέστη δυνατόν να ανακηρυχθεί αρχιστράτηγος. Εκστρατεύσας όμως εναντίον του Κιωσέ Μεχμέτ, ιτήθη παρά το Δαδί και δεν επέτυχε να απομακρύνει τούτον παρά με πλαστάς υποσχέσεις επαναφοράς της Ανατολικής Ελλάδος εις την εξουσίαν του Σουλτάνου. Τον Ιανουάριον του 1823 ήλθεν εις Πελοπόννησον και έλαβε μέρος εις την εν άστρη και αργότερον εις την εν άργη εθνοσυνέλευση, όπου συνεργαζόμενος με τους στρατιωτικούς εγενίκευσε το μίσος των πολιτικών εναντίον του. Η κυβέρνηση, δια να υπονομεύσει την επιρροή του Ανδρούτσου εις την Εύβοιαν, διόρισεν εκεί έπαρχον τον Ιωάννην Κολέτην. Ο Ανδρούτσος δεν εκατόρθωσε πλέον να εξεύρει τα μέσα δια να δράσει κατά των εχθρών. Φοβούμενος δε το μέλλον, προσεπάθη να έχει ανοιχτήν μίαν θύραν καταφυγίου εις το στρατόπεδο των εχθρών. Έτσι, κατά τα σαρχάς του 1825, διετήρη ομαλάς σχέσεις με τον Ομέρ Πασάν της Σεβίας. Η κυβέρνηση τότε προσετερίστη τον Ιωάννην Γκούραν, παλαιόν πρωτοπαλίκαρόν του, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του Ανδρούτσου, κατόρθωσε να τον συλλάβει και τελικώς τον ενέκλεισε δέσμιον εις των ενετικών πύργων της Ακροπόλεως των Αθηνών. Εκεί εξετελέστη την νύχτα της 5ης Ιουνίου του 1825 κατά τρόπον απάνθρωπον, κατόπιν ερήφθη από του πύργου και την επομένην ανεκοινώθη ότι επεχείρησε να δραπετεύσει, αλλά εκόπη το σκηνί με το οποίον είχε προσδεθεί και ούτως συνετρίβει επί του εδάφους. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος υπήρξε ένα από τα μεγάλα θύματα του εμφυλίου ανταγωνισμού, εις την όξυνση του οποίου και ο ίδιος ένεκα του χαρακτήρος του συνετέλεσεν. Οι εχθροί του καταδιώκονται σε αυτόν και πέραν του τάφου ή θέλησαν να αμαυρώσουν τη μνήμη του με το στίγμα της προδοσίας. Αλλά η Επιτροπή Κρίσεως των Εκδουλεύσεων των Αγωνιστών εις την συνεδρίασή της τη 13η Σεπτεμβρίου του 1836 έταξε τον Οδυσσέαν Ανδρούτσον εις την εξαίρετον τάξην των επιλέκτων του αγώνος παρά τον Κολοκοτρώνιν, τον Καραϊσκάκιν και τον Μάρκον Μπότσαριν. Εθρυλούμενες σχέσεις του με τους εχθρούς εχαρακτηρίστησαν ως απλής συνθηκολόγησης και όχι προδοσία.
1: Μαΐου 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 117 αγωνιστές οχυρώθηκε στο χάνι της Γραβιάς και κατάφερε να αποκρούσει τις σφοδρές επιθέσεις των τουρκικών στρατευμάτων του Ομέρ Βριώνη, αναπτερώνοντας το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων και γράφοντας ηρωικές στιγμές στις σελίδες της ιστορίας.
2: Είναι μία από τις ενδοξότερες μάχες που έχουν γίνει. Ο Ανδρούτσος κλείστηκε εδώ μέσα με ελάχιστα παλικάρια και λίγους οπλαρχηγούς και τα έβαλε με χιλιάδες Τούρκους. Πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει αυτή η μάχη, δύσκολα η Ελλάδα θα είχε απελευθερωθεί.
1: Στο χωριό Γραβιά του νομού Φωκίδας, όπου έγινε η ιστορική μάχη, πραγματοποιείται εδώ και 16 χρόνια η αναπαράσταση της μάχης από μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Γραβιάς με επιμέλεια του καθηγητή θεολογίας Γιώργου Ριγάκη.
3: Η ιδέα μας ήρθε όταν χτίστηκε το χάνι. Και να γιορτάσουμε την μάχη εδώ που έγινε στη Γραβιά με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, που σταμάτησε τους Τούρκους στην προέλασή τους προς την Πελοπόννησο.
4: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας πιαστεί στο χορό που θα σύρω.
1: Η παράδοση λέει πως ενώ οι οπλαρχηγοί είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, ο Ανδρούτσος σηκώθηκε όρθιος και ζήτησε από τους πολεμιστές που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν μαζί του να πιαστούν στο χορό. Ανταποκρίθηκαν τόσα πολλά παλικάρια που αναγκάστηκε να διαλέξει μόνο 117, καθώς το χάνι ήταν μικρό και δεν χωρούσαν άλλοι.
5: Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον ιστορικό τόπο, σταματάει η προέλαση των Τούρκων, διασκορπίζονται και κατ' ουσίαν διασώζεται η επανάσταση και φυτρώνει ο σπόρος της ελευθερίας.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κορινθίους Α, κεφάλαιον 14. Διώκετε την αγάπην. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι προφητεύετε. Ο γάρ λαλών γλώσση ούκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρ ακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομή. Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε είναι προφητεύητε. Μίζων γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύσει, είναι η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Νινί δε αδελφοί, εάν έλθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Όπως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγγης μη διδώ, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το γεθαριζόμενον? Και γάρε αν άδειλον φωνήν σάλπιξ δω, τις παρασκευάσετε εις πόλεμον? Ούτω και ημείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσιμον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον? Έσεστε γάρις αέρα λαλούντες. Το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, ξανά. Το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, και ουδέν αυτον άφωνον. Εάν ουν μη ειδώ την δύναμην της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εμή βάρβαρος. Ούτω και ημείς, επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύσετε. Διόπερο λαλών γλώσση προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξω με το πνεύματι, προσεύξω με δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της η ευχαριστία? Επειδή τι λέγει σου κείδε, σήμεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλο έτερος ουκ οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακή ανυπιάζετε, τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσης και εν χείλες συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτο, και ουδούτος εις ακούσονται μου, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάν ουν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εισέλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, ου καιρούσιν ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται, και ούτω πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Τι ουν έστιν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Είτε γλώσση της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν δε μη εις διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία. Εαυτό δε λαλήτο και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγά του. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, ή να πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Ού γαρ έστιν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ού γαρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλλά υποτάσσεστε, καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τι μαθήν θέλουσιν, ενίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόν γαρ εστί γυναιξήν εν εκκλησία λαλήν. Ή αφημών ο λόγος του Θεού εξήλθεν, ή εις ημάς μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινωσκέ το αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εις είναι εντολέ. Ή δε της αγνοεί, αγνοήτω. Ώστε αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσες μη κολλείεται. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γινέστο. Κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες, όσα και τα έθνη των ανθρώπων. Και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου. Ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το «αμήν» στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων. Αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρίσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρίσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας,
Δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σου πάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 15. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε τίνι λόγω ευγγελισάμιν ημίν ή κατέχετε, εκτός ημί εκεί πιστεύσατε. Παρέδοκα γαριμήν εμ πρώτης, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά, ήτα τις 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένους είναι ο σάρτη, την έσδε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης πάσιν. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού, ημί, ο ημί. Και η χάρις αυτού, η εις εμέ, ουκ ενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού εις εν εμή. Είτε ούν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερτε, πως λέγουσι την έσεν ημίν ότι ανάστασης νεκρών ουκέστην. Είδε ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτε, είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν, υπεράρα νεκρίου και γύρονται. Ήγαρ νεκρίου και γύρονται, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, ματέα η πίστης ημών. Έτι εστέντες αμαρτίες ημών, άρα και εκοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ελπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νιν είδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίω τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Ήτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Δίγαρ αυτόν βασιλεύει να χρυσού ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα.
Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Επί τι ποιήσους είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, ή όλος νεκρίου και γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκου, νη την ημέραν καύχησιν ειν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσω, τι μη το όφελος, ή νεκρίου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Θύρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Αγνωσίαν γάρ Θεού την εσέχουση. Προς εντροπήν ημιν λέγω. Αλερίτης, πώς εγείρονται οι νεκροί. Ποιο δε σώματι έρχονται. Άφρον, σύ ο Σπύρης ου ζωοποιείται αν μη αποθάνει. Και ο Σπύρης ου το σώμα το γεννησόμενον Σπύρης, αλλά γυμνών κόκκων, ή τύχησή του ή τεινός των λοιπών. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε, και εκάστου των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Ού πάσα σάρξη αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ τεινών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετεινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ, εις ψυχήν ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική. Και ίος ο επουράνιος, τι ούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε φημί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ούδυνανται, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μενούν κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημίς αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. Το δε Θεό χάριστο διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ούκ έστι κενός εν Κυρίου. Κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κηφά, έπειτα στους 12.

περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωσότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφτεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει: ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό το «πάντα» δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία Του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους, αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως των νεκρών? Και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα. Μα την καύχηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε. Ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε. Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και εκείνη την ώρα δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκο, είτε σταριού είτε κάποιο άλλο είδους. Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα κτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα

πράγματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά, έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία. Και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς όπως αν τιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρε ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρε αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πέτυχον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίαση της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, διευδοκίου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησέ μη σπεύσουν. Εσυνθήτουσαν και ντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αντί απαντός μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν τις προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν με την ηλθία σου εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες στις κρίσεις μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη αίρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσουμε τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον, δίδαξόν μου το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογά μου, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβών τα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, Χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ίδιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις. Χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία. Φυσί το γαβρί θαρσαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής. Δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιδίψιος. Την κοίησιν πώς λέγεις. Κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε. Η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ο σαγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων. Ως όφρονοι ως υφεταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας λοσκυθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την γκάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απίνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς ητών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ρώμενε επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγη το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκιος όσων ημάς.
1: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επ' γης προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. και πάρε σόν με Ιωσ ελεήμων και συμπαθήσε φυλάγαθος. Εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας η αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδεχε υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα, εξίστε όσε σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάνση μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση, δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοήτε και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
2: Υπό τη

Η καθαρότητα της καρδιάς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαφορετικά παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Άνω Καλεσσών Ηρακλείου σας προσκαλεί στη μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χοροδίας Μαλεβιζίου με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η, 4 Αυγούστου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Πατέλες Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσού, κυρίου Μεθοδίου. Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κάτω Βάθιας Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Άνω Αρχανών στο βουνό Γιούχτας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου και στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, ο οποίος θα ευλογήσει τους άρτους και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου και από ώρα 9 έως 11 το βράδυ θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
4: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Γουβών. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη ευλογία των σταφυλιών.

0: Την 5η, 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας κάτω γουβών Πεδιάδος, που βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου Βολής Κρήτης, έναντι της οικίας Ταμπουλή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γουρνών Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Το παρεκκλήσιο βρίσκεται επί της οδού Φώτη Αινδυλή, Όπισθεν ΔΕΗ και Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη, Τέρμα Θερίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη, αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

0: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ενωρίας Σταμνή Πεδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας στη Λύσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην περιοχή Κουμπέ της πόλεως Ρεθύμνης. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, σε συγχωροστασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περιοχής.

Μική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ύμνους υφαίνει συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε πάλι σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή, όπως πάντοτε, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης, ενώ στον ήχο και στις μουσικές επιλογές ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Την μεγάλη αυτή εορτή εορτάζει η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, στις 6 Αυγούστου. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Πρόκειται για ένα γεγονός που συνέβη

Λίγο καιρό πριν από το πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός πήρε μαζί του τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν στο όρος Σταβόρ, όπου ένα φωτεινό σύννεφο τους σκέπασε. Τότε ο Χριστός μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους, το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Μάλιστα, εμφανίστηκαν και δύο πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που διαλέγονταν με τον Χριστό, ενώ από τον ουρανό ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός να λέει: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Όταν άκουσαν τη φωνή, οι μαθητές φοβήθηκαν και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Ο Χριστός τους έδωσε εντολή να σηκωθούν και να μην φοβούνται. Πράγματι, οι μαθητές σηκώθηκαν και είδαν με έκπληξη πως ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν εξαφανιστεί και ότι ο Χριστός ήταν μόνος του. Τότε εκείνος τους είπε να μην μπουν τίποτα από όσα είδαν και άκουσαν μέχρι ότου αναστηθεί. Η εορτή της Μεταμορφώσεως είναι μια από τις ωραιότερες εορτές του έτους, καθώς βρίσκεται στον ωραίο μήνα Αύγουστο, τον μήνα του φωτός. Και πράγματι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εορτή της Μεταμορφώσεως είναι η εορτή της πλεισμονής του φωτός, όπως το δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το εξαποστηλάριο της εορτής. «Φως αναλύωτον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορίο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν». Όπως γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, είναι τόση η γοητεία της εορτής αυτής και τόσο αντάξιο προς το υπερφυές γεγονός της μεταμορφώσεως το λειτουργικό ένδυμα που την έντυσε η Εκκλησία μας, ώστε μελετώντας και εντρυφώντας κανείς το μυστήριό της, αισθάνεται ακριβώς το ίδιο αίσθημα που δοκίμασαν οι τρεις αυτόπτε Απόστολοι, το θάμβος και τον φόβο, αλλά συγχρόνως και το μεγαλείο της δόξης και την γλυκύτητα της φωτεινής παρουσίας του Χριστού. Το φωτεινό μεγαλείο της εορτής αντανακλάται και εκφράζεται στην πλούσια υμνολογία της, όπου υμνείται το άκτιστο φως του μεταμορφωθέντος Κυρίου. Από την υμνολογία αυτή επιλέξαμε να σχολιάσουμε σήμερα δύο ύμνους. Ένα απόστοιχο του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πρώτο και το κοντάκιο της εορτής που ψάλεται σε ήχο βαρύ. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. «Ο πάλε το μωσί συλλαλίσας επί του όρου συνάδεια συμβόλων, εγώ ημί λέγον ον, σήμερον επόρου σταβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν. Και της διάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος, Μωυσήν και Ηλίαν, κοινωνούσε ποιήτω της εφροσύνης, προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον ανάστασιν». Και το μεταφράζω. «Αυτός που στα χρόνια τα παλιά συνομίλησε μέσω συμβόλων με τον Μωυσή στο όρο Σινά, λέγοντας «Εγώ είμαι ο Ον», σήμερα μεταμορφώθηκε πάνω στο όρο Σταβόρ ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε το αρχέτυπο κάλος της ανθρώπινης εικόνας με το να προσλάβει και να ενώσει στον εαυτό του την ανθρώπινη φύση. Μάλιστα, ως μάρτυρες αυτής της χάρης παρέστησε τον Μωυσή και τον Ηλία και τους έκανε κοινωνούς της χαράς, καθώς προμήνιαν την ένδοξη και σωτηριώδη Ανάστασή του, η οποία ήλθε μέσω του Σταυρού του». Το τροπάριο έχει εμπνευστεί ο υμνογράφος από την Ευαγγελική αφήγηση για το γεγονός της μεταμόρφωσης του Χριστού, προσθέτοντας όμως και στοιχεία που το ερμηνεύουν. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο γεγονός καθεαυτό είναι ότι η μεταμόρφωση έγινε στο όρο Σταβόρ, ότι μαζί με τον Χριστό ήταν οι μαθητές, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιοι και πόσοι ήταν παρόντες, και ότι παραβρέθηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Βλέπουμε ότι ο υμνογράφος περιορίζει αισθητά την αναφορά του στα γεγονότα που τα θεωρεί γνωστά και, όπως θα δούμε, εμένει στην ερμηνεία τους. Το τροπάριο δομείται σε μια αντίθεση χρόνου, όπως φαίνεται εξ αρχής. Την αντίθεση μεταξύ του πάλε και του σήμερον. Το πάλε αναφέρεται στην νομοδοσία πάνω στο όρο Σινά, ένα γεγονός που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ το σήμερον στο γεγονός της μεταμορφώσεως που αναφέρεται, όπως είπαμε, στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε εδώ είναι ότι ο υμνογράφος βλέπει την Καινή Διαθήκη ως συνέχεια αλλά και υπέρβαση της Παλαιάς. Η ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας είναι συνέχεια της Ιεράς Ιστορίας. Η δεύτερη επισήμαση αφορά στο γεγονός ότι ο Μωυσής, ως το πρόσωπο που έλαβε από τον Θεό τον Ιουδαϊκό νόμο, είναι παρόν και στη μεταμόρφωση ως ο μάρτυρας της ταυτότητας του νομοδότου, δηλαδή του Χριστού,
καθώς και ο προφήτης Ηλίας ως ο εκπρόσωπος των προφητών που προείδαν τη δόξα του Κυρίου. Η τρίτη επισήμαση αφορά στο γεγονός ότι ο Θεός που έδωσε τον νόμο στο Σινά είναι ο ίδιος με τον μεταμορφωθέντα στο όρο Σταβόρ Χριστό, επιβεβαιώνοντας έτσι την θεότητά του. Και τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις χώρος της θεοφάνειας είναι ένα όρος. Εκεί το Σινά, εδώ το Θαβόρ. Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία του ύμνου. Ο Θεός, λέει ο υμνογράφος, μίλησε με τον Μωυσή στο όρο Σινά δια συμβόλων. Τι είναι όμως το σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα συμβάλλω και σημαίνει το σημείο όπου συνενώνονται μια σημασία με μια εικόνα, ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο, τα οποία συντελούν στην αποκρυπτογράφηση της σημασίας και του νοήματος των οποίων τα ίδια είναι φορείς. Ένα περιστέρι, παραδείγματος χάρη, είναι σύμβολο της ειρήνης και έτσι αρκεί βλέποντάς το να οδηγηθούμε στην έννοια της ειρήνης. Και ο Θεός, μας λέει ο υμνογράφος, αποκαλύφθηκε στον Μωυσή και συνομίλησε μαζί του δια συμβόλων. Του τέστην δεν του αποκαλύφθηκε πρόσωπο προς πρόσωπο, αλλά μέσω συμβολικών γεγονότων, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η καιόμενη και μη φλεγόμενη βάτος που περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου. Και τούτο επειδή, όπως είπε ο ίδιος ο Θεός τον Μωυσή, ο άνθρωπος που θα δει το Θεό θα πεθάνει. Βέβαια, ο Μωυσής επιζητούσε να μάθει ποιο είναι το όνομα του Θεού, επειδή για τους Εβραίους κάθε τι που δεν είχε όνομα ήταν ανύπαρκτο. Η ύπαρξη του δηλαδή ήταν ταυτισμένη με το όνομά του. Στην επιμονή του Μωυσή, ο Θεός απάντησε με την περίφημη έκφραση «Εγώ ημί ο Ον» και συμπλήρωσε «Ούτος ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Με την μετοχή «Ον» του ρήματος «Ημί», ο Θεός δήλωνε ότι αυτός μόνο ήταν Θεός αληθινός και κανείς άλλος, ότι αυτός ήταν που έδινε την ύπαρξη στα όντα, ότι ήταν πέρα από τη φθορά και το θάνατο και κυρίως ότι ήταν αμέθεκτος, αναλύωτος, ακατάληπτος και άγνωστος κατά την ουσία του. Τονίζεται αυτή η υπερούσια ουσία του Θεού που τον καθιστά άγνωστο και ακατάληπτο για τις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου για να αντιτεθεί αμέσως παρακάτω με την παρουσία του στην ιστορία στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Θεός που παλαιά συνομίλησε με τον Μωυσή στο Σινά σήμερα μεταμορφώθηκε στο όρο Σταβόρ. Να υπενθυμίσω ότι το χρονικό επίρρημα σήμερον που πολύ συχνά συναντούμε στους ύμνους δηλώνει, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι στο πλαίσιο του ιερού χώρου του ναού και του ιερού λειτουργικού χρόνου πάβει να υφίσταται η τριπλή διαίρεση του χρόνου σε παρελθόν, παρόν και μέλλον και μετουσιώνεται σε ένα μυστικό βίωμα όπου η αιωνιότητα βιώνεται ως ένα διαρκές παρόν. Η μεταμόρφωση έγινε επί των μαθητών, δηλαδή ενώπιον των μαθητών, όπου εννοούνται οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, που παρέλαβε μαζί του ο Χριστός στο όρος. Σύμφωνα με ένα στοιχειρό του Εσπερινού, ο Χριστός πήρε μαζί του τους τρεις αυτούς μαθητές ως μέλλοντας συνήνε αυτό και εν το καιρό της παραδόσεώς του. Πράγματι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης βρίσκονταν μαζί με τον Χριστό όταν προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών λίγο πριν την προδοσία του Ιούδα, αλλά και κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Γιατί όμως ξεχώριζε τους τρεις αυτούς μαθητές? Τον Πέτρο για τον ηγετικό ρόλο που είχε μεταξύ των μαθητών, τον Ιωάννη επειδή ήταν ο αγαπημένος του μαθητής και τον Ιάκωβο ως αδελφό του Ιωάννου. Στο ίδιο στοιχειρό του Εσπερινού, ο υμνογράφος μας δίδει και τον λόγο της παρουσίας των μαθητών. «Ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωσι τα παθήματά σου». Δηλαδή, τώρα που οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού, δεν θα δείξουν δηλία όταν δουν το πάθος και τη σταύρωσή του, επειδή θα γνωρίζουν ότι είναι ο αληθινός Θεός. Τι σήμαινε όμως το γεγονός της μεταμορφώσεως και ποιος ο σκοπός του, μας το αποκαλύπτει αμέσως ο υμνογράφος λέγοντας «Έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν». Γνωρίζουμε από το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόνα του. Όμως, όπως θεολογεί ο Μέγας Βασίλειος, ενώ ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και ομοίωσιν, μετά την πτώση του η αμαρτία, το κάλος της εικόνος ηλίωσε. Η θεία εικόνα στον άνθρωπο καλύφθηκε από την αμαρτία και έχασε το κάλος της. Με τη μεταμόρφωση του λοιπόν, ο Χριστός αποκάλυψε την ωραιότητα της θείας εικόνας μέσα στον άνθρωπο.
Μάλιστα, ήταν τέτοιο το φως και το κάλος του Χριστού και η ωραιότητα του προσώπου του, ώστε οι μαθητές δεν μπορούσαν να το αντικρίζουν και γι' αυτό έπεσαν μπρούμητα στη γη. Όπως λέει ένα στοιχειρό του Εσπερνού της εορτής, οι μαθητές, την ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο. Η μεταμόρφωση, επομένως, μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε φωτεινοί, να βρούμε το πρωτότυπο κάλος της εικόνας του Θεού μέσα μας, όπως μας την αποκάλυψε η Θεία Μεταμόρφωση. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Διάτινος εικόνος το αρχέτυπον κάλος αναλογίσαστε, καθώσον διεικόνος η γνώση του αρχετύπου γίνεται σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο». Αυτή την εικόνα του αρχέτυπου κάλους μας αποκάλυψε ο Κύριος στο όρος Σταβόρ και σε αυτήν πρέπει να ομοιάσουμε. Για να αποκαλύψει όμως ο Χριστός το κάλος της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου, έπρεπε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία, να την μεταμορφώσει και να δείξει έτσι ποιος είναι ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός ότι «το απρόσληπτον αθεράπευτον, ο δε ίνοτε το Θεό, τούτο σώζεται». Προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και την ένωσε με τη Θεία στο ένα του πρόσωπο, την θεράπευσε και έτσι μέσα από την ανθρώπινη του φύση αποκάλυψε την ωραιότητα της θεότητάς του, δείχνοντά μας το δρόμο προς την δική μας μεταμόρφωση και την κατά χάρη ένωσή μας με τον Θεό.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το σχολιασμό του πρώτου τροπαρίου με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και της Τιάφτης Χάριτος, μάρτυρας παραστησάμενος Μωυσήν και Ηλίαν, κοινωνούς επιήτω της Εφροσύνης, μας λέει το τροπάριο. Ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι οι μάρτυρες της μεγάλης χάριτος που έκανε ο Χριστός στον άνθρωπο, αποκαλύπτοντας εν το προσώπο του την ωραιότητα της Θείας Εικόνας εντός του ανθρώπου. Βλέποντας και οι ίδιοι, όπως και οι μαθητές, τη δόξα του μεταμορφωθέντος Χριστού, μετέχουν στην Εφροσύνη και τη χαρά που γεννά η θέα του Θεού σε όλη του τη λαμπρότητα και τη φωτεινότητα, δηλαδή σε όλη του τη δόξα. Γιατί όμως εμφανίστηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα και όχι κάποια άλλα? Ανατρέχοντας στην υμνολογία της εορτής, συμπεραίνουμε ότι η εμφάνιση των δύο αυτών εξεχόντων προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης δηλοποιεί, πρώτον, ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος Θεός με αυτόν της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτερον, ότι είναι Θεός ζώντων και νεκρών. Τρίτον, ότι τα δύο αυτά πρόσωπα προανήγγυλαν τον Χριστό στον αληθινό Θεό και γι' αυτό δικαιούνταν να τον δουν. Τέταρτον, ότι ήταν πιστοί του Θεού εργάτες και υπηρέτες. Και πέμπτον, ότι η παρουσία τους μαζί με αυτήν των μαθητών δηλώνει ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και Κύριος όλου του κόσμου. Των ουρανίων, ο Ηλίας ως γνωστόν ανελήφθη στον ουρανό, των επιγείων, οι Απόστολοι και των Καταχθονίων, ο Μωυσής που είχε πεθάνει και ταφεί και βρισκόταν στον Άδη. Τέλος, η παρουσία των δύο προσώπων μπορεί να συνδεθεί και με το γεγονός ότι ο μεν Μωυσής είναι ο άνθρωπος στον οποίο δόθηκε ο νόμος, ο δε Ηλίας πρώτος ανάμεσα στους προφήτες. Και επομένως, η παρουσία τους δηλώνει ότι ο Χριστός, ο πάλε δια νόμου και προφητών λαλίσας, υπήρχε Θεός. Ανατρέχοντας τα Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι ο προφήτης που αναφέρεται τις περισσότερες φορές από τον Χριστό είναι ο Ηλίας και μάλιστα, όπως διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, κάποιοι από τους Εβραίους, ίσως και κάποιοι μαθητές, θεωρούσαν ότι ο Χριστός ήταν ο προφήτης Ηλίας που επανήλθε στη ζωή. Θέλοντας λοιπόν ο Χριστός να διορθώσει αυτή την αντίληψη, επέλεξε να παραστούν στη μεταμόρφωσή του ο προφήτης Ηλίας μαζί με τον Μωυσή ως των προφητών του Σακρέμονας, δηλαδή ως τους κορυφαίους προφήτες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει στο γεγονός μια παιδαγωγική, θα λέγαμε, σημασία όταν γράφει: «Ο Χριστός ήθελε οι μαθητές να ζηλέψουν τη δύναμη που είχαν ο Μωυσής και ο Ηλίας να καθοδηγούν τα πλήθη, καθώς και την ακεραιότητα και την ακμαιότητα και σταθερότητά τους και να γίνουν επιικείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές και προνοητικοί όπως ο Ηλίας». Αλλά ο Μωυσής και ο Ηλίας έγιναν κοινωνοί της Χάριτος και της Εφροσύνης επειδή η παρουσία τους υπήρξε το προμήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Η εμφάνισή τους απέδειξε ότι οι άνθρωποι μετά το θάνατό τους δεν χάνονται. Και αφού αυτοί οι δύο ζουν μετά θάνατον, αναστήθηκαν και παρέστησαν στη μεταμόρφωση του Χριστού, πόσο μάλλον ο Χριστός, που είναι ο προαιώνιος Θεός, αυτός που ζώντων και νεκρών κυριεύει, μέλει να αναστηθεί εκ νεκρών. Ωστόσο, της Αναστάσεώς του θα προηγηθεί ο Σταυρός. «Δια Σταυρού γαρ εις άδειν καταβεβικός με συνανέστησας», λέει ο υμνοδός. Χωρίς Σταυρό και θάνατο, Ανάσταση δεν υπάρχει. Η Ανάσταση επίσης χαρακτηρίζεται ως ένδοξος και σωτήριος. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι το επίθετο ένδοξος βρίσκεται δίπλα στον εμπρόθετο προσδιορισμό «Δια Σταυρού», που μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: «Ο Σταυρός με το σχήμα του διακηρύσει την παντοδύναμη εξουσία εκείνου που ιδώθηκε πάνω σε αυτόν και που είναι τα πάντα μέσα στα πάντα». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Σταυρός είναι βασιλείας σύμβολων και προσθέτει: «Γι' αυτό τον λόγο αποκαλώ τον Χριστό βασιλέα, επειδή τον βλέπω να σταυρώνεται». Γιατί το να πεθαίνει κάποιος για χάρη των υπηκόων του είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον βασιλέα. Ένδοξη λοιπόν, αλλά και σωτήρια η Ανάσταση, επειδή δια της Αναστάσεως νικήθηκε ο έσχατος, δηλαδή ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Συγκεφαλαιώνοντας, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι στο τροπάριο που προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε, ο υμνογράφος δεν μένει σε μια απλή εξιστόρηση των γεγονότων, αλλά και τα ερμηνεύει θεολογικά. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει βέβαια στο πλήρωμα της Εκκλησίας τα γεγονότα, ταυτόχρονα όμως το βοηθεί να συλλάβει το αληθινό νόημά τους και να συνειδητοποιήσει ότι ο σκοπός του ανθρώπου σε τούτο τον κόσμο είναι να μεταμορφώσει τη ζωή του
και να ξαναβρει το αρχέτυπο κάλος της θείας εικόνας, καθρεπτίζοντας τον εαυτό του στο μεταμορφωθέν και δοξαστέν πρόσωπο του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Σήμερα ασχολούμαστε με τους ύμνους της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ο δεύτερος ύμνος είναι το κοντάκιο της εορτής. Το διαβάζω. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Το μεταφράζω. «Μεταμορφώθηκες πάνω στο όρος Χριστέ και Θεέ μας, και οι μαθητές σου είδαν και θαύμασαν τη δόξα σου στο βαθμό που μπορούσαν. Και τούτο έγινε με σκοπό, όταν σε δουν να σταυρώνεσαι, αφενός με να καταλάβουν ότι το πάθος ήταν εκούσιο και αφετέρου να κηρύξουν στον κόσμο ότι σύ είσαι στα αλήθεια το φως του Πατέρα». Το κοντάκιο θα λέγαμε ότι συνιστά μια ερμηνεία του σκοπού της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εξ αρχής δηλώνονται το γεγονός μετεμορφώθης, το ο τόπος εν το όρι και τα πρόσωπα, τις μαθητές Χριστέ ο Θεός. Με απλό και λιτό τρόπο ο υμνογράφος εκθέτει τα απολύτως απαραίτητα για όσα θα ακολουθήσουν. Το κύριο πρόσωπο βέβαια είναι ο Χριστός, τον οποίο ο υμνογράφος αποκαλεί Θεό, γιατί πράγματι στη μεταμόρφωση ο Χριστός αποκάλυψε την θεότητά του. Απευθύνεται μάλιστα προς αυτόν σε δεύτερο πρόσωπο, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα οικειότητας μεταξύ των πιστών και του Χριστού, καθώς το δεύτερο πρόσωπο δηλώνει ότι ο Χριστός είναι παρόν στο ναό και ακούει τις προσευχές τους. Η φράση «και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο», αυτή που ακολουθεί δηλαδή, συμπυκνώνει θα λέγαμε την ορθόδοξη γνωσιολογία σε σχέση με τον Θεό. Οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του ως εχώρουν. Το ρήμα χωραίο, κοντά στις άλλες σημασίες του, σημαίνει και φθάνω, πετυχαίνω, πλησιάζω. Η αναφορική πρόταση επομένως ως εχώρουν σημαίνει όσο μπορούσαν να το πετύχουν, όπου μπορούσαν να φτάσουν. Οι μαθητές δηλαδή εθεάσαν την δόξα του Χριστού όσον τους ήταν δυνατόν με τις ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις τους. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει και να γνωρίσει την ουσία του Θεού, κατά την οποία αυτός είναι αμέθεκτος. Μπορεί να μετάσχει μόνο στις άκτιστες ενέργειές του και τούτο μόνο όταν καθαρθεί από τα πάθη με την άσκηση. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι «εμείς λέμε πως γνωρίζουμε τον Θεό από τις ενέργειες, αλλά δεν ισχυριζόμαστε ότι πλησιάζουμε την ουσία του, η οποία είναι αιτία αυτών των ενεργειών, διότι οι ενέργειές του κατεβαίνουν σε εμάς, αλλά η ουσία του παραμένει απρόσιτη». Η αποκάλυψη της δόξας του Θεού, δηλαδή των ακτίστων ενεργειών του, κατά την μεταμόρφωση, ήταν μια αποκάλυψη του Θείου Φωτός, η λάμψη του οποίου ήταν τέτοια, ώστε οι μαθητές την είδαν μεν, αλλά στο βαθμό που τους επέτρεπαν οι περιορισμένες γνωστικές και αισθητηριακές τους δυνάμεις, γι' αυτό και έπεσαν μπρούμητα στη γη. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ο υμνογράφος δεν χρησιμοποιεί το ρήμα ορό, δεν λέει δηλαδή είδον, αλλά χρησιμοποιεί το ρήμα θεόμε και λέει εθεάσαντο, επειδή το ρήμα θεόμε ενέχει και τη σημασία του «κοιτάζω με θαυμασμό». Άρα οι μαθητές δεν είδαν απλώς, αλλά είδαν και θαύμασαν, θαμπόθηκαν θα λέγαμε από την ένταση και την μοναδικότητα του Θείου Φωτός. Το σκοπό για τον οποίο τους επετράπει να δουν την δόξα, δηλαδή το κάλος του Θεού και το άκτης του Θείου Φως, μας λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος. Ο σκοπός αυτός, δηλαδή το τελικό αίτιο, δηλώνεται με δύο τελικές προτάσεις, οι οποίες ακολουθούνται από μια χρονική η πρώτη και μια ειδική η δεύτερη. «Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο Χριστός επέτρεψε να δουν οι μαθητές έστω και αμυδρά την δόξα του, είναι για να καταλάβουν ότι εκουσίως οδηγήθηκε στον Σταυρό. Πρέπει εδώ να πούμε ότι όταν μετά τη μεταμόρφωση ο Χριστός κατέβαινε με τους μαθητές από το όρο Σταβόρ, τους έδωσε εντολή να μην αποκαλύψουν τίποτε από όσα είδαν και άκουσαν μέχρι ότου εκείνος αναστηθεί από τους νεκρούς. Ίσως τότε οι μαθητές
δεν κατάλαβαν τα λόγια του. Είχαν δει ωστόσο το μέγα θαύμα της μεταμόρφωσης και βεβαιώθηκαν ότι ο δάσκαλός τους είναι ο Υιός του Θεού. Επομένως, ως Θεός θα μπορούσε αν ήθελε να μην σταυρωθεί, αφού ο Θεός είναι πέρα και πάνω από κάθε αναγκαιότητα. Αν δεν είχαν την εμπειρική γνώση ότι ο Χριστός είναι Θεός, είναι σίγουρο ότι θα σκανδαλίζονταν και δεν θα πίστευαν ότι εκείνος με τη θέλησή του άφησε να οδηγηθεί στο σταυρό και το πάθος. Τώρα που γνωρίζουν ποιος είναι, είναι βέβαιοι ότι εκουσίως έπαθε και σταυρώθηκε και ότι ως Θεός θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο δεύτερος λόγος που επετράπησε στους μαθητές να δουν ως εχώρον την δόξα του Κυρίου είναι για να κηρύξουν στον κόσμο ότι «Συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Η βαθιά πίστη των μαθητών ότι ο Χριστός είναι όντως Θεός και ότι εκουσίως θα πάθει και θα σταυρωθεί αλλά και θα αναστηθεί από τους νεκρούς τους δίνει τη δύναμη να γίνουν οι κήρυκες, οι αγγελιοφόροι των σωτηριωδών γεγονότων. Όσα είδαν και βίωσαν στο όρο της μεταμορφώσεως τους έπεισαν για τη θεότητα του διδασκάλου τους. Τώρα έχουν γνωρίσει και κατανοήσει ότι όλα όσα θα συμβούν σε εκείνον, δηλαδή το πάθος και ο σταυρός, θα συμβούν επειδή ο ίδιος το θέλει και όχι επειδή οι άνθρωποι το επέβαλαν. Αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, τον οποίο και θα κηρύξουν ως του Πατρός το απάβγασμα. Η λέξη απάβγασμα που αναφέρεται στο Χριστό είναι ηλυμένη από την προς Εβραίους επιστολή. Σημαίνει δε την λάμψη του φωτός, την ακτινοβολία. Ο Χριστός ως η ακτινοβολία και το φως του Θεού είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω εδώ το εξαποστηλάριο της εορτής. Φως αναλύωτον λόγε φωτός πατρός αγενήτου. Εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορίο, φως είδομεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Ο Χριστός αποκαλύφθηκε πάνω στο θαβόρ ως φως του αγενήτου Πατρός. Φως είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, κάτι που δείχνει την ομοουσιότητά τους, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγεται λοιπόν ο Χριστός λόγος και απάβγασμα, επειδή έχει γεννηθεί από τον Πατέρα χωρίς σύζευξη με άλλο πρόσωπο και απαθώς και εκτός χρόνου και χωρίς μεταβολή και διαίρεση της θεότητας. Κλείνοντας την αναφορά μας στο κοντάκιο της εορτής της μεταμορφώσεως, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα θεολογικότατο ύμνο, όπου ο υμνογράφος εκθέτει τον σκοπό της μεταμόρφωσης του Κυρίου και δείχνει ότι και η μεταμόρφωση εντάσσεται στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι η αποκάλυψη της δόξας του Θεού και η κλίση προς όλους να πιστέψουμε πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός του φωτός, και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας στην προοπτική της μέθεξής μας στο φως των ακτίστων ενεργειών του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και μιας ακόμη εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Στις φετινές ομιλίες, όπως ξέρετε, χαράξα μια πορεία, γνωρίζοντας στην αρχή το βίο του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού και μετά το έργο του το θεολογικό και το καθοριστικό για μια βαθιά αλλαγή μιας ολόκληρης περιοχής της Ρωσίας. Σήμερα θα αναλύσω πάλι κείμενά του, αλλά κείμενα θα έλεγα δογματικά και θεολογικά. Βέβαια τα δογματικά και τα θεολογικά δεν είναι θεωρητικά κείμενα. Είναι η πράξη ζωής της Εκκλησίας. Γιατί δόγμα σημαίνει βίωση μιας αλήθειας. Άρα όταν λέμε δογματικά, εκφράζουν μια αλήθεια, μια βίωση. Και ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει για να βιώσουμε κάτι ουσιαστικό. Σε αυτονόητα θέματα, αλλά πώς τα αντιμετωπίζει. Έχει σημασία πώς τα αντιμετωπίζει. Και μάλιστα θέματα τα οποία για εμάς Ορθοδόξοι είναι αυτονόητα. Τα δεχόμαστε εκ προημίου. Απριόρι θα λέγαμε. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν αντιρρήσεις από αιρετικές ομάδες, από ομάδες πλανημένες και καμιά φορά κλονιζόμαστε. Από τα τρία κείμενα που έχω μπροστά μου, δεν ξέρω να το προλάβω να το αναλύσω, τα δύο τουλάχιστον είναι τέτοια κείμενα. Το ένα είναι για τα αυτονόητα που έχουμε οι Ορθόδοξοι. Αλλά προσέξτε πώς αναλύει το κείμενο. Γιατί η ανάλυση ενός κειμένου θεολογικού πατερικού δεν είναι μια έκφραση μιας ιδιοφύειας. Εκφράζει μια βαθιά θεολογία. Και αυτή η θεολογία είναι αποτέλεσμα της διεργασίας του Άγιου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των πατώρων, των οικουμενικών και των ποινικών συνόδων. Δηλαδή δεν έχουμε κείμενα τα οποία έχουμε τις απόψεις μας. Έτσι λοιπόν τα δύο θέματα, τα πρώτα που θα προσεγγίσουμε, που φαίνονται θεολογικά, δογματικά, κλησολογικά, μέσα τους έχουν και μια πράξη ζωής και είναι αποτέλεσμα και απάβγασμα και της εν Χριστώ αποκαλύψεως που γίνεται μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής και όλης της παραδόσεως μας. Το πρώτο κείμενο το έχω μπροστά μου, το γράφει καθαρά γιατί είχαν εμφανιστεί τότε στη Ρωσία, ήταν καινούργια η ομάδα αυτή, αλλά εμφανίστηκε από τότε, λέει κατά Λουθυρανών. Είναι πολύ πρόμοιη η κατάσταση να μιλάμε για Λουθυρανούς, αλλά μόλις το πρόλαβε να σκεφτείτε ότι η προτεσταντική αίρεση καλλιεργήθηκε εκεί πέρα γύρω στο 1520 με την προσπάθεια η οποία έγινε εκεί πέρα και ζει ακόμη ο Άγιος Μάξιμος και βλέπει μια προβληματική. Και από ό,τι φαίνεται η διεργασία αυτή τάραξε γενικότερα την Εκκλησία και είχαν και περάσματα προς τη Ρωσία. Γράφανε κείμενα κατά Λουθυρανών και το πρώτο όχι μπροστά του. Από εκεί ξεκινά σίγουρα η λουθερανική πλάνη είναι πολυσχηδής. Είναι μια ολόκληρη ανέλυση της εκκλησιολογίας της Εκκλησίας μας, ανέρεση ολόκληρη. Και πιάνει ένα θέμα εδώ, αυτό που γνωστάμε, το παίρνω σαν δείγμα και με ενδιαφέρει πώς το αναλύει, πώς το προσεγγίζει. Γιατί η προσέγγιση έχει σημασία, τι υλικό χρησιμοποιείς. Κάθεσαι δηλαδή και λες τα δικά σου, έχεις οφειολογήματα, έχεις στα χέρια σου μια αγιασμένη, προσέξτε, αγιοπνευματική παράδοση. Το τονίζω, η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι αγιοπνευματική. Είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Πατέρων. Και αυτή την εργασία κανείς δεν μπορεί να την απορρίψει. Παίρνει λοιπόν από όλη την αίρεση την λουθερανική, αυτό τον εντυπωσιάζει, δεν ξέρω γιατί το κάνει, περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Με ενδιαφέρει όχι για να σας πείσω για τις εικόνες. Αν κάποιος αμφιβολίζει, μπορεί και να πιστεί κιόλας από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός. Αλλά δεν κάνω τώρα μια απολογητική της Εκκλησίας μας. Σας βάζω στον τρόπο που λειτουργεί ο νους και η θεολογία των πατέρων. Αυτό σας προκαλώ γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το όργανο. Αν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, διάφορες αιτιάσεις, να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία. Και εμείς οι Ορθόδοξοι εργαλεία τα έχουμε. Πολυσυχτή εργαλεία και πολυχρόνια εργαλεία. Εκεί να αντρέχουμε. Και αν αντρέξουμε, δεν έχουμε προβληματισμούς για νεοφανή προβλήματα. Να λοιπόν, με ποιον τρόπο αντιμετωπίσει το θέμα των λιθουρανών στο θέμα των εικόνων. Να μπείτε στο σκεπτικό και του λογική και να δείτε πώς χρησιμοποιεί το υλικό του. Και βλέπετε το πιο σπουδαίο τι κάνει. Επειδή οι λιθουρανοί απορρίπτουν κάθε μορφή παραδόσεως, λένε η γραφή και τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Αυτό που έκανε, το είχα αναλύσει όταν έκανε μια ανέρεση της πλάνης του Ισλάμ, τι χρησιμοποίησε, το κείμενό του. Αν θυμάστε, είχε πει το Κοράνι, λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι πολύ σπουδαίο βιβλίο. Επειδή δέχονται το Κουράν εκείνοι. Εδώ πέρα αυτοί δέχονται μόνο την Αγία Γραφή. Και κάνει αυτό. Δεν μιλεί για παράδοση, δεν μιλεί για τίποτε και παίρνει την Αγία Γραφή. Είναι η μέθοδος βιβλική πραγματικά. Δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Μάξιμος αναιρεί την παράδοσή μας πάνω στο θέμα των εικόνων. Σε αυτή την προβληματική δεν αναφέρει καν, ξέρω εγώ, την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που είναι κέρα για τις εικόνες. Γιατί οι άλλοι δεν τους νοιάζει τι σημαίνει 7η Οικουμενική Σύνοδο. Θα διαφορούν. Θα πούμε για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα εκείνο που υπάρχει. Εκεί στέκεται. Αυτό είναι και το έξυπνο και το βαθιά θεολογικό, δηλαδή προσεγγίζει τον άνθρωπο, έχει προβληματισμούς και ερωτήματα, στο σημείο που καίγεται. Δεν κάνει μια άλλη ενέργεια να πει εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τους πατέρες τότε που αγωνίστηκαν κτλ. Ο άλλος που δεν πιστεύει, του λέει δεν με νοιάζει. Είναι πρόβλημά σας. Άρα κρατήστε και αυτόν τον τρόπο κουβέντας με τους ανθρώπους. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός. Μίλησε τη γλώσσα των ανθρώπων. Μπήκε μέσα στα προβλήματά τους και έδινε απαντήσεις μέσα από τον τρόπο που ζουν. Να λοιπόν να δούμε τώρα για χρήση δική μας και για θεολογική και για να ωφεληθούμε κιόλας και να καταλάβουμε την επιχειρηματολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορίου για τις εικόνες. Είπε ο Θεός στον Μωυσή, τώρα διαβάζω το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορίου. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Α, βλέπετε, αυτό είναι μια πρόκληση. Εξόδου 24. Α, θα πούνε οι Προτεστάντες, πολύ ωραίο, και εμείς αυτό λέμε. Εμείς το λέμε. Και μετά όλες οι Προτεστάντες παραφιάδες και όλες οι άλλες που ανέρεσαν την παραδοσή μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Θα πούνε, βλέπετε, πολύ ωραία, μπράβο Μάξιμε, πολύ ωστά ξεκινάς. Ου ποιήσεις αυτό είδωλον. Προκαλεί. Γιατί λέει, ξέρω το κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται και σας πονάει και βασίζεται αυτό. Αλλά προσέξτε, η γραφή δεν είναι μια πρόταση. Είναι κείμενα, έχει μια συνέχεια. Αν δεν είσαι ολόκληρη, πέφτει στην παγίδα, που έπεσαν πάρα πολύ αιρετικοί, παίρνουν μια φράση, τη χρησιμοποιούν και βάζουν μια αίρεση. Ενώ η ολοθεολογία είναι μια ολόκληρη ιστορία. Μια ολόκληρη πορεία είναι. Το ξέρω, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Προσέξτε όμως, εδώ αρχίζει η προβληματική. Δεν είπε όμως, ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Θα πείτε, παίζει με τις λέξεις, θα τα αναλύσει τώρα. Είναι πολύ ωραία πρόσβαση. Λέει ο Θεός στο Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Και το τονίζω και μια ωραία άσκηση νόσα αυτό, ότι οι λέξεις εδώ στη γραφή μετράνε. Είναι τα λόγια του Θεού. Δεν είπε ουδέν είδωλον. Ου ποιήσεις είδωλον, αναλύει τώρα ο Άγιος Μάξιμος, κατά τον τρόπο των Ελλήνων, όπου παριστάνουν τα ομοιώματα και τα πρόσωπα των μάγων, των μοιχών, των φωνιάδων, των θηρίων, των πτηνών, των φιδιών, ονομάζοντας τα ομοιώματα αυτά και Θεούς και τα προσκυνούν. Αν όμως ποιήσεις ομοίωμα άξιο λατρείας προς τιμή και δόξα Θεού, δεν πράττεις καμία αμαρτία. Μπαίνει σε μια προβληματική τώρα. Δεν λέει ουδέν είδωλον και τα αναλύει παρακάτω. Αν αυτό δεν το πιστεύετε, λέει στους Ρωθυρανούς, θα σας αναφέρω ως απόδειξη το λόγο που ο Θεός είπε στον ίδιο τον Μωυσή. Αφού προηγουμένως του είχε πει ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, διέταξε ύστερα το Μωυσή, η γραφή το λέει αυτό πια, να ποιήσει πολλά είδωλα. Το ξέρετε αυτό? Του λέει ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Και μετά αυτά που του λέει να κάνει, θα τα δούμε τώρα, κατά τη γλώσσα των αιρετικών είναι είδωλα. Για μας δεν είναι είδωλα αυτά που θα πω τώρα, αλλά αυτός του βάλει να κάνει κάποια κτιστά κατασκευάσματα. Πρώτα απ' όλα, το ναό. Δηλαδή τις κινήσεις της Διαθήκης του Κυρίου. Ένας τόπος αγιασμένος, σου μπαίνεις και προσκυνείς. Ο Θεός δίδαξε στο Μωυσή να κάνει ναό. Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και μάλιστα θα το δούμε σε λίγο. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, πάνω σε αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου, για το ανθρώπινο, επειδή οι άνθρωποι έχουν αισθήσεις, μάτια και άλλες αισθήσεις και καταλαβαίνουν τα πράγματα και οπτικά, να χαράξει πάνω στη σκηνή της Διαθήκης κάποια διαζώματα που έχουν πάνω τότε γνωστές παραστάσεις θρησκευτικές. Ξέρω εγώ, αγγέλους Κερουβίμ Σεραφείμ. Ήξεραν οι άνθρωποι τότε περί αγγέλων Κερουβίμ Σεραφείμ. Δεν ήξεραν ακόμη για τους Αγίους. Τους βάσει να χαράξουν, προσέξτε, το κείμενο της γραφής. Είναι σπουδαίο. Το λέει ο Θεός και μάλιστα έχει τόση λεπτομέρεια το κείμενο. Αν διαβάζετε την έξοδο, λέει ποιους τεχνίτες να καλέσουν, τους καλύτερους του Ισραήλ. Τι υλικά να βάλουνε. Κάτι ο Θεός και ασχολείται στο πώς θα κατασκευαστεί το κατά τους αιρετικούς ομοίωμα. Και τι υλικό θα βάλουνε πάνω. Άρα δεν λέει ου ποιήσεις πάνι είδωλον, είδωλον κατά τα μέτρα που έξαναν οι άλλοι και προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, το ναό, δηλαδή τη κοινή τη διαθήκη του Κυρίου. Και έπειτα μέσα στο ναό, ο Θεός διέταξε να ποιήσει τα πάντα κατ' εικόνα των ουρανίων πραγμάτων. Όταν μπαίνει στο ναό, με έναν τρόπο έστω βαθύ και αισθήσει που έχει μπροστά σου, μπαίνει μέσα στον χώρο του Θεού, Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν θα υπήρχαν ναοί. Αν δεν υπάρχουν άρρωστοι, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Οι πρωτόπλαστοι κοινωνούσαν με τον Θεό έτσι όπως ήταν αμέσως. Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν χαρίζεται το νόος. Η καρδία του ανθρώπου θα ήταν νόος. Όλα θα ήταν νόος. Όπου και να πατούσε ο άνθρωπος θα ήταν νόος. Ο νόος είναι το νοσοκομείο που θεραπευόμαστε. Και δεν υπάρχει αρρώστια, μας κλείνει την πόρτα του νοσοκομείου. Πράγματι λοιπόν, μερικοί που λένε πνεύμα Θεός, κατά τα μέτρα αυτού, το λέει ο Χριστός, ε. Πνεύμα Θεός, ναι. Και εμείς είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, αλλά πέσαμε. Και αφού αρρωστήσαμε, πρέπει να μπούμε στον χώρο που θα θεραπευτούμε. Βλέπετε, μικρές προσβάσεις είναι αυτές, ε. Δεν χρειάζεται νόσο, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε πτώση, όλα είναι ναός. Να γίνει η καρδιά μας ναός δηλαδή. Και εφόσον στον ουρανό κατοικούν τα χερουβίμ, τον πρόσταξε να πείσει χερουβίμ από χρυσό. Χρυσό δεν υπήρχε άλλο υλικό, αλλά βάζει χρυσό, προσέξτε. Το θέμα δεν είναι κατά τα μέτρα της δικής μας οικονομικής διαστροφής. Τι είναι ακριβό και τι είναι ακριβό. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ακριβό και μη ακριβό. Ο Θεός κάνει τα υλικά, ε. Εμείς κάνουμε το χρυσάφι ακριβό. Γιατί είμαστε εγκαταλευτές και ό,τι λέμε στα μάτια μας και είναι λίγο σε ποσότητα, το δίνουμε κάποια ακριβή τιμή. Το πιο μεγάλο πράγμα ποιο είναι? Το οξυγόνο. Έχει τιμή? Χωρίς αυτό θα πεθάνουμε. Εμείς κάνουμε τα αντικείμενα να έχουν αξίες, τόσο υψηλές χρηματικά αξίες. Εμείς το κάνουμε αυτό. Ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτή την προβληματική, την οικονομική του σύγχρονου φθαρμένου κόσμου και προσέξτε, τα περισσότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας οφείλονται σε λαθασμένο κοίταγμα οικονομικών δομών. Δεν τα αναλύσω τώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Λαθασμένο κοίταγμα των οικονομικών δομών. Κι όμως ο Θεός ξέρει τι είναι το κάθε πράγμα και το κάθε τι το χρησιμοποιεί, όχι μια χρήση. Να κάνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν ήμουν χειρούργος εγώ και χρειαζόταν να κάνω μια εγχείρηση λεπτεπίλεπτη, μέσα από την οποία κινδυνεύει η υγεία του ασθενούς, θα έπρεπε να επιλέξω το πιο ακριβές, λεπτεπίλεπτο και πιο βαθύ όργανο που κάνει τις τομές χωρίς να βλαφτεί ο οργανισμός του ασθενούς. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ο ασθενής. Αλλά αυτό το υλικό μπορεί να είναι πανάκριβο. Δεν έχει σημασία η αξία του. Έχει σημασία που με αυτό κάνω κάτι ασφαλώς. Και θα τολμούσα να πω τώρα, ας φανταστώ από αυτό το υλικό, γι' αυτό την επέμβαση, θα ήταν πλατίνα, λευκόχρυσος. Η αξία του σήμερα στο χρηματιστήριο είναι τετραπλάσια από το χρυσό. Αλλά δεν πρόκειτο να κάνω την τέλεια εγχείρηση, όπου δεν θα βλαφτεί ο άλλος, δεν μετραμένη αξία. Και θα τολμούσα να πω, ας κάνω μια παρέκβαση, ότι ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει λευκόχρυσος, κάνω μια παρέκβαση τώρα, για να κάνω στην εγχείρηση των ασθενή. Αλλά το κάθε τι που έχει μια χρήση ουσιαστική, ε. Βλέπετε, μεταλαμβάνουμε το λαό του Θεού μέσα από ένα ποτήριο. Αυτό το ποτήριο μεταφέρει το σώμα του Χριστού. Αν ήταν ένα ασθενικές που σκουριάζει και μεταδίδαμε και σκουρία, είναι αμαρτία δηλαδή. Θα βάλουμε ένα ποτήριο το οποίο είναι πέρα από αξία. Μα ένα σύμπι, μια χρυσάφη δεν μετράει αυτή τη στιγμή. Μετράει ο σεβασμός σε αυτό που κάνω και σε αυτό που δίνω. Άρα δεν θα πει κανείς, α, η Εκκλησία χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, ασημένια από ποτήρια. Αυτό είναι αγγείο. Στο παιδί σου το δίνεις φαγητό. Του δίνεις φαγητό με ένα φθαρμένο κουταλάκι και θα σου αρρωστήσει. Είναι μια λογική. Εμείς πέσαμε στην παγίδα του ακριβού και του φθηνού, αυτό που είναι μεγάλης αξίας και μεγάλης τιμής. Εμείς πέσαμε στην παγίδα. Ο Θεός αυτό το ξεπερνάει και λέει, με χρυσάφι θα γίνει αυτό το πράγμα. Άρα το χρυσάφι δεν έχει αξία οικονομική. Δεν το κάνεις, το πας στο χρηματιστήριο. Έχει μια αξία για το κάθε τι. Και να του φέρει, λέει, δύο λαξευμένες λίθινες πλάκες, στις οποίες με το Άγιο Δάκτυλό του έγραψε 10 εντολές. Βλέπετε, το υλικό που γράφει εδώ στις 10 εντολές είναι λαξευμένες πλάκες, λίθινες. Και δεν είναι υλικό εύκολο να βρεθεί, είναι στην έρημο, αλλά πρέπει να το λαξεύσεις, να το δουλέψεις. Και ο Θεός θα μπορούσε να βρει κι άλλους τρόπους. Και όμως παίρνει τα υλικά του κόσμου, ένα αντικείμενο, το οποίο είναι λαξευμένο όμως, και προσεγμένο. Επίσης διέταξε να βάλουν στην κυβωτό τα γνωστά υλικά, τη χρυσή στάμνα με το μάνο και τη ράδο του Αρών, και έπειτα πάνω στο παραπέτασμα διέταξε να υφάνουν μορφές των χερουβίμ, ακίνθου και πορφύρας. Αυτά είναι απαραστάσεις, είναι κονδυσμοί. Ποιος Προτεστάντης θα τολμήσει να πει, Λουθερανός, ότι τι είναι εικόνες? Θα του πεις τίποτε. Θα πεις, Μωυσής, θα πας στο κεφάλαιο, 1226. Αυτή δεν είναι η μέθοδό τους. Η βιβλική μέθοδος, και εμείς αυτή χρησιμοποιούμε. Εξόδο 1226, όπου βρέθηκε σε περιβάλλοντα ξένα. Και βρέθηκε σε μια αντιπαλότητα, σε μια θεολογική κουβέντα με τέτοια πράγματα. Ανθρώπους που δεν ξέρουν, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόσβαση και μια ωραία θεολογική κουβέντα. Δεν μαλώνεις, λες τίποτε. Πού στηρίζεις τη γραφή? Ναι, η γραφή αυτό λέει. Αν βρεθήκατε σε χώρους προτεσταντικούς, θα κάνετε μια διαμάχη. Ποιο καλύτερο ορθοδοξία ο προτεσταντισμός? Είναι κουτί κουβέντα. Είναι το υλικό του. Αυτό κάνει ο Άγιος Μάξιμος. Και είναι τρομερή η μέθοδος και βλέπετε αυτοί είναι οι πατέρες. Επειδή είναι αγαπητοί για τους ανθρώπους και δεν είναι λόγια περιτά, σέβονται το νου, αυτό έχουν μπροστά τους. Τι έχεις εσύ, τη γραφή, για αυτό χρησιμοποιώ. Προσέξατε λοιπόν και ακούσατε για τη σκηνή από χρυσό και άργυρο, από ιάκινθο και πορφύρα και από άλλα υλικά και τις πλάκες λαξεμένες. Έτσι κι εσείς και εμείς ποιούμε παρόμοιες παραστάσεις, τις οποίες είναι καλό και θα άρεστο να προσκυνούμε και να κλείνουμε το γόνι. Και βάζει τη λέξη προσκύνηση. Η τέταρτη κομική ζωντός το όρισε πραγματικά, μιλάει για τη μυτική προσκύνηση, αλλά για προσκύνηση. Είναι μια άλλη κουβέντα. Ξέρει πολύ καλό ο Μάξιμος ότι αν φτάσει το επιχείρημά του για τα υλικά, θα του πούνε όχι και προσκύνηση, όχι και προσκύνηση. Και όμως η γραφή είναι γεμάτη προσκυνήσεις. Από τα πρώτα κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και άνθρωποι, ξέρω, έρχεται ένα επισκέπτης στον Αβραάμ και προσεκίνησε να αυτό λέει. Όλος προσκυνεί τη ράβδο, ένα ξύλο. Η προσκύνηση είναι μια έκφραση βαθαίου σεβασμού. Και όταν έρχεται επισκέπτης και τον προσκυνεί ο Αβραάμ, τιμά, είναι τιμητική προσκύνηση, την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Βλέπετε, μπαίνει σε μια δεύτερη κουβέντα. Ότι δεν αναιρεί ούτε το υλικό, ούτε το αντικείμενο, δεν το λέει ειδωλό, ούτε το γιατί το κάνει. Αυτό που η 7η Οικουμενικής το είπε τιμητική προσκύνηση, όπως το λέμε σήμερα. Ωστόσο, δεν πρέπει να τις θεοποιούμε τις εικόνες. Ο Θεός μας είναι Θεός μας. Αλλά αρμόζει να προσκυνούμε την εικόνα ως μια έκφραση λυγή. Καταλαβαίνουμε κάτι. Αν όμως φρονούντες ακόμη ανόητα πείτε ότι τάξια τιμής και άγια πράγματα που ο Θεός διέταξε του Μωυσή να ποιήσει, δηλαδή τη σκηνή, τα χερουβούμια και όλα αυτά, πρέπει να μην τα προσκυνούμε, τότε αυτό είναι λάθος και θα απαντήσουμε. Αν δεν πρέπει να προσκυνούμε αυτά τα πράγματα, τότε γιατί τα προσκύνησαν ο ίδιος ο μεγάλος προφήτης και νομοθέτης Μωυσής? Γιατί το έκανε ο Δαβίδ? Γιατί το έκανε ο Ιωνάς, ο Δανιήλ, ο Έσδρας, κειμένο από τη γραφή? Προσκυνούσαν κι αυτοί. Τιμητική προσκύνηση. Όλοι τους προσκυνούσαν χειροποίητα πράγματα. Στο βιβλίο του Εξόδου λέγεται: «Όσδαν εισήλθεν Μωυσής στην σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της Νεφέλης. Και ερχόταν ο Κύριος στη σκηνή μέσα στο στήλο της Νεφέλης. Και άνθρωποι βλέποντας το στήλο της Νεφέλης, τον προσκυνούσαν ο καθένας από όπου και να βρισκόταν. Προσκυνούσαν το στήλο της Νεφέλης και τη σκηνή. Γιατί ο Θεός, αόρατος κατά την ουσία του, εξαιτίας της αδυναμίας μας, ήταν μέσα από αυτό». Να μεταμόρφωση είχαν πρόθεση. «Κατεβαίνει Νεφέλη». Αυτά είναι λόγια της γραφής, αυτά δεν αλλάζουν. Από την Παλαιά μέχρι την Διαθήκη. Πάλι στο βιβλίο της Εξόδου η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι όταν ο Μωυσής ετέλεσε όλες τις εργασίες κατασκευάζοντας τη σκηνή του μαρτυρίου, έφερε στη σκηνή του μαρτυρίου την κεβωτό του Θεού και τη σκέπασε με το παραπέτασμα. Τότε και πάλι η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή, η οποία πληρώθηκε της δόξας του Κυρίου, και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από τη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ολοκληρώθηκε η σκηνή, δεν δόθηκε κανένα σημάδι, ενώ όταν μεταφέρθηκε εκεί κυβωτός, η χάρη του Κυρίου πλημμύρισε τη σκηνή, έφερε και μια σκηνή και λέει μέσα από αυτό, αντικείμενο η σκηνή του μαρτυρίου. Ένα αντικείμενο, ένα χειροποίητο αντικείμενο. Δίνει ένα σημάδι και άρχισε να μιλεί μέσα από αυτήν, μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου ο Θεός, μέσα από αυτό, μέσα από τα αντικείμενα. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ομοίως και στο Σολομώντα ο Κύριος είπε: Υγεία κατ' των οίκων τούτων, όν οικοδόμησες, του θεάστε το όνομά μου, εκεί, εις τον όνα, και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί, και η καρδία μου πάσα στα σημέρας, στον ναό λέει. Κάποιος θα λέει όπου και να πάμε. Στον ναό που είναι ένα αντικείμενο, ένα χριστό αντικείμενο. Ας καταλάβουμε και σκατανοήσουμε με προσοχή ότι όπου υπάρχει εκκλησία προς δόξα Κυρίου του Θεού, του Παντοκράτορος, εκεί υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Και ποιος δεν θα προσκυνήσει το χώρο όπου ο Θεός είναι παρόν? Ξέρουμε, ο Θεός παντάχω παρόν. Παντού είναι. Αλλά ο Θεός μέσα από την πτώση μας, και επειδή έχουμε αισθήσεις, όρισε έτσι να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και αν πρέπει να προσκυνούμε την Εκκλησία, πώς να προσκυνήσουμε την εικόνα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και των Αγίων που είναι μέσα στην Εκκλησία? Εμείς όμως, αντί της σκηνής, έχουμε την Εκκλησία που ποιήθηκε προς δόξα Θεού, και αντί των πλακών έχουμε την Αγία Γραφή και όλα τα λειτουργήματα της Χάριτος. Αντί των κεντυμάτων χερουβίμ έχουμε την εικόνα του Χριστού και των Αγίων. Αντί της θάμνας και του μάνα έχουμε τον τίμιο άρτο, τον ίνο, που μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αντί της ράβδου του Αρών έχουμε τη ράβδο του Χριστού, δηλαδή τον ζωπιό και πάνω σταυρό. Δεκάδες επιχειρήματα βιβλικά, ε! Αυτή είναι η σοφία των πατέρων. Εδώ το Μαξίμου του Γουρεγού. Ξέρει βαθιά την Αγία Γραφή. Μικρή παρένθεση. Είναι κρίμα που δεν μελετάμε την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή και η μελέτη της μας δίνει, πέρα από την βαθιά αίσθηση της βοηθείας που έχουμε άμεσα από τα λόγια του Θεού, μας δίνει και τέτοια λογικά επιχειρήματα. Προσέξτε, λογικά επιχειρήματα. Η Εκκλησία μας κάνει και λογική λατρεία. Σήμερα το πρωί, να ακούσατε, είστε στην Εκκλησία, το κείμενο του Αποστόλου, εκεί όπως ο Παύλος έλεγε, εγώ θέλω να κάνω και λογική λατρεία, να είμαι μέσα στο ναό, να καταλαβαίνει δύο λόγια και το μυαλό μου λέει, να μπορώ να καταλάβω. Και έχει κάνει μια ανέρεση ολόκληρης της ενίας της ψευδοπροφητείας, που είναι απλώς λόγια άρρητα. Πρέπει να καταλάβω και με το μυαλό μου, κάνουμε και λογική λατρεία, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Οι αιρετικοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι ο Θεός πρόσταξε, ουποιήσεται αυτής Θεούς αργυρούς και Θεούς χρυσούς. Εμείς απαντάμε. Ο Θεός το είπε στους Ιουδαίους που έπλασαν στην έρημο μόσων χωνευτών. Πράγματι, στην έρημο έπεσαν κάτω. Περιμένοντας τον Μωυσή να κατέβει 40 μέρες από την έρημο, απογοητεύτηκαν και έφτιαξαν ψεύτικο είδωλο και το προσκύνησαν. Βλέπετε. Και είπαν, αυτοί οι Θεοί του Ισραήλ, είπαν εκείνοι Εβραίοι στην έρημο όταν έπεσαν. Ο προφήτης περί αυτών είπε, έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίας. Αν κάνεις ένα άλλο ομοίωμα πέρα από τον τρόπο που ο Θεός το επιτρέπει, είναι προσκύνηση δαιμονίων. Εμείς όμως δεν φτιάχνουμε ούτε είδωλα, ούτε μόσχους, ούτε δωμάλεις, αλλά υπηρετούμε τον ζωντανό Θεό. Γιατί κανένας από όσους αγαπούν τον Θεό δεν ετοιμάζει τον ίδιο τον Θεό. Αν οι εικόνες όπως φρονείται μοιάζουν είδωλα, τότε και η σκηνή του Μωυσή και όλα σχετικά είναι είδωλα. Βλέπετε, με μια απλή γραμμή χαράσιμη ολόκληρη θεολογία. Και ολοκληρώνω αυτό το τμήμα τώρα περί των εικόνων, που είναι μια σποραδική μεθολογία, δεν τα διαβάζω όλα, αλλά ουσιαστική. Ο Θεός ως παντοδύναμος μπορούσε να σώσει τον Νόε άνευ της κυβωτού. Πράγματι. Ο Θεός τα πάντα μπορεί. Είναι μπορεί τα πάντα. Γιατί βάζει τον Νόε να φτιάξει τον κυβωτό, να γελάνε οι άλλοι μαζί του? Ένα σύμβολο είναι. Ο Θεός δεν μπορούσε να πει, αλλά να σε μαζέψω σε ένα βουνό, να σωθείτε. Θα γίνει βροχή, θα πάθε τίποτα. Του προσέφερε ωστόσο σωτηρία, δια ενός αψύχου και χειροποίητου αντικειμένου. Παρομοίως, ενώ ο Θεός μπορούσε να σώσει τους Εβραίους από τα δαγκώματα των φιδιών, ήταν στην έρημο και είχαν πολλά φίδια, τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το σήκωσε ο Μωυσής και δεν το συμπούσανε. Προτίμησε ο Θεός να τους προστατεύσει με το χάλκινο φίδι. Και τους προστάτευσε. Ένα αντικείμενο, ένα χάλκινο φίδι ήτανε.

άγγιγμα της αιμορρόζης στο ρούχο του Χριστού. Το ρούχο το κουβάει. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία. Και μην ξεχνάτε που στην Ορθοδοξία ακόμη και τα αντικείμενα τα ψυχα αγιάζονται. Λέμε ιερά σκεύη, αγιάζονται. Αγιαζόμαστε εμείς και τα ψυχα αντικείμενα. Ένα δείγμα από όλα αυτά είναι το άγγιγμα της αιμορρόζης. Πράξη Αποστόλου έχουμε και πέρα από αντικείμενο. Περνάνε οι Απόστολοι, είναι κάτω άρρωστοι, επειδή είναι μέρα και έχει σκιά το πέρασμα των Αποστόλων, η σκιά τους ακουμπάει αρρώστους και είναι το καλά, τη σκιά τους. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο αγιασμένος άνθρωπος, ό,τι ακουμπάει του κάνει αγιασμένο. Ακόμη και η σκιά του είναι αγιασμένη. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία και επειδή είναι βιβλική θεολογία, κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Και τελειώνει λέγοντας ότι προσέξτε, οι Ιουδαίοι επιτιμούσαν και τους τάφους των προφητών. Τους δωρούσαν μεγάλο πράγμα τους τάφους. Όπου εκεί είναι τα υπολείμματα ανθρώπων που ήταν αγιασμένοι. Οι τάφοι των προφητών. Η Εκκλησία μας όλα τα αγιάζει. Πρωτογενώς εμάς, το νου, την καρδιά μας, το σώμα μας και μετά ό,τι ακουμπάμε. Η Εκκλησία έχει ένα πολύ βαθύ έργο. Και ευθύνη μας τι είναι? Αν αγιάσουμε εμείς το νου, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας, μετέχοντας τη χάρη του Θεού, αγιάζουν όλα γύρω μας. Δεν ψάχνεις πια πώς θα κάνω καλά παιδιά. Μπορεί τα παιδιά σου να γίνει καλά, πιθανότατα και χωρίς πολλά λόγια. Αν είσαι αγιασμένος ο ίδιος, το πέρασμά σου μπορεί να έχει δουλειά αυτό το πράγμα. Τα αφήνεις τα παιδιά σου, αν το παράδειγμα είναι τα παιδιά σου, κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό, Σκοτωνόμαστε για την αγωγή των παιδιών, των σχολείων. Η μέρμνα του σχολείου είναι να υπάρχουν αγιασμένοι δάσκαλοι. Όχι απλώς αγιασμένα γράμματα. Τα γράμματα είναι αντικείμενα. Εμείς τους δασκάλους τιμάμε. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε γιορτή των γραμμάτων. Έχουμε γιορτή των Αγίων Ιεραρχών. Έτσι. Βλέπετε, εμείς δεν γιορτάζουμε τη γιορτή της ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Ελευθέριο. Να έχουμε τέτοιες ιδέες. Δεν γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, πάλι υπήρχε μια γιορτή εθνική που λεγότανε το φρόνημα του ελληνικού στρατού, έτσι λεγόταν παλιά, επί Χούντας. Δεν γιορτάζουμε τέτοια πράγματα. Εμείς γιορτάζουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους. Εμείς δεν έχουμε κάποιες αφηρημένες γιορτές. Τίποτα αφηρημένο. Όλα γίνονται συγκεκριμένα. Αποκτούν υπόσταση. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτό το πράγμα και λέει γιορτή της μητέρας. Τι θα πει γιορτή της μητέρας? Τι αφηρημένη είναι η μητέρα? Να πεις η μητέρα του Θεού. Δεν υπάρχει γιορτή. Η γιορτή του πατέρα. Δεν θα πει γιορτή της γιαγιάς και τα λοιπά. Ακόμα και οι γιορτές μας είναι χελίες. Και προσέξτε, με την παρουσία σας να αγιάζετε ό,τι ακουμπάτε. Και ακουμπάτε τους ανθρώπους. Το τονίζω για την παιδεία. Για την παιδαγωγία. Αυτό το κοίταγμα είναι μοναδικό. Εγώ δεν ψάχνω για την καλύτερη παιδεία, το καλύτερο σύστημα. Είναι ανόητο αυτό το ψάξιμο. Όλα είναι υπερεξεργασία ενός αντικειμένου. Πώς μελετάς τα γράμματα. Ούτε την καλύτερη μέθοδο. Όπου εξαντλούνται οι δάσκαλοι, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος? Καμιά. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος δάσκαλος. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος γονιός. Ο αγιασμένος διευθυντής μιας υπηρεσίας. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα αυτά είναι θαρμένες δομές του κόσμου, όπου χωρίς πρόσωπο και υπόσταση είναι αφηρημένες έννοιες. Η πολιτική μας γι' αυτό παλινδρομεί. Δεν ψάχνουμε ποιο είναι το καλύτερο σύστημα πολιτικής. Ψάχνουμε αγιασμένους πολιτικούς. Αν μην και πότε. Αυτή είναι η ιστορία. Μην ψάχνουμε όλου και φτιάχνουμε ψεύτικα είδωλα. Να τα είδωλα, οι ιδέες. Η πολιτική. Ποιο σύστημα είναι καλύτερο? Κομμουνιστικό, ξέρω, σοσιαλιστικό. Ανόητες κουβέντες. Αγιασμένος πολιτικός. Κρατήστε αυτή τη δομή και αυτό είναι όλη η επιχειρηματολογία που ξεφεύγει πια από μια πολιτική κουβέντα κατά των Λουθερανών και πολύ σπουδαίο και πάει πολύ παρακάτω. Και δίνει και αρίσματα σε μια ολόκληρη κοινωνία, στη ρωσική κοινωνία, να μπορεί να έχει άλλο κοίταγμα για αυτές τις δομές. Αν έλυσα το πρώτο μέρος, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, και στον τρόπο σκέψης και λογικής. Και ήταν ελάχιστα αυτό που σας είπα. Μην νομίζετε

0: λογία των πατέρων σου, αν λέτε για τις εικόνες και τα αντικείμενα σε αυτά που σας είπα, είναι δειγματοληπτικά. Αλλά τονίζω να διαβάζετε σαν γλέντι την Αγία Γραφή, έστω και τους πατέρες, σαν γλέντι. Δεν είναι το θέμα να πεις στο ματικό σου να διαβάζει η Γραφή και να σου πει διαβάζει πέντε κεφάλαια την ημέρα. Καλό είναι να κάνεις υπακοή, θα ωφεληθείς. Αλλά ξέρεις, αν είναι γλέντι, τι πέντε, θα σου έρθει το μεθύσι και δεν μπορεί να σταματήσεις. Αυτά είναι και θέματα μεθυσιού. Σε έναν άρρωστο λέει ο γιατρός που δεν μπορεί να φάει και δεν θέλει να φάει, που έχει ξέρω εγώ μια ενδογενή ανορεξία, του λέει να φας οπωσδήποτε υποχρεωτικά. Αν το χαίρεσαι το φαγητό και το εξολογείς στο Θεό, δεν είναι το θέμα. Επειδή πρέπει να φας κάθε μέρα, γιατί. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Η ζωή μας δεν είναι τόσο εύκολη χωρίς τα πράγματα του Θεού. Και αυτά που έχει ο Θεός είναι γλέντι. Ξέρετε, λέμε, σε παρακαλούμε, άνθρωπο που έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία, να λειτουργήσεις στην Εκκλησία, στη λειτουργία. Το λέμε γιατί δεν ξέρει. Αν αρχίσει και πάρει μπροστά, θα του ρουφάει αυτό το γεγονός. Τα γεγονότα της Εκκλησίας είναι προζωή. Θα επιζητήσει δηλαδή. Δεν είναι θέμα μιας νομικής υποχρεώσεως. Ξεκινάς από έναν κανόνα, αλλά μετά ξεπερνούν οι κανόνες. Οι κανόνες φτιαγμένοι να ξεπεραστούν. Να κάνουμε υπέρβαση. Το έχω πει και άλλη φορά. Ακόμη και ο κανόνας, παρακαλώ να προσεύχεστε κάθε μέρα. Ή να ξεπεραστεί. Αν αγαπάς την προσευχή, το θέμα δεν είναι να προσεύχεσαι, είναι να γίνεις ο ίδιος προσευχή. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλη η ύπαρξη. Να είναι στραμμένο στο Θεό. Αυτά είναι μέσα προκλήσεις για να πάμε στο παρακάτω γλέντι. Να πάρω ένα δεύτερο θέμα τώρα. Μέσα ίδια προβληματική, που είναι παράλληλη προβληματική με την προηγούμενη των Λουθερανών, αλλά είναι παράλληλη και είναι γενικότερη. Κατά των φλασφημούντων, λέει, την Παναγία Θεοτόκου. Και το κάνω αυτό επειδή είναι και προεόρτια της εορτής της, τιμώντας και την Παναγία μας. Κατά των φλασφημούντων, δεν είναι προσέξτε μόνο η λέξη βλασφημία να λες ένα λόγο κακό. Είναι η άρνηση της Παναγίας μας. Δεν είναι που βρήκατε την Παναγία, γιατί να γίνει Παναγία. Γιατί να γίνει Παναγία. Θα πει να γίνει Παναγία. Ο ίδιος ο Θεός είπε, Άγιοι γίνεστε το Άγιο Σημείο. Μας καλεί να γίνουμε Άγιοι. Πόσο μάλλον η μητέρα του Θεού, που ήταν αμόμητος, προσέξτε, ήταν κατά χάρη αναμάρτητος. Κατά φύση αναμάρτητος μόνο ο Θεός. Αλλά η Παναγία, λόγω της δικής της επιθυμίας, έγινε, προσέξτε, κατά χάρη αναμάρτητος. Αυτό οι Προτεστάντες δεν καταλαβαίνουν, και αρνητές, τι θα πει, κατά χάρη, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Κατά χάρη όμως, ο Θεός μας χαρίζει. Όλοι δεν καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Ένας προσπαθεί και θέλει, δεν είναι τίποτα δικό του. Όλα κατά χάρη. Και αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος πάλι με τη βιβλική λογική. Πού τα βρήκες αυτά για την Παναγία τώρα? Πού τα βρήκε? Πολύ πρώιμο. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η Παναγία μπαίνει στην ιστορία της σωτηρίας μας, οπτικά, αναγνωστικά, από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όπου όταν ο Θεός λέει στους ανθρώπους τα αποτελέσματα της πτώσεώς τους και στρέφεται στον διάβολο, στον Όφη, του λέει εσύ θα χάσεις από μια γυναίκα που θα γίνεις ένα παιδί. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εσύ θα χάσεις και θα σου συντρίψει το κεφάλι το παιδί μιας γυναίκας. Η γυναίκα είναι η Παναγία, το παιδί είναι ο Χριστός. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μόλις ο άνθρωπος πέφτει, κάνει πτώση, ο Θεός αναγγέλει σωτηρία. Διαμέλειας γυναίκας, φυσικά αυτή η γυναίκα. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τι λέτε φίλοι μου, Παναγία, από τα πρώτα κεφαλαιώδη πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Διαβάστε τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αν πιστεύεις τη Γραφή, δεν έχει κανένα άλλο επιχείρημα. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχει το ελευθερία είναι. Αλλά όταν πρόκειται για αίρεση και άρνηση, αυτοί δέχονται τη Γραφή. Αυτοί δέχονται έλυση. Η διαγραφή είναι ουσιαστικά. Να λοιπόν η γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που αυτό το παιδί θα συντρίψει τη δουλοπλοκή Σατανά. Και αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος μια ολόκληρη βιβλική θεολογία με το πρόσωπο της Αγίας. Λέει, πείτε μου, σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται, λέει, το Ψαλτήρι 44:10, όταν λέει «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη επικυλμένη». Λέει για μια γυναίκα που είναι βασίλισσα, η οποία βασίλισσα παρέστη εκ δεξιών σου, πλέον στο Θεό. Το δεξιό δεν είναι τοποθεσία. Κάνουμε παρένθεση. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πανέμορφη που το δεξιό δεν είναι τοποθεσία από εδώ και από εκεί. Προέρχεται από τη ρίζα δεκ. Δέχομαι. Αποδέχομαι. Άρα είμαι μια γυναίκα που είναι αποδεκτή. Εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη ποικιλμένη. Και περιγράφει τον ενηματισμό. Τα χαρίσματα της Παναγίας. Οι πατέρες κάνουν ολόκληρη ανάλυση. Ποια είναι αυτή η βασίλισσα εκ δεξιών σου? Ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη ποικιλμένη. Ανόητη και ανέστη στην καρδιά. Αυτή είναι. Και εκ δεξιών τι είναι ως παρέστη αυτή? Μήπως δεν γνωρίζετε την υψηλή θέση της Παναγίας κοντά στο γιο της? Τι είπε ο Κύριος του Κυρίου μου, κάθου εκ δεξιών μου έως τον Θό, σε εχθρούς που δεν μου δώσω. Μέχρι ο Θός έχει δεξιά. Δέχεται το γιο του φυσικά, ε. Εγαστρός προσφέρω γέννησάς. Για τον Χριστό η σχέση. Και πάει στην Παναγία. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το όσου και επιλάθω του λαού σου και το οίκο του πατρός σου ό,τι επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Μια θυγάτερ είναι εδώ. Είναι ψαλμός, ε. Για την Παναγία. Αρχίζει το λόγο να πω ότι βομβαρδίζει με κείμενα θεομητορικά την Παναγία μας. Που όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, που δεν δέχονται την Παναγία μας, του λένε τι είναι αυτή, μια γυναίκα ήταν. Τη λέξη μια γυναίκα την ανέρεσε για να εφέσω τρίτη οικουμενική σύνοδος. Όταν είπε ότι δεν ήταν απλώς Χριστοτόκος, γέννησε ο Χριστός, ήταν Θεοτόκος. Δεν πέρασε σαν μια σωλήνα ο Θεός μέσα από την Παναγία και τη χρησιμοποίησε. Μετύχει και αυτή. Το Θεό γέννησε και μετύχε. Και τι έδωσε? Ό,τι ιδιώματα έχει ίδια. Την αγνότητα, την καθαρότητά της. Και την καταχάρη αναμαρτησία της. Είναι πολύ σπουδαίες έννοιες. Όταν πήγαμε πέρσι με το Σεβασμιότατο, με τους κατηχητές στην Έφεσο, στάθηκα μακριά σε ένα λουφάκι ήμουνα, παρακάτω ήταν τα ερείπια του χώρου που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος Τρίτη, και το ανατένιζα και έλεγα, Θεέ μου, εδώ πέρα έγινε τότε το 431, ένα συγκλονιστικό γεγονός εδώ. Κάτω από τα πόδια μου. Και ήταν εκεί ερείπια μου, κάτι ερείπια. Τα υπολείμματα του χώρου που έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Εδώ λειτουργεί η θεολογία. Λειτουργήθηκε η θεολογία. Και είναι τόπια αγισμένη. Και εσύ είναι πατημένη από αλλοφίλους, από εχθρούς, από βεβίλους, ό,τι θέλετε. Και μόνο που βρεις εκεί, νιώθεις κάτι συμβαίνει εδώ. Η Ορθοδοξία έχει χώρους που κάτι συμβαίνει. Και ξέρετε, το Άγιο μπορεί εμείς να το βιβλώνουμε. Αλλά το Άγιο δεν βιβλώνεται, έτσι. Το Άγιο είναι Άγιο. Εμείς το αποκαθαρούμε με την αγιότητά μας. Ναι, λοιπόν, άκουσα θύγατερ και είδε. Δηλαδή, της ασύγκριτης αγνότητας και της φοροσύνης. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η κόρη? Τι είναι δηλαδή ο βασιλεύς του κάλους, ποιου κάλους? Της ασύγκριτης αγνότητας και της οφροσύνης και της πανάγνου παρθενίας της. Ό,τι αυτός εστίν ο Κύριός σου. Επειδή δηλαδή αυτός ο Δημιουργός και Θεός της ευδόξησε να γίνει και Υιός της. Γι' αυτό και προσκυνήσεις είναι αυτόν ως Θεό και Υιός σου. Θυγατέρες Τύρου, δηλαδή λαοί που ήταν ειδωλάτρες, μετά που προσκυνούν την Παναγία. Ενδόρις το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν, που είναι η Παναγία. Όλα τα κείμενα αυτά είναι σωρευτικά κείμενα για το πρόσωπο Παναγίας μας. Και φυσικά παρενθετικά το λέω, ετοιμαζόμενοι για τη γιορτή της. Η Παναγία είναι μια πρόκληση για όλους μας. Ήταν κτίσμα και έγινε κατά χάρη αμάρτητη. Και ταυτόχρονα μια δευτερεύουσα πρόκληση για όλες τις γυναίκες. Γυναίκα που δεν έχει πρότυπο την Παναγία απέτυχε. Δεν υπάρχουν άλλα γυναικεία πρότυπα. Μπορεί ο κόσμος σήμερα μέσα στη φθορά του να βάζει μοντέλα, να βάζει γυναίκες. Ακόμη και καλές γυναίκες, καλές γιαγιάδες, δεν μας αρκούν. Ούτε καλές γιαγιάδες, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει το πρώτο της Παναγίας. Κρατήστε τα ιδιώματα της Παναγίας. Πώς αναφέρονται, ελάχιστα στην Αγία Γραφή. Λίγα λόγια λέει. Αλλά πολύ ουσιαστικά, ε. Και έχετε το πρώτο της Παναγίας, ε. Και το ρωτάμε πολλές φορές και λέω, εξομολογώντας εκατοντάδες γυναίκες. Λέω, μα τι γίνεται εδώ, παιδάκι μου. Τόσο πολύ φθαρήκαμε. Όλες αυτές έκαναν το μοντέλο τους. Μα έχουν την Παναγία. Τι άλλο ψάχνουν? Τι πιο όμορφο, τι πιο καλή επέστη, τι ψάχνουν άλλο? Τι πιο σεβαστικό, τι ψάχνουν? Πού ψάχνουν την ομορφιά δηλαδή? Στα καλλιντικά, στα λούσα, πού δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένας παραλογισμός σήμερα. Πού να τα πεις τώρα και θα γελάνε μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να μην τα λέω δηλαδή. Πού ψάχνει σήμερα η γυναίκα το μοντέλο της? Πώς χρησιμοποιείς το μπορεί, τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κινηματογράφο στη γυναίκα? Ένα αντικείμενο σεξουαλικό. Μα αυτό είναι η γυναίκα. Που είναι πάνανος, είναι παρθένος. Αυτή είναι η γυναίκα. Μα τόσο πολύ χάθηκε αυτό το μοντέλο. Λόγος παρανθετικός. Δεν κάνω απλώς μια φεμινιστική θεολογία, αλλά πρέπει να το πω δηλαδή. Πώς κάνετε αυτό το υπόδειγμα της αγνότητας? Γυναίκα σημαίνει αγνότητα, σημαίνει καθαρότητα. Και όλοι στο νου μας έχουμε το μοντέλο της γυναίκας Εύας, που έχει πονηριά, σκέπτεται πονηρά. Μα είναι δυνατό? Τόσο πολύ διαστροφή. Σήμερα μάλιστα, που δεν έχουμε απλώς την Εύα μπροστά μας στον πρότυπο, έχουμε την Παναγία μας. Έτσι. Είναι συγκλονιστικό πώς χάνονται μεγάλα πράγματα. Και μετά ψάχτε στην παιδεία τώρα πώς θα μεγαλώσετε τα κορίτσια σας και τι θα τους πείτε. Τι έχει να πείτε στα παιδιά, στα κορίτσια? Τι έχει να πείτε, τι έχει να πείτε σήμερα σε μια φθαμένη κοινωνία? Καθαρά σεξουαλική. Χρησιμοθερική για τη γυναίκα. Μη φοβάστε. Αν έρθει την τόλμη να πείτε την αλήθεια, μπορεί να γελάσουν μαζί σας. Αλλά κάτι θα μείνει, ξέρετε. Και όμως θα πεις, η αγνότητα, η καθαρότητα της Παναγίας, η σοφροσύνη της, τα λίγα λόγια που έλεγε, είναι ουσιαστικό για να αφήσεις κάτι στον άλλο. Και ξέρετε, όταν είμαστε ελεύθεροι και τραγουδάμε όπου θέλουμε, λέμε ό,τι θέλουμε. Σε καιρό πόνου, όταν έρθει ο πόνος, οποιοδήποτε πόνος και μας συγκλονίζει, τότε κατά ανάγκη μαζεύει το νους μας και τότε σκεφτόμαστε τα μεγάλα. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει και να έρθει ο πόνος. Μπας και σκεφτούμε και τα μεγάλα, όπου μαζεύεται ο νους μας ολόκληρος. Πόσοι άνθρωποι μέσα από ένα πόνο άλλαξαν. Ενδόρης το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν. Την Παναγία Μητέρα του Θεού της εννοεί. Επίσης και το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Τι θα κάνει λιτανία? Λιτανία είναι έργο του λαού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του λαού? Ποιοι είναι πλούσιοι? Όσοι έχουν πλούσια χαρίσματα. Αυτός είναι ο πλούτος για μας. Τα άλλα είναι φθαρτά όλα. Άλλη φθαρμένη παιδεία. Πόσο θα αποκτήσει το παιδιά μας? Έχω την τόλμη. Τώρα είναι πιο εύκολο να το πω που είναι η οικονομική κρίση. Και το προτείνω πολλές φορές και λέω στους γονείς, παρακαλώ, αν έχετε μερικά πραγματάκια, το καλύτερο που θα κάνετε είναι στα παιδιά σας μην αφήσετε τίποτε. Το έχω πολύ φορές αυτό το πράγμα. Τώρα είναι πιο εύκολο να γίνει γιατί μας τα πήραν όλα. Αλλά και να μην τα πήραν όλα, μην αφήσετε τα παιδιά σας. Θα σταθούν στον πλούτο σας, ένα χώρο να κοιμούνται, να τρώνε και να καλλιεργήσουν χαρίσματα. Μπορεί να κοιμηθούν και στον πλούτο μέσα και να ξεχαστούν. Και μετά μπορεί να μολώνουν. Ποιος πήρε περισσότερο, λιγότερα. Η πλούση του λαού είναι ο λαός του Θεού. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή τη χάρη. Αυτό το πλούτο. Το πλούτο των χαρισμάτων. Το πλούτο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά πώς τα πιμπολούμε? Και συνεχίζει το κείμενο του ψαλμού. Πάσα η δόξα αυτής θυγατρός βασιλέως. Και πάλι, έσωθεν κροζωτής χρυσής, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Προσέξτε αυτό, το πεπικυλμένη. Ποικιλία. Πεπικυλμένη. Πλησιάζει η γιορτή της Παναγίας μας και κατά βασίλειο είναι πολύ ωραία. Πεπικυλμένη τη διάδοξη. Τάρπαξε ο Κερλέξος από ο Διαμάντης και έγραψε ένα δίηγημα ποίημα που λέγεται πεπικυλμένη. Πεπικυλμένη. Σύντομο πολύ. Και εκεί κάνει μια συγκριτική της Παναγίας με τη γυναίκα, αυτό που σας έλεγα. Πανέμορφο. Πεπικυλμένη αυτή τη λέξη. Και ωραία λέξη, πεπικυλμένη, Ως αυτή τη δόξα, αυτή τη θυγατρός βασιλέως. Τι άλλο πρέπει να εννοούμε εκτός από την ασύγκριτη αγνότητα αυτής και την εισαγγελική παρθενία της. Προσέξτε, εισαγγελική παρθενία. Η παρθενία, χαρτιάς. Είναι και σώματος, εφόσον Το θέλουμε, λέει, βασικά καρδιάς. Η Παρθένη καρδιάς. Και προσωτής χρυσής ονομάζονται οι θείες αρετές που ανταποκρίνονται στην αγνότητα. Και αντιστοιχούν, προσέξτε, μερικά από το ποικιλμένοι, κρατούστε μερικά από τα χαρίσματα του ποικιλμένου, χρειαστά όλοι δηλαδή, όχι μόνο οι γυναίκες, οι άνδρες. Ταπεινοφροσύνη, παρότητα, ησυχία, αγνό και ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Λίγα είναι αυτά για όλους μας. Αλλά επειδή ο λόγος και για την Παναγία μας, για όλες τις γυναίκες. Να τα ξαναπώ παρακαλώ, δεν είναι πολλά. Κρατήστε τα, αν θέλετε να μπείτε στο πρότυπο του πεπικυλμένου. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, ησυχία, αγνό, ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Όλες αυτές οι αρετές κοσμούν αυτήν τη θυγατέρα του βασιλέως των ουρανών. Πολλές θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον. Πολλές πείσαν δυνατά. Σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Λένε οι πατέρες για την Παναγία μας, Και κάτι ακόμη. Ολογρώντας αυτό το λόγο, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός για την Παναγία, και κάτι ακόμη έχω. Θυμίζει τη φράση. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Το είπα πριν από λίγο. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό. Είναι ψαλμός, όντε ένα, κρατήστε το. Ο Θεός έστει, που στάθηκε ο Θεός, εν συναγωγή Θεών. Ακούστε εδώ. Πού βρέθηκε ο Θεός και στάθηκε, ανάμεσα σε ποιους? Σε μια σύναξη Θεών, λέει. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ο Θεός ανάμεσα σε Θεούς. Ποιοι είναι αυτοί οι Θεοί? Εμείς. Συγκλονιστικό. Δεν λέει ο Θεός είναι ένας αρχόντος που βρέθηκε ανάμεσα σε ταπεινούς υπηκόους που τους πατάει και τους φωνάζει. Εν συναγωγή Θεών. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Και τον καθένα το βλέπει στα Θεό. Και μέσα εκεί η Παναγία. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Είναι συγκλονιστική τιμή. Ο Θεός να μας κάνει ισόθεος κατά χάρη. Και πώς συμφυρώμαστε, με τι ζωές συμφυρώμαστε, πώς ζούμε κάθε μέρα. Και αυτά δεν τα πούμε. Αδικούμε το λαό μας. Ο Θεός είναι καλεσμένος να βρεθεί εν συναγωγή, εν μέσω Θεών, με την παρουσία του μοναδικού και καταφύσιθο. Εμείς είμαστε κατά χάρη, αλλά εν μέσω Θεών. Η Εκκλησία είναι μια πανηγυρική σύναξη. Όχι μια σύναξη ψευτοδημοκρατική. Υπάρχουν μερικοί που δέχονται μερική δημοκρατία, δεν πείτε για το λόγο σας. Βλέπετε, όλοι γίνονται, ας το πω έτσι, οι πρωθυπουργοί, υπουργοί. Δεν υπάρχει κάτι κατώτερο. Κατά χάρη, αλλά γίνονται. Αυτό πώς να το σκεφτόμαστε? Και είμαστε οι υψίστου. Πρώτος ο πατριάρχης Ιακώβ προτύπωσε την Παναγία ως κλίμακα όταν την είδε σε όνειρο. Κατά αυτόν τον τρόπο να αρχίζει από τη γη και να φτάσει στον ουρανό. Εκεί αντίκρισε τον Κύριο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Το ίδιο φανέρωσε μυστικά ο Κύριος με αυτό το όρομα στους πατέρες που ερμήνευσε αυτό το όρομα, που είναι η Θεοτόκος. Κλίμαξε η Θεοτόκος, Δρόμος να ανεβούμε, δρόμος να δείτε το δρόμο, Ο προφήτης του Θεού Μωυσής διδάχθηκε το περί αυτής μυστήριο και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Δεν είναι πια το τρίτο κεφάλι της Γενέσεως. Είναι ο Ιακώβ που βλέπει την Παναγία ως κλίμακα και ο Μωυσής όταν είδε τη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο. Είδε αυτό το τελείως φτηνό χορταράκι, τη βάτο, να καίγεται, να μην καταστρέφεται και να φλέγεται. Όλοι οι πατέρες ομόφωνοι η θεολογία. Είπε που αυτή η βάτο στην Παναγία, που δέχθη μέσα στο Θεό και όμως δεν εξαφανίστηκε. Αυτό το χορταράκι το φτηνό, το αδύνατο, δέχθηκε φωτιά δυνατή και δεν κάηκε. Και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Η βάτος αντιπροσωπεύει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως. Επειδή το ίδιο το φυτό, ο θάμνος, είναι αδύνατος, έφραστος και γεμάτος παρακλάδια, όπως η ποικιλομορφία των αμαρτιών μας. Βλέπετε, είναι, αν βάλεις το χέρι σου μέσα, μπλέκτε το χέρι και τσιμπούνε κάτι αγκαθωτά παρακλάδια. Έτσι είναι οι αμαρτίες μας. Ενώ η φωτιά που έκαιγε τη βάτο αλλά δεν την έκαιγε, εκπροσωπεί τη θεότητα του μονογενού Υιού. Και γάρ ο Θεός ημών πύρκα των αλίσκων. Αυτό το όραμα προανήγγειλε την τέλεια ένωση του μονογενούς με την ανθρωπότητα. Και εκεί ήταν η Παναγία η Βάτωση. Επίσης και ο Δανιήλ, που έλαβε χάρη από το Θεό να μιλά περί των μυστηρίων, μας δίδαξε περιγράφοντας αυτήν ως όρος. Διαβάστε το κείμενο του Δανιήλ, είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Βλέπει το όρμα των επερχόμενων βασιλιάδων Ζωργό, βασιλεία με χρυσό, ένας δεύτερος βασιλιάς έχει ρούχο αργυρό, άλλος έχει ένα μπρούτσινο κτλ. Που είναι οι επερχόμενες βασιλείες, Βαβυλώνη κτλ. Μέχρι τους Ρωμαίους. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δυνατοί της γης. Αυτοί πολύ μεγάλοι δυνατοί, όλες οι βασιλείες, πέρασαν μεγάλες βασιλείες εκεί. Πέρασαν οι Έλληνες, τρίτη βασιλεία ήταν οι Έλληνες. Τέταρτη Ρωμαίοι. Και βλέπει ο Δανή το όρομα, υπάρχει ένα όρος και από εκεί μέσα βγαίνει ένας λίθος και πέφτει αυτός ο λίθος από το όρος και συντρίβει όλο αυτό το ψεύτικο άγαλμα. Τα κατασκευάσματα του κόσμου. Από Βαβυλώνιους, Ασσυρίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Και αποκόπτεται ο βράχος από το όρος. Αυτή ήταν το όρος. Από την οποία αχυροποίητα αποκόπηκε ένας λίθος που είναι ο Χριστός. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Και κατεπλάκωσε την πολυσύνθετη εικόνα που ονειρεύτηκε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αυτός είδε το όραμα και καλεί και λέει: αν δεν μου το πείτε, θα σκοτώσω, λέει, τους μάγους του. Και έρθει τον Νέα και λέει: μην του σκοτώσει, θα σου το πω τι είναι. Περί αυτού του μυστηρίου και αυτού του όρου ο προφήτης, ο προπάτορ της είπε: όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, δυνατόρωσε, δηλαδή μεστομένο και εμπλουτισμένο με πνευματικά χαρίσματα, που όποιο του ωραίο και αρεστό δεν υπάρχει να κατοικήσει κανείς, όλα είναι του Θεού. Είναι ατύπωνα βάνε τα άνθρωποι, αλλά όρη τετυρωμένα, αυτό είναι λέξη, τα ακούσουμε στη γιορτή τώρα αυτές τις μέρες, να τη χαρείτε την γιορτή. Το όρος ο ευδόκης οδός κατοικήναν αυτό, και ο Κύριος κατεσκήνωσεν εις τέλος. Μια πολύ βαθιά θεολογία. Και όπως λέει αυτή η θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού, είναι να γίνει πράξη ζωής. Να στηριχθούν πάνω στην Παναγία. Και να πούνε ότι βλέπεις ο Θεός τι κάνει. Κάνει Αγίους, χαριτώνει. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε. Μην πτώμεθα από την κοσμική πραγματικότητα που μας ταλαιπωρεί, μας διαλύει, μας κουράζει, μας αναιρεί. Εδώ έχουμε έναν τρόπο δρομερό. Και κάνει και μια ανέρεση θεολογική όλη της προτεσταντικής ιδεολογίας. Περί την Παναγία, τι είναι αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα να είναι στον αέρα και τους δίνει ερμά ζωής για να ζήσουν. Ξέρετε, εμείς πρέπει να ζήσουμε. Για να ζήσεις πρέπει να έχεις προοπτικές, να έχεις όχι ορώματα, να έχεις πράξη ζωής. Εμείς δεν είμαστε ορωματιστές, θέλουμε πράξη ζωής. Η πράξη ζωής είναι το τώρα. Και η Παναγία ήταν πράξη ζωής. Η Άγια ήταν πράξη ζωής. Και εμείς ζούμε εν μέσω των Θεών. Τον Αγία. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Συμπάση της Αγίας. Πόσο λαός ξεχνάει αυτό το δυναμικό τρόπο ζωής. Είμαστε, αν η Παναγία ήταν περιβολή επικυλμένη, αλλά τόσο κατά χάρη είμαστε κι εμείς επικυλμένοι. Πόσο κάνουμε αυτά τα χαρίσματα. Σαν να έχεις πάρει δεκάδες πτυχή και να μην τα αξιοποιείς δηλαδή. Να μην τα αξιοποιείς. Και να στέρνεσαι στην παραλία, διανέμοντας για ένα σουβλάκι. Και έχεις δεκάδες δυνατότητες να ζήσεις. Αυτός κατέληξε ο άνθρωπος σήμερα. Ζητιανεύοντας να τόσουν να ζήσει. Να ζήσει από τι? Από τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου. Από τα τελείως ψεύτικα. Και αυτά που δώσε ο Θεός είναι τόσο μεγάλα για να ζήσει. Να γίνει βασιλιάς πάνω του βασιλιά δηλαδή. Αυτή είναι η έννοια και ο καημός του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού. Όχι μόνο μια δυνατή γραφίδα, αλλά μια πολύ βαθιά θεολογία. Είπα ότι είχα και τρίτο θέμα να λύσω, πέρασε η ώρα, δεν τα αναλύσω, απλώς θα κάνω μια δίλεπτη έναρξη για να προκαλέσω πιθανώς κάποιους που διαβάζουν το Μάξιμο το Γρεκό, μόνο για να προκαλέσω και να προτείνω, επειδή εγώ δεν μπορούσα να λύσω όλα τα κείμενα του Αγίου Μαξίμου, να προτείνω, αν περάσει από τα χέρια σας τα βιβλία του, μην χάσετε την ευκαιρία να διαβάσετε μάλιστα στα εκδοθέντα άπαντα του Αγίου, στον πρώτο τέμο. Είναι ο πρώτος λόγος. Έτσι αρχίζει όλη η έκδοση. Πρώτος τόμος, πρώτος λόγος. Θα σας πω μόνο τον τίτλο. Δεν έχω καιρό να το αναλύσω. Διαβάστε και γλεντήστε. Λόγο πρώτο που έχει τίτλο. Λόγος ψυχοφελής. Ο νους ομιλεί με την ψυχή. Επίσης λόγος περί απληστίας. Τι κάνει? Συναντάει τον άνθρωπο το διχασμένο που έχει νου, ξέρει που έχει μια ψυχή μέσα. Κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που νιώθει διχασμένος μερικές στιγμές. Και αρχίζει μια διαμάχη του νου, νόηση, με την ψυχή που είναι μέσα αποτυπωμένη εικόνα του Θεού. Και η ψυχή θέλει να ζήσει αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Είναι εικόνα του Θεού να γίνει Θεός. Ο νους θέλει άλλα πράγματα. Και αρχίζει να σκαυγάς, τορμωρός σκαυγάς. Διαμάχη του διχασμένου ανθρώπου. Δεν ξέρω τι κείμενα έχετε διαβάσει ψυχαναλυτικά και ψυχολογικά για τον διχασμένο άνθρωπο. Καλύτερο δεν διάβασα. Ένα φτωχό μοντέλο. Φτωχό μοντέλο είχα βρει και σε άλλους πατέρες. Και ένα φτωχό μοντέλο, πολύ φτωχό. Πιθανώς να το μύθηκε, να ξέρω αυτό το κείμενο, ο Ντοστογεύσκη, όταν γράφει το Έγκλημα για τιμωρία. Πιστεύω που τον ήξερα τόσο γεύση. Και εκεί περιγράφει στον εγκληματία το Ρασκόλνικοφ, το διχασμένο, αυτό σημαίνει Ρασκόλνικοφ, περιγράφει αυτή τη διαμάχη. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου είναι αυτή η διαμάχη με τον εαυτό του. Είμαι βαθύτατα βεβαιωμένος που ο Ντοστογεύσκη ήξερε καλά το μάξιμο. Και γιατί όχι? Πού βρέθηκε ο Ντοστογεύσκη μέσα στον χώρο της Ρωσίας να ξέρει την πατερική θεολογία? Είμαι σχεδόν βέβαιος που ήξερε τον Άγιο Μάξιμο, Ρώσος ήταν. Και μεταφέρει ένα μέρος του κειμένου της διαμάχης του Ρασκόλνικοφ με τον εαυτό του. Σε αυτό το κείμενο. Ένα συγκλονιστικό κείμενο που προτείνω να διαβάσουν όσοι ασχολούνται με τον άνθρωπο, θα τον βοηθήσουν, δάσκαλοι, πνευματικοί. Τι μάχη παίζεται μέσα μας? Την περιγράφει το Ντοστογεύσκη και βρίσκεται πια σε ένα κελί μέσα. Τον τιμώρησαν για το έγκλημα που έκανε. Έγκλημα και τιμωρία. Αλλά η τιμωρία πια δεν είναι τιμωρία. Μέσα στη φυλακή βρίσκει, πιστεύω βαθύτατα, δια του Αγίου Μαξιμού του Γραφού, βρίσκει τον Χριστό. Και η φυλακή του πια, όπου βρίσκει ενότητα, νου, καρδιάς, εικόνας, και όλα τα στέρια στο Θεό, και η φυλακή του γίνεται σωτηρία. Η τραγωδία που γίνεται αγιότητα, Έτσι ολοκληρώνω αυτό το μοντέλο της προσεγγίσεως μας στην αγιασμένη ρωσική γη, όπως την προσέγγιση ορθοδοξία μας για τις πράξεις της ζωής και το έργο του Αγίου Μαξίμου του Γραφού. Λυπάμαι που στις πέντε ομιλίες που έκανα δεν είχα και πολύ καιρό να αναλύσω τη βαθιά θεολογία. Δείγματα σας έδωσα, αλλά δείγματα συγκλονιστικά, που ξεκίνησα τις ομιλίες λέγοντας ένας αρκετά άγνωστος Άγιος, καταλήγω λέγοντας άγνωστος. Ζει το 15ο αιώνα. Είναι καρπός μιας ολόκληρης θεολογίας. Κανένας Άγιος δεν ξεπληκτένεται ξαφνικά μόνος του. Όταν ζήσουμε αυτό που έχουμε πίσω μας, αυτό που λέμε υπόβαθρο, background, και το ζούμε και το χαιρόμαστε και το αυξάνουμε. Είστε ορθόδοξοι. Έχετε στις πλάτες σας μια βαθύτατη παράδοση ζωής και λειτουργίας της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και να το ζήσετε και να το χαρείτε και προσέξτε ευθύνη να το αυξήσετε, να πάτε παρακάτω. Όπου και να σταθείτε, αυτά τα ορθόδοξα βιώματα τα κάνετε πράξη ζωής. Αυτό μας λείπει. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούμε στον κόσμο, τι θα πει ο κόσμος για μας. Αυτό να γίνει πράξη ζωής, να αφήσουμε αποτύπωμα. Σαν τη σκέψη των Αποστόλων που θα έπρεπε χωρίς λόγια στους αρρώστους. Θα μείνω εδώ να ακούσω και πάλι τα ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Μιλήσατε πάρα πολύ για το διχασμένο άνθρωπο το σύγχρονο και σε πολλές ομιλίες αναφερθεί στην θεραπεία της ψυχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πόσο διαφορετική είναι από την θεραπεία που βλέπει κανείς στην σύγχρονη ιατρική, στα νοσοκομεία μέσα, και πόσο συνδέεται με την ποιμαντική ψυχοθεραπεία. Και θα ήθελα να τονίσετε άλλη μια φορά ότι όλη αυτή η πατερική θεολογία, η θεραπεία της ψυχής που υποθεί τόσες φορές στα βιβλία και στην πράξη γίνεται ορατή μέσα μας, πόσο αυτός είναι ο μόνος τρόπος θεραπεία?
0: Θα πω μια πρόταση που τη λέω πάντοτε. Σέβομαι βαθύτατα ως ανθρώπους φιλών τον άνθρωπο. Αν είναι, ξέρω, καρδιολόγη, σέβομαι την εμπειρία του καρδιολόγου, πώς εγκρέψει την ψυχή μου. Αν υπάρχει όργανο που το μελετάς, το ερευνάς, κάνεις επιστήμη, τα αναλύεις, το μελετάς, θα σεβαστώ τον καρδιολόγο, ποιος είμαι εγώ. Αν λοιπόν υπάρχει όργανο, μπορεί να ασχοληθείς, εγκλήσει το σέβεται βαθύτατα. Αν πιάσουμε τη λέξη ψυχή όμως, αυτό το όργανο, ποιος το μελετάει, πού είναι το εργαστήριό του, πού είναι η ανάλυση του, έχει ουσίες η ψυχή, άλλη είναι η ψυχή. Άρα δεν μπορώ να δεχθώ καμιά μορφή ψυχοθεραπείας, άλλο να δεχθώ μορφές νευρολογίας, τα νεύρα είναι ιστοί και χρειάζονται μια θεραπεία τα νεύρα, και άλλο να δεχθώ τη λέξη την αφηρημένη ψυχοτάδε. Αν κάποιος με πείσει, θα πω μαζί του. Αλλά ποτέ κανείς δεν με έπεισε. Γιατί δεν έχει κανένα επιχείρημα. Ποιος μελέτησε την ψυχή? Η ψυχή είναι κτίσμα. Τη μελέτησαν και την ανέλησαν, πέρα από τα κείμενα τα ίδια του Χριστού, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θεοφόροι πατέρες. Που μπήκανε σε αυτό το μυστήριο της ψυχής. Επειδή λοιπόν δεν βρήκα τίποτε, δεν δέχομαι ούτε καν τη λέξη ψυχοτάδε. Δέχομαι νευρολογικά νοσήματα ως βλαμμένη έκφραση ιστών. Το λέω πάντοτε και κανείς δεν με πείθει που μακάρι να... εγώ δεν ξέρω, ούτε είμαι παντογνώστης. Θέλω μια απλή πληροφορία. Ποιος ασχολήθηκε με την ψυχή? Τι είναι αυτό που λένε ψυχή? Άλλο να μιλάς για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Ένας που μένει σε έναν χώρο που έχει θόρυβο νευριάζει. Έκφραση ψυχή είναι άλλο, το μελετάς και λες να. Αν υπάρχει θόρυβος νευριάζει. Μια παρατήρηση είναι. Ποια είναι η θεραπεία ψυχής? Εγώ δεν βρήκα καμία. Μόνο η χάρη του Θεού, η άκτιστη, ακουμπάει στο κτιστό μυστήριο της ψυχής και το γιατρεύει. Άλλο δεν βρήκα. Και αν έλεγα κάτι άλλο, θα ήμουν αιρετικός και πλανεμένος. Κανείς δεν γιατρεύεται χωρίς χάρη του Χριστού. Αυτά δεν λέω πάντοτε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας πούνε τις απόψεις τους για να με πείσουν τουλάχιστον, έτσι. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Μάλιστα.
2: Διάβασα για τον προφήτη Ηλία ότι ήταν χριστιανός με πάρα πολύ ζήλο και γι' αυτό τον λόγο σκότωσε όλους τους ιερείς του Βαάλ. Ποιος ήταν ο Βαάλ και γιατί σκότωσε τους ιερείς του?
0: Ο Βαάλ ήταν θεός των δαιμονίων, ψεύτικος θεός. Για να απαντήσει το Βαάλ. Τώρα ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ βαθύ θεολογικό, αλλά πρέπει να κάνω δύο προτάσεις. Όλη η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει όπλα δολοφονίες, έχουν μια ρίζα, πρέπει να σας το πω. Πρέπει να το γνωρίζετε. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιήσει όπλα, οι Απόστολοι χωρίς όπλα, βάλει τη μάχαιρά σου στη θήκη, και οι Χριστιανοί δεν πολεμούν όπλα. Είμαστε αντίθετοι με τη μέθοδο της τραφορίας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, το λέω με δύο προτάσεις. Θα ανοίξετε το βιβλίο Εξόδου, Δευτερονομίου, Πεντάτευχο, που είναι ο Μωυσής που βγήκε με το λαό από την Αίγυπτο. Είναι λαός 400.000 και προχωρούν στην έρημο. Τους είπε ο Θεός, σε λίγες μέρες εγώ θα σπάω στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός το είπε. Περπάτησαν μερικές μέρες, 40, και λέει ο Θεός, και τώρα λέει μπορείτε να μπείτε στη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε, 40-50 μέρες ήταν. Διαβάζει τα κείμενα και λένε αυτοί πώς θα μπούμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε στρατό, ούτε άλογα, ούτε άρματα. Και λέει ο Θεός, μα εγώ είμαι ο στρατός σας και βοηθειάς σας. Παρακαλώ να πείτε. Τους μπήκε η λογική. Χωρίς όπλα δεν κάνουμε τίποτα. Και λένε στο Θεό το εξής, ωραία, εμείς δεν πειθόμαθα, αλλά είμαστε 12 φυλές να διαλέξουμε με ένα εκπρόσωπο να γυρίσουμε τις πόλεις της καινούργιας αυτής χώρας, να δούμε αν έχουν όπλα και άλογα. Και λέω, αυτός να το κάνετε. Διαλέγουν 12 κατασκόπους και πάνε και περιοδεύουν για αρκετές μέρες στη γη. Γυρνάνε πίσω οι 12 και από τους 12 οι 10 λένε δεν γίνεται. Έχουν και στρατό και όπλα και δυνάμεις. Οι δυο είπαν δεν πειράζει, εμείς στο Θεό εμπιστευόμαστε. Ένας από αυτούς ήταν ο διάδοχος μετά του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Θεός λέει, αφού δεν θέλετε να μπείτε, γυρίστε πίσω στην Αίγυπτο. Και λέω ο Ιησούς να βγει. Ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Ημίζεται εν ονόματι Κυρίου επικολεσόμεθα. Είναι μια θεολογία μη πολεμική. Μπείτε χωρίς όπλα. Δεν μπόρεσαν. 40 χρόνια περιόδευαν την έρημο. Και όλη η γενιά αυτή, όλη η γενιά αυτή πάνω από 18 ετών, πέθαναν όλοι στην έρημο. Εκτός από τον Ιησού, τον Αβή και τον άλλο εκπρόσωπο. Ούτε ο Μωυσής δεν πήγε μέσα, γιατί μια στιγμή κάμφθηκε. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν τον Θεό. Όσοι μπήκαν μετά, μπήκαν με όπλα. Και αρχίζει η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Θήκης, που στη βάση δεν εμπιστευόταν βαθιά το Θεό. Μέσα σε αυτό εντάσσεται όλη η ιστορία του Βάαλ. Δεν υπήρχαν άλλη δύναμη πια. Και στο τέλος όλα καταλύονται με τον Χριστό. Βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη. Είδατε τους Αποστόλους, τους Αγίους, να χρησιμοποιούν όπλα. Και έχουμε δεκάδες παραδείγματα, δεκάδες, όχι ένα και δύο, μαχών που έγιναν νικηφόρες χωρίς όπλα από την Παλαιά Διαθήκη, πριν την πτώση των άλλων, και μερικές μέσα στην πτώση μερικών κριτών. Και δεκάδες παραδείγματα, Άγιος Σάββας Στρατιλάτης έργο, νικάει ολόκληρο στρατό στα όρια του σημερινού Ιράκ με 1200 στρατιώτες χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Είναι πολύ πλούσια αυτή η θεολογία μας, δεν την ξέρουμε. Και πάντα σαν τελευταίο κείμενο, επειδή να τελείσω ο λόγος μου, χρειάζεται ολόκληρη ανάλυση αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώ αυτό που θα σας πω τώρα, το έχω πει πολλές φορές. Τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό. Πότε γίνεται η δική μας επανάσταση, το 21. Το περιστατικό που θα σας πω τώρα είναι το 1779, 50 χρόνια πριν την επανάσταση. Πάει ο Άγιος Κοσμάς σε ένα χωριό και κάνει κήρυγμα όπως πάντα. Και τους λέει, είστε πολύ καλοί χριστιανοί εδώ και μαθαίνω, όπου είστε και φτωχοί άνθρωποι και μαζεύετε και όπλα για να κάνετε πόλεμο. Λένε, ναι Άγιε, πώς θα απελευθερωθούμε. Τους λέει ο Άγιος, σας παρακαλώ, μου φέρνετε τα όπλα να τα δω με τα μάτια μου. Τα φέρουν μπρος τα πόδια του. Τους λέει, μ' αγαπάτε? Εν πολύ. Θα κάνετε αυτό που θα σας πω τώρα, λέει, τι. 3 χιλιόμετρα από εδώ είναι μια φρουρά τουρκικού στρατού. Πάρετε τα όπλα και παραδώστε τα. Του λένε, καλό σας, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε. Πώς θα γίνει ο αγώνας? Λέω, εγώ δεν επιμένω. Ακούστε αυτό που θα σας πω, απαντήστε μου και μετά εγώ φεύγω, δεν σας κουράσω. Είστε, λέει, νύχτα και είστε στην έρημο και περπατάτε. Και έρχεται ξαφνικά ένας ξένος με ένα όπλο στα χέρια που απειλεί τη ζωή σας και την περιουσία σας. Τι θα κάνετε, τους λέει. Λένε για αυτοί, θα βγάλουμε και εμείς το όπλο ή θα το απειλήσουμε. Και αν δεν έχει το όπλο, τι θα κάνετε? Φωνίζει ένας, μάλιστα νομίζω λίγο ήταν Κώστας. Λέει, θα πω και ρελέισον. Μπράβο, βρε Κώστα, του λέει. Πότε είπες και ρελέισον? Όταν δεν είχες όπλα. Μην παγώνετε. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβεται η φαινομική διαμάχη οπλαρχηγών και πατριαρχείου των φαναριωτών. Κανείς δεν μελέτησε αυτά τα θέματα. Μόνο να μπείτε σε ένα πεντάτομο έργο ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου της Ευγένειας, Έλληνος. Είναι επακίδη. Θα βρείτε τις πηγές αυτής της ιστορίας. Ήρθε μια φορά εδώ στην Ελλάδα και είχαν μια ομιλία στη Βελαία Βουλή, συγκλονιστικός ο άνθρωπος. Με κείμενα συγκλονιστικά. Αγαπάμε την Επανάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό που έτσι οδήγαμε. Αλλά υπήρχε και άλλος δρόμος, ε. Και όχι ο δρόμος για τη μικρή και μίζερη Ελλάδα που έχουμε σήμερα. Ο δρόμος μιας άλλης Ελλάδας. Με τα κείμενα που αποκάλυψε, μπήκε μέσα στην υψηλή πύλη, στα αρχεία της, στους καθηγητές Πανεπιστημίου, και αντέγραψε, ήξερε και τουρκικά και αρχαία τουρκικά, και έβγαλε φοβερά κείμενα. Ότι οι Ρωμιοί εκείνη τα χρόνια είχαν ένα σχέδιο. Αντί να κάνουν επανάσταση για να πάρουν τα χώματα τα δικά μας, να αλλάξουν από μέσα τη δομή. Και άρχισαν να αποκτούν Ρωμίους και Ορθόδοξους που γινόταν νομάρχες των επαρχιών της Τουρκίας. Από τα κείμενα που έχουμε, την εποχή του 21, το 40% των αρχιών ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Και λέει το φανάρι, την Τουρκία την πάρουμε από μέσα, λέει, μη βιάζεστε. Και εκεί ήταν η διαμάχη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μην γελάσετε μαζί μου. Δεν το λέω επειδή μου αρέσει αυτή η ιστορία ή όχι. Έτσι είναι όμως η ιστορία. Η ιστορία που δεν τη μάθαμε σήμερα. Και λυπάμαι που δεν τη μάθαμε. Και αυτή είναι η ιστορία. Παραμένοντας στη φράση μου, δοξολογώ το Θεό, πες το έτσι γίναμε ελεύθεροι. Αλλά μια Ελλάδα μικρή, φτωχή και μίζερη μέχρι σήμερα. Πουλημένη στις ξένες δυνάμεις μέχρι σήμερα. Στις δυνάμεις, ξέρω εγώ, το δούνε τάφη και τα λοιπά. Αυτή ήταν η Ελλάδα που φτιάχναμε σήμερα. Παραμένω όμως να δοξολογώ το Θεό. Δεν συνεχίζω την κουβέντα, είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αυτά που λέω είναι ξάφνιασμα. Αλλά θέλω κατοίκο μου, μελετήστε και αυτή την ιστορία. Κάτι άλλο υπάρχει?
3: Όπως θα πούμε σε κάποιον ψυχολόγο ότι αυτό που μελετά και υποστηρίζει δεν υφίσταται σαν επιστήμη. Αν κάποιος πει για το θεολόγο, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν απάντηση?
0: Τα έργα της προϊσίας του Θεού πάνω στη γη. Ο Θεός ομιλεί. Έχουμε στοιχεία, μαρτυρίες, το πέρασμα του Θεού πάνω στη γη. Εκοφαντικό. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Όλη η γραφή τι είναι? Τι λες τώρα? Συγκρίνετε το αμεγέθος με τα άλλο. Πέρασε ο Θεός, ακούμπησε. Άσε να το πιστεύουμε ή όχι. Έκανε θαύματα, έκανε τομές. Έσαι μαζί μας, αναστήθηκε. Έχουμε παρουσία του Θεού. Έχουμε αποδείξεις δυνατές. Συγκρίνουν τα δύο του μεγέθη. Συγχώρεσαι με. Κάτι άλλο υπάρχει? Ορίστε.
3: Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη προκατάληψη απέναντι στην εικόνα της Εκκλησίας και σε όσους μπορούν να πηγαίνουν στην Εκκλησία να είμαστε κοντά, να ζούμε μέσα από αυτήν. Υπάρχει επιθετικότητα συγκεκριμένα. Έχω εμπλεκεί σε πάρα πολλές συζητήσεις σε ποια θέματα της Εκκλησίας και καταλήγω ή να εκνευρίζομαι ή να μην μπορώ να απαντήσω σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρέπει να απαντάμε ή να μην απαντάμε?
0: Όλη σου είναι, τι θα πεις? Ο λόγος είναι αποτέλεσμα μιας βιωματικής εμπειρίας. Ο Χριστός στο τέλος του Ιησού δεν μίλησε. Σώπασε. Κατά τα άλλα, αν ζεις πνευματικά, είσαι κοντά στην Εκκλησία και γεύεσαι τη δωρά και η χάρη της Εκκλησίας μας, σε όλα αυτά θα έχεις πρώτο εργαλείο. Το Αποστόλου Παύλου. Με τα πρώτη και δευτέρα νοτοθεσία παρετούμε μιας διαμάχης. Νομικές έρηδες. Πες, εγώ πιστεύω αυτό, είμαι ελεύθερη να πιστεύω αυτό, τα βρει. Τίποτα άλλο. Αλλά πρώτα μετράει και η βιωματική σου εμπειρία. Και μετά ο λόγος σου, χωρίς διαμάχες. Δεν μπορείς να πεις τους άλλους έτσι, επειδή εσύ το ξέρεις και το πιστεύεις. Αλλά οι απαντήσεις σου να είναι υπεύθυνες. Αν δεν ξέρεις να μην απαντήσεις. Αλλά πρώτα μετράει η ζωή σου και ας μην την ξέρει ο άλλος. Ξέρεις αυτό που έλεγα, η παρουσία ενός αγιασμένου ανθρώπου αγιάζει τα πάντα. Το θέμα δεν είναι να του πεις τι αγιασμένη αίσθηση θα του δώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μυστικό, Κατά τα άλλα, μην κάνεις περαιτές διαμάχες. Θα πεις δύο φορές τη γνώμη σου κατά τον Απόστολο Παύλο, θα πεις αυτό, δεν μπορώ να σας κάνω πλήση εγκεφάλου, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Και αν δεν ξέρεις, θα πεις δεν ξέρω. Να έχεις την ταπείνωση, θα πείτε δεν ξέρω. Πιστέψτε με, κάνω κατηχητικό από το 1970. Νομίζω 44 χρόνια είναι. Τα περισσότερα πράγματα που έμαθα, τα άμαθα από ρωτήσεις παιδιών για πράγματα που δεν ήξερα. Και έλεγα, παιδιά, δεν ξέρω. Θα απαντήσω την άλλη εβδομάδα. Αλλά ήθελα να είμαι έντιμος με αυτό που έλεγα. Και όσο διάβαζα, άνοιγε ένας πλούτος μεγάλος. Αυτή είναι μια εμπειρία. Μια βιωματική εμπειρία, ζημωτική πια. Και τα ερωτήματα των άλλων είναι και προκλήσεις πολλές φορές, όμορφες προκλήσεις, Είναι έτσι. Και μετά πηγαίνει ένας θησαυρός, ανεκλάλητος μέσα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, μεγάλα, μικρά, που με προκάλεσαν με τα ερωτήματά τους. Και αναγκάστηκα να διαβάσω. Έτσι. Και τότε βρέθηκα σε ένα μεγάλο πανηγύρι της θεολογίας. Αυτό είναι. Αλλά αυτά είναι ζήμος. Λέω και μια προσωπική εμπειρία. Ήταν το 1973. Με καλεί στο γραφείο του ο τότε διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας νυν επίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μου λέει: Κωνσταντίνε, είμαι λαϊκός τότε. Αύριο το πρωί, μου λέει, εγώ θα λειτουργήσω στη μονή του Καρέα επάνω. Αλλά θα κηρύξεις εσύ, μου λέει, το κήρυγμα. Κάτι κήρυγματα σε κάτι παρακλήσει έκανα, αλλά δεν έκανα ποτέ σε κήρυγμα σε λειτουργία Κυριακή παρουσία επισκόπου. Που το κάνει Σάββατο μεσημέρι την πρόκληση. Μου λέει: Αύριο το πρωί, είμαστε εγώ, με πιάσει λίγος. Δεν κοιμήθηκα. Κάθισα 10 ώρες και ετοιμαζόμουν. Ήταν η μέρα της σταυροσκυνήσεως, Σαρακοστή. Και μελέτησα όσο μπορούσα το μυστήριο του σταυρού. Και αυτό που είπα στο τέλος, η ομιλία μου ήταν 1,5 λεπτό. Μόνο. Αυτά μπορούσα να πω μόνο. Αλλά εκεί, με την πρόκληση, μελέτησα σε μια νύχτα χωρίς να κοιμηθώ, όσο μπορούσα, θεολογία του σταυρού. Αυτό το αποτύπωμα μου έμεινε. Και μόλις τελειώνει η ομιλία, έρχεται ο πνευματικός της μονής, ο πατήρ Αντώνιο Ρωμαίος, και μου λέει: Τα έγραψα στο μαγνητόφωνο. Χολοκάικα. Αυτή η εμπειρία είναι. Μια πρόκληση. Δεν είσαι σοφός. Κάθεσαι και κουράζεσαι. Και δεν κάνεις το πνευματικό σου. Αυτό που λέω συνέχεια: Κλέβω με τα κείμενα των πατέρων. Ένας πλούτος, πώς τον χάνουμε. Έπρεπε κάθε μέρα να ζούμε αυτά, να τερφόμαστε από αυτά, να τα γλεντάμε αυτά, να τα τραγουδάμε αυτά. Πώς το κάνουμε. Είναι η ζωή μας ολόκληρη. Έτσι. Άρα είναι μια εμπειρία που σιγά σιγά αυξάνεται με τη χάρη του Θεού και αναγιάσει και τη ζωή σου. Αυτά όλα θα καρποφορούν, έτσι.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

άνθρωπος ζητάει στον ουρανό τη χαρά και την ευτυχία. Ζητάει το αιώνιο μακριά από όλους και από όλα. Ζητάει να βρει τη χαρά στο Θεό. Ο Θεός είναι μυστήριο. Είναι σιωπή. Είναι άπειρος. Είναι το παν. Την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Σε αυτόν στρέφονται όλα τα όντα, έστω και ασυνειδήτως. Σε αυτόν να στρέφετε διαρκώς το νου σας. Αγαπήστε την προσευχή, την κουβέντα με τον Κύριο. Το παν είναι η αγάπη, ο έρωτας με τον Κύριο, τον νυμφίο Χριστό. Γίνετε άξιοι της αγάπης του Χριστού. Για να μην ζείτε στο σκοτάδι, γυρίστε το διακόπτη της προσευχής, ώστε να έρθει το θείο φως στην ψυχή σας. Στο βάθος του είναι σας θα φανεί ο Χριστός. Εκεί, στο βάθος, είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η προσευχή γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό διδάσκει την ψυχή πως να προσεύχεται. Το γάρτι προσευξόμεθα, καθοδί ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερενδυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία προσπάθεια. Να απευθυνόμαστε στον Θεό με ύφος ταπεινού δούλου, με φωνή παρακλητική και οικητευτική. Τότε η προσευχή μας είναι ευάρεστη στον Θεό. Να στεκόμαστε με ευλάβεια ενώπιον του Σταυρωμένου και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό τα λέει όλα. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Τότε ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Το παν είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό, την προσευχή, τη μελέτη. Παίρνουμε 1.000.000 και το κόβουμε κομματάκια. Του ανθρώπου η προσπάθεια είναι το 1.000.000. Πριν από την προσευχή, η ψυχή πρέπει να προετοιμάζεται με προσευχή. Προσευχή για την προσευχή. Ακούστε τι εύχεται ο ιερέας μυστικά την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος κατά τη Θεία Λειτουργία. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικά επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτεία μετέλθωμεν. Πάντα τα προσευαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην προσευχή μπαίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Χρειάζεται να βρεθούμε και σε κατάλληλο κλίμα, η αναστροφή με τον Χριστό, η συζήτηση, η μελέτη, η ψαλτική, το καντιλάκι, το θυμίαμα γίνονται το κατάλληλο κλίμα, ώστε όλα να γίνουν απλά, εν απλότητη καρδίας. Διαβάζοντας τις ψαλμωδίες, τις ακολουθίες με έρωτα, χωρίς να το καταλάβουμε, γινόμαστε άγιοι. Εφρενόμαστε με τα Θεία Λόγια. Αυτή η εφροσύνη, αυτή η χαρά είναι η δική μας προσπάθεια για να μπούμε εύκολα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Η προθέρμανση, όπως λέμε. Μπορούμε και να φέρουμε στο νου μας ωραίες εικόνες από το οποίο που είδαμε. Αυτή η προσπάθεια είναι απαλή, ανέμακτη. Αλλά μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος. Χωρίς εμού, ου δίναστε ποιήν ουδέν. Ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Δεν θα τη μάθαμε μόνοι μας. Ούτε άλλος κανείς θα μας τη μάθει. Μη λέμε έκανα τόσες μετάνοιες, εξασφάλισα τώρα την χάρη. Αλλά να ζητάμε να λάμψει εντός μας το ακύρατον φως της Θείας Γνώσεως και να ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια για να κατανοήσουμε τα Θεία του Λόγια. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, αγαπάμε τον Θεό χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια και αγώνα. Αυτά που είναι δύσκολα στους ανθρώπους, για τον Θεό είναι πολύ εύκολα. Τον Θεό θα τον αγαπήσουμε ξαφνικά, όταν η χάρις θα μας επισκιάσει. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Για να μένουμε όμως αυτή την κατάσταση και να μην τη χάνουμε, θέλει έρωτα θείο. Θέλει θεία φλογερή αγάπη στον Χριστό. Ο έρος απευθύνεται σε ένα ον ανώτερο. Ο εραστής, ο Θεός. Ποθεί τον ερώμενο και ο ερώμενος θέλει να φτάσει τον εραστή. Ο εραστής αγαπάει τον ερώμενο με μια θεία και τελεία αγάπη. Ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη προς τον Θεό είναι ανώτερη όταν εκφράζεται ως ευγνωμοσύνη.
είναι ανάγκη να αγαπάμε, όχι ως καθήκον, αλλά όπως είναι η ανάγκη να τρώμε. Πολλές φορές εμείς πλησιάζουμε στον Θεό από ανάγκη να κουμπίσουμε, επειδή δεν μας αναπαύουν όλα γύρω μας και νιώθουμε ερημιά.

Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει στην κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θα έρθει ο Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά

και κατανύσετε. Όταν υπάρχει λιγότερη αγάπη και ταπείνωση, θέση 2, επικοινωνούμε λιγότερο καλά με το θείον. Όταν πάρει η ψυχή τη θέση 3, δεν γίνεται καθόλου καλή επικοινωνία, διότι είναι γεμάτη από πάθη, μίση, εχθρότητες και δεν μπορεί να ανέλθει. Για να έλθει ο Χριστός μέσα μας, όταν τον επικαλούμαστε με το «Κύριε Ιησού Χριστέ», πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Πρέπει να τον αγαπάμε και να μας αγαπάει. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκριμα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό. Και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στον πνευματικό. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση, όπως είπαμε. Άμα συμμορφωθείς εφαρμόζοντας τα λόγια του Θεού και δεν έχεις στύψεις στη συνείδησή σου και έχεις ηρεμία και κάνεις καλά έργα, μπαίνεις στην προσευχή απαλά, χωρίς να το καταλάβεις. Έπειτα, περιμένεις απλά, σιγά σιγά, μέχρι να έλθει η χάρις. Σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Να προσεύχεστε με ταπείνωση, να μην αυτοδικαιώνεστε. Βλέπετε, για παράδειγμα, αντιζηλία από απέναντι. Προσευχή εσείς με αγάπη, για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Ακούτε συκοφαντία εναντίον σας, προσευχηθείτε, προσέχετε, γιατί «κεθρούς γονγκισμών ουκ αποκρύπτεται». Ο παραμικρός γονγκισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα του Άγιον, όταν βρίσκει έτσι την ψυχή, δεν τολμάει να πλησιάσει.

προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακύμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στον Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Χρειάζεται αγώνας. Έχουμε να παλέψουμε προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνους τούτου. Έχουμε να παλέψουμε με τον λέοντα των οριόμενων. Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχανος. Αυτό προϋποθέτει δάκρυα, μετάνοια, προσευχή, ελεημοσύνη, αίτηση με συνοδεία την εμπιστοσύνη στον Χριστό και όχι την ολιγοπιστία. Μόνον ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει από το κλοιό της ερημιάς. Προσευχή και μετάνοια και ελεημοσύνη. Δώστε έστω και ένα ποτήρι νερό, αν δεν έχετε χρήματα. Και να ξέρετε ότι όσο αγιάζεστε, τόσο εισακούονται οι προσευχές σας. Να μην εκβιάζουμε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μην ζητάμε από τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κλπ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από εκείνον για να τα υπομένουμε. Όπως εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι και εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά του. Εφόσον πιστεύουμε στην αγαθή του πρόνοια, εφόσον πιστεύουμε ότι εκείνος γνωρίζει τα πάντα από τη ζωή μας και ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μην δείχνουμε εμπιστοσύνη.

προσευχόμαστε απλά και απαλά, χωρίς πάθος και εκβιασμό. Ξέρουμε ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον όλα είναι γνωστά, γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουκ έστι κτήσεις αφανείς ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Εμείς να μην επιμένουμε. Η προσπάθεια κάνει κακό αντί για καλό. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη. Και αν το ξεχάσουμε εμείς, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει. Και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει. Να ζητάμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε «δώσ' μου τούτο, εκείνο». Είναι αρκετό να λέμε «Κύριε Ιησού, ελέησόν με». Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από μας για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα συγκρίτως καλύτερα από μας και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα.

Όταν έχουμε με τον Χριστό σχέση απολύτου εμπιστοσύνης, είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε χαρά, έχουμε τη χαρά του Παραδείσου. Αυτό είναι το μυστικό. Και τότε φωνάζουμε με τον Απόστολο Παύλο «Εμή γάρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος και ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ω, τι είναι αυτά, τρέλα, όλα να γίνονται απλά, απαλά. Πρέπει να πάμε μόνοι στον Θεό, εναπλότητοι και αφελότητοι. Τι λέγει ο σοφός Σολομών, χρειάζεται απλότητα. Φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε αυτόν, ότι ευρίσκεται της μη πειράζουσιν αυτόν. Εμφανίζεται δε της μη απιστούσιν αυτό. Η απλότητα είναι αγία ταπείνωση, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να δίνουμε στον Χριστό όλη μας τη ζωή. Λέμε στη Θεία Λειτουργία «Πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα» και σε άλλο σημείο «Σι παρακατηθέμεθα τη ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν». Είχε έλθει ένας δεσπότης πριν από καιρό να μιλήσουμε. Λέγαμε για την προσευχή. Του λέγω «Τι θα πει να προσευχόμαστε εν απλότητη καρδίας και αφελότητη?» «Με απλότητα». «Το καταλαβαίνεις αυτό, σεβασμιότατε?» «Το καταλαβαίνω». «Ε, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι μυστήριο. Αυτό γίνεται μόνο με την Θεία Χάρη». «Α, ούτε εγώ το καταλαβαίνω», μου λέει. «Σε ευχαριστώ που μου λες ότι μόνο με τη Θεία Χάρη κατανοείται και κατορθούται η απλότητα και αφελότητα. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Το απλό και απαλό είναι ένας αγιότατος τρόπος της πνευματικής ζωής. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το μάθεις έτσι απ' έξω. Πρέπει μυστικά να μπει μέσα σου, ώστε η ψυχή σου να ενστερνίζεται τον τρόπο αυτόν με την χάρη του Θεού. Όμως πολλές φορές, ενώ θέλουμε να τον επιτύχουμε, το παίρνει είδηση ο αντίθετος και μας εμποδίζει. Να εφαρμόζεται το «μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Όταν το θέλεις, όταν εκβιάζεις το θείον, δεν έρχεται. Θα έλθει εν ημέρα ιού προσδοκάς και εν ώρα ιού γινώσκης. Εδώ υπάρχει μυστήριο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Όπως μου συνέβηκε στην Πάτμο. Όταν χάνετε την Θεία Χάρη, να μην κάνετε τίποτα. Να συνεχίζετε τη ζωή σας και τον αγώνα σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία να έρθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα στον Χριστό. Και τότε όλα πάνε καλά. Και τότε η χάρη σας γεμίζει και χαιρόσαστε. Ένα μυστικό είναι οι ακολουθίες. Να επιδίδεστε σε αυτές και η χάρις του Θεού μυστικά θα έλθει.

Να προσεύχεστε στον Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτετο η Θεία Χάρις. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική τη μονολόγιστη ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει. Ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η Θεία Χάρις. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι και έτσι, δεν θα καταλάβετε αν δεν το γευθείτε. Το ίδιο και στην προσευχή. Αν σας πω είναι έτσι, νιώθεις έτσι κλπ, δεν θα καταλάβετε ούτε θα προσευχηθείτε. Ημί εν Αγίω Πνεύματι. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον, μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να εμπνεύσει την ευχή. Δεν είναι δύσκολο να πείτε την ευχή, αλλά δεν μπορείτε να την πείτε σωστά, γιατί κλωτσάει ο παλαιός εαυτός σας. Αν δεν μπείτε στην ατμόσφαιρα της χάριτος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε την ευχή. Μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε, και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Με αυτό δείχνετε ότι δεν είστε έτοιμοι, δεν έχετε τις προϋποθέσεις. Για να έλθει η Θεία Χάρις, πρέπει να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Διαφορετικά, δημιουργείται αντίδραση. Για να μπείτε σε αυτή τη φόρμα, θα ξεκινήσετε από την υπακοή. Πρέπει πρώτα να δοθείτε στην υπακοή για να έλθει η ταπείνωση. Βλέποντας την ταπείνωση, ο Κύριος στέλνει την Θεία Χάρη και έπειτα έρχεται μόνη, αβίαστα η προσευχή. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, απαλά απαλά, και να κάνετε την ευχή μέσα στο νου. Ό,τι είναι στο νου είναι και στην καρδιά.

Μόνο με τη Θεία Χάρη μπορείς να προσευχηθείς. Καμία προσευχή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Θεία Χάρη. Θυμηθείτε τη Σοφία Σιράχ. «Εν γάρ Σοφία ρυθίσετε ένος και Κύριος ευωδώσει αυτήν». Δηλαδή, μόνον αυτός που κατέχει την Θεία Σοφία μπορεί να δοξολογήσει καθώς πρέπει τον Θεό. Και ο Κύριος μόνο δίδει χάρη προς τούτο. Όταν έλθει χάρης, όταν έλθει αγάπη, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει και η καρδιά. Η αγάπη αυτή, η λαχτάρα αυτή, έχει και βαθμούς. Όταν ζεις αυτή την αγάπη, επιθυμείς να αποκτήσεις τα πνευματικά όταν είσαι ξύπνιος, αλλά τα ίδια βλέπεις και στα όνειρα. Τα πάντα να τα κάνεις μέσα στην αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη. Από αγάπη στον Θεό να κάνεις τον κόπο, τον κάθε κόπο. Να αισθάνεσαι αγάπη, ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, χωρίς να έχεις στο νου σου να επιτύχεις κάτι. Αξία έχει να λέει την ευχή με τρυφερότητα ψυχής, με αγάπη, με λαχτάρα. Και τότε δεν θα σου φαίνεται κουραστική. Όπως όταν λέεις «Μητέρα μου, πατέρα μου» και νιώθεις πλήρη ανάπαυση. Όχι λοιπόν βία για να αποκτήσεις την ευχή. Όχι θα αγωνιστώ για να αποκτήσω την ευχή και να κερδίσω τον παράδεισο. Να μην σκέπτεσαι ότι στον ουρανό θα λάβεις εκατονταπλασίωνα. Να λέεις την ευχή χωρίς υπολογισμούς, χωρίς υστεροβουλίες. Όχι για να κερδίσεις κάτι. Και αν κάνεις χίλιες μετάνοιες για να μπεις στον παράδεισο, δεν έχει αξία. Να το κάνεις από αγάπη. Και αν ο Θεός θέλει να σε βάλει στην κόλαση, ό,τι θέλει ας κάνει. Αυτό σημαίνει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει αξία να κάνεις 100 μετάνοιες και να μην νιώθεις τίποτα. Ας κάνεις 20 μόνο ή 15. Αλλά να γίνονται με συνέστηση και αγάπη στον Κύριο και με συμμόρφωση στις θείες εντολές Του. Έτσι, σιγά σιγά, φεύγουν τα πάθη, υποχωρούν οι αμαρτίες και απαλά απαλά, χωρίς να σφιγγόμαστε, μπαίνουμε στην προσευχή. Άμα είσαι άδειος, που σημαίνει ότι δεν έχεις αγάπη, και μετάνοιες και προσευχή να κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Και όταν για οποιοδήποτε λόγο έρχεσαι σε κατάνοιξη, να μην χάνεις την ευκαιρία να λέεις την ευχή και έτσι σιγά σιγά σου γίνεται βίωμα. Όταν προχωρήσεις, δεν είναι η σκέψη της ευχής που ακούγεται στο νου, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι μέσα σου, αλλά χωρίς εσύ να κάνεις προσπάθεια. Αυτό το κάτι είναι η Θεία Χάρις που σου χαρίζει ο Χριστός. Η κατάνοιξη είναι πάθος ιερό. Υποφέρεις χωρίς να σφίγγεσαι. Εγώ όλα τα εξηγώ με την Αγία Γραφή. Άλλη στον στρατιωτών Λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Κέντησε με το δέλος, με τη Λόγχη και έκανε πληγή. Αυτή τη ρίζα έχει λέξη κατάνοιξη. Από το ρήμα νήτο, κατανήτο. Ακούστε με. Κατανήτο με μαχαίρι σημαίνει πληγώνω πολλές φορές. Και όταν πρόκειται για την ψυχή, το κατανήτω με σημαίνει ότι καταπληγώνομαι από την αγάπη του Θεού. Κατά τη τρόσκο, τι πάει να πει, τέτρωμαι της εις αγάπης εγώ. Όρκισα ημάς, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εν τες δυνάμεση και εν τες ισχύσεση του αγρού. Εάν έβριτε τον αδελφιδόν μου, τι απαγγείλεται αυτό, ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ημί. Δηλαδή, λέει η νύμφη, που ψάχνει να έβρει τον ημφίο Χριστό. Είμαι καταπληγωμένη από την αγάπη μου για αυτόν. Πώς να τον ξεχάσω, πώς να ζήσω δίχως αυτόν. Υποφέρω βαθιά όταν εκείνος είναι μακριά. Άρα κατάνοιξη είναι ένας βαθύς πόνος, πάθος, ιερό. Ας πάρουμε μια εικόνα από τα ανθρώπινα. Ο ερωμένος δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το αγαπόμενο πρόσωπο. Ούτε χρειάζεται να φέρει το πρόσωπο από το νου στην καρδιά. Αλλά μόλις δει την ερωμένη, σκυρτάει η καρδιά του. Όταν είναι μακριά και την σκέπτεται, πάλι σκυρτάει η καρδιά του. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια. Έτσι και με τον Χριστό. Αλλά βέβαια, εκεί είναι όλα θεία. Θείος έρος, θεία αγάπη, όχι σαρκική. Είναι ήρεμη, αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Και όπως στην φυσική αγάπη, όταν δεν βλέπεις το αγαπόμενο πρόσωπο, υποφέρεις, έτσι υποφέρεις και εδώ. Αλλά και όπως όταν είσαι κοντά στο αγαπόμενο πρόσωπο, υποφέρεις από αγάπη και δακρύζεις. Έτσι και εδώ υποφέρεις από αγάπη και, χωρίς να το καταλάβεις, αναλύεσαι σε δάκρυα αγάπης, κατανοίξεως, χαράς. Αυτό είναι κατάνοιξη. Δεν είναι όμως πάντα τα δάκρυα η ένδειξη. Αυτά είναι συχνά γυναικεία αδυναμία.

Η νοερά προσευχή γίνεται μόνο από εκείνον που έχει αποσπάσει την χάρη του Θεού. Δεν πρέπει να γίνεται με τη σκέψη, να τη μάθω, να την καταφέρω, να τη φτάσω, γιατί μπορεί να οδηγηθούμε στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Χρειάζεται πείρα, λαχτάρα, αλλά και σύνεση, προσοχή και φρόνηση, για να είναι η προσευχή καθαρή και θεάρεστη. Ένας λογισμός, είμαι προχωρημένος, τα χαλάει όλα. Τι να υπερηφανευθούμε, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αυτά τα θέματα είναι λεπτά. Να προσεύχεστε χωρίς να σχηματίζετε στο νου σας εικόνες, να μην φαντάζεστε τον Χριστό. Οι πατέρες ετώνιζαν το ανικόνιστον στην προσευχή. Με την εικόνα υπάρχει το ευόλισθον, διότι ενδέχεται στην εικόνα να παρεμβληθεί άλλη εικόνα. Ενδέχεται και ο πονηρός να κάνει παρεμβολές και να χάσουμε την χάρη. Η ευχή να γίνεται μέσα μας, με το νου και όχι με τα χείλη, για να μην δημιουργείται διάσπαση και ο νους να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Με έναν απαλό τρόπο, εμείς να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό, λέγοντας απαλά-απαλά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να μην σκέφτεσαι τίποτα παρά μόνο τα λόγια, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τίποτα άλλο, τίποτα, ήρεμα, με τα μάτια ανοιχτά, για να μην κινδυνεύετε από φαντασίες και πλάνες, με προσοχή και αφοσίωση να στρέφεστε στον Χριστό. Να λέτε την ευχή με τρόπο απαλό και όχι συνέχεια, αλλά όταν υπάρχει διάθεση και ατμόσφαιρα κατανήξεως, η οποία είναι δώρο της Θείας Χάριτος. Χωρίς την χάρη αυτοϋπνοτίζεσαι και μπορεί να πέσει σε φώτα και πλάνη και παράκρουση. Να μην γίνεται η ευχή αγκάρια. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Κάτι γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκάρια, αλλά δεν είναι υγιές. Ούτε να χρησιμοποιείτε τεχνητούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ούτε μικρό σκαμνάκι, ούτε σκύψιμο της κεφαλής, ούτε κλείσιμο των ματιών. Λένε πολλοί, κάτσε σε ένα μικρό σκαμνάκι. Σκύψε και στύψου και συγκεντρώσου. Αλλά πού? Δοκιμάστε να δείτε. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνί, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Να μην δένεστε με τον τόπο. Το παν είναι ο έρωτας τον Χριστό. Άμα η ψυχή σας επαναλαμβάνει με λατρεία, με πόθο τις πέντε λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, δεν χορταίνει. Είναι λέξεις αχόρταστες, σόλιστα στη ζωή να τις λέτε. Κρύβουν τόσους χυμούς.

Ακούστε να σας πω κάτι που μου συνέβη και πριν από λίγες μέρες. Είχε έλθει εδώ από το Άγιον Όρος ένας μοναχός που ασχολείται με την ωερά προσευχή. Μου λέει λοιπόν, πώς κάνεις την ευχή? Κάθεσαι σε χαμηλό σκαμνάκι, σκύβεις το κεφάλι σου και συγκεντρώνεσαι? Όχι, μες στο νου μου λέω το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Καθαρά και προσέχω τις λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού», έτσι το κάνω μες στο νου μου και προσέχω μόνο τις λέξεις. «Γέροντα, δεν τα λέεις καλά. Πολύ πλανεμένα τα λέεις. Πρέπει ο νους να είναι μες στην καρδιά. Γι' αυτό λέγεται καρδιακή προσευχή». Να σου πω και κάτι άλλο. Μερικές φορές που τύχαινε να έχω κανένα πειρασμό, έβαζα στο νου μου την εικόνα του Χριστού του εσταυρωμένου με καρφωμένα τα χέρια και τα πόδια να στάζουν αίμα, με το ακάνθινο στεφάνι να του τρυπάει το μέτωπο και εγώ, γονατισμένο στα πόδια του, του έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Και δεν έβαζες το νου στην καρδιά?» «Όχι», του λέω. «Έχεις πλάνη», μου λέει. «Πρέπει ο νους να είναι στην καρδιά. Γι' αυτό και λέγεται καρδιακή προσευχή. Πλάνη». Επήγε να φύγει. «Γέροντα», του λέω, «άκου να σου πω. Εκεί όπου λέω την ευχή στο νου μου, καμιά φορά η χαρά μου δυναμώνει. Και όταν δυναμώσει η χαρά μου λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ», αισθάνομαι το νου μου να σκυρτάει μαζί με την καρδιά. Δηλαδή, αισθάνομαι το νου μου να πέφτει στην καρδιά. Και εκεί νιώθω όλη αυτή τη χαρά, λέγοντας την ευχή. Αρχίζω νοερά και μετά πηγαίνει μόνος του ο νους μου όταν έλθει η χαρά. «Α, έτσι, αυτό είναι», μου λέει. «Με συγχωρείς που είπα πλάνη. Ο νους είναι που σκέπτεται. Η καρδιά δεν σκέπτεται. Το νου να έχετε στο Θεό και η καρδιά σκυρτάει από χαρά αφόρμητα. Κατανήσετε. Για να έρθει ο Χριστός στην καρδιά πρέπει να τον αγαπήσετε. Για να τον αγαπήσετε πρέπει να σας αγαπήσει πρώτα εκείνος. Πρέπει πρώτα ο Θεός να σας γνωρίσει και μετά εσείς. Θα εγκύψει και αυτός αν εσείς πρώτα του το ζητήσετε. Για να σας αγαπήσει πρέπει να είστε άξιοι. Για να είστε άξιοι πρέπει να κάνετε προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα μακριά η ιδιοτέλεια. Η προσευχή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Όλα να γίνονται μυστικά, ανιδιοτελώς. Δηλαδή να μην σκέπτεστε πως αν συγκεντρωθείτε με το νου η χάρις θα έρθει και στην καρδιά και θα έχετε και σκύρτημα. Να μην προσεύχεστε με αυτόν τον υπολογισμό, αλλά με απλότητα και ταπείνωση. Να αποβλέπετε πάντοτε στη δόξα του Θεού. Τι σας είπα για τα ειδώνη? Εκείνο ψάλι, χωρίς να το βλέπει κανείς. Έτσι να είστε, ανιδιοτελείς. Να δίδεστε στη λατρεία του Θεού μυστικά. Προσέχετε όμως, όπως είπαμε, μη γνώτου η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Να μην παίρνει είδηση ο κακός εαυτός. Να ζείτε τον παράδεισο και να μην το γνωρίζει ο κακός εαυτός σας και το φθονίσει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο φθόνος του αντιθέτου. Προετοιμασία είναι ακόμη να μάθετε να τηρείτε τις εντολές του Θεού, να διώχνετε τα πάθη, κατάκριση, θυμό κλπ. Με έναν τρόπο μαλακό. Δηλαδή, να μην χτυπάτε απευθείας το κακό, αλλά περιφρονώντας το πάθος, να στρέφεστε με αγάπη προς τον Θεό. Να ασχολείστε με τους ύμνους, τα τροπάρια των Αγίων, των Μαρτύρων και τους ψαλμούς του Δαβίδ. Να μελετάτε την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή σας θα απαλύνεται, θα αγιάζεται, θα θεούται, θα είναι έτοιμη να ακούσει του Θεού τα μηνύματα. Σιγά σιγά θα σας επισκέπτεται η χάρις, θα μπαίνετε μέσα στη χαρά, θα αρχίσετε να ζείτε στην ειρήνη, οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατοί με την Θεία Χάρη. Δεν θα θυμώνετε, δεν θα εκνευρίζεστε, δεν θα παρεξηγείτε, δεν θα κατακρίνετε, θα τους δέχεστε όλους με αγάπη. Θα έχετε εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου κασχημονεί, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η ευχή καθαρίζει την ψυχή και κρατάει το νου. Το τελειότερο έργο γίνεται στα άδυτα της ψυχής του ανθρώπου, που είναι κλεισμένα ερμητικά, γνωστά μόνο στον Θεό. Έτσι βλέπουμε κάτι το συγκλονιστικό. Ανθρώπους που μεταβάλλονται σε παιδιά του Θεού, αν και έφτασαν στα βάθη της αυτοκαταστροφής τους. Και εγώ καημένος, σαράβαλο είμαι. Αυτή την προσπάθεια κάνω. Δεν αναλύομαι σε προσευχές έτσι φανερά, αλλά μυστικά προσεύχομαι. Καταλάβατε? Έρχεται η χάρη του Θεού και επισκιάζει και εσάς. Δίδει μια δροσιά, μια χάρη και σε εσάς που μένουμε μαζί, που τρώμε μαζί.
που συζητούμε, που προσευχόμαστε, που αναστρεφόμαστε απλά. Καταλάβατε, μόνον ένας απερίσκεπτος, ένας χοντρός, που δεν μπόρεσε η προσευχή να το συγκινήσει, μένει ξένος ως προς τη χάρη. Να προσεύχεστε να σας φανερώσει ο Θεός τα άδειλα. Είναι πολλά που δεν τα ξέρουμε. Να λέτε στον Χριστό ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλει η αγάπη σου, Κύριε. Εκείνος θα σας οδηγήσει. Σε αυτό να ατενίζετε.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητή μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρτιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

Αγαπητέ Πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Ο παράδοσος της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο Σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Αϊ Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαστάθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος. Και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει της λειτουργίας, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας τους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυχτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το ιερό λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον ιερό ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που σας βλέπω πολλούς, έτσι ώστε να μην χωράμε. Να κάνετε, να καταστεί μικρός ο χώρος. Άλλωστε, αυτό είναι και η εκκλησία. Αυτή η οικογένεια που ζούμε εδώ όταν βρισκόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προσκύνημα, σε μια εκκλησία κάπου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και όμως αισθάνονται ότι έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να βρεθεί σε ένα προσκύνημα και άλλοι χριστιανοί από άλλα μέρη και από το εξωτερικό ακόμα και να νιώθεις ότι είσαι αδελφός με τον άλλον. Μας ενώνει η κοινή πίστη μας στο Θεό και ότι όλοι μαζί θεωρούμε τον Θεό πατέρα μας, πάτερ ημών, πατέρα μας. Λοιπόν, στις συναντήσεις εδώ που είμαστε, που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο. Είμαστε λίγο πριν τα λόγια αυτά, τα ιδρυτικά λόγια που είπε ο Χριστός όταν παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία και είπε «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού» κτλ. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Είμαστε ένα σκαλοπατάκι πριν από αυτό. Ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα». Τον επινίκιον ύμνον. Και απαντάει, αυτό το λέει ο ιερέας, και απαντάει ο ψάλτης, ο χορός «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης.

Και είναι ο τρισάγιος ύμνος που άκουσε ο προφήτης Ισαΐας να λέγεται από τους αγγέλους. Και φανταστείτε το θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού να φωνάζουν, να κράζουν, να υμνούν, λέγοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Φανταστείτε την εικόνα, είναι η ίδια εικόνα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα. Όταν ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, πλήθος αγγέλων. Πόσοι άγγελοι είχαμε πει ότι υπάρχουνε, έλεγε η ευχή, μυριάδες αγγέλων, πολλοί άγγελοι. Τόσοι πολλοί που αυτός ο πρόσφατα ανακηρυγμένος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης είναι πλέον Άγιος Ιάκωβος. Άλλος ένας Άγιος της Εκκλησίας. Και έχουμε κάνει τώρα μία ωραία τρόικα. Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος. Αυτή την τρόικα τη θέλουμε πάρα πολύ. Και την έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας. Ειδικά στην εποχή μας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο πατήρ Ιάκωβος? Όταν πήγαινε, λέει, να βγει με τα Άγια στη Μεγάλη Είσοδο, από το πολύ στρίμωγμα με τους άλλους, με τους αγγέλους, δεν μπορούσε να βγει. Τι έζησε, τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έβλεπε τους αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό θέμα που δεν μπορούσε να βγάλει τα Άγια από τους αγγέλους που προπορευόντουσαν. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο ύμνος έχει αυτά τα δύο. Αυτόν, το Άγιος Άγιος που έλεγαν οι άγγελοι, και αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι όταν δέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων, σε αυτή τη φοβερή ημέρα όταν τον υποδέχτηκαν στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια μετά από λίγο είπαν σταυρωθήτο, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Μα πριν από λίγο λέγατε ευλογημένος ερχόμενος. Αυτό δεν το έχετε πάθει κι εσείς? Ή δεν το έχετε κάνει κι εσείς? Να σας πει κάποιος καλώς τον τάδε και μετά από λίγο καιρό να μάθεις όχι μόνο αυτό, όχι μόνο σε έχει κατηγορήσει, σε έχει συκοφαντήσει ή επαναλαμβάνω, μπορεί να το έχεις κάνει και εσύ για κάποιον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο ύμνος. Για να δούμε τώρα τι λέει για αυτόν τον ύμνο ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον είπαν Χρυσόστομο για ευνόητους λόγους. Ο Άγιος Ιωάννης συγκρίνει τον επινίκιο ύμνο που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία και την επινίκιο οδή που έψαλαν οι Εβραίοι όταν ελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή τυραννία. Η σύγκριση δείχνει ότι η λειτουργική επινίκιος οδή είναι πολύ λαμπροτέρα, διότι, ακούστε τώρα πώς συγκρίνει τα δύο γεγονότα, διότι δεν νικήθηκε ο Φαραώ, εκεί είχε νικηθεί ο Φαραώ όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, νικήθηκε ο Φαραώ, καταποντίστηκε. Αλλά εδώ λέει, δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερο, γιατί εδώ νικήθηκε ο διάβολος. Έχουμε δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα του Θεού παραπέμπει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το σταυρός, καρφώνεται ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά εν δόξη. Επειδή είναι ενωμένη η Θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εκείνη την ώρα τι καρφώνεις? Καρφώνεις, διάβολε, το θάνατό σου. Τον καρφώνεις και καρφώνεσαι εσύ ταυτόχρονα. Φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε με αυτόν που έλεγαν Ιησού. Αλλά αυτός ο Ιησούς ήταν δεάνθρωπος, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή καρφώνεται ο ίδιος ο διάβολος και από θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι εκεί καταποστηρίστηκε ο διάβολος, ο Φαραώ, εδώ ο διάβολος. Δεν κυριεύθηκαν όπλα αισθητά, αλλά καταργήθηκε η κακία. Δεν ότι πέσαν κάποια απλά όπλα που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι, αλλά καταργήθηκε η ίδια η κακία. Δεν έχει δύναμη
από μόνη της, εκτός αν την

0: δώσεις. Ο διάβολος και η κακία και τα πάθη έχουν δύναμη αν εσύ τα επιτρέψεις, αν τα αφήνεις μέσα σου. Δεν εξερχόμαστε για τη γη της επαγγελίας, αλλά μεταναστεύουμε για τον ουρανό. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι... έχει θελεχθεί από τον ουρανό. Μπορεί να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν τρώμε το μάνα όπως έτρωγαν εκείνοι, αλλά τρεφόμαστε με το δεσποτικό σώμα. Ο Χριστός είναι ο πρώτος δεσπότης. Το δεσποτικό σώμα. Τρεφόμαστε με αυτό. Δεν πίνουμε νερό από την πέτρα όπως ήπιαν οι Ισραηλίτες, αλλά το αίμα από την πλευρά του Χριστού. Πράγματι είναι Χρυσόστομος ο Άγιος. Διπλή είναι η σημασία του επινίκιου ύμνου στα χείλη των αγγέλων, όπως το έψαλαν γύρω από τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Ήταν δοξολογία του Τριαδικού Θεού και ταυτόχρονα προφητεία. Αυτός ο ύμνος δεν είναι μόνο μία δοξολογία, αλλά και μία προφητεία για τα αγαθά που επρόκειτο να έρθουν στην Οικουμένη. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Γέμισε η γη με χάρη. Πότισε το αίμα του Χριστός, με το αίμα του Χριστός στη γη και της άλλαξε ρότα. Αυτόν τον ύμνο που λέμε εδώ, το λένε ταυτόχρονα, το λένε και οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Έτσι, και ταυτόχρονα και οι άνθρωποι. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία έχουμε συλλήτουργο και ανθρώπων και αγγέλων. Εμείς λοιπόν ψάλουμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος και ταυτόχρονα το ψάλουν και οι άγγελοι μέσα στο Ιερό Βήμα, εκεί που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα για αυτόν τον ύμνο, αλλά ας αναλογιστούμε ότι εκείνη την ώρα ψάλουμε το Θεό και του λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, να μην είναι αυτός ο λόγος, να μην είναι έτσι τυπικός, αλλά να είναι ουσιαστικός, να το πιστεύουμε τι λέμε εκείνη την ώρα, να υμνούμε πράγματι το Θεό, να ευγνωμονούμε το Θεό. Πολλές φορές έχουμε μία τυπικότητα. Λέμε το Πάτερ ημών, λέμε το Κύριε Λέησον και δεν το νιώθουμε. Το λέμε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πες το μία φορά. Το βλέπω και με δικούς που κάνουν το σταυρό τους. Το κάνουν τόσο γρήγορα. Δεν χρειάζεται τόσες φορές. Κάντο μία, αλλά σημείωσέ τον απάνω σου, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι μας. Μαζί με τα Σεραφείμ ψάλεις. Στάσου λοιπόν μαζί με τα Σεραφείμ, άνοιξε μαζί τους τα φτερά σου, πέταξε μαζί με εκείνα γύρω από το βασιλικό θρόνο. Ωραίο είναι αυτό. Όταν η καρδιά σου είναι έτσι έτοιμη. Είναι ωραίο να υπάρχει στην ίδια συχνότητα αυτός ο ύμνος. Έτσι. Και αυτό γίνεται όταν υπάρχει καθαρότητα καρδιάς, παιδιά. Ναι, αλλά τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν από το λάβετε φάγετε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί που είμαστε στη λειτουργία. Ακόμα το μυαλό μας το έχουμε αφήσει έξω από τη λειτουργία. Είπε ευλογημένοι, είπαμε πόσα πράγματα έχουμε πει. Είναι εδώ κέριο το σημείο και ακόμα το μυαλό είναι εκτός. Τέλος πάντων, πολλές φορές πάντως ο διάκονος λέει πρόσχομεν, πρόσχομεν, πρόσχομεν. Που τι σημαίνει? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε ένα, πώς να πω, πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δώστε την ανάλογη προσοχή. Να πω και κάτι άλλο. Να πω αυτή την ιδέα που είπα και πριν, να την συνοψίσω, ότι ο επινίκιος Τρισάγιος Ύμνος που λέμε είναι η φανέρωση της ενότητας του ουρανού και της γης, των επουρανίων και των επιγείων. Άγγελοι και άνθρωποι συνδοξολογούν το Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρει εδώ το βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου, το συμβουλεύομαι και αυτό, προκειμένου να παίρνω από πολλές πηγές για να σας λέω, συνθέτοντας πολλές φορές αυτά που διαβάζω, λέει κάτι που έγινε στο όρος Σινά. Στο όρος Σινά, στους Αγίους Τόπους. Πώς το λέμε αυτό το όρος? Θεοβάδιστο. Γιατί? Το περπάτησε ο Θεός. Μπράβο. Θεοβάδιστο όρος. Το Άγιον Όρος, Θεό το κοβάδιστο. Το Θεοβάδιστο όρος Σινά κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στο όρος Σινά γινόταν Θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Κορυφή. Τώρα λοιπόν, κατά την οποία ο ιερέας εκφώνησε τον επινίκιο ύμνο με λαμπρή τη φωνή, αποκρίθηκαν όλα τα όρη με βοή φοβερή, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Τα βουνά αντιλαλούσαν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» που έλεγαν μέσα στο ναό. Δηλαδή και η άλογη κτήση και η δημιουργία. Και ξέρετε, έμεινε, δεν λέει, ο αντίλαλος με τη βοή αυτή περίπου μισή ώρα. Το άκουγαν. Όχι όλοι. Δεν άκουγαν όλοι που ντουσαν στη λειτουργία αυτό που γινόταν έξω. Άκουγαν οι έτοιμοι να το ακούσουν. Ξέρετε, όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό. Όλοι. Απλώς εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Άγιοι το αντιλαμβάνονται. Έβγαινε ο Γέρον Πορφύριος, ας πούμε, από το κελί του, στον Οροπό, ή έβγαινε ο Όσιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος και έβλεπε τα πουλιά να κελαϊδούν. Και αυτός αντιλαμβανόταν ότι αυτά τα πουλιά εκείνη την ώρα υμνούσαν το Θεό με τον τρόπο τους. Όχι κατά φαντασία, αλλά με μία δυνατότητα αίσθησης πραγματικής, γνώσης πραγματικής ότι έτσι γίνεται. Αυτό λέγεται η λόγη των όντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κάθε ένα πράγμα, μια ψυχή, μια οντότητα μέσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει. Το θρόισμα των φύλων. Εμείς λέμε, φυσάει. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται ότι είναι μία δοξολογία του Θεού των δέντρων στο δημιουργό τους. Ή τα ζώα. Όλη η δημιουργία υμνεί το Θεό με κάποιο τρόπο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος τι λέει? Δεν σε έχω ανάγκη. Μπορώ μόνος μου. Τα καταφέρνω. Φανταστείτε, πώς λέγεται αυτό?
1: Εγωισμός.
0: Πώς λέγεται αλλιώς αυτό? Ύβρις. Θα το έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τώρα λέει, είσαι στα όρια, είναι ύβρις αυτό που κάνεις.
1: Πλασφημία.
0: Ναι, δηλαδή βάζεις το Θεό, βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού. Αυτό που ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Το γνωρίζετε, έτσι? Το προπατορικό αμάρτημα αυτό ήταν. Του λέει φάτε και θα γίνετε θεοί. Και λένε αυτοί, άμα θα φάμε δεν θα έχουμε ανάγκη το Θεό. Έφαγαν και πέθαναν. Η ανυπακοή σκοτώνει. Η υπακοή σώζει. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι από τον Άγιο, από αυτό το σπουδαίο έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Το έχουμε και σε μετάφραση, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Είπαμε που είμαστε πριν να γίνει, πριν ακουστούν από τον ίδιο τον ιερέα το «λάβετε, φάγετε». Και κοιτάξτε, εκείνη την ώρα ο ιερέας λέει τα ίδια τα λόγια που είπε ο Χριστός. Και φανταστείτε πώς πρέπει να αισθάνεται ο ιερέας εκείνη την ώρα. Αυτό που είπε ο Χριστός. Πότε το είπε, Παναγιώτη?
1: Στο δείπνο.
0: Μπράβο.
1: Μυστικό.
0: Στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο το είπε ο Χριστός. Αλλά μέχρι και σήμερα τι έχουμε? Μία παράταση του μυστικού δείπνου. Εκείνο το αίμα είναι το ίδιο που κοινωνάμε κι εμείς. Αυτό το αίμα. Ωραία ιδέα. Είναι, παρατείνεται ο μυστικός δείπνος μέχρι και σήμερα. Το ίδιο τραπέζι με τον Χριστό και τους Αποστόλους. Αλλά τώρα μετέχουμε όλοι. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα ίδια λέει και ο ιερέας. Λίγο πριν λοιπόν λέει, λέει τον επινίκιο ύμνο και πάμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Καβάσιλας στο σημείο που είμαστε. Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Πράγματι, το λέμε τη Θεία Λειτουργία, το λέμε και πόσο αλλιώς, και Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα. Ποιος είναι ο πρώτος ιερέας? Ο Χριστός. Και μάλιστα αρχιερέας. Άλλωστε, μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο το βρίσκουμε. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζει τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσω με το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, αυτά τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη συνάντηση, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος του στους μαθητές του και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά γονατίζει και προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι μπροστά, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Προσέχτε παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεταβολή. Δεν μοιάζει με το σώμα του, δεν μοιάζει με το αίμα του. Είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, γιατί έχουμε αιρέσεις και σε αυτό που μιλούν για μετουσίωση και δεν μιλούν για μεταβολή. Είναι κάτι που μοιάζει με το σώμα του, είναι και κάτι που μοιάζει με το αίμα του. Όχι, είναι αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα που κοινωνάμε. Γιατί είπαμε και πριν την ιδέα, ουσιαστικά μια παράταση έχουμε της ίδιας ευχαριστίας που έκανε ο ίδιος ο Χριστός όταν παρέδωσε την ύπαρξή του, το σώμα του και το αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε, έγινε και ολοκληρώθηκε. Όταν γίνει αυτό που θα πούμε παρακάτω, τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα, ακούστε πώς το λέει, εκούσιο θύμα όμως, εκούσια θυσιάζεται, και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται τώρα εμπρός μας, στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Το βλέπουν αυτό. Έχουμε καταγραφές στο γεροντικό. Έβλεπαν τον ίδιο τον αμνό. Έτσι, άνθρωποι αγιασμένοι, τον έβλεπαν μπροστά το Χριστό να σφαγιάζεται. Και πώς να συνεχίσεις?

0: διάβαζε ο Άγιος Πορφύριος, διάβαζε το κείμενο που έλεγε για τη Σταύρωση, Μεγάλη Πέμπτη. Και την ώρα που το διάβαζε, τον είδε μπροστά του. Είδε πραγματικά να σφαγιά, είδε πραγματικά το αίμα να φεύγει. Και έπεσε σε λυγμούς και μπαίνει μέσα, σχεδόν πετάει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και γονατίζει και αρχίζει να κλαίει με όλη του τη δύναμη, από όλη του την ύπαρξη. Και κράτησε ώρα αυτό. Και λέει, τι κάνω, λέει. Στην πολυκλινική λειτουργούσε. Έξω, λέει, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί που έχουν έρθει για λειτουργία, ο κόσμος περιμένει. Τι κάνω εγώ? Και σηκώνεται, παίρνει δύναμη και σηκώνεται και βγαίνει στην ωραία πύλη. Και βλέπει όλο τον κόσμο να είναι γονατιστός και να κλαίει πιο πολύ και από αυτόν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Απλώς αυτά τα ακούμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ο Μύος και ο Ίνος είναι αυτό το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι μας λέει το κείμενο εδώ? Μας λέει ότι πρέπει να το πιστεύουμε, παιδιά. Το λέει και όταν ξεκινάμε οι ευχές που διαβάζουμε εκεί, οι ψαλμοί πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πιστεύω ότι τούτο έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει τίμιον αίμα σου. Το πιστεύω. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσω, γιατί συχαίνομαι τον προηγούμενο από μένα. Μα πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό που πας? Να πάνε, λέει, πρώτα τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί να πάνε τα παιδιά πρώτα? Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Για να μην κολλήσουν, λέει, από τους μεγάλους που θα κοινωνήσουν τίποτα. Η σειρά είναι να πάνε μπροστά τα παιδιά, αλλά να πάνε μπροστά επειδή έχουν καθαρότητα καρδιάς, επειδή είναι αγνά και πρέπει να προηγούνται. Ακολουθούν πρώτα, πάνε οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, οι ιερείς, οι μοναχοί. Μετά πάνε τα παιδιά και έπονται όλοι. Αλλά όχι για το λόγο αυτό που είπε, αλλά για το λόγο αυτού που σας λέω. Πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα? Μα αν δεν το πιστεύεις αυτό, ποιος ο λόγος για μια τυπικότητα να πας? Επειδή πρέπει, επειδή σε πίεσε η μητέρα σου, επειδή έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα και για το καλό πρέπει να πηγαίνεις? Όχι έτσι. Να το ζεις. Να το ζεις αυτό. Να το ζεις. Και αν έχεις ένα τέτοιο πειρασμό, να το προσεύχεσαι. Και να λες, Θεέ μου, θέλω να μην τα βλέπω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, να το περάσει κάποιος. Έτσι. Γιατί να μην πηγαίνεις τελευταίος? Πολύ ωραίο είναι. Τελευταίος. Να θέλω να...
1: Και έσονται πρώτοι.
0: Ωραία το λες, Γεωργία. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα άλλο γεγονός. Έχω καταλάβει ότι αυτά σας αρέσουν πιο πολύ, που λέω από πραγματικές ιστορίες, και σας κρατούν και το ενδιαφέρον περισσότερο. Αλλά πρέπει όλα να τα λέμε. Είναι από τις εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Στεφάνου. Λοιπόν, ας διαβάσω και αυτήν την αληθινή ιστορία.
1: Μαρτυρία.
0: Προ πολλών ετών είχα ακούσει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους για κάποιον ευλαβή μοναχό, τον έλεγαν Αβέρκιο. Ήταν ασκητικότατος, ελεήμων, εργατικός, απέριτος πράγος. Στις Αγρυπνίες και τις Κυριακές εκκλησιαζόταν πάντοτε στο Κυριακό. Κυριακό, ξέρετε τι είναι? Κυριακό είναι, έχουμε κελιά γύρω γύρω και υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργηθούν. Συνήθως την Κυριακή, αλλά και στις γιορτές. Συνήθιζε δε να στέκεται στο πίσω μέρος του ναού, στον Άρθικα, με πολύ ευλάβεια. Κάθονταν σε μια γωνιά, σε ένα μέρος μέσα στο ναό. Κάποτε, σε μια αγρυπνία μιας μεγάλης γιορτής, είχε τελειώσει η μεγάλη δοξολογία και διαβάζανε την πρώτη ώρα. Τότε βλέπουν ξαφνικά οι πατέρες τον γέροντα Αβέρκιο να αφήνει το στασίδι του, να διασχίζει όλο το ναό και να μπαίνει μπροστά στο ιερό, περνώντας μέσα από την ωραία πύλη. Καταλάβετε, ξέρετε ποια είναι η ωραία πύλη, η κεντρική θύρα. Φεύγει λοιπόν από το στασίδι του και πάει και μπαίνει από την κεντρική πύλη να μπει μέσα στο ιερό, η οποία ήταν ανοιχτή βέβαια, να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Κατόπιν βλέπουν να βάζει μετάνοια σε κάποιον που δεν φαινόταν και χαρούμενος να απαντά: «Ναι, δέσποτα, βλέπω, Αβέρκιος μοναχός, ευχαριστώ». Μετά έκανε πάλι μια βαθιά μετάνοια μαζί με την κίνηση που κάνουμε όταν φιλούμε κάποιου το χέρι, και περνώντας πάλι από την ωραία πύλη γύρισε στη θέση του. Όσοι πρόσεξαν αυτή τη συμπεριφορά του πατρός Αβερκίου νόμισαν ότι κάτι πήγε να πει στον εφημέριο, εννοεί στον ιερέα που λειτουργούσε. Ο εφημέριος όμως, που ήταν στην πρόθεση, στο αριστερό μέρος του ιερού εκείνη τη στιγμή, και είδε τη σκηνή μπροστά του, τον θεώρησε επιπόλαιο και ότι από δήθεν σαλότητα τα έκανε όλα αυτά. Την άλλη μέρα ο εφημέριος πήγε και βρήκε στο φτωχικό καλύβι τον Αβέρκιο και τον ρώτησε: «Τι έγινε χθες? Πώς τόλμησες και μπήκες στο ιερό και μάλιστα από την ωραία πύλη? Και με ποιον μιλούσες?» Έκπληκτος ο πατήρ Αβέρκιος απαντά με απλότητα: «Καλά, εσύ παπά μου δεν έβλεπες το δεσπότη που στεκόταν τόση ώρα στην ωραία πύλη και με φώναζε να πάω κοντά του? Ρώτησε το όνομά μου και του το είπα. Κατόπιν το έγραψε σε μία πλάκα που είναι μέσα στο ιερό βήμα δεξιά, και μάλιστα μου την έδειξε και το διάβασα κι εγώ. Έλεγε: Αβέρκιος μοναχός». Γρήγορα αυτό έγινε γνωστό και όλοι οι πατέρες το ρωτούσαν και τον ξαναρωτούσαν πώς έγινε και τι του είπε αυτός ο δεσπότης. Ο γέρον Αβέρκιος τα διηγήθηκε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Απορούσε όμως ο απλός και άκακος αυτός γέροντας μοναχός, γιατί τον ρωτούσαν συνέχεια οι αδελφοί του, αφού όλοι τους τα έπρεπε να είχαν δει, όπως νόμιζε, αυτή τη θεωρία. Επίστευσε τελικά ότι ήταν θεία ενέργεια, διότι πλάκα μαρμάρινη δεν υπήρχε στο ναό και καμία άλλη πλάκα, και ούτε βρέθηκε εκεί ποτέ. Τι να ήταν άραγε αυτό που είδε? Ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται Βιβλίο του Θεού, στο οποίο πάνω σε αυτό πάνε και σημειώνουνε οι άγγελοι και ο Θεός μας τα πρόσωπα του καθενός μας. Σημειώνεται εκεί το όνομά σου, σε ξέρει ο Θεός. Σε γνωρίζει ο Θεός. Είναι ωραίο να σε ξέρει ο Θεός. Και να μην σου πει ουκ είδα ημάς. Δεν σε ξέρω. Μα πώς δεν με ξέρεις. Εγώ δεν ήμουν που ερχόμουν και να κοινωνήσω. Λέει κάποιος. Πώς θα με αναγνωρίσει λέει ο Θεός ότι πράγματι πρέπει να ζήσω μαζί του. Μα κοίταξε τα χείλη μου είναι κόκκινα. Από το αίμα σου είναι. Εγώ είμαι. Το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι αναγνωρίζεται μία καθαρότητα καρδιάς. Ο λειτουργός ήταν ιερέας. Ο μοναχός δεν ήταν ιερέας. Ένας ταπεινός μοναχός. Ποιος είδε όμως τώρα το όραμα. Αντιστράφηκαν εδώ οι όροι. Άρα παιδιά, δεν είναι ποιος είναι τι. Το ζήτημα είναι πώς το ζει. Και αυτό, θέλω να θυμήθηκα και τώρα που το έλεγα, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμήθηκα αυτό το μοναχό που ήταν πάλι σε ένα μοναστήρι και έλεγε, λέγανε οι άλλοι, δεν είναι και πολύ καλά. Στο μυαλό του δεν είναι και πολύ καλά. Οπότε τον είχαν παραγωνισμένο μέσα στο μοναστήρι. Είστε κουρασμένοι, καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ήταν παραγωνισμένος μέσα στο μοναστήρι. Και έμαθαν ότι θα έρθει ο επίσκοπος της περιοχής για να επισκεφτεί το μοναστήρι και λέει να τον κρύψουμε αυτόν. Να μην δει τώρα ο επίσκοπος τώρα έναν μοναχό που είναι, δεν είναι και καλά. Τέλος πάντων, όντως έτσι όταν μάθαν ποια μέρα θα έρθει ο δεσπότης, τον κλείσανε μέσα στο κελί και του λέγανε άκουσα να σου πω κάτι, θα κάτσε εδώ ήσυχος, μια μέρα είναι. Θα περάσει και αύριο εμείς θα έρθουμε να σου ανοίξουμε. Θα σου δώσουμε και φαγητό, δεν θα έρθεις μαζί μας εκεί που θα φάμε, θα φας μόνος σου. Και τότε με μια αυθάδεια του είπαν και κάτι άλλο. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός μες στο δωμάτιο και του λένε κάτσε καλά, μην κάνεις και καμιά φασαρία και θα σε κάνουμε έτσι. Είδες αυτός, τι έπαθε. Ακούστε τι είπαν. Είδες τι έπαθε εκείνος που δεν άκουγε. Ασέβεια. Φοβήθηκε και ο μοναχός. Κάθισε εκεί. Οπότε κάποια στιγμή προτού φάνε τον κοιτάει και του λέει τι έκανες και σε βάλανε εκεί. Έλα να φάμε μαζί, είμαι μόνος μου. Μ' αφήσανε μόνο. Και κατέβηκε ο Χριστός και φάγανε μαζί. Του λέει πες μου τι έκανες. Γιατί μου είπαν οι άλλοι έξω ότι εσύ ευθυνόσουν για κάτι. Άκου του λέει θα πας να τους πεις ότι εγώ δεν ευθυνόμουν σε τίποτα και ότι σταυρώθηκα για αυτούς. Χάρηκε ο μοναχός και άρχισε και να φωνάζει ελάτε να σας πω, χτύπαγε πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά. Είπαν αυτοί όχι, τον έπιασε καμία κρίση. Λοιπόν ελάτε να σας πω, μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Όχι, όχι, λέει, τι έπαθε πάλι. Ανοίγουν τέλος πάντων την πόρτα, λέει καθίστε να σας πω. Κατέβηκε και μου τα είπε. Ποιος κατέβηκε? Αυτός που μου είπατε. Κατέβηκε και μου τα είπε. Και μου είπε ότι για τα δικά σας αμαρτήματα το έπαθε αυτό που έπαθε. Και ο ίδιος δεν είχε κανένα αμάρτημα. Το κοιτάνε. Αυτή λέει τι είπε τώρα. Και πραγματικά αυτό έγινε η αφορμή για να αλλάξουν στάση απέναντί του και να τον τιμούν γενικά μετά μέσα στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα μυστήρια και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η καθαρότητα καρδιάς, η αγνότητα που δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι σπάνια στις μέρες μας, όμως υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και βέβαια υπάρχει στα παιδιά. Να πω και κάτι παρακάτω, μόνο πολύ λίγο θα σας απασχολήσω και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μάλλον, Δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί ανοίγει το κεφάλαιο, το κεφάλαιο των ιδρυτικών λόγων, live δεν φάγεται. Θα σας πω άλλο ένα, αφού έτσι πήγε σήμερα η πορεία της συνάντησής μας. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από το γεροντικό και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι έτσι. Και από την επόμενη φορά θα μπούμε στο υπόλοιπο τμήμα. Λέει, κάποια Κυριακή που λειτουργούσα ήμουν σε μια έντονη νευρικότητα και μάλιστα με θυμό από την πικρή ενθύμηση μιας διανέξεως. Κοιτάξτε τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνεις έναν ιερέα είναι με τη στάση σου να τον συγχύσεις και όταν μπει στη λειτουργία να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται μόνο να το πάθει κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί και ο ίδιος ιερέας να ευθύνεται. Αλλά να μην είσαι συνεργός αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει τη λειτουργία και να μην, για κάτι που έχει γίνει, να του δημιουργείς έτσι δυσκολία.
1: Ταραχή.
0: Το χειρότερο νομίζω μπορεί να κάνεις. Και όταν εκφώνησα πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης, άρχισα να τεμαχίζω σταυροειδώς στον αμνό του Θεού με κινήσεις νευρικές και απρόσεκτες. Όμως, όπως το τεμάχιζα νευρικά, λέγοντας «μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού», ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος κτλ., πετάχθηκε ένας μεγάλος μαργαρίτης, ένα κομμάτι, το σώμα, του Παναγίου Σώματος, κάτω στο έδαφος. Έπεσε. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω να το βρω. Άλλο χειρότερο που να πάθει ο ιερέας. Άλλο χειρότερο. Να σου πέσει κάτω Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλήθεια, όταν πέσει, γονατίζουμε, με τη γλώσσα μας θα πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, θα το κάψουμε ότι έπεσε απάνω του, με ενόπνευμα, με αυτό να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έμεινε τίποτα, ίχνος από Θεία Κοινωνία. Έπεσε λοιπόν κάτω στο έδαφος. Έσκυψα και άρχισα να ψάχνω για να το βρω. Τελικά το είδα που ήταν το κομμάτι. Και άπλωσα το χέρι μου να το πάρω. Έντρομος όμως βλέπω το Χριστό ολόκληρο. Είχε χαθεί τρόπον τεινά το έδαφος του Αγίου Βήματος και στη θέση του Μαργαρίτη αντίκρισα ολόκληρο το Χριστό πάνω από τους ώμους μου και μου είπε και μου μίλησε. Ακούστε τι είπε ο Χριστός. Καλύτερα εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Εδώ έχει πάυσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να εύχεστε τα χέρια μας να είναι, να έχουν αυτή την καθαρότητα, έτσι ώστε να είναι άξια κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να ακουμπάνε τα Άγια. Γιατί όχι μόνο τα ακουμπάμε, μελίζουμε και διαμερίζουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού. Να εύχεστε για μας πρώτα να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, ο γέροντας, ο Δαμασκηνός, ο Κατρακούλης, ο μεγάλη, άλλη μια μεγάλη μορφή από τα Μέγαρα, έλεγε στους ιερείς, συμβούλευε να έχετε τα χέρια σας λευκά. Να έχετε τα χέρια σας καθαρά που πιάνετε τα Άγια, που σηκώνετε τα Άγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθετε πάλι για να... γιατί ακριβώς στην επόμενη συνάντησή μας είμαστε στην αποκορύφωση του μυστηρίου. Με τα ίδια, όπως σας είπα, τα λόγια του Χριστού, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Ευχαριστώ πάλι που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μυφλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη μας εκπομπή για το θέμα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Θάλια Ζαφυράκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε.
1: Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Ζαφυράκη, και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου και είδαμε το πώς και το γιατί η Ελλάδα, το κράτος και η Εκκλησία αποφάσισαν να διορθώσουν το ημερολόγιο το 1923. Συγκεκριμένα, αναφέρατε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο που είχαν συντάξει αστρονόμοι της αρχαιότητας δεν ήταν πολύ ακριβές. Κάθε χρόνο έχανε κάποια λεπτά, με αποτέλεσμα με την πάροδο των αιώνων οι ημερομηνίες να μετακινηθούν προς τα πίσω και οι εποχές να μετακινηθούν κατά κάποιο τρόπο προς τα μπροστά. Κατά όχι μια, αλλά δύο, αλλά κατά δέκα και πλέον ημέρες. Πρώτοι εντόπισαν την απόκληση αυτή οι Βυζαντινοί, αλλά δεν πρόλαβαν να προβούν στη διόρθωση του ημερολογίου, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Γύρω στο 1582, λοιπόν, η Δύση γίνεται η διόρθωση με το να πάνε το ημερολόγιο 10 ημέρες μπροστά. Στην Ελλάδα η διόρθωση συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1923 το διόρθωσε το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία δεν προέβη στη διόρθωση αμέσως, καθώς έπρεπε να συνεννοηθεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι, υιοθετήθηκε διόρθωση το επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα την 10η Μαρτίου του 1924 την άλλαξε σε 23 Μαρτίου. Όπως μας εξηγήσατε την περασμένη εκπομπή, αυτή η διόρθωση ήταν επιβεβλημένη να γίνει. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι εντός των εκκλησιαστικών κύκλων ξέσπασαν αμέσως έντονες αντιδράσεις και θυελλώδεις διαμάχες. Γιατί, πατέρα Δημήτρη, ξέσπασαν αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες αυτές?
1: Ο βασικότερος, νομίζω, λόγος για τον οποίο ξέσπασαν αμέσως θυελλώδεις αντιδράσεις ήταν ότι η διοίκηση της Εκκλησίας δεν είχε ενημερώσει κατάλληλα το λαό της για μια τέτοια ασυνήθιστη αλλαγή. Οι άνθρωποι της εποχής υπεραμείνονταν των πατροπαραδότων ηθών και αντιστέκονταν απέναντι στους νεοτερισμούς. Επίσης, τα λαϊκά στρώματα τρόμαζαν εύκολα απέναντι σε ασυνήθιστα γεγονότα. Και τι πιο ασυνήθιστο και τρομακτικό εκείνη την εποχή από το να αλλάξει ξαφνικά η τρέχουσα ημερομηνία και να χαθούν, σαν να καταποντίστηκαν, 13 ολόκληρες ημέρες. Ένας δεύτερος λόγος, νομίζω, ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του λαού την εποχή εκείνη. Λόγω έλλειψης παιδείας και επιστημονικών γνώσεων, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν μπορούσε να κατανοήσει εύκολα τα επιστημονικά επιχειρήματα και τις αιτίες που επέβαλαν μια τέτοια διόρθωση. Γνώριζαν ελάχιστα από όσα αναφέραμε στην περασμένη μας εκπομπή για το ηλιακό έτος, για το που οφείλονται οι σημερίες ή για ποιο λόγο υπάρχουν δίσεκτα έτη κτλ. Ένας τρίτος λόγος εκτιμώ πως ήταν η ανησυχία των χριστιανών ότι ο βαθύτερος λόγος για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν ήταν άλλος παρά μια ύπουλη και πλάγια προσπάθεια ένωσης της Εκκλησίας μας με τους παπικούς. Επειδή οι παπικοί είχαν προχωρήσει πρώτοι στην διόρθωση, υπήρχε εκείνο τον καιρό η εντύπωση ότι η ηγεσία της Εκκλησίας έσπευδε να αλλάξει το ημερολόγιο προκειμένου να συμβαδίσουμε μαζί με τους παπικούς, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν ενωθούμε σε μια εκκλησία, να έχουμε το ίδιο ακριβώς ημερολόγιο. Αυτή η ανησυχία οφειλόταν και σε ένα άλλο γεγονός. Στο γεγονός ότι οι παπικοί που χρησιμοποιούσαν ήδη το νέο ημερολόγιο επιχειρούσαν συχνά τον προσελητισμό των Ορθοδόξων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακόμη το παλαιό. Ήταν λοιπόν φυσικό μέσα στις συνειδήσεις τους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να έχουν εκείνη την εποχή ταυτίσει το νέο ημερολόγιο με τον παπισμό και να το βλέπουν ως κάτι εχθρικό. Και να έχουν ταυτίσει το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο εκείνοι χρησιμοποιούσαν, με την Ορθοδοξία και να το βλέπουν ως οικείο. Ένας τέταρτος λόγος, νομίζω ότι ήταν σκοπιμότητες, προσωπικά ατομικά συμφέροντα και εγωιστικές επιδιώξεις από ανθρώπους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις αντιδράσεις αυτές για τους δικούς τους ιδιωτελείς σκοπούς, όπως λόγου χάρη για να ανέλθουν στο βαθμό της αρχαιροσύνης και άλλα τέτοια παρόμοια. Και τέλος, νομίζω ότι έγιναν κάποια λάθη, διπλωματικά λάθη δηλαδή και στρατηγικά, από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με αποτέλεσμα αντί η κρίση να οδεύσει σε μία λύση, να διωγγωθεί και να διονυστεί.
0: Πολλοί χριστιανοί επομένως ξεσηκώθηκαν την εποχή εκείνη, δικαίως ή αδίκως, για να διαμαρτυρηθούν για τη διόρθωση του ημερολογίου που κατά τη γνώμη τους δεν έπρεπε να γίνει. Πώς όμως φτάσαμε από τις διαμαρτυρίες στο σχίσμα του παλιού ημερολογίου?
1: Στο σχίσμα δυστυχώς φτάσαμε, καθώς κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους Ορθόδοξους Χριστιανούς το παρατράβηξαν, θα λέγαμε, θεωρώντας ότι αυτή καθεαυτή η διόρθωση του ημερολογίου αποτελούσε προδοσία της θρησκευτικής μας πίστης. Και κάποιοι άλλοι το τράβηξαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι όποιος ακολουθήσει το νέο ημερολόγιο θα πάει στην κόλαση, ενώ όποιος παραμείνει στο παλαιό θα πάει στον παράδεισο. Και βεβαίως στο σχίσμα φτάσαμε, καθώς την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα φιλόδοξα άτομα που θέλησαν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως υπερασπιστές της πίστης για να αποκομίσουν δόξα, εξουσία. Αυτοί έπεισαν όσους τους ακολούθησαν να διακόψουν με φανατισμό κάθε σχέση με την κανονική εκκλησία και να ιδρύσουν μια δική τους εκκλησία, την λεγόμενη παλαιοημερολογητική, στην οποία φυσικά εκείνοι έγιναν αρχηγοί. Αυτοί όλοι αποτέλεσαν τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως τους αρέσει να αυτοαποκαλούνται. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ένταση γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ώσπου το 1950 τα πράγματα έφτασαν στο χειρότερο σημείο τους. Τη χρονιά εκείνη, οι παλαιοημερολογίτες διακήρυξαν ότι τα μυστήρια των νέων ημερολογητών είναι παντελώς άκυρα και έδωσαν εντολή αναμήρωσης όσων νέων ημερολογητών έρχονται στην παλαιοημερολογητική εκκλησία. Τα όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό σύριαλ. Διωγμή, συμμαχίες, διπλωματία, φατρίες, αντιπαλότητες, ακόμη και προσπάθεια καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, βίες επιθέσεις, συλλήψεις από την αστυνομία, φυλακίσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, πολιτικές αντιθέσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα, ακόμη και σκηνές τρόμου. Και τι άλλο από σκηνές τρόμου, δηλαδή κανονικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή με μια παλαιοημερολογητική μονή, τη μονή Κερατέας. Εκεί στο μοναστήρι

0: ακόμη και μοναχές μέχρι θανάτου, ότι ξυλοφόρτωνε βάρβαρα μικρά παιδιά, ότι τα κρεμούσε ανάποδα από ένα δέντρο και ότι αφού κατόρθωναν να αποσπάσουν τις περιουσίες των ανθρώπων που γυροκομούσαν εκείνη και οι συνεργοί της, μετά τους φυλάκιζαν τους ανθρώπους αυτούς και τους άφηναν να πεθάνουν από ασυτεία και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά πραγματικά πράγματα που θυμίζουν ταινίες τρόμου. Το σκάνδαλο αυτό με την αιμοσταγή όπως χαρακτηρίστηκε η ηγουμένη του παλιού ημερολογίου και του συνεργάτης της ονομάστηκε και δικαίως ως ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σκάνδαλα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τον περασμένο αιώνα.
1: Πραγματικά είναι αντριχιαστικό να σκεφτεί κανείς ότι μια ηγουμένη καταδικάστηκε πως διέπραξε τέτοια φρικώδη σατανικά εγκλήματα. Ας επιστρέψουμε πίσω στο ερώτημα. Οι υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες τι έκαναν, διόρθωσαν και εκείνες το ημερολογιακό έτος ή συνέχισαν να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο?
0: Ήδη από το 1902 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ ο Τρίτος είχε αποστείλει εγκύκλιο προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μελετήσουν το θέμα του ημερολογίου. Το Μάιο του 1923 ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος ο Τέταρτος, ο Μεταξάκης, συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρωσίας, το Πατριαρχείο Σερβίας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Το Πανορθόδοξο αυτό συνέδριο αποφάσισε πως η αλλαγή του ημερολογίου ήταν επιβεβλημένη και δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή δογματικό κόλλημα. Επιπλέον αποφάσισε να μην υιοθετήσει κατ' ουσίαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά να γίνει μια διόρθωση ώστε να ακολουθήσουν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο είναι ακριβέστερο από το Γρηγοριανό. Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα, το συνέδριο επίσης πρότεινε ο καθορισμός της Αιαρινής Πανσελίνου να καθορίζεται αστρονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και η ημερομηνία του να καθορίζεται κατά τον χρόνο της Ιερουσαλήμ. Επίσης έκρινε ότι η κάθε εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα εάν προτιμά να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο ή το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Ούτε η μία ούτε η άλλη απόφαση θα επηρέαζε όμως την ενότητα και την κανονική κοινωνία των Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους. Μετά από αυτό το συνέδριο, το Ρωσικό Πατριαρχείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή. Το Πατριαρχείο της Σερβίας αρχικά απεδέχθη το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά στη συνέχεια επαναχώρησε. Από την Πατριαρχία που δεν έλαβαν μέρος στο Πανορθόδοξο Συνέδριο αυτό, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας δεν δέχτηκαν την πρόταση του Συνεδρίου, εφόσον δεν την επικύρωνε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Επίσης την ίδια απόφαση πήρε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επειδή υποστήριξε ότι με την αλλαγή του ημερολογίου θα άλλαζε και το Πασχάλιο, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι συνέρεαν στην Ιερή Πόλη. Λίγα χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1928, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας υιοθετεί και αυτό το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης το ακολουθούν οι αυτοκέφαλες εκκλησίες Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας και Πολωνίας, όπως και οι αυτόνομες εκκλησίες Τσεχίας και Σλοβακίας. Αντιθέτως, τα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και για λόγους παράδοσης διατηρούν μέχρι σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ακριβώς για λόγους παράδοσης, τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, όπως και τα μετόχια του Αγίου Όρου στην υπόλοιπη Ελλάδα, διατηρούν και εκείνα το Ιουλιανό παλαιό ημερολόγιο.
1: για ποιο λόγο οι εκκλησίες αυτές, ενώ θεώρησαν την

0: αλλαγή σωστή και επιβεβλημένη, φοβήθηκαν να την υιοθετήσουν.
1: Επειδή φοβήθηκαν μήπως συμβεί και σε αυτές ένα ανάλογο σχίσμα, όπως συνέβη στην Ελλάδα με το σχίσμα των παλαιοημερολογητών. Βλέποντας δηλαδή όλο αυτό το κακό που συνέβη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων και η Ρωσική Εκκλησία, παρότι είχαν προγραμματίσει να διορθώσουν το ημερολόγιο τους, ανέβαλαν να προβούν στη διόρθωση. Έτσι μέχρι σήμερα δεν το έχουν ακόμη διορθώσει, επειδή κυρίως φοβούνται μήπως σημειωθεί και σε αυτές παρόμοιο κύμα αντιδράσεων και τελικά παρόμοιο σχίσμα. Κάποια στιγμή βεβαίως πιθανότατα θα το διορθώσουν και εκείνες, όπως το έκανε πριν λίγα χρόνια η Εκκλησία της Βουλγαρίας, και θα το διορθώσουν αναγκαστικά. Γιατί διαφορετικά, αν δεν το διορθώσουν, μετά από κάποια χρόνια στο μέλλον θα συμβεί το Πάσχα να πέσει πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού, κάτι το οποίο είναι άτοπο. Δεν μπορεί, είναι λάθος η Ανάσταση του Κυρίου, να εορταστεί πριν από τον Ευαγγελισμό, πριν δηλαδή από τις 25 Μαρτίου. Όπως γράφουν τα τυπικά της Εκκλησίας μας, η Ανάσταση εορτάζεται πάντοτε μετά τον Ευαγγελισμό, ποτέ πριν. Δεν νοείται η Ανάσταση να πέσει ποτέ πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού. Κι όμως με την απόκληση που έχει το παλαιό ημερολόγιο, αυτό αναπόφευκτα θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.
0: Επομένως, Πάτερ Δημήτρη, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους, των Ιερουσαλήμων και της Ρωσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παλιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να είναι παλιοημερολογητικές.
1: Πολύ σωστά. Οι εκκλησίες αυτές, ενώ χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, όχι μόνο δεν είναι παλαιοημερολογητικές, όπως λέμε, αλλά τους λεγόμενους παλαιοημερολογητές, τους γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους θεωρούν ως σχισματικούς. Γι' αυτό και αν έρθει κάποιος λόγου χάρη αγιορείτης μοναχός εδώ στην Κρήτη, δεν θα πάει να εκκλησιαστεί στους ΓΟΧ, στους παλαιοημερολογητές, αλλά θα έρθει σε εμάς, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης ή στις άλλες κανονικές μητροπόλεις του νησιού. Ή αν εγώ ως κανονικός ιερέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επισκεφτώ το Άγιο Όρος, θα με δεχτούν ως κανονικό ιερέα και θα μου επιτρέψουν να συλλειτουργήσω μαζί τους. Αν όμως κάποιος παλαιομερολογητής ιερέας επισκεφτεί το περιβόλι της Παναγίας, οι πατέρες εκεί δεν θα το δεχτούν ως κανονικό ιερέα και δεν θα το επιτρέψουν να συλλειτουργήσει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Πανάγιους τόπους. Εμένα θα με δεχτούν να συλλειτουργήσω, έναν παλαιοημερολογητή ιερέα όμως όχι.
0: Ακούμε επίσης ενίοτε αποστόματα παλαιοημερολογητών να ισχυρίζονται ότι το παλιό ημερολόγιο είναι από πνευματική και θρησκευτική άποψη πιο σωστό. Είναι σωστός ο ισχυρισμός τους?
1: Φυσικά και δεν είναι. Και μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ισχυρισμός τους δεν είναι σωστός πολύ εύκολα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το χειμώνα η διάρκεια της νύχτας μεγαλώνει, ενώ συγχρόνως η διάρκεια της ημέρας μικραίνει. Την ημέρα λοιπόν των Χριστουγέννων, όπως μας πληροφορούν τα παλαιά βιβλία της Εκκλησίας, ξεκινούσε να γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή η ημέρα άρχιζε να μεγαλώνει ξανά, ενώ η νύχτα άρχιζε σιγά σιγά να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, η σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία. Δείχνει ότι όπως η ημέρα αρχίζει να αυξάνει και η νύχτα να μικραίνει, όπως ο ήλιος αρχίζει να νικάει το σκοτάδι, έτσι και ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, με τη γέννησή του φέρνει πίσω στον κόσμο το νοητό φως και εξαφανίζει το πνευματικό σκοτάδι που προσπαθεί να ζώσει τη γη. Αυτό λοιπόν το φυσικό φαινόμενο, το ότι η ημέρα που ολοένα υποχωρούσε και μίκραινε αρχίζει πάλι να μεγαλώνει και η νύχτα να υποχωρεί, το φυσικό αυτό φαινόμενο συμπίπτει με την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο με το νέο ημερολόγιο. Με το παλαιό ημερολόγιο, με το οποίο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 13 ημέρες μετά από εμάς, η μέρα έχει προπολού αρχίσει να μεγαλώνει και ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε. Επομένως η γιορτή των Χριστουγέννων μας πιστοποιεί ότι από θεολογική άποψη, σωστό αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το νέο ημερολόγιο και όχι το παλαιό. Και εάν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσε σήμερα, πιστεύω ότι θα μας διαβεβαίωνε πως η σωστή θέση των Χριστουγέννων είναι να είναι μαζί με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που με βάση το νέο ημερολόγιο συμβαίνει στις 23 Δεκεμβρίου, μαζί δηλαδή με τα Χριστούγεννα. Αντιθέτως, με το παλαιό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο, τότε που ο ήλιος παίρνει την κατώτερη θέση στον ουρανό, συμβαίνει στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή 15 ημέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα. Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, ότι δηλαδή το νέο ημερολόγιο είναι και θεολογικά πιο σωστό από το παλαιό, μας οδηγεί και η εορτή του Ευαγγελισμού. Από τα αρχαία χρόνια, η εορτή του Ευαγγελισμού θεσπίστηκε και συνέπειπτε πάντοτε με την νεαρινή ησημερία, όταν δηλαδή την άνοιξη η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια. Η νεαρινή ησημερία με το νέο ημερολόγιο λαμβάνει χώρα στις 23 Μαρτίου, ακριβώς μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού. Με το παλαιό ημερολόγιο αντιθέτως, η νεαρινή ησημερία λαμβάνει χώρα στις 4 Απριλίου. Άρα με το παλαιό ημερολόγιο οι γιορτές πέφτουν στην πραγματικότητα σε λάθος στιγμή, σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν στον οποίο θεσπίστηκαν να εορτάζονται μέσα στο έτος. Αφού λοιπόν με το νέο ημερολόγιο γιορτάζουμε τις εορτές ακριβώς μέσα στο σημείο του ηλιακού έτους που οι πατέρες τις θέσπισαν, το νέο ημερολόγιο είναι αναντήρητα και το πιο θεολογικά ορθό από τα δύο.
0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Συνοψίζοντας τα όσα μας είπατε, Πάτερ Δημήτρη, έχω σημειώσει τρία σημεία. Πρώτον, παρότι η διαδικασία διόρθωσης του ημερολογίου έγινε κάπως πρόχειρα και απροετοίμαστα, το διορθωμένο νέο λεγόμενο ημερολόγιο είναι σαφώς πιο σωστό από το αδιόρθωτο. Το παλιό λεγόμενο ημερολόγιο, όσο τόσο από επιστημονική άποψη, όσο και από θεολογική. Δεύτερον, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους των Ιεροσολύμων και της Ρωσίας χρησιμοποιούν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά είναι κανονικές εκκλησίες, δεν είναι σχηματικές όπως η ΓΟΧ, και έχουν μυστηριακή κοινωνία με τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν το διορθωμένο ημερολόγιο. Όλες οι εκκλησίες είναι μία, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνάμε στις λειτουργίες τους και αυτοί να κοινωνούν στις δικές μας. Η μόνη ημερολογιακή διαφορά μεταξύ τους είναι μηδαμινής σημασίας ασήμαντη.
1: Ας ευχηθούμε κλείνοντας λοιπόν να δώσει ο Πανάγαθος Θεός λύση στο κλησολογικό αυτό πρόβλημα του σχίσματος του παλαιού ημερολογίου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξανενωθούν μαζί μας εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Τώρα, έναν αιώνα μετά, που οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης, ας ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να συνειδητοποιήσουν πως η αναθεώρηση του ημερολογίου δεν είναι κάτι διαβολικό, αλλά κάτι φυσικό. Άλλωστε, οι παλαιοημερολογίτες κάθε χρόνο δεν αλλάζουν το ρολόι τους μία ώρα πίσω ή μία ώρα μπροστά για να συγχρονιστούν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό γιατί το κάνουν, αυτό γιατί δεν το θεωρούν διαβολικό. Ότι προδίδει την πίστη, καθώς αλλάζει την ώρα που θεωρούμε μεσάνυχτα και γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Ή γιατί πάλι οι παλαιομερολογίτες δέχονται κάθε 4 χρόνια να αλλάζει ο αριθμός των ημερών που έχει ο Φεβρουάριος και να προσθέτουμε άλλη μία μέρα για να κουρδίζουμε με αυτόν τον τρόπο σωστά τον χρόνο, αλλά θεωρούν απαράδεκτο που προσθέσαμε εφάπαξ άλλες 10 περίπου ημέρες για να κουρδίσουμε και να συγχρονίσουμε σωστά τον χρόνο.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση και λύση στο θλιβερό αυτό ζήτημα. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Βασάλου Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Ελληνική, στην εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και Ιούς Γύρανση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πένθος. Τι είναι πένθος? Πένθος είναι η αγωνία που βιώνεται μετά από σημαντική απώλεια, συνήθως το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Συχνά περιλαμβάνει φυσιολογική δυσφορία, άγχος αποχωρισμού, σύγχυση, λαχτάρα, αιμονή στο παρελθόν και ανησυχία για το μέλλον. Η έντονη θλίψη μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή μέσω της διαταραχής του ανοσοποιητικού συστήματος, της αυτοπαραμέλησης και των αυτοκτονικών σκέψεων που μπορεί να έχει το άτομο. Η θλίψη μπορεί επίσης να έχει τη μορφή λύπης για κάτι που χάθηκε, τύψης για κάτι που έγινε ή λύπη για ένα ατύχημα στον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια του πένθους έχουμε 5 στάδια. Αρχικά είναι η άρνηση. Η άρνηση βοηθάει στην επιβίωση από την απώλεια. Ο κόσμος χάνει το νόημά του και γίνεται συντριπτικός. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα για το άτομο που πενθεί. Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και άρνησης και αισθάνεται μουδιασμένο. Διερωτάται αν μπορεί να συνεχίσει, αν πρέπει να συνεχίσει και πώς πρέπει να συνεχίσει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να περάσει την κάθε μέρα. Η άρνηση και το σοκ βοηθούν το άτομο να αντέξει και καθιστούν εφικτή την επιβίωση. Η άρνηση είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός προστασίας που επιτρέπει στο άτομο να διαχειριστεί τόσο συναίσθημα όσο αντέχει. Το επόμενο στάδιο είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι αναγκαίο στάδιο στη διαδικασία επούλωσης. Είναι σημαντικό τα άτομα να επιτρέψουν στον εαυτό τους να βιώσουν θυμό ακόμα και αν φαντάζει δίχως τέλος. Πίσω από το θυμό περιμένει σειρά άλλων συναισθημάτων τα οποία θα εμφανιστούν με το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, υπό μια έννοια, ο θυμός είναι το συνέστημα που το άτομο είναι πιο εύκολο να αισθάνεται. Η έκφραση του θυμού δεν περιορίζεται. Μπορεί να επεκταθεί όχι μόνο στους φίλους, στους γιατρούς, στην οικογένεια, στον εαυτό του, το άτομο, το αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε, αλλά και στον Θεό, αναφορικά με τα θρησκευόμενα άτομα. Τα θρησκευόμενα άτομα συχνά αφισβητούν το Θεό κατά τη διαδικασία του πένθους. Πίσω από το θυμό βρίσκεται ο ψυχικός πόνος. Κατά τη διάρκεια του σταδίου του θυμού, το άτομο μπορεί να αισθανθεί κατελημμένο, καθώς οι σύγχρονες δυτικές κοινωνικές δομές δεν υποδέχονται το θυμό στη συναισθηματική έκφραση. Ο θυμός μπορεί να λειτουργήσει ως άγκυρα, δίνοντας προσωρινή δομή στην αίσθηση του τίποτα που προκαλεί το πένθος. Κατά τα πρώτα στάδια του, το πένθος μπορεί να γίνεται αντιληπτός μια απώλεια της σύνδεσης με τα πάντα. Έτσι, όταν το άτομο που πενθεί θυμώνει με κάποιον, αποκτά ένα είδος στόχου και σύνδεσης, αποκτά δομή, το στοχευμένο θυμό προς το συγκεκριμένο άτομο. Ο θυμός λειτουργεί ως συνδυτικός κρίκος μεταξύ του ατόμου και τον χώρο που τον περιβάλλει. Είναι κάτι που τον βοηθάει να κρατηθεί δυνατό, καθώς η σύνδεση που προκαλείται βάσει θυμού με τους άλλους είναι καλύτερη από το να αισθάνεται τίποτα. Λόγω της αποστροφής της σύγχρονης κοινωνίας προς το συνέστημα του θυμού, το άτομο γνωρίζει περισσότερο για το πώς να καταπιέζει το θυμό παρά για το πώς τον εκφράζει. Ένα επόμενο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Είναι συχνό φαινόμενο τα άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με επικείμενη απώλεια να προσπαθούν να διαπραγματευτούν με το θείο. Μετά την απώλεια, η διαπραγμάτευση μπορεί να λάβει τη μορφή προσωρινής ανακοχής. Τι θα συμβεί αν αφιερώσω το υπόλοιπο της ζωής μου στην παροχή βοήθειας προς τους άλλους? Τότε μπορώ να ξυπνήσω και να συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό ήταν απλά ένας εφιάλτης. Το άτομο χάνεται σε ένα λαβύρινθο από μακάρι να μέχρι τι θα συνέβαινε αν. Είναι πολύ έντονη η επιθυμία του να επιστρέψει στην πραγματικότητα όπως ήταν πριν. Θέλει να πάει το χρόνο πίσω. Μόνο αν είχε εντοπιστεί το πρόβλημα νωρίτερα, μόνο αν είχα καταφέρει να αποτρέψω το ατύχημα και άλλα τέτοια που σκέφτονται οι άνθρωποι που πενθούν. Τα συναισθήματα ενοχής συχνά συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση. Το άτομο περνά σημαντικό χρονό διερωτώμενο τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι στοχευμένη και ενάντια στο ψυχικό πόνο. Το άτομο μπορεί να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να αποφύγει να νιώσει ψυχική οδύνη. Μπορεί να παραμένει στο παρελθόν προσπαθώντας να διαπραγματευτεί μια διέξοδο από την οδύνη. Ένα επόμενο στάδιο είναι η κατάθλιψη. Μετά από τη διαπραγμάτευση, η προσοχή του ατόμου προσανατολίζεται καθαρά στο παρόν.
Το συνέστημα του κενού παρουσιάζεται εντονότερα και το πένθος γίνεται βαθύτερο. Το άτομο έχει την εντύπωση ότι το στάδιο της κατάθλιψης δεν έχει τέλος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάθλιψη που σχετίζεται με το πένθος δεν είναι ψυχική διαταραχή. Αντίθετα, είναι η προσαρμοστική απόκριση σε μεγάλη απώλεια. Το άτομο αποσύρεται από τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας και βιώνει έντονη θλίψη, διορωτώμενο ίσως αν υπάρχει νόημα να συνεχίσει με τη ζωή. Η κατάθλιψη μετά την απώλεια συχνά αντιμετωπίζεται ως αφύσικη και ως μια κατάσταση που χαίρει διόρθωση, κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Το άτομο οφείλει να διερωτηθεί αν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι όντως καταθλιπτική. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση και η κατάθλιψη είναι η φυσιολογική κατάλληλη απάντηση. Η απουσία κατάθλιψης μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι ασυνήθιστη. Όταν η απώλεια γίνει ουσιαστικά και συνειδητά αντιληπτή, τότε η κατάθλιψη είναι λογικό να ακολουθήσει. Αν το πένθος θεωρηθεί ως η απαιτούμενη διαδικασία για την επούλωση μετά από απώλεια σημαντικού προσώπου, τότε η κατάθλιψη είναι ένα από τα απαιτούμενα βήματα για να επιτευχθεί ο σκοπός του. Και το πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η αποδοχή. Η αποδοχή συχνά συγχέεται με την άποψη ότι το άτομο τώρα είναι καλά και έχει συμβιβαστεί με αυτό που συνέβη. Αυτό δεν ισχύει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αισθάνονται ποτέ καλά με την ιδέα της απώλειας του αγαπημένου τους προσώπου. Το στάδιο αυτό αφορά στην αποδοχή της πραγματικότητας ότι το αγαπημένο άτομο έχει φύγει και στην αναγνώριση ότι αυτή η νέα πραγματικότητα είναι μόνιμη. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστη, ούτε ο άνθρωπος θα είναι καλά με αυτήν, αλλά την αποδέχεται. Μαθαίνει να ζει στις νέες αυτές συνθήκες. Επιχειρεί να ζήσει σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο το αγαπημένο πρόσωπο πουσιάζει. Προς αντίσταση αυτής της νέας πραγματικότητας, πολλά άτομα επιχειρούν να συνεχίσουν να ζουν όπως ζούσαν πριν την απώλεια. Με τον καιρό όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τις συνθήκες της ζωής τους ακριβώς όπως ήταν. Απαιτείται να προσαρμογεί στα νέα δεδομένα. Για ορισμένους ανθρώπους, το στάδιο της αποδοχής έρχεται όταν οι δύσκολες μέρες γίνουν λιγότερες από τις εύκολες. Πολλές φορές, όταν το άτομο περνά στη λύση του πένθους, αισθάνεται ότι απολαμβάνει ξανά τη ζωή, νιώθει πως έτσι προδίδει το αγαπημένο του πρόσωπο που χάθηκε. Στο τέλος, το άτομο δημιουργεί νέες συνδέσεις, ουσιαστικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Προχωρά, αλλάζει και εξελίσσεται. Επιτρέπει σε άλλα άτομα να πλησιάζουν και να εμπλακούν στη ζωή του. Επενδύει σε νέες φιλίες και στη σχέση του με τον εαυτό του. Ο πόνος του πένθους ενισχύει στην ανάπτυξη δύο ειδών κατάθλιψης. Το ένα είδος που είναι η επιφανειακή, αλλά έχει άμεση σύνδεση με τις συνέπειες πρακτικού επίπεδου που έρχονται μέσα από το πένθος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η κατάθλιψη είναι βαθύτερη και μπορεί να τύχει εξέλιξης προς μια πιο παθολογικού είδους κατάθλιψη. Το φυσιολογικό πένθος είναι η φυσική και αναμενόμενη ψυχολογική αντίδραση στην απώλεια ενός σημαντικού προσώπου. Είναι μια υγιής διαδικασία προσαρμογής κατά την οποία το άτομο επεξεργάζεται τον πόνο της απώλειας και σταδιακά μαθαίνει να ζει με αυτή. Χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα όπως είναι η θλίψη, ο θυμός, οι ενοχές, η μοναξιά. Υπάρχουν περίοδοι συναισθηματικής έξαρσης, εναλλασσόμενες με πιο ήρεμες φάσεις, σκέψεις για τον αποθανόντα, επιθυμία επανασύνθεσης, αναζήτηση νοήματος ή κατανόησης της απώλειας. Και υπάρχει μια προοδευτική προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Πόσο διαρκεί το φυσιολογικό πένθος? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάποιους μπορεί να υποχωρήσει σταδιακά σε λίγους μήνες. Για άλλους τα έντονα συναισθήματα διαρκούν περισσότερο, αλλά εξασθενούν με τον χρόνο. Είναι φυσιολογικό μέσα στο πένθος να υπάρχει μεταβαλλόμενη διάθεση, κλάμα, ηρεμία και μετά ξανά θλίψη, ανάγκη απομόνωση ή σύνδεση με ανθρώπους, έντονη νοσταλγία, μειωμένη λειτουργικότητα για λίγο καιρό. Πότε το πένθος μπορεί να γίνει περίπλοκο? Αν μετά από 6 έως 12 μήνες τα συμπτώματα παραμένουν έντονα και μετάβλητα. Υπάρχει αδυναμία λειτουργικότητας και στη δουλειά και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν αυτοκτονικές σκέψεις, σοβαρή απομόνωση ή κατάθλιψη. Τότε μπορεί να έχουμε ένα περίπλοκο ή παθολογικό πένθος και είναι καλό να ζητηθεί επαγγελματική υποστήριξη. Το παθολογικό πένθος έχει διάφορες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι το χρόνιο πένθος, όταν οι συναισθηματικές αντιδράσεις στην απώλεια είναι ασυνήθιστα έντονες και μακροχρόνιες. Είναι το ετεροχρονισμένο πένθος, όταν το άτομο
έχει συναισθηματική αντίδραση κατά τη στιγμή της απώλειας, αλλά όχι την αναμενόμενη, και σε μια επόμενη απώλεια εμφανίζει υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Μία άλλη μορφή είναι το μεγεθυμένο πένθος, όταν το άτομο βιώνει υπερβολική θλίψη και είτε αισθάνεται συντριβή, είτε καταφεύγει σε ακραίες μη αναμενόμενες συμπεριφορές. Τα άτομα αυτά συνειδητοποιούν ότι τα συμπτώματα που βιώνουν σχετίζονται με την απώλεια και αναζητούν θεραπεία εξαιτίας της. Εδώ περιλαμβάνονται μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές που αναπτύσσονται μετά από απώλεια, όπως η κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάχρηση αλκοόλ και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και το καλυμμένο ή κατασταλμένο πένθος, που το άτομο εμφανίζει συμπτώματα και συμπεριφορές που του προκαλούν δυσφορία, αλλά δεν σχετίζει τα συμπτώματα αυτά με την απώλεια. Το είδος αυτό ματαιωμένου ή καταπιεσμένου πένθους μπορεί να εμφανιστεί με κάποιο σωματικό σύμπτωμα ή με κάποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Συχνά πιστεύουμε ότι τα στάδια του πένθους, η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή, διαρκούν εβδομάδες ή μήνες. Ξεχνάμε ότι τα στάδια αφορούν συναισθήματα και μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και για λεπτά ή για ώρες. Δεν πρέπει να βιώνουμε κάθε μεμονωμένο στάδιο με γραμμικό τρόπο. Μπορεί να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο ένα, μετά στο άλλο και μετά πάλι πίσω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν το πένθος και ο πόνος ενός ανθρώπου είναι ένας κύκλος, με την πάροδο του χρόνου, ο κύκλος αυτός ούτε μικραίνει ούτε μεγαλώνει. Η ζωή μεγαλώνει γύρω από αυτόν, γιατί το άτομο αποκτά νέες εμπειρίες, νέες αναμνήσεις, αλλά παρόλα αυτά ο πόνος και το πένθος που νιώθει δεν αλλάζει.

εχθρήνος είναι η εσωτερική και εξωτερική έκφραση του πένθους, δηλαδή το πώς βιώνουμε και εκδηλώνουμε την απώλεια ενός προσώπου ή μια κατάστασης που είχε συναισθηματική σημασία για εμάς. Είναι η συναισθηματική, ψυχολογική, σωματική και κοινωνική αντίδραση στην απώλεια. Ενώ το πένθος είναι η εσωτερική εμπειρία της απώλειας, ο θρήνος αφορά τις εξωτερικές εκφράσεις όπως είναι το κλάμα, τα ρούχα, οι τελετουργίες και τα κοινωνικά αποδεκτά τρόπο διαχείρισης του πένθους. Οι διαστάσεις του θρήνου είναι συναισθηματικοί, όπως η θλίψη, ο πόνος, οι ενοχές, ο θυμός, η μοναξιά, η σύγχυση, η απόγνωση, το κενό που μπορεί να νιώθει ένα άτομο. Είναι η σωματική, η κούραση, η αϋπνία, αλλαγές στην όρεξη, σωματικά συμπτώματα όπως πόνοι, ταχυκαρδίες. Είναι η συμπεριφορική, το κλάμα, η απόσυρση, οι αλλαγές στη ρουτίνα, επίσκεψη σε τάφους, συμμετοχή σε μνημόσυνα. Είναι η κοινωνική, αλλαγές στις σχέσεις, μείωση κοινωνικών επαφών, αναζήτηση υποστήριξης. Και είναι και η πνευματική, η υπαρξιακή, ερωτήματα για τη ζωή, το νόημα, το Θεό, κρίση πίστης, η αναζωπήρωση της πίστης. Ο τρόπος με τον οποίο θρηνούμε διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις παραδόσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα ρούχα τα πένθυμα είναι τα μαύρα. Στο Μεξικό η μέρα των νεκρών είναι μια μέρα γιορτής, με φαγητό, με μουσική. Σε ορισμένες κουλτούρες ο θρήνος είναι δημόσιος και έντονος, ενώ σε άλλες πιο ιδιωτικός και συγκρατημένος. Μια διαφορετική μορφή περιπλεγμένου πένθους είναι ο παραγνωρισμένος θρήνος. Συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο βιώνει μια απώλεια που δεν μπορεί να ομολογηθεί ανοιχτά, δεν μπορεί να αποτελέσει δημόσιο γεγονός και να μοιραστεί με άλλους και δεν μπορεί να αναγνωριστεί κοινωνικά. Είναι ένα είδος πένθους που δεν είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Κάθε κοινωνία επιβάλλει τρόπους που καθορίζουν το πώς να συμπεριφέρεται κανείς, αλλά και το πώς πρέπει να αισθάνεται το άτομο σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και τη διεργασία του ίδιου του θρήνου, υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό τέτοιοι κανόνες που ορίζουν ποιοι έχουν το δικαίωμα να θρηνούν, με ποιο τρόπο, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες εκδηλώσεις θρήνου είναι κοινωνικά αποδεκτές. Ο παραγνωρισμένος θρήνος μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις που η σχέση δεν αναγνωρίζεται. Το άτομο δεν αναγνωρίζεται ως ικανό να θρηνήσει ή όταν οι απώλειες δεν αναγνωρίζονται ως απώλειες. Σε σχέσεις που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, όπως οι πρώην σύζυγοι, οι εραστές, οι θετοί γονείς, υιοθετημένα παιδιά, σχέσεις με άτομα από τον επαγγελματικό χώρο, μη συγγενικές σχέσεις, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στο πένθος και το θρήνο. Μια άλλη μορφή παραγνωρισμένου θρήνου είναι ο θάνατος κατοικίδιων ζώων. Η κοινωνία δεν αναγνωρίζει το θρήνο γύρω από τα κατοικίδια ζώα. Αυτό ισχύει επίσης για άτομα με σωματικές ή ψυχικές δυσλειτουργίες, για άτομα με νοητική στέρηση, υπερήλικες ή για μικρά παιδιά και για όσους θεωρούνται ανίκανοι να συνάψουν συναισθηματικές σχέσεις και να θρηνήσουν με τον αποδεκτό κοινωνικά τρόπο. Απώλειες που δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά ως απώλειες είναι ο περιγεννητικός θάνατος, η αποβολή μιας γυναίκας. Η απώλεια αναγνωρίζεται μόνο από τους γονείς, αφού το έμβριο ή το βρέφος δεν θεωρείται μέλος της κοινότητας. Στο παραγνωρισμένο θρήνο εντάσσεται ο κοινωνικός θάνατος, που αφορά σε ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια ή νόσο Αλτσχάιμερ, είτε με χρήστες ανθρώπων που έχουν εθιστεί σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες, έχει να κάνει ουσιαστικά με ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή, αλλά δεν είναι πια αυτό που ήταν. Πολλές φορές οι άνθρωποι που πενθούν φοβούνται πως όταν έχουν χάσει αγαπημένα με τους πρόσωπα, αν συνεχίσουν τη ζωή τους, γελάσουν, απολαύσουν, εξελιχθούν, είναι σαν να προδίδουν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Σαν η σχέση να μην ήταν αρκετά σημαντική, ότι ο άνθρωπος δεν ήταν αρκετά σημαντικός. Και αναρωτιούνται, αν συνεχίσω με τη ζωή μου, αυτό αποτελεί αποδοχή ή προδοσία για το άτομο που πέθανε.

0: Η απώλεια μπορεί να οριστεί ως η εμπειρία του να χάνεις κάτι ή κάποιον που έχει ιδιαίτερη αξία, συνοδευόμενο από συναισθηματικά αρνητικές σκέψεις που προκαλούν ή ισχύουν δύσκολα συναισθήματα όπως η θλίψη, το άγχος, ο θυμός, η ενοχή, η απελπισία. Τα είδη της απώλειας είναι η απώλεια ενός προσώπου, θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, αυτοκτονία, τύχη, μευνίδιος θάνατος. Είναι η απώλεια μιας σχέσης όπως είναι ένα διαζύγιο, ένας χωρισμός, η απώλεια υγείας, μια διάγνωση δηλαδή σοβαρής ασθένειας, η απώλεια ταυτότητας, απώλεια εργασίας ή σύνταξη, αλλαγή ρόλων και η συμβολική απώλεια, μια μετακόμιση, αλλαγή χώρας. Η απώλεια δεν ξεπερνιέται, ενσωματώνεται στη ζωή μας με τον χρόνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση της απώλειας, τη βίωση του πόνου, την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και την έβραση νοήματος ή ενός νέου τρόπου ζωής. Ο τρόπος που μιλάμε σε έναν άνθρωπο που πενθεί μπορεί είτε να τον στηρίξει ουσιαστικά, είτε άθελά μας να τον πληγώσει περισσότερο. Οι φράσεις που εκφράζουν ενσυναίσθηση, σεβασμό, στήριξη, χωρίς να προσπαθούν να διορθώσουν τον πόνο, είναι για παράδειγμα «Αν θέλεις κάτι, εγώ είμαι δίπλα σου. Είμαι εδώ, αν με χρειαστείς. Πώς νιώθεις σήμερα? Αν θέλεις, μπορείς να μου πεις. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο?» Η σιωπή και η παρουσία μερικές φορές ή η ήσυχη παρουσία είναι πιο δυνατή από τα λόγια. Υπάρχουν επίσης φράσεις που λέγονται με καλή πρόθεση, όμως μπορούν να υποτιμήσουν να ακυρώσουν τον πόνο του πενθόντος. Όπως για παράδειγμα, ξεπέρασέ το, η ζωή συνεχίζεται, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, τουλάχιστον δεν υπέφερε, είσαι νέος, θα κάνεις άλλο παιδί, έχει περάσει καιρός, πρέπει να το αφήσεις πίσω, πρέπει να είσαι δυνατός, ξέρω πώς νιώθεις. Αν δεν έχετε περάσει ακριβώς το ίδιο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φράση. Αλλά ακόμη και να το έχετε περάσει, ο καθένας βιώνει με διαφορετικό τρόπο τον πόνο. Μη στεναχωριές, είναι καλύτερα έτσι. Όλες αυτές λοιπόν είναι φράσεις που είναι καλύτερα να αποφεύγουμε. Τι να προσφέρω εκτός από λόγια? Παρουσία και υπομονή. Πρακτική βοήθεια, π.χ. ένα μαγείρεμα. Να το μεταφέρω κάπου τον άνθρωπο αυτό. Να τον βοηθήσω με χαρτιά. Συστηματική στήριξη. Να μην εξευανιζόμαστε μετά τις πρώτες μέρες. Αποδοχή της σιωπής. Μην πιέζεται για κουβέντα αν δεν είναι έτοιμος. Το πένθος δεν έχει σωστό τρόπο. Ο καθένας πενθεί διαφορετικά. Μην φοβηθείτε να κάνετε λάθος, αρκεί να δείχνετε ειλικρινή διάθεση και σεβασμό απέναντι σε αυτό που πενθεί. Το πένθος είναι το τίμα που πληρώνουμε για την αγάπη. Είναι δύσκολο, είναι επώδυνο, αλλά είναι και αληθινό. Και όσο και αν μας λυγίζει, είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμηση στο πόσο βαθιά μπορεί να αγαπήσει η ανθρώπινη καρδιά. Αν πενθείτε, να είστε επίοικοι με τον εαυτό σας. Αν κάποιος γύρω σας πενθεί, να τον ακούσετε, όχι για να του απαντήσετε, αλλά για να του σταθείτε. Το πένθος δεν ζητά λύσεις, ζητά παρουσία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίζετε εσάς και τους ανθρώπους σας και να δίνετε χρόνο και χώρο σε ό,τι σας πονά. Καλή δύναμη σε όλους. Σας χαιρετώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα
1: Σπύρο. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε ξανά κοντά μας.
0: Δική μου χαρά, πολύ μεγάλη χαρά να συναντιόμαστε εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Να βλέπω και να συναντώ το ευλογημένο σου πρόσωπο. Να συνδεόμαστε ραδιοφωνικά με τόσους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και φυσικά να συναντάμε και τον πάντοτε πρόθυμο ηχολήπτη μας, τον Παντελή τον Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου σε εκπομπές μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα τόσα χρόνια που κάναμε εκπομπές. Βέβαια προσπαθούμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, πνευματική τροφή, και όσο μπορούμε με τις πενιχρές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε στο πνευματικό έργο του καταρτισμού των πιστών, των ανθρώπων που μας ακούν. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ήθελα να μιλήσουμε με αφορμή την πρόσφατη ευαγγελική περικοπή, την περασμένη Κυριακή ήτανε, την περικοπή της ευλογίας των πέντε άρτων από τον Κύριό μας και της προσφοράς τους στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί. Να μιλήσω λοιπόν για την ευλογία των άρτων, για την αναφορά προς το Θεό και τις επεκτάσεις που βλέπω μέσα από αυτό στη Θεία Ευχαριστία. Είναι πολύ γνωστό αυτό το θαύμα που διαβάσει η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, έτσι είναι από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, όπως είπαμε ήδη, από το 14ο κεφάλαιο, ναι, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 22. Μια πολύ γνωστή περικοπή, αλλά το βαθύτερο νόημα της νομίζω αξίζει την προσοχή μας. Ο Κύριος αποσύρεται σε ένα ερημικό τόπο μαζί με τους μαθητές του. Ο σκοπός ήταν να πάει να προσευχηθεί, έτσι. Να πάει να προσευχηθεί, γιατί η ερημιά και η ησυχία της ερήμου βοηθάει πολύ στην προσευχή. Και το είδαμε αυτό και το βλέπουμε στο πέρασμα των αιώνων, να το ακολούθησαν και να το ακολουθούν μέχρι τις μέρες μας. Μιμούμενοι τον Κύριό μας, οι μοναχοί της Εκκλησίας μας, οι οποίοι επιλέγουν κυρίως ησυχαστικούς, ερημητικούς τόπους, μακριά από τη βοή, από τη βοή των πόλεων και της κοινωνίας.
1: Τις κοσμικές, έτσι.
0: Και εκεί να αφοσιωθούν στο κατεξοχήν έργο Μιλίες. Των μοναχών, που είναι η προσευχή, προσευχή υπέρ όλου του κόσμου, έτσι, όχι για τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι όμως ανακαλύπτουν ότι βρίσκεται στην περιοχή εκείνη και μέγα πλήθος τρέχει να το συναντήσει. Εκεί ο Κύριος, αφού τους ασπλαχνίστηκε, θεραπεύει τους αρρώστους που του είχαν φέρει, που βαλούσαν όπου ήταν ο Χριστός κόσμο για να το θεραπεύσει, επειδή ξέραν πως ο Χριστός έκανε θαύματα. Ανάπηρους, τυφλούς, κουφούς, δαιμονισμένους, κάθε ασθένεια και ανυμποριά στο λαό τη θεράπευε ο Χριστός. Και φυσικά για να τον ακούσουν κιόλας πήγαιναν. Όμως η ώρα είχε περάσει αρκετά, πλησίαζε η ώρα του βραδινού, έτσι, να ανοιχτώσει, και οι μαθητές, βλέποντας το μέγα πλήθος που υπήρχε, λένε στο Χριστό: «Κύριε, δάσκαλε, πες στους ανθρώπους να φύγουν, να πάνε στα χωριά που υπήρχαν στην περιοχή, να αγοράσουν τρόφιμα γιατί νυχτώνει και δεν έχουν τι να φάνε». Και ο Κύριος απαντά: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Η απάντηση των μαθητών είναι ότι δεν υπάρχει τροφή παρά μονάχα 5 ψωμιά και 2 ψάρια. που θα έλεγε κανείς ότι και αυτό ίσως δεν είναι αρκετό για μια ομάδα 13-15 ανθρώπων, ναι, πώς ήταν. 12 ήταν μόνο οι μαθητές. Βάλα και τον Χριστό και κάνα δύο άλλους, γιατί δεν είχε μόνο τους 12 ακολούθους. Ναι, ναι. Δηλαδή ούτε τους ίδιους δεν έφτανε.
1: Δεν έφτανε.
0: Και ενώ αυτοί διαμαρτύρονται και λένε δεν έχουμε, μόνο 5 ψωμιά είναι και 2 ψάρια, ο Κύριος τους λέει φτάνουν αυτά. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλογεί και πολλαπλασιάζονται ώστε να αρκέσουν για όλο το πλήθος, το οποίο υπερεύανε τις 5.000 ανθρώπους, οι άντρες μονάχα. Διαβάζουμε ότι ήταν 5.000 χωρίς γυναικών και παιδιών. Δηλαδή μπορεί να ήταν ακόμη 2.000-3.000 παραπάνω.
1: Σίγουρα. Και πολύ περισσότερο.
0: Δεν ξέρω ποια θα ήταν η αναλογία, αλλά μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων.
1: Τουλάχιστον 8.000-9.000.
0: Για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων. Τα ευλογία λοιπόν και πολλαπλασιάζονται για να αρκέσουν για όλο το πλήθος. Και όχι μόνο επαρκούν, αλλά και περισσεύουν 12 κοφίνια. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μας αυτό. Από 5 ψωμιά, που και να τα κόψεις μπορεί και να μην γεμίσουν ένα κοφίνι μόνα τους. Πόσο να το κάθε ψωμί, 1 κιλό. Αυτά λοιπόν τα οποία ευλογούνται, πολλαπλασιάζονται, τρώνε όλοι και περισσεύουν 12 κοφίνια. Τυχαίο και ο αριθμός, ένα για κάθε μαθητή να λέγαμε. Διότι μαρτυρήθηκαν ότι,
1: τίποτα δεν, είναι τυχαίο,
0: ότι δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Το ερώτημα που έρχεται στη σκέψη μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι γιατί ο Κύριος ευλόγησε τους άρτους και δεν είπε απλώς να πολλαπλασιαστούν. Θα μπορούσε και το έχει κάνει πολλές φορές ο Κύριος αυτό, όπως να δώσει μία εντολή και να γίνει το θαύμα. Ο Θεός δύναται μετασκευάζει μόνο το βούλεσθε. Και μόνο να το σκεφτεί και μόνο να το θελήσει,
1: έγινε.
0: Μπορεί να μετασκευάσει τα πάντα, τα πράγματα. Όπως έγινε στο θαύμα με το νερό που το έκανε κρασί στο γάμο της Κανά. Δεν πλησίασε, δεν ευλόγησε, δεν είπε τίποτα.
1: Μόνο το βούλεσθε.
0: Το βούλεσθε. Εδώ όμως βλέπαμε κάτι άλλο να γίνεται. Να μεσολαβεί η ευλογία. Δεν έδωσε μια εντολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ευλογεί τους άρτους. Το ότι τους ευλογεί σημαίνει δύο πράγματα. Πως τους αναφέρει στο Θεό πατέρα του και πως από τον πατέρα του έρχεται η ευλογία πάνω στους άρτους. Είναι δηλαδή η ευλογία μια διπλή κίνηση. Μια κίνηση από εμάς προς το Θεό και από το Θεό προς εμάς. Και διαρωτάται κανείς. Γιατί χρειαζόταν αυτή η ευλογία για τους άρτους. Το ψωμί, αδελφοί μου, είναι η πηγή της ζωής μας. Ό,τι και να μαγειρέψουμε, ό,τι και να φάμε, πάντοτε καταναλώνουμε ψωμί. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και δεν είναι τυχαία η φράση που έλεγαν, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, οι άνθρωποι, ίσως οι μεγαλύτεροι να το θυμούνται, ότι δεν λέγανε ήρθε η ώρα να κάτσουμε να φάμε φαγητό, λένε έκατσα να φάω ψωμί. Μια έκφραση που ίσως σήμερα χάνεται. Ίσως τη χρησιμοποιούν μόνο μεγάλες ηλικίες άτομα.
1: Αντιπροσωπεύει το φαγητό ολόκληρο.
0: Το ψωμί λοιπόν είναι η πηγή της ζωής μας. Και τι ωραία που το λέει και εκείνη η κριτική παροιμία που λέει «Όλα νεφάδια της κοιλιάς». Από το υφαίνο. Και το ψωμί στιμώνει. Όπως στο υφαντό υπάρχει το στιμώνι που πάνω εκεί πλέκονται και ναι, όλα υφαίνονται. Αυτό είναι, λέει, για την κοιλία του ανθρώπου το ψωμί, είναι το στιμώνι. Δηλαδή είναι η σταθερή μεταβλητή που όλα τα αλλάζει. Λοιπόν, από εκεί αντλούμε την ύλη που μας χρειάζεται για να μεταβολιστεί και να γίνει η ζωή μας, από το ψωμί. Το ψωμί δεν είναι απλώς ένα σύμβολο όλης της τροφής που παίρνουμε από τον κόσμο γύρω μας και την αφομοιώνουμε για να μας δώσει ενέργεια και δυνάμεις να ζήσουμε. Ξεχνούμε όμως ότι αυτό είναι ένα δώρο. Δεν είναι κάτι που εμείς μόνοι μας το δημιουργούμε. Και εφόσον πρόκειται για δώρο, οφείλουμε να το ευλογήσουμε το δωρητή. Να αναφερθούμε δηλαδή σε εκείνο που μας το έδωσε. Να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο του. Έτσι η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Ήταν αδιανόητο σε παλιότερες εποχές να καθίσει ο άνθρωπος το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε να φάει και να μην κάνει το σταυρό του και να μην σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και να ζητήσει τη χάρη του Θεού, να ευλογήσει τον ίδιο και το φαγητό του. Ήτανε συνήθεια κοινή σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ο πατέρας καθόταν στο τραπέζι με την υπόλοιπη οικογένεια, πριν μελίσει το ψωμί σε φέτες, το έπαιρνε και το σταύρωνε με το μαχαίρι, μια πράξη που έχει μείνει ίσως σαν λαογραφική ανάμνηση. Πατέρας λοιπόν σταύρωνε από την κάτω μεριά της κόρας το ψωμί, τη φρατζόλα, με το μαχαίρι και μετά το έκοβε. Συμβολικά, αλλά πράξεις που έχουν βαθιά τις ρίζες τους στο Ιερό Ευαγγέλιο και σε αυτό που δίδαξε ο Χριστός. Ότι πρέπει πρώτα να το αναφέρουμε στον Θεό, να πούμε ευχαριστώ, το θεωρούμε δεδομένο. Είναι δεδομένο. Για να κοιτάξουμε γύρω μας τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί σε αυτή την πολύπαθη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, πόσα παιδάκια κοιμούνται νηστικά και δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο στόμα τους. Ή στην άλλη περιοχή που ζει τη φρίκη του πολέμου, στην Ουκρανία. Ή πιο μέσα ακόμη, από τη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που και εκεί έχουν πόλεμο. Και όπου γίνεται, έτσι, και στην Αφρική και στις υποσαχάριες χώρες, όπου υπάρχει αλλήλος παραγμός μεταξύ τζιχαντιστών που πετίθονται σε χριστιανικά χωριά και κλέβουν προμήθειες υλικά και σβαζιάζουν άμαχο πληθυσμό. Πόσοι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική και σε άλλα φτωχά μέρη του κόσμου δεν έχουν αυτό το ψωμάκι που εμείς το πετάμε τη δεύτερη μέρα. Κάθε μέρα θέλαμε ψωμί, την άλλη μέρα δεν το φάω, μα μπαγιάτικο θα φάω. Καλά ρε αδερφέ, είναι μπαγιάτικο ένα ψωμί μιας ημέρας. Τι θα πάθεις δηλαδή. Είσαι σε που είναι και πιο εύπεπτο το ας το πω σιτεμένο, το μπαγιατεμένο λίγο ψωμί. Το φρέσκο της ημέρας ή της ώρας γίνεται ένας βόλος μέσα στο στομάχι. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα δεδομένο όπως το θεωρούμε εμείς. Όπως το λέμε κοντόφθαλμα μέσα από τον εγωισμό μας. Πρέπει λοιπόν να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο. Και η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Είναι μια ομολογία ότι τίποτε από όσα έχουμε και από όσα παίρνουμε, ακόμη και η ίδια η ζωή μας, η ίδια η ύπαρξή μας και ο κόσμος που μας περιβάλλει, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα έχουν κάποιο δωρητή. Και η ζωή μας ολόκληρη, αδελφοί μου, όλα όσα έχουμε προέρχονται από κάποιους άλλους και τελικά προέρχονται από το Θεό. Να κάνουμε εδώ όμως μια μικρή διακοπή, το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: και ο χορτασμός των 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι
1: σίγουρα
0: από τους άνδρες. Ένα σημείο πραγματικά μέγα και θαυμαστό, το οποίο έχει πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές έτσι εκφάνσεις τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι η Αγία μας Γραφή είναι γεμάτη από πανθαύμαστα νοήματα, γεμάτα σοφία, και γι' αυτό θέλει μελέτη. Πολύ περισπούδαστη μελέτη και λεπτομερείς, με προσευχή, για να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε όλα αυτά τα νοήματα, τα οποία έχουν Άγιο Πνεύμα. Έτσι
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Και, ναι, είπαμε ότι δεν ήταν απλά ένα θαύμα από τα πολλά που έκανε ο Χριστός, αλλά είχαμε σταματήσει σε μία λεπτομέρεια. Γιατί ότι ο Θεός τα ευλόγησε, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα αναφέρει, σηκώνει τα ψωμιά στα χέρια του, τα αναφέρει προς τον Πατέρα, ζητά την ευλογία του Θεού Πατρός, η οποία δια των άρτων επιστρέφει στους ανθρώπους.
0: Θέλει να δώσει και σε εμάς ένα υπόδειγμα.
1: Έτσι, υπόδειγμα, ναι.
0: Ένα υπόδειγμα.
1: Ότι για όλα που έχουμε στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ευγνώμονες.
0: Είναι δώρα τα πάντα.
1: Να λέμε ευχαριστώ, γιατί είναι δώρα ακριβώς. Και θα το δούμε εκτενέστερα, πιστεύω θα έχουμε το χρόνο. Προεκτάσεις και στην αναφορά,
0: στην
1: Θεία αναφορά δηλαδή, στη Θεία Ευχαριστία που κάνουμε σαν Εκκλησία.
0: Πάρα πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη και στενή σύνδεση του σημείου αυτού. Και επίσης βλέπουμε στη συγκεκριμένη...
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι... ποια είναι τα λόγια που λέει ο ιερεύς, ο λειτουργός, αναφερόμενος προς τον Πατέρα, τασά εκ των σών συμπροσφέρομαι, δηλαδή αυτά που μας δίνεις, που είναι δώρα δηλαδή,
0: κατά πάντα, γιατί...
1: αυτά σου αντιπροσφέρομαι. Τα δώρα που μας δίνεις θα προσφέρω να τα ευλογήσεις και να ξανάρθει σε εμάς ευλογημένα, να ξανάρθει δι' αυτόν η ευλογία σου στη ζωή μας. Έτσι, γιατί
0: και όχι μόνο
1: και πίσω το μενάρτο τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου
0: διαμέσω...
1: και το εντοποτηρίο τιμένωμα του Χριστού σου.
0: Διαμέσω τις συγκεκριμένες ευλογίες έχουμε την παρουσία της Βασιλείας του Θεού στη γη, την παρουσία του Χριστού σωματικά πάνω στην Αγία Τράπεζα, τη μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία και τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος πάνω στη γη.
1: Κάθε Θεία Λειτουργία, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, είναι μια επανάληψη της πρακτικής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά το θαύμα της ευλογίας των πέντε άρτων.
0: Και όπως λένε και οι...
1: Υψώνουμε τον άρτο και εμείς προς τον Θεό, τον αναφέρουμε, του λέμε ευχαριστώ, αυτό που μας έδειξες σου προσφέρουμε, ευλόγησέ το να έρθει και σε εμάς ως σώμα και αίμα Χριστού πλέον.
0: Είναι η φανέρωση των εσχάτων.
1: Έτσι είναι.
0: Της 8ης ημέρας. Και έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό σε αυτό το σημείο που, το οποίο επιτελεί ο Κύριος, αφού ευλογεί τους πέντε άρτους και τους ηχθείες, τα δίνει στους ανθρώπους μέσω των μαθητών του.
1: Α, και αυτό σπουδαίο.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να τα δώσει ο ίδιος. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί θέλει να μας δείξει ότι πολλές φορές τα δώρα του, οι δωρεές του Θεού, μας δίνονται και από άλλους ανθρώπους. Το ότι μας δίνονται από άλλους ανθρώπους είναι, δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνονται από το Θεό. Ο Θεός παρέχει πάντα και η δωρεά του Θεού φανερώνεται μέσα από άλλους ανθρώπους. Φτάνει σε εμάς δηλαδή η δωρεά του Θεού.
1: Θα το πούμε ακόμη
0: πιο απλά. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μας το δίνει ο Θεός κατευθείαν το δώρο του, μας το δίνει μέσω των αδελφών μας.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Αυτό που έκαναν οι Απόστολοι, που εμοίρασαν την ευλογία, στο πω έτσι, στους χιλιάδες των ανθρώπων, αυτό που τους είπε να κάνω, δώστε στους ανθρώπους, κάνει και η Εκκλησία σήμερα. Ο Θεός ευλογεί.
0: Ακριβώς.
1: Και η λειτουργή της Εκκλησίας μας, ο ιερέας, ο αρχιερέας, όποιος είναι αυτός, μοιράζει και δια του λειτουργού μοιράζεται η ευλογία στους ανθρώπους. Και γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε στο τέλος της λειτουργίας να σπαζόμαστε τη χείρα του
0: λειτουργού.
1: Το χέρι του λειτουργού και να λαμβάνουμε προηγουμένως είχαν πάρει το

0: δώρο, τώρα το αντίδωρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να ευλογηθούμε κι εμείς.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι από τα παλιότερα χρόνια ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Βερβέζης.
0: Ο Μελέτιος.
1: Ο κύριος Μελέτιος.
0: Σπουδαία.
1: Ο οποίος παρευρισκόταν σε θεία λειτουργία πολλές φορές χωρίς να είναι λειτουργός ο ίδιος μέσα στο ιερό. Και όταν ο ιερεύς του έδινε το κατακλαστόν το αντίδωρο, ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Mm. Το είχα δει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και οι ιερείς ενήθαν αμηχανία που το έβλεπαν αυτό. Αλλά έλεγε όχι, το χέρι του λειτουργού ιερέως φέρει την ευλογία του Χριστού.
0: Αυτό σώζεται βέβαια στο Άγιον Όρος, ενδεχομένως και σε άλλα μοναστήρια. Θέλετε κάθε μέρα θεία λειτουργία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο εφημέριος στο τέλος της θεία λειτουργίας μοιράζει το αντίδωρο. Ανάμεσα στους εκκλησιαζόμενους είναι και οι ιερομόναχοι. Ο ηγούμενος και άλλοι ιερομόναχοι. Περνάνε λοιπόν, βάζουν τη μία παλάμη μέσα στην άλλη για να λάβουν το αντίδωρο. Εναποθέτει λοιπόν ο λειτουργός το αντίδωρο στο χέρι του συλλειτουργού του, είτε ο ηγούμενος είτε κάποιος άλλος. Και φυλάει το χέρι του λειτουργού ο άλλος πατήρ, και ο λειτουργός από σεβασμό, επειδή και ο άλλος είναι παπάς ή ο ηγούμενός του, και αυτός σπάζει το δικό του χέρι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία σχέση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Και αυτό ο Θεός το κάνει, δηλαδή το ότι μας δίνει τις δωρεές του μέσω των άλλων, για να ευγνωμονούμε όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Να μάθουμε να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους.
0: Τι σημαντικό αυτό στους ταραγμένους αυτούς καιρούς, που ο άνθρωπος κατακλείζεται κυρίως από τον εγωισμό του, έτσι, και δεν μπορεί τίποτα να δει πέρα από τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί ότι η ζωή του εξαρτάται από τους άλλους, ότι έχει τόσα πράγματα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, σηκώνεις το πρωί και ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις από το ψυγείο ένα μπουκάλι με γάλα, το οποίο αγόρασε το σούπερ μάρκετ, έτσι. Σκέφτηκες αυτό το μπουκάλι που γεμίζει το ποτήρι σου για να πιείς εσύ το πρωί? Πόσοι άνθρωποι μόχθησαν και κοπίασαν για να το έχεις, ή το ψωμάκι, τη φέτα το ψωμί που τρως. Σηκώθηκε για να φάει, να φάει η αγελάδα ή το ό,τι ζώο είναι, τέλος πάντων, πρόβατο το κατσίκι, ας πούμε, συνέλεξαν τροφή, του πήγανε, ή το βόσκι στο βοσκός. Έπρεπε να αρμεχθούν τα ζώα, να μεταφερθεί το γάλα στην
1: παστεριωσή του,
0: στην, ναι. Ναι, στην μηχανία που θα το αναλαμβάνει, ναι. Να παστεριωθεί, να καθαριστεί, να το σουρώσουν, να το να συσκευαστεί, να μεταφερθεί με φορτηγά, ψυγεία στις κατατόπους μονάδες, μπακάλικα, σούπερ μάρκετ, ό,τι είναι. Ακριβώς. Αυτά πόσοι άνθρωποι δούλεψαν. Ο άλλος όργωσε, άλλος έσπηρε, άλλος στέρισε, άλλος αλώνεψε, άλλος συνέλεξε τον καρπό, τον πήγε στο μήλο, αλέστηκε, έγινε αλεύρι, άλλος ζύμωσε, άλλος φούρνησε. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να έχεις εσύ αυτό που θεωρείς αυτονόητο στο τραπέζι σου κάθε μέρα, κάθε πρωί.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό.
0: Και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη και να πεις σε ευχαριστώ, δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για μένα. Και εγώ δεν λέω ποτέ ένα καλό λόγο για αυτούς. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι,
1: ναι,
0: στο μυαλό μας. Αλλά τα θεωρούμε όλα δεδομένα αυτονόητα.
1: Και
0: νομίζουμε και πως όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας, ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Αλλά πόσο εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμενες, όπως είπες, μεταξύ μας οι άνθρωποι.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε από τη μια πλευρά την ευλογία που δίνεται στους άρτους και κατεβαίνει από το Θεό. Και μέσω αυτών των άρτων ευλογείται ο κόσμος, η κτήση, ο άνθρωπος. Και από τον αντίποδα έχουμε το γεγονός ότι η τροφή μας, η ίδια, όταν δεν έχει αυτή την ευλογία, απλά συντηρεί τη βιολογική μας ύπαρξη, η οποία θα καταλήξει στο θάνατο. Δηλαδή, χωρίς την ευλογία του Θεού, έχουμε το θάνατο. Έχουμε τη φθορά. Δηλαδή, η πρόσληψη της τροφής μας, η ίδια μας η τροφή, αν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, το τόσο καθημερινό και τόσο παραμελημένο, δηλαδή πρόσληψη της τροφής μας,